0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Επιστολή 15. Πνευματικών μου τέκνων. Χριστός Ανέστη. Εύχομαι από καρδίας, όπως δια της Αναστάσεως του Κυρίου, επιτύχομεν την εξύψωσιν καταρτισμών και τελειοποίηση των ψυχών μας προς απόλαυσιν των αιωνίων του αγαθών. Αμήν. Έλαβον την επιστολήν σου και εχάριν λίαν πληροφορηθείς εξ αυτής τα της σωματικής υγείας, ιδιαιτέρως δε τα της πνευματικής σου προόδου, της παρακολουθήσεως δηλωνότη του εαυτού σου, πάντοτε κατά το πρόσεχε σε αυτό, της αποστροφής της αμαρτίας κατά το δυνατόν, του διακαούς ζήλου σου, όπως ημέρα τη ημέρα γίνεσαι καλύτερη, και της ευχαριστήσεώς σου της μεγάλης δια την ζωή την οποία εξέλεξας, η οποία ζωή στην πραγματικότητά της είναι ζωή αγώνων και δοκιμασιών, διότι πολεμείται υπό τριών μεγάλων εχθρών, του κακού εαυτού μας, του κόσμου της αμαρτίας, της διεφθαρμένης δηλωνότη αμαρτίας, και του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, του τέστην του διαβόλου, ως της επιδρά και επί των δύο πρώτων καθημών. Αλλά ενώ ο πόλεμος και ο αγών είναι μέγας, τα άθλα και τα βραβεία πολύ περισσότερα και ανώτερα. Ο ελεήμων και ικτήρμων Θεός θα σώσει και θα δοξάσει και τους φυλάσσοντας απλώς τα εντολάς του και απεχομένους από πάσης αμαρτίας και μιαράς πράξεως, πλην επιφυλάσσει τιμήν και δόξαν ανωτέραν εις τους εκλεξαμένους οικία βουλήσει και θελήσει, των ανώτερων βίων, των βίων της παρθενίας και αρετής. Και δώσω, λέγει ο Κύριος περί των τελείων, αυτής εν το οίκο μου και εν το τείχη μου τόπων ονομαστών, Κρήτο Ιών και Θυγατέρων, όνομα αιώνιον δώσω αυτής και ούκ εκλείψει. Ισαΐας 56-51. Περί δε των ατελών λέγει, εισάξω αυτούς εις το όρος το Άγιον μου και εφρανώ αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Αυτόθη 7. Καν δε Υιούς και Θυγατέρας ονομάζει και τους ατελείς, πλην δια τους τελείους επιφυλάσσει άλλο όνομα. Κρήτο Ιών και Θυγατέρων όνομα αιώνιον δώσω αυτής.

αυτής. Άνθρωποι, όσοι τα υπάρχοντα αυτών, το αίμα, την ζωή, τα πάντα, το Χριστό προσέφεραν. Όσοι είτε μαρτυρικός, είτε οσίως έζησαν, όσοι γάπησαν τον Κύριον περισσότερον παντός άλλου και αυτών των γονέων, δι' αυτούς έχει ετοιμαστεί τόπος και όνομα ανώτερων εκείνων, οι οποίοι απλώς ετήρησαν τα συντολάς του Κυρίου. Απεστράφησαν πάσαν κακίαν, δεν εμόλυναν την ψυχή των δια του ρήπου της αμαρτίας, όσοι με τα πάσης ακριβίας εφύλαξαν τα συντολάς του Κυρίου. Και δι' αυτούς ανεωγμένη είναι η θύρα του ουρανού, έτοιμον το όρος του Θεού το Άγιον, εις Υιόν η Αγία. Θα εισέλθουν και αυτοί και θα εφρανθούν την εφροσύνην την αιώνιον, εκεί εν το οίκο του Κυρίου, όπου ακαταπαύστος προσφέρονται επροσευχέ και δοξολογία των αγγέλων, εισάξει και αυτούς ο Κύριος. Εισάξω αυτούς εις το όρος το Άγιον μου και εφρανώ αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου.

«Αχ, πνευματικό μου παιδί, όταν διαβάζει κανείς τα λόγια αυτά, πόσο νυκτήρει τον εαυτόν του, διότι βλέπει ότι είναι μακράν και των δύο καλών και αγίων καταστάσεων. Ήθε ο Κύριος να μας ελεήσει και να τύχομεν έστω και της δευτέρας καταστάσεως των δικαίων. Αμήν. Επειδή τούτης διατελώ με τα πατρικής αγάπης και στοργής και διάπειρος προς Θεόν ευχέτης και πνευματικό σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος».

Ιδιαίτερη ήταν η χαρά του όταν έβλεπε νέους που ήθελαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στο Θεό ως ιερείς, μοναχοί, μοναχές, ιεραπόστολοι κλπ. Επεσήμενε τέτοια πρόσωπα και τα καλλιεργούσε ανάλογα με την έφεση, το ζήλο, την κλίση τους και δίχως να εκβιάζει καταστάσεις, τα χειραγωγούσε στα μονοπάτια της Χάριτος. Σήμερα, αρκετά πνευματικά του παιδιά υπηρετούν με ζήλο και αυταπάρνηση την Εκκλησία και μερικοί φέρουν προς τιμήν του το όνομά του. Γράφει ο πατήρ Αλφα Φι. Είχα την εξαιρετική τιμή και ευλογία να κατοικώ σχετικώς κοντά στην Αρατζιώτισσα και να υπηρετώ μαζί με άλλα παιδιά στο ιερό. Βέβαια τότε δεν είχα επίγνωση των πραγμάτων και με ταλάνιζε πολύ επιπολαιότητα. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα τα τελούμενα και την αξία του πατρός Αθανασίου. Πάντως, όλα τα παιδιά που φιλούσαμε το χέρι του αισθανόμαστε χαρά, διότι μύριζε θυμίαμα και διότι μας άγγιζε κάποια μυστική χάρις. Όταν μετά τον δεύτερο χρόνο

του ανακοίνωσα ότι θέλω να γίνω άγαμος κληρικός, έλαμψε ολόκληρος που ένα από τα παιδιά του ιερού του θα γινόταν λειτουργός του υψίστου. Δεν φάνηκε όμως να εξεπλάγει, διότι μάλλον το περίμενε, χωρίς να το έχω συζητήσει ακόμη. Μου είπε μόνον να προσέξω πολύ και να το εξετάσω το θέμα. Μου έδωσε την ευχή του και χάρηκε όταν έμαθε πως θα πήγαινα σε ευλαβέστατο επίσκοπο που τον εκτιμούσε πολύ. Και ο επίσκοπος με τίμησε με το όνομά του.

Σε ένα νέο που επιθυμούσε να ιερωθεί, έγραφε: «Να προσεύχεσαι πάντοτε, να μελετάς τον Λόγον του Θεού, να αποφεύγεις τα σκακά συναναστροφάς και να εξομολογείσαι τακτικά, δια να διατηρείς τον εαυτόν σου αγνών. Εάν δεν έχεις τα προσόντα αυτά, δεν επιτρέπεται να ιερωθείς».

Ο πρώτος Έλληνας Ιεραπόστολος της Αφρικής, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, αποχαιρέτησε την Ελλάδα από την Αρατζιώτισσα. Πριν φύγει, ήρθε να πάρει την ευχή του γέροντα. Ο πατήρ Αθανάσιος, το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μίλησε με ενθουσιασμό για τον πατέρα Χρυσόστομο και τη μεγάλη απόφασή του. Και ο πατήρ Χρυσόστομος, αφού έπλεξε το εγκόμιο του γέροντα, ο οποίος τον στήριξε και του συμπαραστάθηκε, ανέπτυξε το σχέδιό του και ζήτησε τις προσευχές όλων. Πήρε την ευχή του γέροντα και ξεκίνησε για τη Μαύρη Ήπειρο.

όχι μόνον στους κληρικούς, αλλά και στους λαϊκούς που διακονούσαν στην Εκκλησία ως κατηχητές, ιεροκήρυκες ή σε ιδρύματα φιλανθρωπικά, τόνιζε ότι θα πρέπει να εργάζονται με ταπείνωση και επιμέλεια, γιατί επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς. Όταν κανείς τον ρωτούσε αν θα πρέπει να εργαστεί σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, δίχως να κάνει διαχωρισμούς, δίχως να υπονομεύει οποιαδήποτε χριστιανική προσπάθεια, όχι μόνον το δεχόταν, αλλά το χαιρόταν και προέτρεπε με επιμονή. Ήθελε μάλιστα το οποιοδήποτε έργο μέσα στην Εκκλησία να γίνεται όχι εν αναπαύση, αλλά με κόπο και θυσία. Και όταν κάποιο πνευματικό του παιδί έφευγε μακριά για εκκλησιαστική διακονία και ιεραποστολή, συζητούσε μαζί του εκτενώς, το συμβούλευε, το καθοδηγούσε και το αποχαιρετούσε με τρεις παρενέσεις: να προσέχεις, να διαβάζεις, να προσεύχεσαι.

Επειδή εύκολα μπορεί να περιπέσει κανείς σε έναν ακτιβισμό, σε μια συνεχή δράση χωρίς παράλληλη εσωτερική ζωή, ο γέροντας εφιστούσε την προσοχή σε όλους όσοι ήθελαν να ασχοληθούν με κάποια ιεραποστολική προσπάθεια. Τόνιζε ότι αυτό που κυρίως χρειάζεται ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι η εργασία για τον εαυτόν του, η ολόθερμη προσευχή με τα δακρύων από το βάθος της καρδίας, η ησυχία και η είσοδος στο ταμείο της ψυχής, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η νύψη και η προσοχή, η συνεχής αυτοεξέταση και αυτοκριτική και βέβαια η συχνή εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Όλα αυτά επαναλαμβάνονται, όπως είδαμε, συνεχώς στις επιστολές του.

Ο ίδιος δεν λογάριαζε κόπους και θυσίες για χάρη των πνευματικών του παιδιών. Υπηρετούσε με τέτοια αυταπάρνηση το λαό του Θεού, που σου έδινε την αίσθηση ότι δεν σκεπτόταν καθόλου τον εαυτόν του. Τον έκανε κουρέλι, τον έκανε κομμάτια, τον έδωσε και τον μοίρασε σε όλους. Πολλές φορές τον επισκέπτονταν τα πνευματικά του παιδιά και καθόταν ώρες ολόκληρες μαζί τους, εξομολογώντας, μιλώντας, συμβουλεύοντας. Τον έβλεπαν να πιάνει το κεφάλι του από τον πονοκέφαλο και να δείχνει καταβεβλημένος ή να ταλαιπωρείται από δύσπνια. Τον λυπούνταν και του έλεγαν «Πατέρα, σας κουράσαμε». Ξέχναγε τους πόνους και πεταγόταν. «Όχι, όχι παιδί, δεν με κουράζετε εσείς. Τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός».

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσυτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απεμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσχία σαλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάστε σαν ομοίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ει απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
10: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στον ήχο είναι ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε ένα βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Εκδόσεις Αρμός, καλή σας ακρόαση.

Λέγαμε λοιπόν όσον αφορά το πρώτο μέρος του βιβλίου που έχει να κάνει με το σώμα, ακολουθεί η καρδιά και το πνεύμα, η όλη η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή. Λέγαμε για την αυθεντική επιθυμία, όπου αν δεν υπάρχει κάποια δυσκολία στη ζωή μας, μαραίνεται, φίλοι ακροατές. Τα όρια δημιουργούν την επιθυμία, με άλλα λόγια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όρια, αν και θα το θέλαμε προφανώς. Φανταστείτε ένα γήπεδο χωρίς όρια, χωρίς γραμμές δηλαδή. Δεν είναι γήπεδο, είναι χωράφι και επομένως δεν μπορεί να παίξεις. Αυτό το ρόλο παίζουν τα όρια στη ζωή μας, αρκεί να μην είναι ασφυκτικά προφανώς. Λέτε επομένως ότι η πραγματική επιθυμία γεννιέται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και ότι η αληθινή χαρά προκύπτει μόνο από αυθεντική επιθυμία. Φυσικά, οι στιγμές που ένα παιδί ζητά κάτι είναι καθοριστικές. Όταν πει νερό και εσύ τρέξεις αμέσως να του το δώσεις, είναι σαν να του ρίχνεις ένα χαστούκι. Μιλάμε για κακοποίηση των παιδιών και την ίδια ώρα χάνουμε την ουσία της. Είναι κακοποίηση να λες ναι σε όλα. Να του σερβίρεις πρώτα σε εκείνο το φαγητό. Να φάει μόνο του, γιατί δεν θα μπορεί να περιμένει τους άλλους. Να του δίνεις κάτι πριν το ζητήσει. Το να πει το παιδί παρακαλώ δεν είναι τυπική ευγένεια. Είναι χρόνος αναμονής ανάμεσα σε αυτό που του λείπει και σε αυτό που έρχεται. Είναι ο σεβασμός της σχέσης. Το ευχαριστώ δεν είναι απλώς ανταπόδοση. Είναι η επιβεβαίωση ότι η σχέση υπήρξε. Όταν και ο γονιός λέει παρακαλώ και ευχαριστώ στο παιδί, τότε δημιουργείται κάτι μοναδικό. Ένας ευχαριστιακός χώρος. Ένα μικρό κλίμα που δεν κινδυνεύει από κανένα ψηφιακό εργαλείο, γιατί είναι βιωμένο. Είναι εμπειρία ζωής. Νομίζω, λέει ο κύριος Πρόβατας, πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εξαιρετική απάντηση, παρότι δεν έχω παιδί, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω πάλι, λέει ο ίδιος, μια προσωπική εμπειρία απλώς ως αφορμή για ένα ερώτημα. Πριν περίπου 15 χρόνια πήρα μια τηλεφωνική συνέντευξη από τον Ίρβιν Γιάλομ. Κάποια στιγμή τον ρωτάω: «Έχει συμβεί ποτέ κάποιος που ήρθε σε εσάς για βοήθεια να μην ξέρετε την περίπτωσή του και να τον παραπέμψετε αλλού?» Δεν μου απάντησε και έβαλα αποσιοποιητικά στη συνέντευξη. Επαναλαμβάνω την ερώτηση σε εσάς. Έχει τύχει ποτέ να πείτε σε κάποιον την περίπτωσή σας μπορεί να τη χειριστεί κάποιος άλλος καλύτερα? Να χειριστούν καλύτερα την περίπτωσή τους υπάρχουν πολλοί. Όμως το ζήτημα είναι αλλού. Σήμερα το πρωί, καθώς μοιράζομαι με τη γυναίκα μου τα νέα αιτήματα για θεραπεία, για άλλη μια φορά ήθελα να τα πάρω όλα εγώ. Δεν έχω διαθέσιμος χρόνος, δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά πραγματικά ζήλευα πολύ. Έχουν φτάσει βέβαια και οι συνεργάτες μου να μην έχουν πια ελεύθερο χρόνο, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά ζήλευα γιατί ένιωθα πόσους διαφορετικούς ανθρώπους θα ήθελα να συναντήσω και πόσα θέματα που έφερναν με προκαλούσαν, ακόμα και αν ήταν για να πω «γιατί αφήνεσαι στο μοιραίο». Γιατί ζητάς να φροντιστείς μέσα από την αυτολύπηση? Μήπως δικαιούσε κάτι περισσότερο από την ξεκούραση? Όμως, τη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή με το θεραπευόμενο, δεν είναι απλώς ένα περιστατικό. Είναι ένας άνθρωπος. Το σημαντικό είναι να τον συναντήσω αυθεντικά. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που με δυσκολεύουν και τους το λέω αμέσως. Είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν ευθύνονται καθόλου για αυτές. Μου είναι πολύ εύκολο να πω σε κάποιον «τα έχεις κάνει χάλια, έλα να δούμε τι γίνεται τώρα». Είναι εύκολο γιατί αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι το σημείο εκκίνησης για την επεξεργασία. Αλλά όταν ο άλλος καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για την οποία δεν φταίει, μια κακοποίηση, ένα σοβαρό ζήτημα υγείας, μια απώλεια που είναι αβάσταχτη,

ξεχνιόμαστε με μιζέρια, του το κάνω φανερό. Τότε εκείνος είναι που θα αποφασίσει αν θα θελήσει να αναζητήσει κάτι πιο απαιτητικό από το λίγο. Ο Νίτσε έγραψε, λέει ο πρόβατας, ότι ο μόνος ψυχολόγος από τον οποίο είχα να μάθω κάτι ήταν ο Ντοστογεύσκη. Ο ψυχολόγος ή οι ψυχολόγοι από τους οποίους είχατε να μάθετε ή έχετε να μάθετε κάτι, ποιοι είναι? Ο Ντοστογεύσκη είναι φίλος από τα πολύ νεανικά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που όταν δεις τη ζωή του σε σχέση με το έργο του, νιώθεις κάτι διπλό. Από τη μία σκέφτεσαι: πραγματικά λυπάμαι, αλλά βρε Φιοντόρ, γιατί δεν μοιραζόσουν κάποια πράγματα? Γιατί δεν βρήκες έναν άνθρωπο να μιλήσεις? Από την άλλη όμως λες, αν τα μοιραζόσουν, αν τα κουβέδιαζες, αν έκανες θεραπεία, ίσως να μην είχαμε εμείς αυτά τα έργα. Οπότε εγωιστικά θα πω ότι καλύτερα που δεν έκανε θεραπεία και έχουμε το θησαυρό που μας άφησε. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι θέμα επιλογής. Πρέπει να πάρεις όλο το πακέτο, ιδίως όταν έχουν υπάρξει καταλυτικοί για την ανθρωπότητα. Δεν λέμε γιατί να έχει αυτό το πάθος. Λέμε ευτυχώς που είχε αυτό το πάθος με τον τζόγο, για να παίρνει προκαταβολές από τον εκδότη του και επομένως να γράφει μανιωδώς και εμείς να θεραπευόμαστε από αυτόν. Ναι, γιατί αυτό το πάθος, αν δεν το είχε, δεν θα μας ήταν σημαντικός. Μπορεί να ήταν καλό για τον ίδιο, να στέκονταν διαφορετικά απέναντι στη ζωή και ας χάναμε εμείς κάποια έργα του. Όμως, ο λόγος που ο Ντοστογεύσκη μας αγγίζει ακόμη είναι η αυθεντικότητά του. Το κυρίαρχο στοιχείο των σημαντικών ανθρώπων είναι η αυθεντικότητα, που όμως δεν έχει καμία σχέση με την αυθορμητικότητα. Ο αυθόρμητος δεν είναι αυθεντικός. Ο αυθόρμητος αδειάζει ό,τι έχει μέσα του, χωρίς καμία επεξεργασία. Είναι ο παρορμητικός. Αντίθετα, ο αυθεντικός είναι αυτός που έχει επεξεργαστεί τις εμπειρίες του, που έχει πονέσει για να βγάλει την αλήθεια του. Και ακόμη και αν δεν την κατακτά ποτέ, βρίσκεται σε μια διαρκή πάλι με τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο και συχνά επώδυνο. Αλλά είναι αληθινό. Όμως, υπήρξαν και άλλοι ψυχολόγοι, εντός εισαγωγικών, από τους οποίους έμαθα πολλά. Ο Βίκτορ Ουγκό, που ήταν φίλος και του παππού μου και της μητέρας μου και του πεθερού μου. Ο Αλμπέρ Καμί και ο Σόρεν Κίρκεγκορ ήρθαν αργότερα στο τέλος του σχολείου. Αυτοί οι άνθρωποι, αν και δεν είχαν επάγγελμα την ψυχολογία, επειδή μετήχαν βαθιά στο ένιγμα της ανθρώπινης ψυχής, μου πρόσφεραν πάρα πολλά. Ήταν δάσκαλοι. Αλλά καθώς είμαι γιατρός, κάθε ασθενής στο αγροτικό, στο νοσοκομείο, είχε κάτι να μου πει. Ο Βασίλης ο ταξιτζής στο Λιβάρτζι των Καλαβρίτων, στο χωριό που κάναμε αγροτικό μαζί με τη γυναίκα μου. Δεν είχα αυτοκίνητο τότε. Έπαιρνα το Βασίλη και καθώς είχαμε αρκετό χρόνο στις μετακινήσεις, σχολιάζαμε τη σοβαρότητα ή μη κάποιων προβλημάτων υγείας. Μια μέρα μου λέει: «Να ξέρεις, το βράδυ σήμερα θα αρρωστήσει η κυρά Μαρία και θα σε ζητήσουν». Του λέω: «Γιατί, τι έγινε?» «Εσύ δεν μου είχες πει ότι όταν είναι να φύγουν τα παιδιά τους που έχουν έρθει να τους επισκεφτούν να αρρωσταίνουν την προηγούμενη μέρα? Αύριο το πρωί με έχει καλέσει για ταξί ο γιος της. Σήμερα το βράδυ θα αρρωστήσει. Ετοιμάσου». Και βέβαια επαληθεύτηκε. Επομένως, όταν μετέχουμε στη ζωή, αποκωδικοποιούμε. Δεν περιμένουμε απλώς να μάθουμε από τα μαθήματα που μεταδίδουν γνώσεις. Μαθαίνουμε μέσα από τη συμμετοχή που προσφέρουν εμπειρίες. Όταν τρώτε κάπου, συχνά θα έχετε ακούσει εκείνο τον τύπο που μιλάει μόνο αυτό σε μια ολόκληρη παρέα και ακούγεται 10 τραπέζια μακριά. Και αν αρχίσει να μιλάει κάποιος άλλος, ξαφνικά σωπαίνει εντελώς και αποσύρεται. Ή θα μιλάει και θα μονοπολεί, ή θα εξαφανιστεί. Αυτά σε μαθαίνουν οι άνθρωποι αν τους παρατηρείς. Πρόσφατα η κόρη μας είπε: «Δεν σας είχα ακούσει ποτέ να μιλάτε στο σπίτι για ψυχολογίες. Μιλάγαμε μόνο για ανθρώπινες ιστορίες». Πραγματικά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να μιλάς για ψυχολογίες? Να ζεις την κάθε στιγμή υπαρξιακά.

Φυσικά, οι θεραπευόμενοι μας διδάσκουν. Είναι οι δάσκαλοι μας στην ψυχοθεραπεία. Μια που μιλάμε για το σώμα, δάσκαλός μου στη συστημική ψυχοθεραπεία ήταν ένας τετραπληγικός, ο Γιώργος Βασιλείου. Δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του. Έπινε με καλαμάκι που του το έβαζαν στο στόμα. Ποτέ δεν τον είδαμε ως ανάπηρο. Ποτέ δεν τον λυπηθήκαμε. Γιατί μέσα από το ανάπηρο σώμα του, μέσα από την αναπηρική του καρέκλα, ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, είχε γυρίσει τον κόσμο 5 φορές. Ψυχοθεραπευτής και δάσκαλος.

Όταν ο υπαρξιακός Βαν Γκόγκ ζωγράφισε το 1890 την Ανάσταση του Λαζάρου, λέει ο κύριος Πρόβατας, στην πραγματικότητα αντέγραψε τον πίνακα του Ρέμπραντ, μόνο που έβαλε τον εαυτό του ως Λάζαρο, αφού μόλις είχε βγει από το ψυχιατρίο. Τότε ο Πολ Γκογκέν είπε ότι αν η αντιγραφή ενός έργου είναι αυτού του επίπεδου, δεν λέγεται αντιγραφή. Είπατε για τον Καμί. Ο Καμί είναι ένας βασικός εκπρόσωπος του παραλόγου. Τι είναι παράλογο για έναν ψυχοθεραπευτή ψυχίατρο? Το παράλογο στην υπαρξιακή συστημική κατανόηση δεν έχει την έννοια του παραλογισμού, της έλλειψης λογικής επεξεργασίας. Το παράλογο αφορά την ίδια την ύπαρξη. Βρισκόμαστε στη ζωή γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουμε και όμως συνεχίζουμε να την υπερασπιζόμαστε, παλεύουμε να τη ζήσουμε. Και εκεί γεννιέται η αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μπαίνουμε λοιπόν στο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο νόημα ή η ζωή είναι εντελώς ανόητη, χωρίς καμία ουσία? Είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα μας και απλώς την υπομένουμε? Είναι το γραπτό μας, το κισμέτ του Ισλάμ, μια προκαθορισμένη πορεία που δεν μπορούμε να αλλάξουμε? Ή είναι το κάρμα των ανατολικών θρησκειών, όπου ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί? Έτσι αποφεύγουμε το αγωνιώδες ερώτημα για το νόημα της ζωής, καθησυχάζοντας τον εαυτό μας ότι το νόημα είναι δοσμένο και εμείς απλώς το βιώνουμε. Όμως, στην υπαρξιακή συστημική κατανόηση, το ερώτημα δεν έχει απάντηση εκ των προτέρων. Είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα που διαρκώς τίθεται. Τι νόημα έχει η ζωή μου? Τι μπορεί να σημαίνει η ζωή μου? Εδώ ακούγεται συχνά από κάποιους η ρηχή αυτή φράση «Η ζωή είναι στιγμές». Αυτή η φράση είναι ψέμα. Η ζωή δεν είναι στιγμές. Η ζωή είναι στιγμές μόνο για εκείνον που έχει χάσει το νόημά της. Για εκείνον που αρνείται να δώσει στη ζωή του ένα βαθύτερο νόημα και προσπαθεί να το καλύψει ζώντας απλώς κάποιες στιγμές. Οι τουρίστες στη ζωή. Δεν εννοώ οι τουρίστες κυριολεκτικά, αλλά μπορεί να είμαστε τουρίστες στη ζωή, φίλοι ακροτές. Επομένως, η ζωή τι είναι? Είναι η κάθε στιγμή, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Η δύναμη της στιγμής είναι τεράστια αν γνωρίζεις να την αξιοποιείς. Η ευκαιρία που λέμε οι χριστιανοί, κάθε στιγμή είναι η ευκαιρία να αλλάξεις. Συνεργάζομαι με μια υπέροχη νέα γυναίκα, πολύ υπεύθυνη, επιτυχημένη στην επαγγελματική της καριέρα και παρούσα στο γάμο και στην οικογένειά της. Χθες έκλεισε ένας χρόνος από τότε που πέθανε η μητέρα της. Μου είπε ότι έβαλε στόχους για τη νέα χρονιά. Όταν ακούω στόχους, εγώ φοβάμαι. Μου έρχεται αμέσως στο μυαλό η πίεση της επίτευξης, η αίσθηση ότι πρέπει κάτι να επιτευχθεί και οι επιφανειακές συμπεριφερειολογικές τεχνικές. Την άκουσα όμως πολύ προσεκτικά. Μου έδωσε την άδειά της να τα μοιραστώ. Στόχος πρώτος. Να μάθω να τυλίγω ντολμαδάκια για το αγοράκι μου που το τα έφτιαχνε η γιαγιά του. 2. Να φτιάχνω γαλλικές πλεξούδες για το κοριτσάκι μου. 3. Να κάνω περισσότερες ζαβολιές με τον άντρα μου. Να παίξουμε περισσότερο μαζί. Το κάνουμε ήδη, αλλά θέλω κι άλλο. 4. Να μην ξεχάσω ποτέ την τελευταία ανάσα της μητέρας μου. Είχε πάει στη μεγάλη πόλη όπου ζούσαν οι γονείς της. Ταξίδευε αεροπορικός πολλές φορές, ακόμα και αυθημερών, για να σταθεί δίπλα της. Η μητέρα της δεν είχε τα προσφέρει τα πάντα στην κόρη της, αλλά εκείνη ήθελε να είναι παρούσα. Ήρθε η στιγμή που η μητέρα της πήρε την τελευταία της ανάσα. Μου είπε, καθόμουν δίπλα της και την ένιωσα. Πήρε μια τελευταία ανάσα και πέθανε. Αυτή την τελευταία ανάσα δεν θέλω να την ξεχάσω ποτέ, γιατί έχω ορκιστεί ότι κάθε ανάσα μου είναι σημαντική. Αυτή η γυναίκα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι θεραπευόμενη μου, αλλά χαίρομαι που μπορώ να μετέχω στη ζωή της. Γιατί εκεί όπου κάθε στιγμή μετράει, εκεί είναι η ζωή. Προβατάς. Θα σας αναφέρω κάτι προσωπικό σαν να έχω έρθει στο γραφείο σας. Πρωτοχρονιά του 2004, πριν από 20 χρόνια, πέθανε ο πατέρας μου ενώ καθόταν στον καναπέ.
Παρότι είχαν περάσει μόνο 10 λεπτά από τη στιγμή που με ειδοποίησαν μέχρι να φτάσω στο σπίτι, όταν τον είδα μου συνέβη κάτι που φαντάζομαι έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους όταν χάνουν αγαπημένο τους πρόσωπα. Νόμιζα ότι κοιμήθηκε, ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Και προσπάθησα να του δώσω το φιλί της ζωής. Φυσικά είχε πεθάνει. Τη γεύση από αυτό το φιλί δεν την ξεχάσω ποτέ. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Είναι γελίο να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει τέτοιες συνταρακτικές, σημαντικές στιγμές. Αυτό που έχουμε να κρατήσουμε, αυτό που αξίζει, είναι η κατάθεση της εμπειρίας. Σκέφτομαι ότι η γεύση αυτή είναι η ζωή που εσείς θελήσατε να μεταδώσετε. Η ζωή που υπερβαίνει όλα τα λάθη, τις φθορές, τις ανεπάρκειες, όλα εκείνα που μπορεί να σας ενοχλούσαν. Γιατί αν όντως ξυπνούσε, αν ζωντάνευε, ίσως να υπήρχαν λόγοι να του θυμώσετε ξανά ή να του μιλήσετε πολύ τρυφερά. Αλλά τώρα αυτό μοιάζει να έχει διακοπεί τελειωτικά. Ευτυχώς όμως, αυτός ο διάλογος με τους ανθρώπους μας δεν τελειώνει με το θάνατο. Υπάρχουν ακόμη συζητήσεις, διαφωνίες, επεξεργασίες, κατανοήσεις, ακόμη και η συγχώρεση. Δεν συγχωρούμε τις βλαπτικές πράξεις. Οι πράξεις δεν συγχωρούνται. Μπορούμε όμως να αυξάνουμε την κατανόησή μας. Καθώς κατανοούμε, συγχωρούμε τους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η συγχώρεση είναι το τέλος του τραύματος. Για πρώτη φορά, λέει ο κύριος Πρόβατας, ακούω ανάλυση για αυτό που έζησα και τη βρίσκω εξαιρετική. Και μιας και μιλάμε για κατανόηση, σκεφτόμουν τη λέξη αλήθεια. Α, στερητικό συν λήθη, δηλαδή η έλλειψη λήθης. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ξεχάσουν για να θεραπευτούν, ή μήπως μέσα από τη μνήμη έρχεται η θεραπεία τους. Ορισμένες εμπειρίες, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι σκληρές, βασανιστικές, σχεδόν αβάσταχτες. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται και μιλούν για τραυματικές εμπειρίες, για θέματα αιμομιξίας που συνέβαιναν εξακολουθητικά στα παιδικά τους χρόνια, από γνωστούς, από οικογενειακούς φίλους. Δεν το έχουν μοιραστεί ποτέ και είναι πλέον μεγάλοι σε ηλικία. Αλλά ο πόνος είναι ακόμα εκεί και τον αισθάνονται ως πρόσφατο, όσο και αν έχουν περάσει δεκαετίες. Κάθε φορά που το ζω είναι σκληρό, κάθε φορά νιώθεις να τρως μπουνιά στο στομάχι. Δεν τον συνηθίζεις, όμως την ίδια ώρα που είναι τόσο επώδυνο, είναι και λυτρωτικό. Αυτή τη στιγμή σε εργαστήρια στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, γίνονται εντατικές έρευνες για το πού αποθηκεύεται η μνήμη στον εγκέφαλο. Πού βρίσκονται τα αρχεία της. Τίθεται το ερώτημα. Θέλουμε να σβήσουμε τις επώδυνες αναμνήσεις, αυτές που κανείς δεν θέλει να θυμάται. Ας πούμε ότι τις σβήνουμε, ότι διαγράφουμε το τραύμα. Τι ωραία, θα πει κάποιος. Να εξαφανίσουμε την εμπειρία του βιασμού σαν να μην υπήρξε ποτέ. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Σβήνουμε την ανάμνηση, αλλά δεν σβήνουμε το σώμα που θυμάται. Το κορίτσι δεν θα ξέρει γιατί όταν βρίσκεται μπροστά σε έναν άντρα νιώθει την ανάγκη να κρύφτει. Δεν θα ξέρει γιατί λέει στην κόρη της «καλύψουν εμείς οι δύο μπαμπάς». Δεν θα έχει μνήμη, αλλά το τραύμα θα εξακολουθεί να την καθοδηγεί. Τίθεται και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Αν μπορούν να σβηστούν κάποια αρχεία, τότε μπορούν και να προσθεθούν. Να εμφυτευθούν εμπειρίες που δεν βιώσαμε. Να ζούμε κάτι που δεν συνέβη ποτέ ως αληθινό. Να γίνουμε καθοδηγούμενοι. Αυτά τα ερωτήματα είναι βασανιστικά, αλλά είναι κρίσιμο να τα θέσουμε.

«Όμως η λύθη δεν είναι πάντοτε λύτρωση», λέει ο κύριος Πρόβατας. «Ισχύει το αντίστροφο», συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης. «Στην ψυχοθεραπεία ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη βλαπτική δύναμη των μυστικών. Υποτίθεται πως με τη λύθη πάβουν να υπάρχουν τα επώδυνα γεγονότα, αλλά στην πραγματικότητα βασανίζουν όχι μόνο εκείνον που τα κρατά ως μυστικά, αλλά και τις γενιές που έρχονται μετά από αυτόν. Τουλάχιστον τρεις γενιές μπορεί να τυραννιούνται από ένα μυστικό, ακόμη και αν δεν πρόκειται για κάτι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος που κρύβει ένα επώδυνο γεγονός, η πρώτη γενιά, το βιώνει βασανιστικά. Τα παιδιά του, η δεύτερη γενιά που δεν γνωρίζουν το γεγονός, βιώνουν συμπεριφορές που δεν βγάζουν νόημα, βιώνουν το ακατανόητο. Τα εγγόνια, η τρίτη γενιά, ακολουθούν υπάκουα τα patterns, δηλαδή τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν παραχθεί στις προηγούμενες γενιές και τα υιοθετούν ασυνείδητα. Η δύναμη του μυστικού δεν αφορά μόνο την αντικειμενική βαρύτητα του περιεχομένου του, αλλά και την ένταση με την οποία το πρόσωπο το βιώνει. Μια δολοφονία, μια αυτοκτονία, μια ψυχική πάθηση, μια αιμομιξία, μια υιοθεσία, ένα διαζύγιο, μια εξωσυζυγική σχέση, μια σεξουαλική διαφοροποίηση, μια ακαδημαϊκή ή οικονομική αποτυχία μπορούν να αποτελούν το περιεχόμενο του μυστικού. Γεγονότα που περικλείουν δηλαδή το αίσθημα της ενοχής και της συνεπαγόμενης ντροπής. Πολλές φορές δεν αφορούν άμεσα το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και ένα άλλο πρόσωπο της ευρύτερης οικογένειας που μπορεί στις τότε συνθήκες, συγκυριακές και κοινωνικές, να ήταν σημαντικό, αλλά που σήμερα να μην σημαίνει τίποτα συγκλονιστικό αφεαυτού, αλλά που οι δεσμεύσεις του παρελθόντος το κρατούν ανέγγιχτο και απαραβίαστο. Όλοι ωφελούνται από την ελευθερία που αναδύεται όταν τολμήσεις να πεις το μυστικό που σε βασανίζει. Σαφώς ελευθερώνεσαι ο ίδιος, αλλά και οι δικοί σου που πλέον μπορούν να σε κατανοήσουν. Και σε ένα σχετικό αλλά και άλλο επίπεδο, τα μυστικά που εξαγορεύουμε στην εξομολόγηση λειτουργούν και έτσι. Απελευθερωνόμαστε από το βάρος του μυστικού και τη συγγνώμη πάνω απ' όλα του Θεού. Επειδή αναφερόμαστε στο σώμα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι συγκλονιστικό το ότι το σώμα θυμάται ό,τι ο νους θέλει να ξεχάσει. Τραύματα, απώλειες, ανεκπλήρωτες επιθυμίες δεν χάνονται. Εγγράφονται και εμφανίζονται ως ρητίδες, ως κόπος ή δίχως εμφανή αιτία, ως πόνος δίχως οργανικό έβριμα. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη παρανόηση που έχουμε οι άνθρωποι για το σώμα μας? Παρανόηση. Είναι στο ότι ο καθρέφτης λέει ψέματα. Το λάθος δεν είναι ότι ο καθρέφτης δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, αλλά ότι ο εγκέφαλος επιμένει να τον διαβάζει ψευδός. Καθώς το βλέμμα μας είναι διαρκώς στραμμένο προς τους άλλους, δεν βλέπουμε τον εαυτό μας. Έτσι, ενώ αλλάζουμε συνεχώς, νομίζουμε ότι παραμένουμε οι ίδιοι. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν χάσει ένα πόδι ή ένα χέρι και παρόλα αυτά αισθάνονται πως μπορούν ακόμη να το κινήσουν, γιατί ο εγκέφαλος κρατά την αίσθηση αυτής της κίνησης. Πρόσφατα συνάντησα μια γυναίκα που είχε πάθει εγκεφαλικό και βίωνε το εντελώς αντίθετο. Είχε παραλύσει μία πλευρά της, χέρι και πόδι. Πάλεψε πολύ, δεν το άφησε, έλεγε. Δεν θα γίνω φυτό, δεν θα γίνω ανάπηρη. Με το άλλο της χέρι και πόδι προσπαθούσε, δούλεψε, έκανε κινήσεις και τελικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να ξανακινήσει τα άκρα της. Όμως, ενώ πια μπορούσε να τα κινήσει, της είχε μείνει η αίσθηση ότι δεν μπορούσε. Έλεγε, το χέρι μου είναι βαρύ, το πόδι μου δεν ανταποκρίνεται. Έπρεπε να λέει στον εαυτό της, κούνα το πόδι σου, πιάσε κάτι με το χέρι σου. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος δεν είχε ακόμη καταγράψει τη νέα πραγματικότητα. Το εγκεφαλικό είχε καταστρέψει τον νεύρο που μετέφερε την εντολή, αλλά εκείνη κατάφερε να ενεργοποιήσει μια άλλη διαδρομή νεύρωσης, μια νέα δεξιότητα. Ο εγκέφαλος όμως δεν το είχε ακόμη αναγνωρίσει. Υπάρχει λοιπόν πάντα ο κίνδυνος
της ψευδαίσθησης για τις ικανότητές μας. Δείτε ηλικιωμένους που προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο μακριά από τις διαβάσεις και σκοτώνονται. Δεν πηγαίνουν στο φανάρι γιατί νομίζουν ότι μπορούν να τρέξουν. Τους έχει μείνει η ψευδαίσθηση πως έχουν ακόμα τις παλιές τους ικανότητες. Αντίστοιχα, ζούμε όλοι με ψευδαισθήσεις, με ικανότητες που νομίζουμε πως έχουμε και με ικανότητες που νομίζουμε πως δεν έχουμε. Στη ζωή τελικά είναι πολύ περισσότερα αυτά που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε και όμως τα μπορούμε.

0: Όλα αυτά που λέμε, λέει ο κύριος Πρόβατας, με οδηγούν στα ψυχοσωματικά. Δεν μπορεί να ζεις καιρό με τέτοια φορτία χωρίς να βγουν και στο σώμα. Οι περισσότεροι που έρχονται σε εσάς έχουν και ψυχοσωματικά. Ο όρος ψυχοσωματικά έχει ιστορική διαδρομή. Ξεκίνησε για να περιγράψει τις ψυχικές αιτίες πίσω από σωματικά συμπτώματα και μάλιστα με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό και μονοδιάστατο. Αγχώνεσαι, θα πάθει η καρδιά σου. Στενοχωριέσαι, θα πάθεις καρκίνο. Ένα σχήμα απλοϊκό και επικίνδυνο. Πρέπει να τολμήσουμε να το αποδομήσουμε. Ξέρω ότι αρκετοί και εδώ μέσα αλλά και γενικά θέλουν εν ονόματι της ψυχολογίας να τα εξηγήσουν όλα μέσω των ψυχοσυναισθηματικών δυναμικών. Ότι όλα μπορούμε να τα καθορίσουμε. Αν ήταν έτσι, οι καλοί ψυχοθεραπευτές δεν θα αρρώστεναν, δεν θα πέθαιναν. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει και το βιολογικό στοιχείο. Υπάρχει ο ψυχικός παράγοντας, αλλά όχι ως η απόλυτη αιτία. Λειτουργεί ως εκκλητικός παράγοντας. Σε περιόδους μεγάλης έντασης μπορεί να λειτουργήσει σαν μίζα, ως καταλύτης. Να ενεργοποιήσει κάτι που ήταν λανθάνον ή να επιταχύνει μια πορεία που θα μπορούσε να εκτυλιχθεί αργότερα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να προσέχουμε όταν κάνουμε τέτοιες ερμηνείες. Δημιουργούμε ενοχές. Έχω δει πολλούς ανθρώπους με καρκίνο να κατηγορούν τον εαυτό τους. Μήπως φταίω εγώ, μήπως δεν εξέφρασα σωστά τα συναισθήματά μου. Λες και υπάρχει κάποιο μαγικό κλειδί. Αν έβγαζα όλα από μέσα μου, δεν θα αρρώστενα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το «θα τα λέω όλα όπως νιώθω» επίσης δεν είναι ρεαλιστικό. Το μόνο που κάνει είναι να μας γεμίζει ενοχές. Φανταστείτε τον ασθενή που παθαίνει έμφραγμα και ο γιατρός του λέει «από εδώ και πέρα δεν πρέπει να αγχώνεσαι». Τι να πει ο άνθρωπος? Να πει «έχεις δίκιο γιατρέ, δεν το είχα σκεφτεί», λέει ο κύριος Πρόβατας. Μα είναι τραγικό. Έχει περάσει κάτι τόσο σοβαρό, έχει φτάσει στο όριο της ζωής του. Δεν θα ζοριστεί. Άρα θα έχει άγχος πάνω στο άγχος. Και αν το δούμε αλλιώς, πόσο συχνά δεν ακούμε το απαράδεκτο «μην αγχώνεσαι» σε μια έγκυο? Δεν πρέπει να αγχωθεί, δεν πρέπει να στεναχωρηθεί. Λες και για 9 μήνες θα ζει σε ένα ροζ συννεφάκι. Την ίδια στιγμή που αλλάζει το σώμα της, που η δουλειά της αποσταθεροποιείται, που δεν ξέρει πώς θα πάει ο τοκετός, που δεν έχει καμιά εξασφάλιση για οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά να της λένε «πρόσεχε, μην αγχωθείς, γιατί θα βλάψεις το παιδί». Είναι εγκληματική αυτή η προσέγγιση. Παλιά έλεγαν στις εγγύους να μην κάθονται σταυροπόδι. Τώρα τους λένε να μην έχουν συνέστημα. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τους ανθρώπους εν ονόματι της ψυχολογίας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναρωτηθούμε για το πώς στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Εκεί είναι το κρίσιμο. Αν είμαι επεξεργασμένος, δεν θα πω σε μια αρρώστια το «γιατί σε μένα». Θα πω «γιατί όχι και σε μένα». Όλα μπορούν να μας συμβούν. Εμείς λέμε «γιατί σε μένα, Θεέ μου». Τα ρίχνουμε και στο Θεό, φίλοι ακροτές. Η στάση μας απέναντι στις απαιτητικές σωματικές ασθένειες είναι το μέτρο της ψυχικής μας κατάστασης, της πνευματικής μας καλλιέργειας. Οι άνθρωποι που έχουν σταθεί στον πόνο του άλλου, που έχουν βιώσει όχι θεωρητικά αλλά αληθινά τον πόνο του άλλου, όταν έρθει η δική του στιγμή αντέχουν καλύτερα. Είναι σαν να έχουν εμβολιαστεί. Έχουν νοιαστεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν δει τη δυσκολία. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει βαθιές κρίσεις, σοβαρές ασθένειες, που έχουν βρεθεί απέναντι στο θάνατο και δεν έχουν μιζεριάσει, είναι ευλογία για τη ζωή μας. Και αυτοί που κατέρευσαν? Αυτοί που καταραίουν είναι συχνά σαν εκείνους που λένε «αυτοκτονώ», σαν να θέλουν, βουλιάζοντας, να παρασύρουν και τους άλλους μαζί τους, τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, σαν να λένε «γιατί να ζήσετε εσείς?» Είναι παθητικοεπιθετική μορφή φθόνου. Ένα βούλιαγμα που ζητά να τραβήξει τους πάντες προς τα κάτω. «Δεν με καταλαβαίνετε». Ένα είδος τιμωρίας προς όλους. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και εκείνοι που στέκονται όρθιοι στη δύσκολη στιγμή. Όχι γιατί είναι ευτυχισμένοι με ό,τι τους συμβαίνει, αλλά γιατί δεν θέλουν να χαραμίσουν τις στιγμές που τους απομένουν στην γκρίνια και στη φθορά. Έχουν ακόμα το χρόνο και τη διάθεση να πούνε ευχές. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να βιώσουν την ομορφιά και να τη μοιραστούν. Έχουν ανάγκη τη θέληση να ζήσουν έντονα τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος. Πρόβατας, αναφέρατε πριν τις εγγύους και μου ήρθε στο μυαλό η επιλόγη για κατάθλιψη. Από εκεί σκέφτηκα και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Ένα συνέστημα που το λέω τα blues της κατάκτησης. Δηλαδή, όταν καταφέρνεις κάτι που το ήθελες πάρα πολύ, σε πιάνει ξαφνικά ένα «αυτό ήταν όλο». Αυτό το συνέστημα σας το έχουν αναφέρει. Πολύ συχνά το έχουμε όλοι νιώσει. Να θέλουμε κάτι με πάθος, να το κατακτούμε και μετά να αναρωτιόμαστε «αυτό ήταν». Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει κάτι που όντως το κατακτούμε. Την πατρότητα, τη μητρότητα, την καλοσύνη, την αθανασία, την ψυχική καθαρότητα, έναν άλλον άνθρωπο. Αυτά δεν αποτελούν στόχους για κατακτήσεις. Δεν είναι μια to-do list. Είναι σχέσεις. Οι γνήσιες σχέσεις δεν ολοκληρώνονται γιατί δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι ζωντανές διαρκείς. Όταν λέγαμε και για το one night stand, νομίζεις ότι κατέκτησες κάποιον. Ποιον κατέκτησες? Το ξέρεις, σε ξέρει. Είναι κάτι που έγινε, αλλά όχι κάτι που απετέλεσε σχέση μοιράσματος ζωής. Οι πραγματικές σχέσεις είναι εξακολουθητικές, διαρκείας. Ο υποψιασμένος ψυχοθεραπευτής θα καταγράψει ότι στην επιλόγια κατάθλιψη υπάρχει αντικειμενικά ή ψυχικά η απουσία του συντρόφου, που δημιουργεί επώδυνα συναισθήματα στη λεχόνα. Φαίνεται ότι υπάρχει και κάτι πιο σπουδαίο σε αυτή την αίσθηση του ανικανοποίητου, που δεν είναι ψυχολογικής τάξης, είναι υπαρξιακής. Η ψυχή μένει διαρκώς διψασμένη, επειδή ωρέγεται κάτι που υπερβαίνει τα όποια δοσμένα. Προβατάς, ακούγεται σαν να λέτε ότι όλα έχουν νόημα, ακόμη και ο πόνος. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Επικίνδυνο είναι να πιστέψουμε ότι ο πόνος δεν έχει καμία σημασία. Δεν λέω ότι ο πόνος είναι επιθυμητός. Λέω ότι αν τον αγνοήσουμε, θα μας καθορίσει, θα μας σφραγίσει. Αν τον επεξεργαστούμε, μπορεί να μας μεταμορφώσει. Προβατάς. Στην πράξη όμως, όταν πονάς σωματικά, τι κάνεις? Ψάχνεις υπαρξιακά νοήματα? Αναφέρθηκα στον ψυχικό πόνο, αλλά και στο σωματικό αρμόζει να φροντίσεις τον πόνο σου με την ιατρική, αφού δεν παραγνωρίζουμε το βιολογικό παράγοντα κάθε άλλο. Παράλληλα όμως, έχεις να αποφασίσεις αν θα παραδώσεις τον εαυτό σου στην αρρώστια και επομένως θα είσαι πλέον ο ασθενής, ή αν την ίδια ώρα που θα τηρείς τις ιατρικές οδηγίες θα επιμείνεις προσιλωμένος προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθούν μαγικά και τα σωματικά προβλήματα. Αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη απλοποίηση. Αλλά χωρίς νόημα, ακόμη και το υγιές σώμα καταραίει εσωτερικά. Το σώμα δεν είναι μόνο βιολογία, ούτε μόνο ψυχολογία. Είναι ο τρόπος που η ύπαρξη παίρνει μορφή. Όταν χάνεται η σχέση με το σώμα, χάνεται και η σχέση με τον εαυτό. Προβατάς. Έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα στην εποχή μας σε σχέση με τα φύλλα. Πόσα φύλλα λέτε ότι υπάρχουν στην ψυχοθεραπεία? Το λέω γιατί τώρα πια πιθανότατα θα μπαίνει σε αρκετούς από τους θεραπευόμενους το «δεν ξέρω τι φύλλο είμαι», «δεν έχω αποφασίσει τι φύλλο είμαι». Ο ψυχοθεραπευτής αυτό του το ενισχύει, του το επιβεβαιώνει, του το ακυρώνει? Όχι. Λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν ασχολούμαι με το πόσα φύλλα υπάρχουν. Μπορεί να πω μόνο δύο, μπορεί να πω άπειρα. Αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι ότι με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Ως άνθρωπος και εγώ ξεκίνησα με ορισμένα δεδομένα, με συγκεκριμένες αξίες, με δικά μου ιδεολογήματα. Αυτό που έχω δει είναι ότι τα παιδιά μου και οι θεραπευόμενοι με βοήθησαν να μην μένω σε αυτά. Να μπορώ δηλαδή να συναντώ τον άλλον και στόχος μου να είναι να τον αναδείξω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στη θεραπεία. να μην επηρεάζομαι από τα δικά μου ιδεολογήματα στη σχέση με τον θεραπευόμενο, αλλά να στοχεύω στο να μπω μέσα στη ζωή του και να είμαι χρήσιμος. Να του φωτίζω θέματα που βρίσκονται στην αφάνεια, αλλά που τον επηρεάζουν. Να το αναδείξω σημαντικές πλευρές του εαυτού του που δεν θα αναδεικνύονταν ποτέ, αν έμενε μόνο περιχαρακωμένο στα γνώριμα. Τη μεγαλύτερη παρανόηση, λέει ο κύριος Πρόβατας, οι άνθρωποι δεν την έχουμε για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας. Ναι, φυσικά. Ακόμα και όταν κατηγορούμε τους άλλους, η παρανόηση είναι στις δικές μας δυνατότητες. Δεν αξιοποιούμε την ικανότητα να επεξεργαστούμε όσα μας συμβαίνουν, να σχετιστούμε αλλιώς, να μην κόβουμε σχέσεις. Από εκεί προκύπτει και η γνωστή ανοησία που κυκλοφορεί παντού περί τοξικών ανθρώπων. Όλοι βρίσκουν τοξικούς ανθρώπους γύρω τους, αλλά κανείς δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τοξικό. Προφανώς και σε εσάς έρχονται άνθρωποι με βασικές παρανοήσεις για τον εαυτό τους. Πώς τις φωτίζετε? Η κύρια παρανόηση δεν είναι ότι είμαστε προβληματικοί. Δεν είναι ότι βάζουμε προσωπείο για να κρυφτούμε. Η μεγάλη παρανόηση είναι ότι πιστεύουμε πως αυτό το προσωπείο μας σώζει. Όμως, το προσωπείο που φοράμε είναι πάντοτε χειρότερο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί αυτό που είμαστε είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που προσπαθούμε να κρύψουμε. Έτσι, το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας είναι ότι πρέπει να κρυβόμαστε. Από εμάς και από τους άλλους. Ότι πρέπει να λέμε ψέματα και να φαινόμαστε καλύτεροι. Όμως, ξοδεύουμε τόσο μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να υπερασπιστούμε αυτό τον ψευδή εαυτό, που τελικά χάνουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον βαθύτερο, τον αληθινό εαυτό μας. Προβατάς. Ο εγκέφαλος όμως παίζει παράξενα παιχνίδια. Όλοι θυμόμαστε ως παιδιά να επαναλαμβάνουμε ένα ψέμα για τόσο μεγάλο διάστημα που στο τέλος δεν θυμόμασταν αν ήταν αλήθεια ή ψέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε την ίδια στάση και ως ενήλικες. Δημιουργούμε αφηγήσεις, νοητικές κατασκευές που ως ιδεολογήματα επικρατούν και επικροτούν τη δημιουργία του ψευδούς εαυτού. Ενός στυλιζαρισμένου ψευδούς εαυτού, ειδικά στους χριστιανούς, φίλοι ακροατές, αυτό συμβαίνει σε εμάς δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Ο ψευδής εαυτός, αυτό που δείχνουμε προς τα έξω και που θέλουμε ντε και καλά να συμφωνεί με την εικόνα που έχει ο Θεός για μας, αν υποτεθεί ότι ήμασταν Άγιοι, αλλά δεν είμαστε. Ενός στυλιζαρισμένου ψευδούς εαυτού λοιπόν που έχει πάρει απόσταση από την παιδική φαντασίωση. Σε αντίθεση με τα παιδιά είναι ειλικρινοί σε αυτή. Ναι, αν τους το επιτρέπουν οι ενήλικες. Αν δεν τους το επιτρέπουν, αρχίζουν να μπαίνουν στους ρόλους που τους έχουν αναθέσει και αυτοί οι ρόλοι μπορούν να τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Το ψέμα προς τον εαυτό μας δεν είναι απλώς μια άμυνα. Είναι η ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί. Επομένως, αν κάποιος κρατήσει το παιδικό του ψέμα και συνεχίσει να το υπερασπίζεται και στην ενήλικη ζωή, τότε θα παραμείνει ένας ψευδής εαυτός. Την ίδια στιγμή που θα προβάλλει αυτή την εικόνα προς τα έξω, βαθιά μέσα του, θα νιώθει πάντα πως κοροϊδεύει και όσα κι αν πετύχει στη ζωή του, πάντα θα ψιθυρίζει μέσα του «δίνω μια παράσταση». Αν όμως αυτό το ανοίξουμε στη θεραπεία, δεν χρειάζεται να το δούμε τραγικά, αλλά αποφασιστικά και τρυφερά. Έλα, δεν είπες μόνο αυτό το ψέμα. Έχεις πει κι άλλα και τώρα λες ψέματα. Έλα, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι δεν αξιοποιείς την αλήθεια. Γιατί λέμε ψέματα όταν θέλουμε να κρυφτούμε ή όταν πιστεύουμε ότι ο άλλος δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια? Όπως όταν ένας γιατρός που καλείται να πει σε έναν ασθενή ότι έχει κάτι σοβαρό. Ο ασθενής τον ρωτάει «Γιατρέ μου, πείτε μου την αλήθεια». Αλλά αν εκείνη τη στιγμή αυτός κοιτάζει προς το παράθυρο και σκέφτεται αν είναι ανοιχτό, αν είναι αρκετά ψηλά ο όροφος, τότε. Επομένως, αυτό το ψέμα που έλεγες ως παιδί, αυτή η ανάγκη να καλύψεις κάτι, δεν σήμαινε πως ήσουν κακός. Σήμαινε πως αν μιλούσες, φοβόσουν ότι κάτι κακό θα γινόταν. Σήμαινε πως αν μιλούσες, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να το μεταβολήσουν, δεν θα σε βοηθούσαν. Κι έτσι έμαθες να μην μιλάς, να κρατάς μυστικά. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Αν συνεχίζεις να ζεις με αυτή τη στάση, τότε δεν είσαι πια θύμα των γονιών σου, ούτε της κοινωνίας, ούτε των συνθήκων, ούτε των άλλων. Είσαι θύμα του εαυτού σου. Ως εδώ για σήμερα, Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ζωής, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Ελπίζω να ήταν σημαντικά όσα ακούσατε και να τα επεξεργαστείτε, αν θυμάστε κάποια από αυτά. Ή αλλιώς, πάρτε το βιβλίο και διαβάστε το καλά. Έχει πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε σε σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίον ή μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Όσον αφορά στον πατέρα Σεραφείμ, στη δεκαετία του 1950 είχε δημιουργήσει γύρω του μια ατμόσφαιρα ειλικρίνειας, σεβασμού του ενός προς τον άλλο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και τους νεότερους που πρόσφατα είχαν ενσωματωθεί στη μοναχική αδελφότητα. Ψέματα δεν μπορούσε ποτέ να πει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Κανείς δεν άκουσε από το στόμα του παράπονο για τις τοπικές αρχές, οι οποίες έδιναν συχνά παράλογες διαταγές. Κοντά στον πατέρα Σεραφείμ δεν αισθανόσουν να υπάρχει ούτε υποψία προσποιήσεως, ούτε κάποια ένταση ή ιδιοτροπία. Ο πατήρ Σεραφείμ είχε αποκτήσει το προορατικό χάρισμα. Τον τελευταίο χρόνο, αποχαιρετώντας κάποιους από τους κοντινούς του, ήδη τους προέλεγε ότι χωρίζονται για πάντα. Αισθανόμενος ότι πλησιάζει το τέλος του, στενοχωριόταν πολύ για την αδελφότητα της μονής. Αναζητούσε αντικαταστάτη του και καλούσε να καταλάβει τη θέση του ο αρχιμανδρίτης Ζινόβιος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Τέτρι Τσκάρο. Κατά την ημέρα της εορτής των Μεγάλων Ιεραρχών της Μόσχας, στις 18 Οκτωβρίου 1958, ο πατήρ Σεραφείμ συγκάλεσε την αδελφότητα, έδωσε τις νουθεσίες του, τους ευλόγησε όλους και ανεχώρησε εν ειρήνη προς τον Κύριο κρατώντας στα χέρια του τον Τίμιο Σταυρό. Ετάφη δίπλα στο Άγιο Βήμα του Μοναστηριακού Ναού. Μετά το κλείσιμο του μοναστηριού το 1961, τα λείψανα του Οσίου Γέροντος διεκομίστησαν στο κοινό κημητήριο της αδελφότητος.

Όσιος Ανδρόνικος Λουκάς. Τα παιδικά του χρόνια και η είσοδος στη μοναχική ζωή. Ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος, κατά κόσμον Αλεξέη Αντρέγεβιτς Λουκάς, γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1888 στο χωριό Λούπα της επαρχίας Ρωμένσκι του νομού Πολτάβας από οικογένεια χωρικών. Γονείς του ήσαν ο Ανδρέας και η Ακυλίνα. Ο πατέρας του ήταν ευέξαπτος και νευρικός. Η μητέρα του αντιθέτως ήταν ταπεινή, βαθιά πιστή και ευλαβής γυναίκα, πιστή και στοργική σύζυγος. Στην οικογένειά του μεγάλωσαν 5 παιδιά, ο Φίλιππος, ο Ιωάννης, η Βαρβάρα, ο Αλεξέη και ο Βασίλειος. Αφού βάπτισαν τον Αλεξέη, δίνοντάς του το όνομα του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, η Ακυλίνα ακούραστα φρόντιζε για την ορθή ανατροφή του παιδιού. Ο σπόρος έπεσε σε αγαθή γη και ήδη από την παιδική του ηλικία έδωσε βλαστάρια. Το αγόρι το βράδυ, ήσυχα-ήσυχα, σηκωνόταν, έπεφτε στα γόνατα και σταυρώνοντας τα χεράκια του στο στήθος, με θαυμαστή για την ηλικία του προθυμία, προσευχόταν για τη μαμά, τον μπαμπά, τους αδελφούς, την αδελφή. Ξεχώριζε για την πραότητά του και την ακλόνητη ηρεμία του, τα οποία φύλαξε μέχρι την προχωρημένη ηλικία του. Την πρώτη του μόρφωση ο Αλεξέη έλαβε στο ενεργειακό σχολείο του χωριού. Κατάφερε με δυσκολία να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις και μετά το τέλος του σχολείου ο πατέρας του κανόνισε να εργαστεί ως αμαξάς. Το παιδί ήταν τόσο σοβαρό ώστε ο πατέρας του συχνά του έδινε πολύ υπεύθυνες εντολές να εκτελέσει. Ακολουθώντας τον νόμο του Θεού υπήκουε σε όλα τους γονείς του. Αλλά ήδη από τα εφηβικά του χρόνια, ο Αλεξέη άρχισε να ενοχλείται από τη ματαιότητα του κόσμου. Συχνά οι σκέψεις του βυθίζονταν σε εκείνο τον κόσμο, όπου αδιάλειπτα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Σκεπτόταν τη μοναστηριακή ζωή. Με τα χρόνια δυνάμωνε μέσα του η επιθυμία να γίνει μοναχός. Κάποτε, μια Κυριακή, επιστρέφοντας από την εκκλησία μετά τη λειτουργία, ο Αλιώσα συνάντησε έναν προσκυνητή, ο οποίος προβλέποντας τη διάθεση του νέου για τη μοναχική ζωή, του διηγήθηκε διάφορα για πολλά ρωσικά μοναστήρια, για τα τυπικά και τις συνήθειές τους.

υπογράμμισε ότι στη Μονή του Γκλίντσκ τηρείται αυστηρό αγιορείτικο τυπικό επίσημα επικυρωμένου. Οι ακολουθίες εκεί είναι μακρές και υπάρχει καθοδήγηση από γέροντα. Την επόμενη Κυριακή ο προσκυνητής του έδωσε τη διεύθυνση της Μονής και συστατική επιστολή απευθυνόμενη σε κάποιον γνωστό του μοναχό. Η μητέρα του, γνωρίζοντας την απόφαση του γιού της να φύγει για το μοναστήρι, μόλις συγκρατώντας τα δάκρυά της, έβγαλε τον μικρό σταυρό που φορούσε και ευλόγησε με αυτόν τον Αλεξέη κρυφά από τον πατέρα του. Το 1906, ο Αλεξέη για πρώτη φορά πέρασε το κατόφλι της Μονής του Γκλίντσκ. Η αδελφότητα του προξένησε μεγάλη εντύπωση. Ο Στάρετς αργότερα θυμόταν. «Με πλημμύρισε μια μεγάλη χαρά. Το πνεύμα μου ανασκήρτησε και νοερά με στεναγμούς απευθύνθηκα στη Βασίλισσα των Ουρανών, ζητώντας τη να με συγκαταριθμίσει στον χορό των εισαγγέλων μοναχών, που είναι στην εξουσία της για την αδιάλειπτη δοξολογία του Υιού της». Έδωσα στη μητέρα του Θεού μυστική υπόσχεση να την υπηρετήσω και όλα να την υπομείνω έως τέλους της ζωής μου. Μετά από αυτό αισθάνθηκα χαρά στην καρδιά μου και ελπίδα στην ευσπλαχνία της. Οι αδελφοί οδήγησαν τον Αλεξέη στον πατέρα Ιωάννη, προς τον οποίο απευθυνόταν η συστατική επιστολή. Ο πατήρ Ιωάννης εκείνο τον καιρό είχε το διακόνημα του διακονητή του ηγουμένου και σε αυτόν οδήγησε τον νέο. Ο Αλεξέη γονάτισε κατά γης, ζήτησε από τον ηγούμενο να τον δεχθεί στην αδελφότητα, δηλώνοντας τη συμφωνία του για αγόγγιστη υπομονή σε όλες τις δυσκολίες και τις στερήσεις, ζητώντας μόνο να είναι κοντά στον οίκο του Θεού. Ο ηγούμενος τον ευλόγησε να συγκαταριθμηθεί στην αδελφότητα. Στον Αρχάριο έδωσαν διακόνημα στο Αρχονταρίκι, όπου έμεινε για 3 μήνες. Μετά από αυτό του έδωσαν ευλογία να φορέσει ζωστικό και να τεθεί κάτω από την καθοδήγηση και τις νουθεσίες του ιερομονάχου Αριστοκλέους, ο οποίος ετελειώθη στη Μονή το 1946 αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Αντώνιος. Ύστερα του έδωσαν διακόνημα στο Πλησταριό. Εκεί διακρίθηκε ως ακούραστος δουλευτής, σιωπηλός και ταπεινός υποτακτικός. Σε 9 μήνες τον μετέθησαν να διακονήσει στη μοναστηριακή κουζίνα, όπου έμεινε 2 χρόνια. Μετά τον έκαναν ρασοφόρο και τον έβαλαν να διακονεί στην ηγουμενική κουζίνα, όπου ετοίμαζαν φαγητό για τους ξένους. Μετά από 3 χρόνια τον έστειλαν στη σκήτη του Ηλιοδόρου, που απήχε 3 βέρστια από το κοινόβιο. Η ζωή εκεί ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Απαγορευόταν η είσοδος γυναικών στην περιοχή. Σε αυτό το ήσυχο ερημικό μέρος, όπου είχε το διακόνημα του οικονόμου, ο Αλεξέη γνώρισε καλά την ασκητική ζωή. Στο κελί δίπλα του ζούσε κάποιος μοναχός, ο οποίος σχεδόν όλη τη νύχτα την περνούσε με προσευχή. Ο Αλεξέη άκουγε πως έκανε τις μετάνοιες και αυτό ακόμη περισσότερο ξυπνούσε μέσα του τον ζήλο για τον Θεό. Στη σκήτη αυτή έζησε 3 χρόνια. Από τη σκήτη τον κάλεσαν στη στρατιωτική υπηρεσία. 3 χρόνια και 6 μήνες πέρασε στο Πόλσε. Ήταν απλός στρατιώτης, πειθαρχικός, ήσυχος, πράος και εργατικός. Μετά την εκπαίδευσή του εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έμπιστος υποκόμος του διοικητή.

Μετά την αποστράτευσή του, ο δόκιμος μοναχός Αλεξέη αμέσως επέστρεψε στο μοναστήρι, όπου ανέλαβε το διακόνημα του Μελισσοκόμου. Όμως λίγο μετά άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το 1915, μαζί με άλλους νέους μοναχούς της μονής του Γκλίνσκ, επιστρατεύτηκε. Κατά την πρώτη πολεμική επιχείρηση, μαζί με τα υπολείμματα της δημιουργίας του, τον έπιασαν εχμάλωτο. Μετά τον οδήγησαν σε στρατόπεδο, από όπου τους μετέφεραν στην Αυστρία. Εκεί ο Αλεξέη έμεινε 3,5 χρόνια. Στο στρατόπεδο, μια ομάδα μιας έκτας βαπτιστών ήθελαν να τον μεταστρέψουν στην πίστη τους, αλλά ο Αλεξέη τήρησε την καθαρότητα της Ορθοδόξου πίστεως. Συνηθισμένος να εργάζεται, εργαζόταν με τόση επιμέλεια ώστε τράβηξε την προσοχή των φρουρών του, που κάποιες φορές του έδιναν παραπανήσια μερίδα ψωμιού. Το φθινόπωρο του 1918 ελευθερώθηκε. Στη μονή του Γκλίνσκ, που επέστρεψε ο υποτακτικός Αλεξέη μετά την εχμαλωσία, ο ηγούμενος αρχιμανδρίτης Νεκτάριος του έδωσε το διακόνημα να ζυγίζει το αλεύρι στον μοναστηριακό μήλο, που βρισκόταν όχι μακριά από το Πουτίβλ, στον ποταμό Σέιμ. Αυτή την περίοδο ο Αλεξέη μπόρεσε να βοηθήσει γενναιόδωρα τους φτωχούς, αναγκεμένους και βασανισμένους από τον πόλεμο ανθρώπους, που έρχονταν σε αυτόν ζητώντας βοήθεια. Μετά από λίγο καιρό, ο Αλεξέη Λουκάς έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Ανδρόνικος. Συνέχιζε δε, όπως πρώτα, να κάνει το διακόνημά του στον Μήλο. Τα χρόνια που πέρασε στο κοινόβιο άφησαν στον μοναχό Ανδρόνικο ανεξάλειπτα ίχνη και τον κατέστησαν ικανό να φτάσει σε πνευματική τελειότητα. Εδώ, στο κοινόβιο, έγινε η αρχή μιας υψηλής πνευματικής ασκητικής ζωής. Με την ανατολή του ήλιου σηκωνόταν για το διακόνημά του, το οποίο έκανε με μεγάλο ζήλο, επιμέλεια και επιδεξιότητα. Τη νύχτα την περνούσε αδιαλείπτος προσευχόμενος με πλήθος γονεκκλησίες. Στην τροφή και το ποτό ήταν εγκρατής. Στην ιδιοκτησία του κρατούσε μόνο τα πιο απαραίτητα, εκκλησιαστική ενδυμασία, ρούχα της δουλειάς και ένα σκληρό κρεβάτι, στο οποίο ξάπλωνε για λίγο χωρίς να ξεντηθεί. Μετά, όπου και αν βρισκόταν, πάντοτε σταθερά τηρούσε τις μοναχικές του υποσχέσεις. Όλη του η ζωή κατευθυνόταν σε έναν σκοπό.

Διάλυση της Μονής. Εξορίες και βάσανα του πατρός Ανδρονίκου. Το 1922, όταν διέλυσαν τη Μονή, ο μοναχός Ανδρόνικος ταξίδεψε στο Πουτίβλ, όπου τότε κατοικούσε η μητέρα του. Το 1925, ο επίσκοπος Παυλίνος Κροσέτσκιν, όταν ήταν βοηθός επίσκοπος της επαρχίας Κούρσκ, πήρε μαζί του τον μοναχό Ανδρόνικο ως διακονητή του. Εκεί τον χειροτώνησε διάκονο, αν και εκείνος από ταπείνωση αρνιόταν αυτή την τιμή. Μετά από λίγο, ο ιεροδιάκονος Ανδρόνικος μαζί με τον επίσκοπο Παυλίνο μετακινήθηκαν στην πόλη Πέρμ. Ευρισκόμενος προσωρινά στη Μόσχα, ο επίσκοπος Παυλίνος το 1928 χειροτώνησε τον πατέρα Ανδρόνικο ιερομόναχο και πάλι ενάντια στην επιθυμία του. Το 1929, κατά τη διάρκεια μιας ασθένειάς του, ο ιερομόναχος Ανδρόνικος έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα κρατώντας το όνομα Ανδρόνικος προς τιμήν του Οσίου Ανδρονίκου της Μόσχας. Λίγο μετά τον εξόρισαν στην Σαχαλίνη. Κάποτε στο στρατόπεδο έφεραν τον ετοιμοθάνατο αρχιεπίσκοπο Ναζάριο, ο οποίος σύντομα ετελειώθη. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Ανδρόνικος ήταν νοσοκόμος και μόνο αυτός μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους. Δένοντας μια πετσέτα στο λαιμό του, σχεδίασε σε μια γωνιά ένα σταυρό. Αυτή η πετσέτα πήρε τη θέση του επιτραχυλίου και με αυτό ετέλεσε την κηδεία του Κοιμηθέντος, του οποίου το σώμα παρέδωσε στη γη, θάπτοντας τον αρχιερέα σε ξεχωριστό μνήμα. Γι' αυτόν τον λόγο το 1936 από τον Πατριαρχικό Τοποτηρητή Μητροπολίτη Σέργιο ο πατήρ Ανδρόνικος τιμήθηκε με επιστήθιο σταυρό. Μετά την απελευθέρωσή του τον πήρε για δουλειά ο διοικητής του στρατοπέδου. Το 1944 ο διοικητής πήρε διορισμό για τον Νοβοσιμπίρσκ. Μαζί με την οικογένειά του μετακινήθηκε εκεί και ο πατήρ Ανδρόνικος. Στην οικογένεια αυτή ο Μπάτιουσκα ήταν κάτι σαν συγγενής και τα αφεντικά του τον αγαπούσαν. Τους ετοίμαζε το φαγητό, φρόντιζε τον κήπο και τα ζώα, μεγάλωνε και διαπαιδαγωγούσε τα παιδιά. Χαρακτηριστική ήταν η ταπείνωση του πατρός Ανδρονίκου, ο οποίος ζούσε στον στάβλο με τα ζώα. Εκεί ξεχώρισε έναν μικρό χώρο για τη λιγοστή του ανάπαυση, παρά τις προσπάθειες των αφεντικών του να τον πείσουν να ζει στο σπίτι όπου του είχαν ξεχωρίσει δικό του δωμάτιο. Μόνον ο Θεός ήταν μάρτυρας των ασκητικών αγώνων του Στάρετς, του οποίου έκανε μέσα στον στάβλο. Όταν έμαθε ότι άνοιξε και πάλι το μοναστήρι του Γκλίνσκ, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να επιστρέψει στη μονή της μετανοίας του. Αυτό έγινε το 1948.

πρόθυμος χειρόνακτας, άκακος και πράος πνευματικός. Στο μοναστήρι, ο ιερομόναχος Ανδρόνικος έγινε επίτροπος της μονής και πνευματικός της αδελφότητος, αλλά σε αυτόν για εξομολόγηση δεν πήγαιναν μόνο οι μοναχοί. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η αγάπη του Στάρετς προς τον πλησίον, η ειλικρινής του συμπάθεια προς όλους, προσήλκησαν σε αυτόν πολλούς ανθρώπους. Αυτό από της μάρτυρας διηγήθηκε το ακόλουθο συμβάν. Ταξίδεψε στη Μονή από κάπου μακριά μια γυναίκα και ζήτησε να εξομολογηθεί.

Ό,τι είπε στον πατέρα Ανδρόνικο είναι μυστικό της εξομολογήσεως, αλλά μόλις τα άκουσε όλα ο γέροντας, άρχισε να κλαίει επιτιμώντας την. «Μα πώς μπόρεσες έτσι να λυπήσεις τον Κύριο?» Η μεγάλη λύπη για την ψυχή της, για τις αμαρτίες της, συγκλώνησαν τη γυναίκα αυτή. Φεύγοντας από την εξομολόγηση, είπε: «Γυρίζω στο σπίτι μου και να δώσει ο Θεός να ξεχειμονιάσω και την άνοιξη, θα πουλήσω την αγελαδίτσα μου για να έλθω πάλι εδώ». Όντας επίτροπος, ο πατήρ Ανδρόνικος συγκέντρωνε την αδελφότητα και τους προσκυνητές σε γενικά διακονήματα, παγκινιές. Αυτό γινόταν αδιόρατα, όχι φορτικά. Επί παραδείγματι, αν έπρεπε να γίνει εργασία στον κήπο, τότε πρώτος ο πατήρ Ανδρόνικος έπαιρνε το φτιάρι ή την τσουγκράνα και άρχιζε να δουλεύει. Χωρίς εγχύσεις, καλούσε όσους ήταν ελεύθεροι να πάνε μαζί του για δουλειά, παραδείγματος χάρη για να καθαρίσουν το παχνί ή να κουβαλήσουν κοπριά, να πάνε στο δάσος για καυσόξυλα, να βοηθήσουν στο φύτεμα του κήπου, στην καθαριότητα, σε οποιοδήποτε άλλο διακόνημα. Και παντού ο πατήρ Ανδρόνικος ήταν πρώτος και τους εμψύχωνε όλους με το παράδειγμά του. Φτάνοντας στο πλήρες μέτρο της αγάπης, ο Στάρετς είχε τέτοια ειρήνη στην ψυχή του, ώστε δεν είχε ανάγκη από τίποτε. Αναπνοή του και λαχτάρα του ήταν η βασιλεία του Θεού. Φανέρωνε μια ασυνήθιστη συμπόνια σε όλους και φρόντιζε πρώτα απ' όλα για τους άλλους. Να ένα παράδειγμα. Κάποτε του έστειλαν ένα δέμα με αχλάδια. Ο γέροντας στο κελί δεν ήταν σχεδόν ποτέ μόνος του. Έτσι, καθένας από τους παρευρισκόμενους έπαιρνε από ένα αχλάδι. Ο πατήρ Ανδρόνικος έβαλε στην άκρη ένα δικό του αχλάδι. Λίγο αργότερα κάποιος μπήκε στο κελί. Για να τον ευχαριστήσει δεν υπήρχε κάτι άλλο και έτσι ο γέροντας του πρόσφερε το αχλάδι του. Ο προσερχόμενος αντέδρασε: «Εσείς σίγουρα δεν δοκιμάσατε». Ο μπάτουσκα έκοψε το αχλάδι. «Να, δοκιμάζω, δοκίμασε κι εσύ». Το μισό αχλάδι εξαφανίστηκε. Κάποιος άλλος πάλι χτύπησε την πόρτα και κομμάτιασαν πάλι το κομμάτι που είχε μείνει. Ακόμη ένας φιλοξενούμενος ήρθε και έτσι πια δεν απέμεινε τίποτα για τον πατέρα Ανδρόνικο. Με τις προσευχές του γέροντος, πολλά θαυμαστά συνέβαιναν στο μοναστήρι. Ο δόκιμος Σέργιος αρρώστησε από περιπνευμονία. Η αρρώστια επιδεινώθηκε τόσο που η ιατρική παρέμβαση δεν βοηθούσε. Η κατάστασή του χειροτέρευε και περίμεναν το τέλος του. Ο Στάρετς Ανδρόνικος έκανε ευχέλαιο, μετέλαβε τον δόκιμο και άρχισε να προσεύχεται γι' αυτόν. Την τρίτη μέρα ο Σέργιος σηκώθηκε τελείως υγιής. Στη συνέχεια έγινε η κουρά του και έλαβε το όνομα Υπόλυτος. Μετά το κλείσιμο του μοναστηριού έζησε στον Άθωνα, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν πολλές. Να ένα ακόμη περιστατικό. Από κάποιο χωριό έφεραν την εικόνα των θλιβωμένων η χαρά. Η εικόνα ήταν κομμένη με μαχαίρι. Ο πατήρ Ανδρόνικος βλέποντάς την έπεσε στα γόνατα λέγοντας: «Συγχώρησε, δέσποινά μου, αυτούς που τόλμησαν να το κάνουν αυτό. Ούτε παράπονο, ούτε αγανάκτηση για τους υβριστές της εικόνας, ούτε απειλή με την κρίση του Θεού, αλλά προσευχή για αυτούς που διέπραξαν την ανομία αυτή». Κάποτε ο ίδιος ο Μπάτουσκα αρρώστησε πολύ. Είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Η ασθένειά του ήταν βαριά και είχαν χάσει την ελπίδα για ανάρρωση. Του έκαναν ευχέλαιο και τον μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων. Όντας αυτή την απελπιστική κατάσταση, για τρεις μέρες δεν έβαλε τίποτε στο στόμα του. Αυτό το διάστημα ο μοναχός Ανδριανός που είχε το διακόνημα στο Βουστάσιο αρρώστησε ευνηδίως και μέσα σε τρεις μέρες εκοιμήθη. Για το γεγονός αυτό πληροφόρησε τον πατέρα Ανδρόνικο, ο διακονητής του, και ο μπάτουσκα του απάντησε: «Ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του για τη δική μου ψυχή, αλλά καθοδόν του υπέδειξε άλλη, ώστε να ζήσω ακόμη χάριν των συνανθρώπων μου. Μετά από αυτό ζήτησε νεράκι, ένιωσε πολύ καλύτερα, έφαγε κάτι και γρήγορα δυνάμωσε και ανέρωσε».

0: Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων ησυχάζει ο γνωστός Λόγιος Γέρον Θεόκλητος. Είναι αλήθεια πως τα βιβλία του, μεταξύ ουρανού και γης, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πολλοί μας βοήθησαν στη μοναχική μας κλίση και μοναχική ζωή. Γνωρίζει να γράφει. Κάποτε ήταν ο μόνος. Να γράφει, να ομιλεί, να εκπροσωπεί. Τον γνωρίσαμε και στο αντιπροσωπείο της Μονής του. Είχαμε μακρές συζητήσεις. Κυρίως τον ακούγαμε. Είχε χάρισμα στις αφηγήσεις. Χαιρόμαστε τότε τις παρατηρήσεις του. Ήταν ωφέλιμες και διδακτικές. Μας ήθελε όμως πάντα παιδιά. Να που μεγαλώσαμε κι εμείς. Τα είχε με τον Τραμπέλα, τον Μακράκη, τον Γιαναρά, τη Μαγδαληνή, τους Παπιστές, τους Καινοτόμους. Το περιοδικό του, Αθωνική Διάλογη, ήταν πολύ ωραίο. Κάποτε ήθελε να μου το αναθέσει. Μέσα από τις δίκαιες ή υπερβολικές παρατηρήσεις του, έκρυβε μια καρδιά αγαπόσα, ενδιαφερόμενη, πάσχουσα και φιλάδελφη. Καμιά φορά παρασυρώταν από τον χαρακτήρα του και λάθευε και παρέσυρε και το ιεροκοινοτικό σώμα, γιατί έκανε πολλά χρόνια αντιπρόσωπος της Μονής του. Έκανε και πρωτεπιστάτης. Πολλά των παλαιότερων άρθρων του, σε περιοδικά και εφημερίδες, ήταν εκλεκτά. Νεότερα που ασχολούνταν με επίκαιρα θέματα δεν ήταν πάντα τόσο αξιόλογα. Ήθελε να τον τιμούν οι νέοι μοναχοί και είχε κάποια παράπονα μαζί τους. Δεν είχε, ταπεινοφρονώ, πάντα δίκιο. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, ο Γέροντας Θεόκλητος ήταν μια σημαντική αγιορείτικη μορφή του 20ου αιώνα και το έργο του θα μείνει. Διατηρώ ανέπαφες τις παρατηρήσεις του. Πρόσφατα τον είδα στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη να με επιτιμά ξανά ως παππούς και δάσκαλος. Στον Αρσανά ήταν ο πατήρ Μιχαήλ Σκεφτικός. Από το καράβι κατέβηκε ο νέος ηγούμενος, ο Παπαχαράλαμπος. Μια εκλεκτή ψυχή, άνθρωπος προσευχής, νύψεως αγάπης και καλοσύνης. Τον γνωρίσαμε πρώτη φορά στο παρά της Καριές χιλανδρανινό κελί του Αγίου Νικολάου Μποραζέρη με την καλή συνοδεία του. Μας μιλούσε απλά για την ωερά προσευχή, τον θείο φωτισμό, με παραδείγματα ωραία, την αμαρτωλότητα, τη μετάνοια και την ταπείνωση. Όχι ως δάσκαλος, αλλά ως παθόν, εμπειρικά, νυφάλια, ήσυχα. Υποτακτικός κι αυτός του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή. Αθόρυβος. Την ευχή του να έχουμε. Έγραψαν και γι' αυτόν. Απομακρυνόμενοι βλέπουμε τη Μονή Διονυσίου σαν αετοφωλιά, σαν περιστερώνα, σαν φωλιά αγγέλων. Βαπτιστά του Χριστού, τίμιε πρόδρομε, πρέσβευε υπερ ημών.

Εμιλιανού Μεγαλείου. Προσήλθα στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στις 9 Οκτώβου 1974, όπου γράφτηκα δόκιμος. Η συνοδεία από τα μετέωρα με φιλότιμους, φιλόπονους και φιλόσιους γέροντες. Για τους παλαιούς έχω γράψει αρκετά. Για τους νέους θα αναβάλω. Θα γράψω όμως για τον ήδη μακαριστό και αγαπητό πατέρα Γερβάσιο, που πρόωρα έφυγε ένα χειμωνιάτικο βραδινό με βαριά καταιγίδα και καταστρεπτική πλημμύρα. Τον γνώρισα στην ανάληψη. Αγαπούσε πολύ τη μελέτη. Ήταν αρκετά ειλικρινής, πράγμα που μερικές φορές του στήχιζε, αυθόρμητος, πηγαίος, εγκάρδιος και χαρούμενος. Αγαπούσε, είπα, τη μελέτη. Αγαπούσε να μου λέει τι διάβαζε. Κρατούσε σημειώσεις. Του άρεσε και αυτό το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου για τον Άγιο Σιλουανό, το βιβλίο εισοδικών του Γέροντος Βασιλείου, τα ασκητικά του Μεγάλου Βασιλείου και αρκετά άλλα. Μιλούσαμε πολύ για τον Γέροντα, για τα μετέωρα, για το Άγιον Όρος. Ήταν ένα μεγάλο παιδί. Πήγαινα στο κελί του και ερχόταν στο κελί μου. Με εισόδευσε στην κουρά μου. Λυπήθηκε όταν έφυγα. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ο Θεός δίνει πάντα στην αρχή της αναχωρήσεως ένα έκτακτο ενθουσιασμό και κατά τη δοκιμή για να βοηθήσει τον υποψήφιο μοναχό. Ο Γέροντας έλεγε σε μία κουρά πως ο Θεός κατά τη μοναχική κουρά στέλνει ένα συννεφάκι και σε ζαλίζει, γιατί αν ήξερες τι ακριβώς κάνεις, θα το βάζες στα πόδια. Είναι αλήθεια. Θυμάμαι πόσο υπερβολικά απολογητικός ήμουν στους δικούς μου για τη μοναχική μου αφιέρωση. Η μητέρα ενώ ήθελε, πονούσε που δεν θα με βλέπει. Με βοήθησε πολύ να γίνω μοναχός. Ήταν μια μοναχή στον κόσμο, με νηστείες και κουμποσχήνη. Δεν πρόλαβε να φορέσει στα τέλη της το ράσο που τόσο το ήθελε. Ας αναπάβεται στις ουράνιες μονές. Βαστώ το φαγωμένο κουμποσχήνη της. Τη μνημονεύω καθημερινά. Όσο περνούσε ο καιρός στο μοναστήρι προσγειωνόμουν. Είχα μια άλλη εντύπωση περί μοναχισμού από τα βιβλία. Ο σοφός και διακριτικός γέροντας με βοήθησε υπερβολικά. Επρόκειτο όντως περί ενός σπανίου ανθρώπου, μεγάλης βαθύτητος, σοβαρότητος, εμπειρίας και αρετής. Δεν κούραζε. Σε ενέπνεε. Σε έριχνε στο φιλότιμο. Δεν σου έβαζε ποτέ δυσβάστακτα βάρη. Χαιρόταν όταν τον άκουγες. Όταν ήσουν ειλικρινής μαζί του. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Βίωνε αυτά που έλεγε. Ήξερε τι έλεγε στον καθένα. Είχε μια βαθιά γνώση των ορίων και των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ψυχής. Ανθρωπογνώστης και ψυχοανατόμος. Λειτουργούσε καθημερινά. Κλεινόταν ώρες και μέρες στο κελί του, στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαληνής. Η απουσία του μας ήταν ευχάριστη. Γνωρίζαμε καλά πως μιλούσε για μας το Θεό. Θυμάμαι, όταν ασθενής πολύ εγώ, ερχόταν ώρα στο κελί μου, να ρίξει ξύλα στη σόμπα μου, να καθίσει δίπλα μου στο σκαμνάκι, να μου μιλήσει εγκάρδια για την ευλογία της ασθένειας, να μου πει πιστικά, αυτή η ασθένεια τελικά θα σε σώσει, παιδί μου. Το γραφείο του γέροντα ήταν και κελί του. Οι ξένοι δεν το καταλάβαιναν. Δεν υπήρχε κρεβάτι ποτέ. Χειμώνα καλοκαίρι, μια κουβέρτα πάνω και κάτω και χάμω. Για προσκεφάλι ένα κουτί ξύλινο από σαρδέλες μέσα σε ένα υφαντό με τσοβίτικο. Τον βρήκα κι εγώ κάποτε ξαπλωμένο και ασθενή, ύστερα από μια γαστροραγία, όταν του πήγα ένα φιδέ και με κράτησε ξανά για να μου πει για την ευλογία της ασθένειας, για την αγάπη του Θεού, τον πόνο της Παναγίας, τον Σταυρό, τη χαρά της αγρυπνίας, τη γλυκύτητα της προσευχής, την πάλη του με το Θεό. Τι άνθρωπος ήταν αυτός. Τώρα λίγο τον κατανοούμε. Τότε δεν τον αντιλαμβανόμασταν καλά. Ήξερες ότι αυτά τα επιβλητικά μάτια του έβλεπαν περισσότερα από όσα έβλεπαν, μα δεν σε ενοχλούσαν, γιατί ήταν πολύ διακριτικά και ιδιαίτερα ευγενικά. Πάντοτε καθαρός, σοβαρός, ευθύς και αυθεντικός. Είναι κι άλλα πολλά που μπορώ εύκολα να γράψω, μα δυσκολεύομαι. Ίσως παρεξηγηθώ. Νομίζουν μερικοί πως δικαιολογούμε, υπερηφανεύομαι και προβάλλομαι. Ο Γέροντας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος,
ένας αληθινός πρίγκιπας του πνεύματος, ένας από τους λίγους, σπουδαίος και επιφανής, που με βοήθησε πολύ, να μην μένω στο λίγο, να μην φοβάμαι την ελευθερία, να αγαπώ το Θεό, να λατρεύσω τον μοναχισμό, να έχουμε πάντα την Άγια Ευχή Του. Τον ευχαριστούμε ολόθερμα, ολόκαρδα, ολόψυχα και ευγνώμονα. Ο Κύριος να τον ευλογεί πλούσια. Εκεί, στην τωρινή σιωπή του μεγαλύνεται μυστικά. Μνημονεύεται τον ηγουμένον ημών εν τη πίστη.

κουτλουμούς οι ανοσκητιώτες ασκητές. Το 1985 προσήλθα στην Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος Κουτλουμουσίου για πρώτη φορά. Έμεινα σε μια καλύβη της κοντά 20 χρόνια. 10 χρόνια μόνος και σχεδόν αλατώσα με τον πατέρα Χρυσόστομο. Στην καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην άκρη της Σκήτης, τριόροφη με ωραία μπαλκόνια, πάνω από το ποταμάκι, απέναντι από το καλύβι του Γεροπαΐσιου, τα βουνά, το δάσος, τα κελιά, τη θάλασσα. Το κατανυκτικό εκκλησάκι με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1900, τα 12 στασίδια, τις νεότερες αλλά εκφραστικές εικόνες. Μετά τις αλλάξαμε. Την πρώτη μέρα κοιμήθηκα χάμω με μια κουβέρτα. Η καλύβη ήταν άδεια. Το γεύμα μου ήταν μια κονσέρβα. Το καπάκι της μου έγινε πιρούνι. 10 χρόνια μόνος. Να επισκευάζω, να διορθώνω, να βάφω, να καρφώνω, να μεταφέρω με το ανυπάκουο ζώο. Να μελετώ, να γράφω, να ζωγραφίζω, στο γραφείο, στην εκκλησία, στο κρεβάτι. Λίγες επισκέψεις, μεταβάσεις στις Καριές, κανονάρχης στην Ιβύρων, αναγνώστης στην Κουτλουμουσίου, κτίστης στα πεζούλια της αυλής μας. Χειμώνες και καλοκαίρια, πρωινά και βραδινά, μέρες και νύχτες, αναζητώντας τις ρίζες των παθών, τις δυνατότητες των ορίων, τις αντοχές, τα τάλαντα, τα λάθη. Δύσκολα ο άνθρωπος αλλάζει. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, λένε. Ξέρουν, δεν λαθεύουν.

Ο κεφαλονίτης γεροάνθιμος, περιγραφικός και έξυπνος, χρόνια μόνος δικαίος. Ο γέροντας Ιωσήφ από το Ριζοκάρπασο της Κύπρου εκοιμήθη 106 ετών και είχε 86 χρόνια στο Άγιον Όρος. Είχε έλθει όταν ήταν τουρκοκρατούμενο. Ο γέροντάς του στον παρακάτω Άγιο Ιωαννίκιο εκοιμήθη 120 ετών στις αρχές του 20ου αιώνος και είχε γνωρίσει τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που ερχόταν στη Σκήτη, στον Κύριλο τον Καστανοφίλη που τον είχε γραφέα του γιατί ήταν κακογράφος ο Όσιος, στην Καλύβη δίπλα στο Κυριακό του νέου Οσιομάρτυρος Γερασίμου. Ο Σάββας από τον Άγιο Σάββα πήγε στο Εισφυγμένο. Ο Αθανάσιος ο Ζηλωτής εκοιμήθη. Ο Χαρίτων κτυπήθηκε θανάσιμα από ένα δαιμονισμένο. Ο Γεράσιμος ασθενής και συχνά απουσιάζει. Ο Παΐσιος Μακάριος. Ο Ιωακήμ Φευγάτος. Ο Δαμασκηνός Καλογερικός, Κομποσκηνάς, Κρητικός. Στον κόσμο του και πάντα στο καλυβάκι του. Περνούν διάφοροι και πολλοί. Μένουν λίγο και φεύγουν. Η Σκήτη με τα κεπαρίσια της στα πανύψηλα φρουρείται και κύριε από τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Ιαματικό και Θαυματουργό, του οποίου η εικόνα ευλαβώς προσκυνείται και το καντήλι μένει ακίνητο. Στην εικόνα που είναι ίδιος ο Άγιος, καθώς έλεγε ο Γεροπαΐσιος.

Παπανικόδημος ο Πνευματικός εκοιμήθη στην Κρήτη. Ο Γερογιάννης, ο τελευταίος γέροντας της Καλύβης μας, εκοιμήθη στην πρώτη πανήγυρη της Καλύβης μας, 13 Ενδεκάτου 1985. Την ίδια ημέρα είχε κοιμηθεί πριν από χρόνια και ο γέροντάς του Χρυσόστομος ο Μακρυγέννης. Κάθε που πλησιάζει η μνήμη του Χρυσορήμονος, ενθυμούμε το θάνατο. Ο θάνατος έρχεται, ο θάνατος πλησιάζει. Η μνήμη του θανάτου, η χαρμολύπη, το χαροποιόν πένθος, ο σταυροαναστηθής Χριστός.

0: Χειμώνας, Χριστούγεννα. 5-6 μοναχοί στο Κυριακό. Ο παπάς σεμνός, σύντομος, σοβαρός. Ο Χριστός εν σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων, ο ποιητής των όλων. Ο χριστιανισμός γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Άφωτη, απόμερη, απόκοσμη, μοναχική, αθέατη, αδιαφήμιστη, σιωπηλή, ταπεινή, σεμνή. Ο Θεός έγινε άνθρωπος σε μια σπηλιά. Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, κατέληξε σε ένα λόφο, σε ένα σταυρό, σε ένα μαρτύριο, φαινομενικά νικημένος, σμικριμένος, αδικαίωτος, άκαρθος στεφανωμένος, λοχευμένος, σιωπηλός. Γιατί θέλουμε να μιλάμε, να φαινόμαστε, να φωνάζουμε, να επιβαλόμαστε, να αναγνωριζόμαστε, να ακολουθούμεθα, να τιμόμεθα? Ο Χριστός έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου, και κοσμημένον και ένδυμα ούκα έχω, ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύς η καταβάλλον δούμενος και το σών φυλάτων δι' του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τε ψωθήσε το σταυρό εκουσίως. Τύπον ημών σου κοινή πολιτεία του, εκτιρμού σου δόρισε Χριστό Θεός. Έφρον δυνάμεις του Χριστούς βασιλείς ημών. Νίκα ο ρηγός αυτήν, κατά το πολεμίο τη συμμαχία έχει εντύσει, είναι όπλο εν εισαι τετρόπαιον. Και νυν και αεί και σώνα στον αναμήν. Προστασία φορέ κατέσσεται, μην παρήδη σε αγαθή, θέση και σιάνση ημών πανεμνήθειο τόκε. Στήριξε Ορθοδόξη Πολιτείαν, σώσου σε κέλε βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έντεγε στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Λύσον ημά ο Θεό κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Λύσον κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτη δεόμεθα υπέρ του πατρό και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
3: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Ότι ελέη ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

αμήν. Δόξα εν ψήστο και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν ψήστο και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν ψήστο και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επλήνθη αθλιβοντέ με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγου ψυχή μου και έστρια αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, κύριε αντιλήπτορ μου, δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και πήκουσα μου ξέρω σαγεί αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετέ μου. Ου φοφηθήσω με από μυριάδου λαού τον κύκλο συνεπιθεμένο μη. Ανάστα κύριε σώσουμε ο Θεό μου τη Ιεπάταξα, πάντα στου εκούνα του Ματέω, οδώντα αματωνών συνέψα. Του κυρίω στηρία και πτελαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξεγέρθην ότι κύριο αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ό,τι τα βέλη σου ανεπάγησά μου και επεστήριξα επε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση έτσι αρχήμα προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη εν σωστέ μου προσώπου των μαρτιών μου. Ό,τι εανομία μου υπερήραν τη διαφωνή μου, ω ή φορτίο βαρύβαρη τη ενεπε με. Προσέζωσαν και εσάβησαν ή μόνο πε μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Μεταλεπόρησα και κατηκάφθηνο στέλνου όλη την ημέρα σκεφτρυπάζουν προβόμενοι. Ότι η ψώη μου εμπλίστησαν εμπεγμάτων και οπεστινίε αρχή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην ω χόδρα, ωριόμενα από στην άγμο τη καρδία μου. Κύριε, νέου πάσα βυθιμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που έστειλε με μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου, εξεναντίε μου, ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου απογνέστησαν. Και ξεβιάζοντο, ζητούντε ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μυαλά λύσα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτσαν. Εγώ δε σήκω φω, ουκ οίκον και όσοι άλλαλο, ουκ ανοίγω το στόμα αυτού. Γινόμουν όσοι άνθρωπο, ουκ ακούν, και ουκ έχω ανοίγει το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι επίση εκείληψα, σει ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με χτύνουν και του αληθίνε πόδα μου, απε μεγάλο ερμόνισαν. Ότι εγώ ει έτοιμο και αλγιδών μου ενώπε είμαι στη διαπάντο. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ερμηνεί υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέται πέρα με και επλυνθύνθησα μισούντε με αδίκω. Ενταποδιδόντε μη, κακάντι αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίκον αυτοσύνη. Μη εγκαταλείψει με, κύριο Θεό, με αποστή απέ μου, πρόσχε ει τη βοηθειά μου, κύριο τη εταιρεία μου. Μη εγκαταλείψει με, κύριο Θεό, με αποστή απέ μου, πρόσχε ει τη βοηθειά μου, κύριο τη εταιρεία μου. Ο Θεό μου ασορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πω απλώ άξιμο εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιόφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λέω περζοά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρωτά χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου τη τρομνή μου εν τη όρτσα μελέτων είσαι. Ότι γεννηθεί βοηθό μου και τη σκέπη των τεργό σου γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελεύεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν ψυχή μου ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραθυσίου της χείρας ρομφέας μερίς αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλέας εφραθήσεται επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι εν εφράγει στόμα αλλαλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εις έντε γυρνήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελεύεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' ανώς των ονομήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' ανώς των ονομήν. Κύριε Θεό, εστερία μου μέρα και έκλεξα και νεκτή αντίο σου. Εισελθέ το ενώπιο σου σε ευχή μου κλείνουν το ούσι στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των κατεβαινόντων Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν κρίση ελεύθερος. Οσοι τραυματίοι καθέμενος εν τάφο, ο νου καημενίστης έτη και αυτοί της χειρός απόστησαν. Εθένω με λάκκο το δάτο της σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επε με επεστρίθη θυμό σου και πάντως με τουρισμού σου πήγε επε με. Εμάκνα στου μεστού μου απε μου, εθεντώ με δέλη με αυτή. Παρεδόθηκε και εξπορευόμενη θαλή μου σαν ήσταν από πτωχίε. Εκέκαξα προ εκείρο τη μέρα διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μήτε να κρίσπει τα βμάσια, ιατρία αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει αυτό το λέω και την αληθιά σου αντιπολία. Μη γνωστήσετε το σκοτμάσια σου και δικαιοσύνη σου αγεμπλελισμένη. Αγώ προ εκείρε και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι την κύρια αποθήκη ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσμι εγώ και εγκόπη. Εκνότητό μου σωθίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίλθαν γιέ σου φερισμίσω εξτάραξαν με. Η κύκλα σε μα είδωρο όλη την μέρα περιέσχο με άμα. Εμάκνα απ' εμού φίλων και πλησίων γνωστού μου από τελεπορίε. Κύριε Θεό εταιρεία μου μέρα σε κέκαση λιραντή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιον σου προσευχή μου κλείνουν το ούση στην δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Αγίων αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλαφάνου. Πάσα στα σανταποδό αυτού.
τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία των ιόμενων, πάσα στα γνώσει σου. Το λυτρούμενο χθόνο ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον εμπλώντα αγαθή τη επιθυμία σου να κενιστήσει το σάι του ηνότου σου. Ποιον όμω είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώρισε τα σόδου αυτού το Μωησί τη Ιζητά τα θέματα αυτού. Εκτίρμων και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο. Ουκι στέλνε οργιστή σε το ιδέη στο έναν μηνύ. Ουκ ζανομία μόνο επί είσαι νημίν, ουδέκα τη αμαρτία μόνο τα παιδο και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατέω κύριο στο έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ όσων απέξουν το λέω αποδισμών, εμάκρινεν αφημών τα σανομία μόνο. Καθώ η κτήρη πατήρου σου κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει του ξεσμέν. Άνθρωπο, ω χόρτωσε η μέρα αυτού, ω άνθρωπο αγούτο εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθε εν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τέτοιο τόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα επί του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών τη φυλάσσου συν τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εντρώντα είμαστε θρόνο αυτού και βασιλεύ αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή σχηπίτου στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, επί του το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τέργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποτέ αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη ποτέ αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκου προσευχή με ενώ τη αντίση μου, ότι αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μισέ κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσει τον οποίο σπαζών. Ό,τι κατέδειξε ο ανθρώπου ψυχή μου, ταπείνωσε γη μου τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδείε ενεπέ με το πνεύμα μου, είναι η μεταράχθα δί μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων μελέτησαν πάση έργηση επί είμαστε καιρό μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα ψυχή μα γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και μυθίσουμε τη καταβαίνωση βλάκων. Άκου στον πίσω μη το πρωί το ελαιό σου του πισήλψα. Γνώρισον με κύριε δόν ενή πορεύσομαι ό,τι προσέρε ψυχή μου. Εξαλείμμα εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξο με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ, ο Θεό μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με εγγύη ευθεία. Εν εγκαινοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει, θα θλίψει ψυχή μου και το λέει σου εξωτερέσει ο εχθρού μου. Και απολύ πάντω του θλίβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δουλεύω σημεί. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη και μισέ κρίση μετά του δούλου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη και μισέ κρίση μετά του δούλου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με εγγύη ευθεία. Δόξα πατρί κυρίω και γιο πνεύμα την κενήν και αή και σώνα στον ονομή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων

αδελφοί, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράνθα

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί,

σας υπερφύση. Ωραίος φανής αγαρπλαστός, εξήνθησα στο κόσμο την ζωή. Δια τούτο εδυνόμη των ουρανών, ως εις η Θεοτό.

Ασφανής αγαρβλαστός εξήνθησα στον κόσμο την ζωή δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών φως η Θεοτόκε δόξα την ειν πρόοδο σου σέμνη δόξα την παρθενία σου δόξα την κυοφορία σου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το Μέγα Λεός και κατά το πίθυσιν κρυμών σου εξάλληψαν τα νομιμά μου. Επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου να ποιών με στη διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους γενικής ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γαρ ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψε στάδλεκ τα κρυφία της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και προσύν αγαλιάσουν τους θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίες με εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ανομία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψιον του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησε με μου. Απόδος μην τα αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σιάνα το κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθουν Κυρία την ευδοκία στην σιών και κονδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σιάνα δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστηριών σου μόσχου. Δεύτε λαϊά σου με νάσμα Χριστό το Θεό, το διελώνει η θάλασσα και οδηγήσαν οι το λαόν ουνανή και δουλεία σε Αιγυπτή ενώτη δε δόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεύτε πιστή πνεύμα τη Θείο γηθόμενη, την εξακάρπου σήμερον επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρίαν, αϊπάρθενον κόρην ύμνης τιμήσομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαίρεσε μνή, μήτυρ και δούλη Χριστού του Θεού, ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη, σε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ή της ζωής τίκτεται σήμερον γέφυρα, δύσβρωτη ανάκληση της καταπτώσεως, της εισάδου ευρώντες Χριστών των ζωοδότην ύμνης δοξάζουσιν. Άγιοι του Θεού προσβεύσατε υπερ ημών, την λαμπάδα την των νοητών ήλιων αστράψασαν σωματικώς εξ αυτής ανατήλαντα, αρετής λαμπρότης οι διαπρέποντες εκ δεκήν ηξιώθησαν, Άννα η Θεόφρον και Ιωακήμ ο Παναίδημος. Άγιοι του Θεού προσβεύσατε υπερ ημών, ολοτρόπον έμψη προς Θεόν όντως ο Θεόληπτος Ιωακήμ και η Άννα η Ένθεος, ακλινώς προσέχοντες την πανάχρονον Θεοτόκον εκείησαν, την υπερκειμένη κτήσεως απάσης αγιότητη. Άγιοι του Θεού προσβεύσατε υπερ ημών, υπερτέραν έχοντες ζωήν βίουτε λαμπρότητα πάντων νομού γεννητόρων γεγόνατε, γηγενών υπέρτερη την ακύρα των παρθένων ως γεννήσαντες και Θεού Πατέρες όντως τη ατάφτης κρυματίσαντες. Άγιοι του Θεού προσβεύσατε υπερ ημών. Σωτηρίας πάσης αρχηγή, ο μακαριότατος Ιωακήμ και η Άννα η ένδοξος, την αγνήν και άμαμον και πανάχρονον Θεοτόκον εγέννησαν, την Θεοσεβία στάφτην ηλιφόντες την αντίδοση. Άγιε του Θεού πρέσβε περ ημών, εκράτη το δόγμα του δισεβές, το θύν ειδόλης, της αψύχιστε και κουφής, ενίκα Χριστός δε των μαρτύρων και καρτερές και γενναίες εστάσεσιν. Άγιε του Θεού πρέσβε περ ημών, ελίτα λυσίας κατά Χριστού και πάντα σου σέβρε σεβωμένους αυτών Θεών, παντίον κολλάζει επιχείρη, αλεντιχόν σι Θεόφρον ισχύνετο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εξέ

εξασμάκαρτον τη ευή γενναίων σχολή σα ει το στάδιον και θεών, απήλεξα τούτου παρησία το ασθενέ και σαθρών και ανίσχυρων, και νυν και αί και ει του αιώνα του αιώνα μη. Εχώρουσα μόνη των ουρανή, αχώρητον κόρη, ενεγαστρή σου θεοπρεπό, οικίσαν τα ταύτην και την φύσην την των βρωτών εξ αυτή προσλαβόμενων. Στερέωσαν ημάς εσύ, Κύριο Ξύλο, νεκρώσες την αμαρτίαν και των φόβων σου εφύτευσαν εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενη την πάντων εκεί σα σωτηρίαν, οι Θεόφρονες γεννήτορες της των κτίστην τεκούσης και ενθεών ημών. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ο πάση την ζωήν πηγάζουν Κύριος εξτήρας προήγα για την Παρθένων, ειν εις δίνε κατεξίωσαν μετατόκων θυλάξης αδιάφθορων. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, της άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, την βότριν και ίσασαν ζωηφόρον, ως Θεοτόκον ανυμνήσομεν, προστασίαντε πάντων και βοήθειαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Στηρεύουσα και πέδων απορουμένη και δάκρυση των κτίστην εκτισοπούσα, την μόνη ξιώδης ευλογημένη, τεκίν Θεόληπτε ανακραυγάζουσα, ο σου κέστην Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο σύνικον πλουτίσα στην Θείαν Χάρινη ο Ακίμ ο Θείος και θεηγόρος την πρόξενον ανθρώπης της σωτηρίας, δεκίνη ξύωτε προσύν κραυγάζομεν, ο σου κέστην άμεμπτος πλην σου Δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, υμνήσουμε την πάνσεπτον ξινορίδα, δύση μην εξέλαμψεν υπαρθένος, η πάντων ποιημάτων Αγιωτέρα Θεών γαρτέτο και προσών κραυγάζομεν, ο σου κέστην Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, στη Ρώση ως το όνειδος εκφυγούσα και γέννηκεν η Άννα την Θεοτόκον, το όνειδος της Εύας νυν παραδόξως εξαφανίζουσαν προσύν κραυγάζομεν, ως ουκές την άμεπτον σπλήσου Δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, έχερε στυπτώμενος υπερ Χριστού σοφέ μάστιξην ανηλαιός, είχες γαρβεβαίαν την των πόνων αντίδοσιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, νεύρη συγκοπτώμενος υπαλλαγή συχνή ένδοξε των δημίων, ως περαλωτρίου ουκιστάνου εν σώματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έβρες την αντάμυψην παρά Χριστού σοφέ στέφανον, απολαβών της δικαιοσύνης και χαράν την μη λίγουσαν, και νυν και αή και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Όλοι οι πλησίων μου καλή και άμμος πέφηκε, σε προωρών έφη Θεοτόκε, Σολομών εν της άσμαση. Συ το στερέωμα των προστρεχών,

0: εκομίσω της νίκης τον άφθαρτο.
1: Σε Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιωάκιμ και Ιώνα, πανηγυρίζουσιν εν Θεό.

0: Αμήν, εφρέντεν είναι η Άννα της Τυρόσεως, λυθίσα δεσμών και τρέφτην πανάχρανων, συγκαλούσα πάντας ανυμνήσε των δωρισάμενων, εκνηδίως αυτής της βρωτής, την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
1: Την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
0: Ή των δεσμών της πριν ατεκνίας διευχής λυθίσα προσκαλείται ημάς, συνεορτάσε το θαύματι, και δώρα προσάξε τη γεννηθήση λιτανεύοντας έμπροσθεν μεταπόθου, ίσπερ ποτέ παρθένη εν τάχει προέτρεχον, χορεύουσε και βώσε, ιδού ήλθεν η πάντων ανάκλησης, ιδού Αδάμ ηλευθέρωτε, ότι άνα καρπώνων ευλάστησε την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
1: Την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
0: Την άντι το αυτομηνώσει σύναξ των δικαίων Ιωακήμ και Άνης, Ιωακήμ τέρφθη τη συν τη συζύγωτε κόντε σάμφο ψυχικήν τέρψη πτήση, ιδεν άντι το καίον Θεομήτωρο έβρε σύναξην, και αυτή η μέρα ο Άγιο Μάρτη Ευηριανό λίθον παρά του πόδα σφαίρων, και επί του τείχου ει τον αέρα κρεμαστή στελιούτε, και αυτή η μέρα μνήμη του Ιωσού Πατρό Σιμών Θεοφάνου στο ομολογητού, του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντο, και αυτή η μέρα ο Άγιο Χαρίτων ξύφη τελιούτε, μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, των επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσου Συναχθέντων και των Δισεβήν Εστόριων Καθελώντων, τες των Σών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξεν εσείς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης σε ευλογία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Κουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε αιμολογενέ Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός, ο Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δεήσιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου, ότι παρά Σύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέντο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήση νησία, κλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε, Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς, και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ότι είναι και έχει και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη Κυρίας της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ότι είναι και έχει και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τι το όνομά σου, εκ τότε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Χριστή, θαυμαστό εν τη πείμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας ευτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαρά να χρήσεις τας δωρεάς τους της πόθο εκβόσιση.

Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπερμαχός και θαυματούργος Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκρασί εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλλον

Μαρία. Ευχαριστούμε σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε κενήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτριμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και εκάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην,

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας, αξιοθήνε.

κρατίας χάριν, προσενεχθήνεση, είπε μου το αμαρτωλού

όλων αιώνων. Αμήν. Οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώπη ο Τριάδη των Τρισάγγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν.

πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των δημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

ευλογιστεί. Σε προσκυνήν εν παντι τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτόσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Σοι ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά Σου, Θεός ημών, έτι προσφερομέν Σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν Σε, και δεόμεθα και οικετεύουμεν κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εφημά.

αντιγενέστε τις μετανομώσεις, τις δίψιμους συγχύσεις αυτές των αμαρτιών, της κοινωνίας του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμείς κρίμα, εις κατάκριμα έτσι προσφερομένης, την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστιαν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου, ο Κύριος και ο Θεός.

σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασον και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα και κατά

Πατρί μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών.

τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν, έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους σύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμ των αμαρτωλών Σου. Θεός ηλάστη. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

ευχαριστούμενη η Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και

0: Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.

Κύριον, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, όν την Ιεράν Σύναξην επιτελούμεν, των Αγίων εν δόξων, διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, των Ενεφέσω Συνελθόντων και την Αγίαν Τρίτην Οικουμενικήν Σύνοδων Συγκροτησάντων, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων, Σεβυριανού και Χαρίτονος και των Οσίων, Θεοφάνους του Ομολογητού και Ιωσήφ, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των

0: Κύριε Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύναξη των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Την επομένη του γενεθλίου της Θεοτόκου εορτάζομαι την μνήμη των δικαίων θεοπατώρων, διότι αυτοί έγιναν οι πρόξενοι της παγκοσμίου σωτηρίας με την γέννηση της Αγίας τους Θυγατρός και έλαβαν εγγύηση της συμφιλιώσεως του ανθρωπίνου γένους με το Θεό. Η μνήμη της κοιμήσεώς τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού. Ο Άγιος Σεβυριανός ζούσε στην Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας την εποχή του βασιλέως Λικινίου 307-324 μετά Χριστόν. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος για την αρετή και την πίστη του στο Χριστό. Όταν ο Δούκας Λυσίας, διοικητής της Σεβαστίας, πληροφορήθηκε ότι ο Σεβυριανός με το λόγο του και το παράδειγμα του εναρέτου βίου του πολλούς ειδωλολάτρες οδηγούσε στο Χριστό και ότι αυτός ενεψύχωσε στο μαρτύριο και τους 400 μάρτυρας, έστειλε αμέσως στρατιώτες να του τον φέρουν. Ο Άγιος, χωρίς να τους περιμένει, παρουσιάστηκε μόνος του στο Δούκα, ομολόγησε την πίστη του και τον ήλεγξε για την ασεβιά του. Έκπληκτος ο Λυσίας από την ασυνήθιστη τόλμη του, διέταξε να τον μαστιγώσουν με ομά βούνευρα, να τον κρεμάσουν σε ξύλο και να του καταξεσχίζουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Κατόπιν, καθώς τον έσυραν στη φυλακή διαμέσου της πόλεως, ο μάρτης, έχοντας ως καύχημα τις πληγές του, έλεγε στο πλήθος που τον ακολουθούσε ότι είναι άρρητες και ακατάληπτες οι αμοιβές που ο επουράνιος βασιλεύς δίδει σε όσους πάσχουν για το όνομά του και τους εδίδασκε να μένουν πιστοί στο Χριστό και ασάλευτοι στο δρόμο της αρετής. Μετά από 5 ημέρες έδεσαν 2 βαριές πέτρες, μία στον τράχυλο και μία στα πόδια του, και δεμένον στη μέση με σκηνή τον κρέμασαν από το τείχος, ώστε από το βάρος των πετρών να εξαρθρωθούν τα μέλη του. Ενώ το σώμα του είχε συντριβεί και ο μάρτης έπνεε τα λίσθια, βρήκε τη δύναμη να πει στον τύρανο που τον ηρωνευόταν: «Εάν γνώριζες τα αγαθά που μου προξενείς με αυτά τα μαρτύρια, και εσύ θα επιθυμούσες να τα υπομείνεις». Και ευχαριστώντας το Θεό για την ενίσχυση που του έδωσε, παρέδωσε την ψυχή του. Την επομένη, καθώς οι χριστιανοί μετέφεραν το λείψανο του Αγίου για να το ενταφιάσουν, η γυναίκα κάποιου δούλου του, ο οποίος μόλις είχε πεθάνει, μέσα στη θλίψη της στράφηκε προς τον νεκρό άνθρα της λέγοντας: «Σήκω, αγαπημένε μου, σήκω να προϋπαντήσουμε κι εμείς τον αφέντη μας». Και ο νεκρός σηκώθηκε, ευπρεπίστηκε και βιάστηκε να παρευρεθεί στην κηδεία του κυρίου του Σεβυριανού. Επειδή οι συναθρηστέντες χριστιανοί δεν ήξεραν πού να τον θάψουν, έπλεξαν στεφάνι από άνθη και το άφησαν επάνω στο λείψανο, περιμένοντας κάποιο θεϊκό σημάδι. Μεγάλος αετός εμφανίστηκε τότε στον ουρανό, πήρε το στεφάνι στα νύχια του και, πετώντας αργά, το απέθεσε σε κοντινό δάσος. Έπειτα εξαφανίστηκε. Οι χριστιανοί ενεταφίασαν τον μάρτυρα στον τόπο εκείνο και ο νεκρέγερτος δούλος παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση επί 15 χρόνια τον τάφο του κυρίου του, που έγινε πηγή πολλών θαυμάτων.

Μνήμη των Αγίων 200 Θεοφόρων Πατέρων της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου της Ενεφέσο 431. Ονομαστός για την ευσέβειά του στην Αντιόχεια και ταλαντούχος ρήτορας ο Νεστόριος, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλέα Θεοδόσιο Β' τον Μικρό και το 428 ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο. Καταρχάς από αφοσίωση στην Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας, κατεδίωξε σφοδρότατα τους Αριανούς, τους Μακεδονιανούς και τους Νοβατιανούς. Χόλαινε όμως η δογματική του διδασκαλία, γι' αυτό και γρήγορα άρχισε να κηρύττει ότι εν το Χριστό δεν έχει γίνει τελεία ένωση της θείας και της ανθρωπινής φύσεως, αλλά ότι ο Σωτήρη είναι απλώς ένας θεοποιημένος άνθρωπος. Επομένως η Παναγία δεν μπορεί να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Με σκοπό την καταπολέμηση της αιρέσεως, ο βασιλεύς Θεοδόσιος Β' το 431 συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στον περίφημο ναό της Θεοτόκου στην Έφεσο. Χάρη στον αποστολικό ζήλο και στα θεόπνευστα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ο οποίος προείδρευε τη Συνόδου, οι συνελθόντες 200 θεοφόροι πατέρες αναθεμάτισαν τους αιρετικούς και τις μωρές διδασκαλίες τους, επεκύρωσαν την πίστη των δύο πρώτων συνόδων και απέδειξαν σαφώς ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αληθινά προσέλαβε την ανθρώπινη φύση κατά πάντα πλην της αμαρτίας, ώστε να δώσει στον εκπεσόντα άνθρωπο τη δυνατότητα της θεώσεως.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτης βασιλείας του Διοκλητιανού Ασκήσαντος και Ομολογήσαντος. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες κατά την περίοδο της συμβασιλείας Κάρου, Καρίνου και Νουμεριανού. Πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, είδε κάποιο παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το ψύχος και του έδωσε τα ενδύματά του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, τον ερώτησε ο πατέρας του τι έκανε τα ρούχα του και ο μακάριος Θεοφάνης με πολύ απλότητα απήντησε «Τον Χριστό έντυσα». Επειδή εκείνος του είπε «Ποιος είναι ο Χριστός, εμείς οι Έλληνες τον Ερμή και τον Απόλλωνα να σεβόμαστε», ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του ως ασεβείς και ειδωλολάτρες. Τον παρέλαβε τότε άγγελος Κυρίου και τον ανέβασε στο όρο στο καλούμενο Διαβηνό. Εκεί τον παρέδωσε σε έναν ασκητή που ζούσε μόνος του 75 χρόνια. Κοντά του ο Όσιος διδάχθηκε την τέχνη της ασκήσεως και τα Ιερά Γράμματα. Οι δύο ασκητέ ετρέφοντο κατά τρόπον θαυμαστό από Θείο Άγγελο. 5 χρόνια αργότερα ο γέροντας εκοιμήθη εν ειρήνη και ο Θεοφάνης συνέχισε μόνος την ασκητική πολιτεία επί 58 χρόνια. Έπειτα, οδηγούμενος από τον Άγγελο, βγήκε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε λιοντάρι εκήρυτε στην γύρω περιοχή πώς να ακολουθεί κανείς τον Χριστό για να βρει την αιώνια ζωή. Σύντομα όμως τον συνέλαβαν οι βασιλικοί στρατιώτες και του έδωσαν στο πρόσωπο 100 ραπίσματα. Τα θαύματα που επιτελούσε κατά τις διάφορες τιμωρίες οδήγησαν πολλούς εθνικούς στη χριστιανική πίστη και οι βασιλείς κατησχημένοι τον άφησαν ελεύθερο να πολιτευθεί όπως ήθελε. Ο Όσιος Θεοφάνης ανέβηκε πάλι στο σπήλαιό του και ύστερα από άλλα 17 χρόνια ασκητικού βίου απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

Ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων ξύφη τελειούται, και τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ κατά κόσμον Ιωάννης Σανίν γεννήθηκε στο Βολοκολάμσκ. Προήρχεται από ευγενή και ευλαβέστατη οικογένεια λιθουανικής καταγωγής, της οποίας περισσότερα από 10 μέλη έλαβαν το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 20 ετών ο Ιωάννης εγκατέλειψε την ματαιότητα του κόσμου και μετέβη στη μονή Μπορόφσκ, 85 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, προς τον ηγούμενο Όσιο Παφνούτιο. Από αυτόν έλαβε το αγγελικό σχήμα με τον ονομαστής Ιωσήφ. Στον Ισάγγελο βίο ήλκησε τον κατασάρκα πατέρα του, τη μητέρα και τον αδελφό του, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος Ροστόφ. Ο νεαρός Ιωσήφ, ζηλωτής και αυστηρός αγωνιστής, ζούσε με μεγάλη σκληραγωγία, συνεχή τήρηση του νου και προσευχή, υποτασσόμενος κατά πάντα στον Όσιο διδάσκαλό του. Το διακόνημά του ήταν στο νοσοκομείο της Μονής, όπου υπηρέτησε επί 15 χρόνια και τον παράλυτο πατέρα του, ενώ παράλληλα εκτελούσε με κάθε συνέπεια και το μοναχικό του κανόνα. Προτού κοιμηθεί ο ηγούμενος Παφνούτιος, όρισε ως διάδοχό του τον Ιωσήφ. Όταν ο Όσιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, θέλησε να εισαγάγει στη μονή αυστηρότερο τυπικό κοινοβιακής ζωής από το ήδη υπάρχον, αλλά οι μοναχοί αντέδρασαν. Αυτό έγινε αιτία να επιχειρήσει ένα μεγάλο προσκύνημα στα μοναστήρια της Ρωσίας με σκοπό να μελετήσει τα τυπικά τους. Αν και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη μονή του Οσίου

Μαχική ζωή στο νέο μοναστήρι ήλκησε πολλούς μαθητάς, οι οποίοι επιθυμούσαν να σηκώσουν τον σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο με καθημερινό θάνατο. Ο Ιωσήφ δεχόταν με απροσωπόληπτη πατρική στοργή πλούσιους και πτωχούς και παρέδιδε τις ίδιες αρχές κοινοβιακής ζωής τόσο στους ευγενείς που υπετάσσονται στην καθοδήγησή του, όσο και στους υπηρέτες που τους ακολουθούσαν. Η άσκηση, η ευτελής ενδυμασία, τα διακονήματα, τα πάντα ήταν κοινά. Μολονότι όσοι ζούσαν με άκρα ακτιμοσύνη και ολοκληρωτική αυταπάρνηση, και όλοι ζούσαν έτσι, τους ασθενείς και τους γέροντες τους μεταχειρίζονταν με πολλή διάκριση. Δίδασκε στους μοναχούς να αφήνουν ακόμη και το διακόνημά τους, προκειμένου να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε ηλικιωμένον ή ασθενή αδελφό τους, διότι έλεγε «Η θεία εντολή της αγάπης είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης εντολής». Έζησε την δύσκολη εποχή κατά την οποία η Ρωσία αναγεννιόταν μέσα από την τέφρα που άφησε ο Ταταρικός ζυγός. Ο Όσιος Ιωσήφ, πολύ φιλάνθρωπος και ελεήμων, με κάθε τρόπο βοηθούσε τον πάμπτωχο λαό. Ξεχώρισε ένα τμήμα του κημητηρίου της Μονής για την ταφή των ξένων και δίδασκε στους ευγενείς και στους ισχυρούς να είναι ελεήμονες προς τους υπηκόους τους. Σε περίοδο μεγάλης πείνας εστέγασε και έθρεψε στη Μονή του 1000 περίπου παιδιά. Την ίδια εποχή ο νεαρός ηγεμόν του Βολοκολάμσκ, Ιωάννης, ανεχώρησε απροετοίμαστος για την άλλη ζωή. Ο Όσιος Ιωσήφ τον ανέστησε με την προσευχή του, τον εξομολόγησε, τον εκκοινώνησε και ο ηγεμόν εκοιμήθη πάλι για να αναπαυθεί αιωνίως. Προς το τέλος του 15ου αιώνος, ο Όσιος με την θεόπνευστη διδασκαλία και το παράδειγμα του ορθού ασκητικού φρονήματος που πρόσφερε η Μονή του, εξαπέλυσε δρυμύτατο αγώνα εναντίον της αιρέσεως των Ιουδαϊζόντων, η οποία αναστάτωσε τον Νόβγκροντ. Με τον επίσκοπο της πόλεως Άγιο Γενάδιο, ο Ιωσήφ επέτυχε την καταδίκη τους στις συνόδους που συνεκλήθηκαν το 1490 και 1503.

Με την άρθηση του μοναχισμού που παρατηρήθηκε στη Ρωσία κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, οι μονές συγκέντρωναν πολλή περιουσία προερχομένη από δωρεές πιστών και ηγεμονικές χορηγήσεις. Και καθώς τεράστιες εκτάσεις γης περιήρχονται στην κυριότητά τους, το ζήτημα αν τα μοναστήρια μπορούσαν να διαχειρίζονται αυτές τις περιουσίες ως ιδιόκτητες έλαβε ιδιαίτερη οξύτητα. Μήπως αυτό ήταν αντίθετο προς την ευαγγελική πτωχία? Ο Όσιος Ιωσήφ επενεύει στο θέμα υπερασπίζοντας το δικαίωμα των μονών να έχουν ακίνητη περιουσία με το επιχείρημα ότι η προσωπική ακτιμοσύνη του κοινοβιάτου μοναχού δεν επηρεάζεται από την κοινή περιουσία της μονής. Επιπλέον οι μονές έχουν έτσι τη δυνατότητα να διακονήσουν την εκκλησία και τους πτωχούς. Ο πλούτος στην περίπτωση αυτή δεν είναι εγωιστική απόκτηση, αλλά αποβαίνει προς κοινόν όφελος της εκκλησίας. Η άποψή του, που επικυρώθηκε από τις συνόδους του 1503 και 1504, ουσιαστικά δεν εναντιονόταν στην αντίθετη θέση που υπερίσπιζε ο Όσιος Νίλος της Σόρα, κατά την οποία οι μοναχοί έπρεπε να ζουν με παντελή ακτιμοσύνη και πτωχία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τάσεις του μοναχισμού που πρέπει να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου 1515 και ενταφιάστηκε στο καθολικό της μονής του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας.

0: Βάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
3: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
4: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
4: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
3: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
4: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
3: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
4: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
3: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
4: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
3: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
5: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
6: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14, από το Εικόνιον εις Λύστρα και Δέρβιν. Συνέβη δε και εν Εικονίο το αυτό με εκείνο που έκανε ο Παύλος και ο Βαρνάβας και εις τας άλλας πόλεις. Εισήλθον δηλαδή ούτε στην συναγωγή των Ιουδαίων και ομίλησαν τόσο πιστικά ώστε πολύ πλήθος Ιουδαίων και Ελλήνων επίστευσαν. Όσοι όμως εκ των Ιουδαίων επέμενον να απειθούν και να μην πιστεύουν εις το Ευαγγέλιο, ηρέθησαν και εξόργησαν τας ψυχάς των εθνικών κατά των αδελφών χριστιανών. Λόγω λοιπόν του ότι παρά την αντίδραση αυτή τόση επιτυχία σημείωσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έμειναν εκεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας αρκετό χρόνο και κήρυτον με τα θάρρους και αφοβίας που τους ενέπνεε η πίστης και η πεποίθηση στον εις τον Κύριο, ο οποίος εμαρτύρει περί του λόγου και του κηρύγματος με το οποίο εγνωστοποιείτο η φιλάνθρωπος βουλική χάρις του Θεού. Εμαρτύρει δε ο Κύριος δίδων δύναμη δια της οποίας εγίνοντο δια των χειρών των κηρύκων του λόγου αποδεικτικά και καταπληκτικά θαύματα. Εδιχάστη δε ο πληθυσμός της πόλεως και άλλοι μεν ετάχθησαν με το μέρος των Ιουδαίων, άλλοι δέησαν με το μέρος των Αποστόλων. Όταν δε ο διχασμός αυτός επροχώρησε και έγινε αναβρασμός και εξέγερση των εθνικών και των Ιουδαίων με τους άρχοντάς των και σχεδίαζον όλοι αυτοί να υβρίσουν και να λιθοβολήσουν τους Αποστόλους, το αντελήφθηκαν ούτι και κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστρα και Δέρβη και εις τα περίχωρα αυτών, και εκεί εξικολούθουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Θεραπεία του χολού, λιθοβολισμός και σωτηρία του Παύλου, επιστροφή των Αποστόλων εις Αντιόχεια. Και κάθητο κάποιος άνθρωπος εις τα Λύστρα που είχε αδυναμία εις τα πόδια, διότι ήταν χολός από την κοιλία της μητέρας του και δεν είχε περιπατήσει ποτέ στην ζωή του. Αυτός ήκουε με προσοχή και ενδιαφέρον τον Παύλο όταν εκήρυτε. Ο Παύλος δε, όταν εις κάποια στιγμή τον παρετήρησε προσεκτικά και είδε ότι είχε την πίστη που χρειάζεται για να γίνει το θαύμα της θεραπείας του, είπε με μεγάλη φωνή: «Σήκω ορθώς εις τα πόδια σου». Και εκείνος επίδησε επάνω και περιεπάτη. Τα πλήθη δε του λαού, όταν είδαν αυτό που έκαμε ο Παύλος, εσήκωσαν την φωνή τους και έλεγαν εις την λυκαωνική γλώσσα: «Οι θεοί έγιναν όμοιοι προς τους ανθρώπους και κατέβησαν προς εμάς». Και κάλουν τον μεν Βαρνάβα δία, ως περισσότερο ηλικιωμένο και σοβαρότερο, τον δε Παύλο εκάλουν Ερμή, διότι αυτός ή το αρχηγός του λόγου και ομίλη περισσότερο και ευχερέστερο. Εν το μεταξύ δε ο ιερεύς του Διός, το οποίο ο ναός ή το έξω από την πόλη των Λύστρων, έφερε προς το γειτονικό προς το ναόν μέρος όπου ήσαν επόρτε του τείχους της πόλεως ταύρους και στεφάνους, με τους οποίους θα εστεφάνωναν τα ζώα που θα θυσιάζοντο, και ήθελε μαζί με το πλήθος του λαού να προσφέρει θυσία προς λατρεία των δύο Αποστόλων. Όταν όμως ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, εξέσχισαν τα ρούχα των προς εκδήλωση της αγανακτήσεως και αποστροφής των κατά της ειδωλολατρικής ταύτης πράξεως και της ασεβούς θεοποιήσεως που τους έκαμαν οι κάτοικοι των Λύστρων, και επίδησαν μέσα εις το πλήθος του λαού φωνάζοντες και λέγοντες: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Κοιμήσιμεθα άνθρωποι με την αυθή ασθενή και θνητή φύση που έχετε κι εσείς, και σας κηρύττομεν να αφήσετε τα μάταια αυτά που σχεδιάζετε να κάνετε ως θυσία εις θεούς ψευδείς και τυποτένιους, και να επιστρέψετε εις τον Θεό που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά είναι Θεός ζωντανός, ο οποίος επίησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά. Ο Θεός αυτός εις τας παρελθούσας γενεάς εγκατέλειπε όλους τους εθνικούς να πολιτεύονται και να συμπεριφέρονται κατά τα αμαρτωλά συνηθίας των και τα ειδωλολατρικά φρονήματά των, και έζων εκείνοι ειδωλολατρικώς μακρά του αληθινού Θεού και αγνοούντες αυτόν, και έτι ο Θεός δεν αφήκε άγνωστο και χωρίς μαρτυρία τον εαυτό του, διότι εξακολούθηκε τότε να σας ευεργετεί και να σας δίδει εξ ουρανού βροχάς και ποχάς, κατά τα οποίας γίνονται και οριμάζουν οι καρποί, και παρήχε αυθόνα στροφή και φροσύνη στα καρδία σας. Και με αυτά που έλεγαν οι Απόστολοι, μόλις και με τα βίας εσταμάτησαν τους όχλους, ώστε να μην προσφέρουν θυσίες αυτούς. Εν τω μεταξύ όμως, ήθον εκεί ουδέ από την Αντιόχεια και το Ικόνιο, και αφού παρέπησαν τους όχλους, ελιθοβόλησαν τον Παύλο και έσυραν αυτόν, καθώς ήτο επί του εδάφους ανέστητος έξω από την πόλη, επειδή ενόμισαν ότι είχαν αποθάνει, ούτως και έσπευδαν να αποκρύψουν από τα σαρχάς το έγκλημά των. Όταν δε τον περικύκλωσαν οι μαθητές με τον σκοπό να τον κυδεύσουν, ο Παύλος διεπεμβάσιος θείας εσηκώθη υγιής και εισήλθε στην πόλη. Και την άλλη μέρα ανεχώρησε μαζί με τον Βαρνάβα και ήλθον στην Δέρβη. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και δίδαξαν πολλούς, επέστρεψαν εις τας πόλεις Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια, στηρίζοντας ακόμη περισσότερο τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες αυτούς να μένουν αμετακίνητοι στην πίστη και λέγοντες ότι εφόσον ο Θεός το όρισε, αλλά και η ηθική κατάσταση τόσο του κόσμου όσο και ημών των ιδίων καθιστά αναπόφτεκτο, πρέπει να υποστόμεν εμείς πολλάς λήψεις δια να εισέλθομεν στην Βασιλεία του Θεού. Αφού δε δια χειροθεσίας και ευχών εγκατέστησαν πρεσβυτέρους εις μια εκάστην εκκλησία και προσευχήθησαν με αφοσίωση, την οποία καθίστον θερμοτέρα εσυνοδεύουσε τας προσευχάς νηστείε, ενεπιστεύθησαν αυτούς εις την προστασία του Κυρίου εις τον οποίον είχαν πιστεύσει. Και αφού κηρύττοντες περιόδευσαν την χώρα της Πισιδίας, ήλθον εις την Παμφιλία, και αφού εδίδαξαν το λόγον εις την Πέργη, κατέβησαν από τα Μεσόγεια μέρη εις την παραλιακή Ατάλια, και απ' εκεί ανεχώρησαν με πλοίο εις την Αντιόχεια, εις την πόλη δηλαδή από την οποία είχαν ξεκινήσει, όταν οι αδελφοί τους είχαν παραδώσει στην χάρη του Θεού δια το έργο το οποίο έφερον εις πέρας. Ούτως έλαβε τέλος η πρώτη αποστολική πορεία. Όταν δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήλθαν και συνήθρισαν την εκκλησία της Αντιοχίας, διηγήθησαν όσα επίησεν ο Θεός παρέχον τη χάρη του, και συνεργαζόμενος με ταυτόν, και ότι ένοιξεν ο Θεός εις τους εθνικούς την θύρα, δια της οποίας ούτε θα εκαλούντο εις την πίστη και θα εσώζοντο δια αυτής. Παρέμεινα δε αρκετό χρόνο εκεί στην Αντιόχεια μαζί με τους μαθητάς.
5: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
13: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
14: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
15: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
16: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
17: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
18: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
19: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 9 Σεπτεμβρίου. 490 π.Χ. η μάχη του Μαραθώνα, κατά την οποία 10.000 Αθηναίοι και 1.000 Πλατεείς υπό τον Μιλτιάδη κατατροπώνουν 100.000 Πέρσες του Δάτη και του Αρταφέρνη. Από τότε ο Μαραθώνας αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της νίκης του φωτός κατά του σκότους και της ελευθερίας κατά της βαρβαρότητας. Σαν σήμερα το 1776 το Κογκρέσο μετονομάζει και επίσημα τις Ηνωμένες Απικίες σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1821 δύναμη 6.000 Τούρκων υπό τον Σελίμ Πασά επιτίθεται κατά της Μονής Σέκου στη Μολδοβλαχία, την οποία υπερασπίζονται οι Γιωργάκης Ολύμπιος και Γιάννης Φαρμάκης με 350 Έλληνες. Λόγω δυσμενούς εξέλιξης του αγώνα, ο πρώτος ανατινάζει την πυρηδιταποθήκη. Σαν σήμερα το 1825 η φρουρά του Μεσολογγίου αποκρούει σφοδρή επίθεση του Κιουταχή. Σαν σήμερα το 1917 ανακοινώνεται ότι ο Βασιλικός Κήπος, νυν Εθνικός Κήπος στην Αθήνα, θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1918, η 14η Μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Ιωάννη Ορφανίδη νικά τους Γερμανοβουλγάρους στη μάχη της Βρέμιτσας και τους καταδιώκει στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης γράφει στο βιβλίο του Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα που κυκλοφορεί από το Ιερό Σιγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο άκακος και σιωπηλός διαχριστών Σαλός, γερο Κωνσταντίνος Αγγελής, γεννήθηκε στο Καλέντσι της Δοδόνης, στην Ήπειρο, στις 10 Φεβρουαρίου 1898. Τον πατέρα του τον έλεγαν Σταύρο και την μητέρα του Ανθούλα. Λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του δεν γνωρίζουμε, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχε κάνει παλιά στην Ιερά Μονή Διονυσίου ως αρχάριος. Χρόνια όμως συνέχεια τον έβλεπε κανείς να εμφανίζεται γύρω στις καριές και να μένει σε ένα γκρεμισμένο κελί της Μονής Κουτλουμουσίου. Παλιά ήταν το μονίδριο των Φιλαδέλφων του Αγίου Γεωργίου. Εκεί λοιπόν, σε μία γωνία του γκρεμισμένου κτηρίου, που έπεφταν λιγότερα νερά από την στέγη και μπαινε λιγότερο κρύο από τα σπασμένα παράθυρα και τις πόρτες, είχε κάτι κουρελιασμένες κουβέρτες και έμοιαζε σαν αετό στη φωλιά του. Εξωτερικά ο γερο Κωνσταντίνος δεν φαινόταν τι είναι, διότι μόνο σκουφή και γένια είχε που τον έδειχναν για καλόγυρο. Πάντα τον σκέπαζε μια παλιά χλένη με ένα σχοινί σφιχτά δεμένο στη μέση και έδειχνε για κοσμικός. Εσωτερικά όμως ήταν ντυμένος με τη χάρη του αγγελικού σχήματος, η οποία ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Όποιος τον έβλεπε από μακριά, τον γέροντα, τον περνούσε για δυστυχισμένο φτωχό άνθρωπο ή τρελό, αλλά από κοντά, όταν έβλεπε κανείς το λαμπερό του πρόσωπο, καταλάβαινε ότι κάποιο μυστήριο κρύβεται σε αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και δεν τον θεωρούσε για τρελό. Αλλά τρελούς θεωρούσε εκείνους που έλεγαν τρελό τον γερο Κωνσταντίνο. Ο γερο Κώστας, έτσι τον έλεγαν, ενώ ζούσε στις συνθήκες που ανέφερα, με τελεία εγκατάλειψη του εαυτού του και ενώ ούτε πλενόταν, εν τούτης ήταν καθαρός γιατί ζούσε σαν πετεινό του ουρανού. Με ανθρώπους σπάνια μιλούσε, ενώ με τον Θεό πάντοτε δια της αδιαλείπτου προσευχής. Πολλές φορές ιρπάζε το νους του και όταν συνερχόταν έκανε κάτι κινήσεις με το χέρι του για να θολώσει τα νερά χωρίς να πει τίποτα και έφευγε. Φυσικά για τους κοσμικούς ανθρώπους αυτή η συμπεριφορά του ήταν παρεξηγήσιμη. Ακόμη και όταν τους έλεγε κανένα προφητικό και αυτό τους φαινόταν για ανοησία. Όταν καμιά φορά μιλούσαν γύρω του και ο γερο Κωνσταντίνος δεν τους παρακολουθούσε γιατί αυτός προσευχόταν και ο νους του ήταν στον Θεό, πάλι για αφηρημένο τον νόμιζαν. Έπρεπε να τον ρωτάει κανείς πολλές φορές τον γερο Κωνσταντίνο και να επιμένει για να απαντήσει και πάλι θα άκουγε 2-3 λόγια μουρμουριστά αλλά προφητικά. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας νέος που ήθελε να γίνει μοναχός, αλλά έβρισκε αναποδιές από παντού, γιατί τον φθονούσε ο πονηρός. Μόλις είδε ο γερο Κωνσταντίνος τον νέο από μακριά του λέει «Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό να διαβάσεις, να ειδείς τι υπέφερε». Όταν το άκουσε αυτό, ο Ιωάννης απόρησε. Αλλά όταν διάβασε μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και είδε τι τράβηξε από τον αδιάκριτο σκληρό γέροντα αλλά και την μεγάλη υπομονή του Αγίου, μέχρι που μίλησε ο Θεός, έκανε και αυτός υπομονή και στέριωσε και πρόκοψε στην καλογερική. Μια φορά συνάντησαν όλος τυχαίως τον γερο Κωνσταντίνο τρεις πατέρες και τον ρώτησαν εάν πρέπει να πάνε σε μία μονή. Εκείνος δεν απαντούσε. Ο ένας επέμενε να τον ρωτάει και τότε ο γερο Κωνσταντίνος είπε μουρμουριστά μερικά πράγματα. Τα λόγια εκείνα του γερο Κωνσταντίνου τότε φυσικά φάνηκαν ασυνάρτητα, αλλά μετά από λίγα χρόνια πραγματοποιήθηκε η προφητεία του. Ο Γέρο Κωνσταντίνος είχε εσωτερική καθαρότητα, γι' αυτό έβλεπε καθαρά πολύ μακριά. Δυστυχώς όμως, μερικοί από εμάς τους ταλέπορους, τον άνθρωπο του Θεού τον θεωρούσαμε για ταλέπορο άνθρωπο, επειδή έμενε μέσα στα χαλάσματα. Ενώ εκείνος εκεί στα χαλάσματα έχτιζε συνέχεια την ψυχή του, η οποία ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο, καθώς μας είπε ο Χριστός. Όπως ανέφερα, σε μια γωνιά στα χαλάσματα είχε την φωλιά του με τις κουρελιασμένες κουβέρτες και δίπλα του ένα ψαλτήρι και ένα ορολόγιο της εκκλησίας. Το δε νοικοκυριό του ήταν ένα τενεκάκι από κουτί κονσέρβας με ένα σύρμα για χερούλι. Αυτή ήταν όλη η περιουσία του. Κάθε Σάββατο περνούσε συνήθως από δύο κονάκια στις καριές και οι πατέρες το έβαζαν κάτι από τα περισσεύματα στο τενεκάκι του. Περνούσε πάντα σιωπηλά, χωρίς να ζητάει. Είχε αρχοντιά. Εάν οι άλλοι ήταν απασχολημένοι, έφευγε χωρίς να πάρει τίποτα. Κάπου-κάπου περνούσε και από τα μπακάλικα και έπαιρνε μόνος του, σαν σπουργίτης, 5-6 ελιές στο χέρι του και έφευγε. Οι μπακάλιδες το θεωρούσαν αυτό ευλογία, γιατί τον αγαπούσαν τον Γερο Κώστα. Εάν κανείς του έβαζε χρήματα στην τσέπη του κρυφά, τα άφηνε κι αυτός κρυφά στα μπακάλικα και έφευγε. Έτσι φρόνημα ζούσε ο Γερο Κώστα στο περιβόλι της Παναγίας, σαν άκακο αρνάκι. Δυστυχώς όμως, πριν από αρκετά χρόνια, το 1969, επειδή έρχονταν πολλοί κοσμικοί, Ευρωπαίοι και τον νόμιζαν για τρελό, έτσι όπως εμφανιζόταν στις καριές, οι αρχές έστειλαν στο τρελοκομείο τον άνθρωπο του Θεού και εκεί στην κλινική, αφού τον εξέτασαν οι γιατροί, δεν του βρήκαν τίποτε. Τα μυαλά του ζύγιζαν 400 δράμια, μια οκά, αλλά εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, οι εξωτερικοί, με την κατόψιν κρίση μας, τον αδικήσαμε και στην συνέχεια. Ενώ τον βρήκαν υγιέστατο, τον έστειλαν από το τρελοκομείο στο γυροκομείο. Εκεί, επειδή είχε βρεθεί τελείως ξαφνικά σε κοσμικό περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη, έπιανε μια αγωνία και έλεγε την ευχή και από τα μάτια του κυλούσαν συνέχεια τα δάκρυα σαν χάνδρες. Όταν έμαθα ότι ο Γεροκώστας πέρασε αυτήν την ταλαιπωρία και βρίσκεται πια στο γυροκομείο, είπα στην αδελφή μου, που ήταν στην γραμματεία, να τον φροντίζει. Φυσικά ήταν καλύτερα από το τρελοκομείο στο γυροκομείο. Αλλά όσο και καλά να ήταν, για τον φιλήσυχο μοναχό Γέρο Κωνσταντίνο, το περιβόλι της Παναγίας ήταν καλύτερο. Καλύτερο και από όλα τα παλάτια του κόσμου. Απορούσε το καημένο το γεροντάκι και έλεγε στην αδελφή, «Γιατί με έφεραν εδώ?» Εκεί λοιπόν πέρασε την επίλυπη ζωή του ο διαχριστών Σαλός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από εμάς τους κοσμικά έξυπνους. Δεν έχει σημασία που κοιμήθηκε και αν κοιμήθηκε στο γεροκομείο και όχι στο Αγιον Όρος ο Γερο Κώστας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα ξύπνησε στον Παράδεισο ο πολύ έξυπνος, ο διαχριστών Σαλός, Γερο Κωνσταντίνος. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για τουρλού, ήμπρια με μυρωδικά. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. 150 γραμμάρια βλήτα, 350 γραμμάρια μελιτζάνες τσακώνικες, 300 γραμμάρια κολοκύθια, 200 γραμμάρια πατάτες, 200 γραμμάρια μπάμιες, 150 γραμμάρια πράσινη πιπεριά, 5 φρέσκες ντομάτες, 150 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό, 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, 5 γραμμάρια φύλλα βασιλικού, 10 γραμμάρια δυόσμο ψιλοκομμένο, 30 γραμμάρια μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 κλονάρια φρέσκια ρίγανη ψιλοκομμένη, 2 κλονάρια φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει, ζεμπατάμε τα βλήτα για μισό λεπτό. Τα σουρώνουμε και τα βουτάμε σε μπολ με νερό και πάγο. Τα σουρώνουμε ξανά και τα αφήνουμε να στραγγίξουν. Κόβουμε όλα τα λαχανικά σε χοντρά καρέ, αλλά μόνο τις 3 από τις 5 ντομάτες. Τρίβουμε τις άλλες 2 σε ένα μπολ και προσθέτουμε όλα τα μυρωδικά ψιλοκομμένα, το ελαιόλαδο, το σκόρδο σπασμένο και τα βλήτα ψιλοκομμένα. Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε όλα τα λαχανικά που ετοιμάσαμε, περιχύνουμε με το μείγμα ντομάτας και μυρωδικών και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας όλα τα υλικά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου για μία ώρα. Σερβίρουμε σε πιάτα, προσθέτουμε επιπλέον ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε φρέσκα μυρωδικά. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για τα τουρλού ή μπριάμ φούρνου με μυρωδικά θα χρειαστούμε για 4 άτομα 150 γραμμάρια βλήτα, 350 γραμμάρια μελιτζάνες τσακώνικες, 300 γραμμάρια κολοκύθια, 200 γραμμάρια πατάτες, 200 γραμμάρια μπάμιες, 150 γραμμάρια πράσινη πιπεριά, 5 φρέσκες ντομάτες, 150 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό, 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, 5 γραμμάρια φύλλα βασιλικού, 10 γραμμάρια δυόσμο ψιλοκομμένο, 30 γραμμάρια μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 κλονάρια φρέσκια ρίγανη ψιλοκομμένη, 2 κλονάρια φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χάρη.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι κροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε πειραϊκή εκκλησία. Το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-62, 2-10-41-18-40 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε εσείς, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο και περιμένουμε να ακούμε και τα δικά σας σχόλια, τις σκέψεις, εκτός από καλημέρες και ευχές, όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Επιστροφή στα σχολεία. Αυτό είναι το θέμα των πρώτων ημερών κάθε Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι βέβαια ένα θέμα που αφορά μόνο όσους έχουν παιδιά μαθητές, αφορά το ευρύτερο κοινωνικό μας σύνολο. Γιατί παιδιά μαθητές όλοι έχουμε κοντά μας, είτε είναι δικά μας παιδιά, είτε είναι συγγενείς, φίλοι, και αυτό επηρεάζει αυτή την πραγματικότητα. Μοιάζει σαν μια απλή τυπική διαδικασία, αλλά για κάθε παιδί είναι εντελώς διαφορετικό και χρειάζεται και εμείς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Πολύ δε περισσότερο οι γονείς. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα. Ένα θέμα που αφορά κυρίως τους γονείς. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Συμβουλές που θα βοηθήσουν, ιδέες, σκέψεις και πάνω απ' όλα ελάτε να ξεκινήσουμε. Και τούτη την ώρα. Να κάνουμε το σταυρό μας, να βάλουμε το Θεό μπροστά, την Παναγία μας, όπως γίνεται κάθε χρόνο με τον αγιασμό, που δεν ήταν τυχαίο να υπάρχει ο αγιασμός στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Να βάλουμε το Θεό μπροστά και τότε πραγματικά όλα φτιάχνουν. Επιστροφή λοιπόν στα σχολεία.

Η επιστροφή στο σχολείο συχνά συνοδεύεται από χαρά αλλά και άγχος, και για γονείς και για παιδιά. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία. Τα παιδιά είναι πιθανόν να βιώνουν ανάμεικτα συναισθήματα για την επιστροφή του στα θρανία. Από τη μια περιέργεια και προσμονή, από την άλλη αβεβαιότητα, κάποιο φόβο, μερικές φορές άγχος. Τα συναισθήματα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά και βελτιώνονται σχεδόν αμέσως για τα περισσότερα παιδιά, ενώ μερικά παιδιά μπορεί να χρειαστούν κάποια παραπάνω βοήθεια. Γενικά, ως γονείς, είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να διαχειριστούμε αυτή τη μικρή πρόκληση που στα παιδιά μπορεί να μοιάζει ως μια τεράστια αλλαγή, ειδικά άμα αλλάζουν βαθμίδα. Κυρίως άμα πηγαίνουν από το δημοτικό στο γυμνάσιο ή από το γυμνάσιο στο λύκειο. Σήμερα λοιπόν θα μοιραστούμε μαζί σας κάποιες συμβουλές, κάποιες οδηγίες, κυρίως κάποιες σκέψεις, ας το πούμε έτσι, για να βοηθήσουμε γονείς και φροντιστές να υποστηρίξουν τα παιδιά στην επικείμενη μετάβασή τους, στη νέα τάξη τους, στο νέο σχολείο τους, γενικά σε όποια εκπαιδευτική βαθμίδα και αν βρίσκονται. Έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά εκδηλώνουν ανησυχίες για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την επιστροφή στο σχολείο, όπως είναι, για παράδειγμα, η απόκτηση νέων φίλων και η διατήρηση των παλιών, η αλλαγή των εκπαιδευτικών και της διδακτέας ύλης, καθώς και η αύξηση του όγκου του διαβάσματος για το σπίτι. Το άγχος που μπορεί να νιώθουν τα παιδιά αυτή την περίοδο πολλές φορές εμφανίζεται με διάφορες σωματικές ενοχλήσεις χωρίς βιολογική αιτία, όπως ενδεχομένως πονοκέφαλη, δυσκολία στην αναπνοή και τρέμουλο, ενώ στη συμπεριφορά τους μπορεί να παρατηρήσουμε ότι μιλούν λιγότερο, απομονώνονται ή ζητούν πιο συχνά να μην πάνε στο σχολείο. Αυτά δεν είναι ότι συμβαίνουν σε όλους, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι όμως κάποια πιθανά περιστατικά που κάποιος γονιός μπορεί να αντιμετωπίσει.

Η προετοιμασία, φίλες και φίλοι ακροατές, παίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι σημαντικό να προειδεάσουμε με διάφορους τρόπους το παιδί για το πώς θα μοιάζει ο πρώτος καιρός στο σχολείο. Έτσι θα μπορέσει να νιώσει περισσότερη ασφάλεια και να οργανώσει μια καθημερινή ρουτίνα μέσα σε αυτό το νέο και άγνωστο ακόμα για το παιδί περιβάλλον. Η προετοιμασία είναι που θα το βοηθήσει να εξοικειωθεί και να προσχεδιάσει μια ρουτίνα μπροστά στο άγνωστο. Μπορούμε για παράδειγμα να βρούμε ήρεμες στιγμές μέσα στη μέρα για να ρωτήσουμε το παιδί μας για το πώς αισθάνεται με την επικείμενη επιστροφή του στα θρανία. Προτιμούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις, δηλαδή πώς αισθάνεσαι, τι σε προβληματίζει, αντί για κλειστές που απαντώνται με ένα ναι ή όχι. Είσαι καλά, σ' αρέσει. Οι ανοιχτές ερωτήσεις βοηθούν το παιδί να ξετυλίξει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι να κάνουμε την ερώτηση. Το πιο σημαντικό πάντοτε είναι να ακούμε την απάντηση. Να ακούμε με προσοχή τα συναισθήματα του παιδιού, όποια και αν είναι αυτά, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «Καταλαβαίνω πως λυπάσαι που τελείωσε το καλοκαίρι». Θα μου πείτε, ποιος δεν λυπάται όταν τελειώνει το καλοκαίρι ή όταν ξαφνικά από τις διακοπές, την ξεχνιασιά, την ξεκούραση επιστρέφει στην ρουτίνα ή και το άγχος της καθημερινότητας. Ακόμα μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας «Καταλαβαίνω ότι φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι αυτή η καινούργια χρονιά και είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Αλλά πρέπει να το δείξουμε κι εμείς ότι και το κατανοούμε και αποδεχόμαστε αυτήν την άγνοια και τη φοβία που μπορεί να έχει». Καλό επίσης είναι ως γονείς να διευκολύνουμε το παιδί σε θέματα που του δημιουργούν ανησυχία, όπως είναι η διατήρηση των σχολικών φίλων. Για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση που έχουν αποκτήσει με τους φίλους τους. Παραδείγματος χάρη, το διάστημα των διακοπών μπορούμε να ενθαρρύνουμε το παιδί να επικοινωνεί με τους φίλους του, είτε με ένα τηλεφώνημα, είτε ακόμα και με κάποια συνάντηση. Οπότε κρατάνε την επαφή. Η διατήρηση των επαφών με τους φίλους βοηθάει στην ομαλή επιστροφή του παιδιού στη σχολική αίθουσα. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, πάλι βήμα-βήμα μπορούμε να βοηθήσουμε και να νιώσει το παιδί όμορφα. Ακόμα, εξηγούμε πως είναι φυσιολογικό να ανησυχεί σχετικά με την αλλαγή και μοιραζόμαστε τις δικές μας εμπειρίες, για παράδειγμα. Θυμάμαι πόση αγωνία είχα κι εγώ την πρώτη μέρα όταν πήγα στο σχολείο, όταν άλλαξα το σχολείο, όταν άλλαξα τάξη, όταν γνώρισα καινούριους συμμαθητές. Το παιδί καθησυχάζεται όταν καταλαβαίνει πως και οι ενήλικες έχουν βιώσει ανάλογα συναισθήματα και έχουν καταφέρει να τα διαχειριστούν. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να θυμηθεί κάποια προηγούμενη αλλαγή την οποία κατάφερε να διαχειριστεί και από την οποία μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του. Ακόμα, αναλογιζόμαστε το δικό μας άγχος και τις δικές μας προσδοκίες. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και το ίδιο το άγχος που έχουμε εμείς, καθώς και τι εμείς περιμένουμε. Απολύτως φυσιολογικό ως γονείς να ανησυχούμε για το πώς το παιδί μας θα προσαρμοστεί στο σχολείο. Ωστόσο, πολλές φορές η ανησυχία αυτή μπορεί να γίνει πιο έντονη όταν οι προσδοκίες οι δικές μας είναι μη ρεαλιστικές και το κάνουμε συχνά αυτό το λάθος όλοι μας. Δεν είναι συνετό να περιμένουμε από ένα παιδί να κάνει τα πάντα από τις πρώτες εβδομάδες. Χρειάζεται ενθάρρυνση, ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και αναγνώριση των προσπαθειών του. Θα μου πείτε, όλο αυτό πολύ ωραία ακούγεται στο θεωρητικό, στο πρακτικό γίνεται? Με λίγη καλή διάθεση και αρκετή θέληση γίνεται. Επίσης, είναι βοηθητικό να αναφερόμαστε και στις θετικές και ευχάριστες πτυχές του σχολείου, όπως η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και τους φίλους, οι εκδρομές, οι γιορτές που θα κάνουν, η μουσική, τα αθλήματα, οι άλλες δραστηριότητες. Τέλος, όσο σημαντικές είναι οι συζητήσεις, καλό είναι να αποφεύγουμε να γίνονται συνεχώς ή να επαναλαμβάνονται με σκοπό να καθησυχάζουμε το παιδί κάθε φορά που νιώθει άγχος. Αν μιλάμε συνεχώς για το ίδιο θέμα, αυτό μπορεί τελικά να ενισχύσει το άγχος. Επιλέγουμε μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα έχουμε και εμείς και το παιδί την απαραίτητη ηρεμία για μια τέτοια συζήτηση και τότε ενθαρρύνουμε το παιδί να ασχοληθεί με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Να παίξει, για παράδειγμα. Πώς ανάγκη έχουν το παιχνίδι τα παιδιά, που πλέον
τους το έχουμε αφαιρέσει με τις δικές μας επιλογές. Αντί να κάνουμε την ίδια συζήτηση ξανά και ξανά, πόσο μεγαλύτερη αναπούφιση θα νιώσει ένα παιδί παίζοντας παρά κουβεντιάζοντας για όσα μπορεί να έρθουν στη νέα σχολική χρονιά. Ας αφήσουμε λοιπόν περιθώριο και τότε θα δούμε ουσιαστική βελτίωση.

Την εβδομάδα τώρα πριν την έναρξη του σχολικού έτους, αυτές τις λίγες μέρες πριν τον αγιασμό, μπορούμε να κάνουμε ανάμεσα στα άλλα τα εξής για να βοηθήσουμε αυτήν την ομαλή προσαρμογή με την καινούρια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, κυρίως τα πρωτάκια σε όποια βαθμίδα είναι, και όχι μόνο βέβαια. Περιγράφουμε λοιπόν με έναν απλό τρόπο πώς θα μοιάζουν οι πρώτες μέρες στο σχολείο. Είναι βοηθητικό.

στο δρόμο. Καθώς το καλοκαίρι για το παιδί στην ουσία ολοκληρώνεται όταν αρχίζουν τα σχολεία, όπως και για όλους μας όταν επιστρέφουμε στη δουλειά, άσχετα τι ημερομηνία είναι, αρχίζουμε σταδιακά να μεταφέρουμε το πρωινό του ξύπνημα όλο και πιο νωρίς, όσο πιο κοντά γίνεται στην ώρα έγερσης για το σχολείο, προκειμένου να συνηθίσει. Το καλοκαίρι λίγο πολύ αφήνουμε τα παιδιά πιο χαλαρά και δικαίως να ξυπνάνε πιο αργά, να ευχαριστούνται, να ξεκουράζονται, να απολαμβάνουν ό,τι εκείνα επιθυμούν. Αυτές τις μέρες λοιπόν πριν το σχολείο πρέπει κάπως να προσαρμόσουμε την έγερση, ώστε να μην είναι απότομα ξαφνικά εκεί που τη μια μέρα ήταν ξεκούραστη, την άλλη μέρα ξυπνάνε χάραμα για να πάνε στο σχολείο. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε σε αυτή την προσαρμογή. Διαλέγουμε μαζί με το παιδί μας τη σχολική τσάντα. Στην ουσία, ας το αφήσουμε να επιλέξει εκείνο και να δούμε ότι δεν είναι και πολύ καλή επιλογή, να το βοηθήσουμε να κάνει κάτι καλύτερο. Την εξοπλίζουμε με τα βασικά αντικείμενα, όπως είναι τα τετράδια, η κασετίνα, τα μολύβια, οτιδήποτε άλλο, σημαίνοντας το όνομα του παιδιού επάνω. Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί ως μια τελετουργία που συμβολίζει τη νέα αρχή. Προτρέπουμε το παιδί να σκεφτεί αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που το ίδιο θα ήθελε να σηματοδοτήσει αυτή τη μετάβαση. Να γράψει κάτι, ας πούμε, στο ημερολόγιο, να κάνουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια μια άλλη δραστηριότητα, να προετοιμάσουμε κάπως διαφορετικά όλα αυτά που θα έχει στο σχολείο και θα είναι τα καθημερινά αντικείμενα που θα χρησιμοποιεί. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε συναντήσεις και συνομιλίες με φίλους και συνομιλίκους. Και εκεί αξίζει να αναδείξουμε την αξία της αληθινής φιλίας και της καλοσύνης που μοιάζει να μας φεύγει, ειδικά με όλα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, και στη χώρα μας. Οι ευχάριστες αλληλεπιδράσεις ενισχύουν τόσο τη διάθεση όσο και το αίσθημα του ανήκειν. Τα παιδιά μας γίνονται θηρία, φίλες και φίλοι ακροατές, και έχουμε τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Έχουμε αποξενωθεί ως κοινωνία, δεν καταφέρνουμε να έχουμε πλέον δεσμούς μεταξύ μας. Και τα παιδιά τι κάνουν? Δημιουργούν λανθασμένους δεσμούς, βρίσκουν λανθασμένα πρότυπα, αποκτούν λανθασμένες παρέες και αρχίζουν να γίνονται μετά επιθετικά, βία, να θέλουν να κάνουν πράγματα που δεν είναι για την ηλικία τους, και να βλέπουμε όλα αυτά τα δυσάρεστα που παλιά ακούγαμε ή βλέπαμε σε ξένες ταινίες και σε ειδήσεις μας έρχονταν από το εξωτερικό, και τώρα βλέπουμε να είναι στην καθημερινότητα της ίδιας μας της χώρας. Πολύ προσοχή σε αυτό. Ας δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Ας γίνουμε εμείς καλύτεροι για να γίνουν τα παιδιά μας καλά. Μην ζητάμε από ένα παιδί να είναι σωστό όταν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε.

Φτάνουμε τώρα στην μία μέρα πριν από τα σχολεία. Δηλαδή στην παραμονή της πρώτης μέρας που θα βρεθούν τα παιδιά μας στο σχολείο. Εκεί τι κάνουμε τώρα? Ρυθμίζουμε τα ξυπνητήρια μας 15-20 λεπτά νωρίτερα από το χρόνο που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητος. Είναι πολύ σημαντικό να ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την πίεση χρόνου, η οποία μπορεί να προκαλέσει επιπλέον άγχος τόσο στο παιδί όσο και σε όλους μας, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάθεσή μας και την πρωινή μας συνεργασία. Τι κάνουμε ακόμα? Πολύ πολύ σημαντικό για όλους, Αποφεύγουμε τη χρήση κινητού και υπολογιστή για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα του ύπνου. Το λένε όλοι οι ειδικοί, πόσο πολύ μας αποσπά, μας δυσκολεύει στο να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος και τελικά το σώμα στη συνέχεια, μας δυσκολεύει να αποσυμφορήσουμε την πίεση της ημέρας και τελικά όλη αυτή η κατάσταση, η χρήση δηλαδή του κινητού ή της οθόνης μέχρι και την ώρα που θα μας πάρει ο ύπνος, μόνο πρόβλημα δημιουργεί. Το λένε όλοι. Αποφεύγουμε λοιπόν τη χρήση κινητού, υπολογιστή, τάμπλετ για τουλάχιστον 2 ώρες πριν μας πάρει ο ύπνος.

την ώρα που θα πάμε στο κρεβάτι. Εάν το παιδί εκφράσει συγκεκριμένες ανησυχίες, παράδειγμα μήπως αργήσει, μήπως δεν βρει την τάξη ή δεν ξέρει με ποιον να καθίσει, συνεργαζόμαστε για να οργανώσουμε ένα σχέδιο, αν θέλετε. Ακούμε προσεκτικά ή καταγράφουμε μαζί τις ανησυχίες του και εξετάζουμε διάφορες πιθανές λύσεις. Στη συνέχεια, ενθαρρύνουμε το παιδί να επιλέξει τη λύση που του ταιριάζει περισσότερο και να τη δοκιμάσει. Και αφήνουμε το ίδιο το παιδί να επιλέξει πώς θα προετοιμαστεί κατάλληλα από το προηγούμενο βράδυ και όχι πρωί-πρωί, που μάλλον θα είμαστε όλοι πιο αγχωμένοι. Να έχουμε φροντίσει το ντύσιμο, να είναι και αυτό έτοιμο, αυτό που θα χρειαστεί να πάρει μαζί του, να το έχει, τουλάχιστον για την πρώτη μέρα δεν θα χρειαστεί κάτι ιδιαίτερο ή κάποια άλλη προετοιμασία, είναι η μέρα του αγιασμού και των πρώτων γνωριμιών. Ας φροντίσουμε εκείνο το βράδυ, πριν και πάνω απ' όλα, φίλες και φιλεκροτές, να κάνουμε και την προσευχή μας για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, για τα παιδιά και για όλους εμάς.

Φτάνουμε λοιπόν στην πρώτη μέρα τώρα του σχολείου. Κατά την επιστροφή του παιδιού από το σχολείο, δίνουμε χώρο και χρόνο, προσέξτε, χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, ώστε να μοιραστεί το ίδιο όσα θέλει και χρειάζεται, και χρησιμοποιούμε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως πώς σου φάνηκε η πρώτη μέρα, τι ήταν αυτό που σου άρεσε περισσότερο σήμερα στο σχολείο. Αν δούμε ότι είναι προβληματισμένο ή θλιμμένο, είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να μην το βομβαρδίσουμε με άλλες επιπλέον ερωτήσεις. Αν δεν επιθυμεί να μιλήσει εκείνη τη στιγμή, το σεβόμαστε και δηλώνουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι να μας μιλήσει όποτε εκείνο νιώσει πως είναι έτοιμο. Για τις πρώτες μέρες, που είναι δύσκολες για όλους μας, γιατί είναι μέρες προσαρμογής τελικά, τα παιδιά πάνε στο σχολείο μετά από τις διακοπές, εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα στο πρόγραμμα των παιδιών, τηρούμε όλοι μας ένα σαφές πρόγραμμα όσον αφορά τον χρόνο που περνά το παιδί στις οθόνες. Πρώτο και βασικό. Ειδικά το καλοκαίρι που σίγουρα, αντί να παίξουν και να ευχαριστηθούν την ύπαιθρο και τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά και της εποχής, τα περισσότερα παιδιά πέρασαν το καλοκαίρι μπροστά σε οθόνη. Περνάς τις διακοπές σου, πας σε ένα υπέροχο μέρος, σε ένα νησί, στην υπηρετική Ελλάδα, σε ένα βουνό, οπουδήποτε. Και αντί να βλέπεις τα τοπία, αντί να είσαι έξω να παίζεις με τους συνομιλίκους, στέκεσαι δίπλα στην ακροθαλασσιά με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Για να δεις τι, έναν άλλο κόσμο που δεν είναι ο πραγματικός. Ευθύνη δική μας δεν είναι αυτή που καταφέραμε να χαρίσουμε αυτήν την περιττή υποτιθέμενη πολυτέλεια στα παιδιά μας. Θα αλλάξουμε λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε αυτό, το πρόγραμμα, ώστε το παιδί να ξέρει πότε και αν και πόσο θα μπορεί να έχει κάποια οθόνη διαθέσιμη. Επιπλέον, πρέπει να φροντίσουμε ώστε το παιδί να κοιμάται και να ξεκουράζεται όσο χρειάζεται. Να ολοκληρώνουμε το διάβασμα το αργότερο, μέχρι το απόγευμα, διότι τη νύχτα το παιδί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και να θυμάται όσα διαβάζει. Μην τα αφήνουμε για τις νυχτερινές ώρες. Κάποιοι μπορεί να αποδίδουν, η πλειονότητα όμως όχι. Καλό είναι το παιδί να συμμετέχει σε κάποιο ομαδικό άθλημα ή σε μάθημα χορού, για παράδειγμα, γιατί έτσι ενισχύεται η κοινωνικοποίησή του. Όμως υπάρχει μια σημαντική παράμετρος. Θα πρέπει να το θέλει το ίδιο το παιδί. Μην το αναγκάσουμε εμείς με το ζόρι να πάει εκεί επειδή θεωρούμε ότι αυτό είναι καλό ή είναι σωστό. Ας μας δείξει τι είναι εκείνο που το ενδιαφέρει περισσότερο και να στηρίξουμε τη δική του επιλογή. Αν θα θέλει να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα, με κάποιο μουσικό όργανο, με κάποια άλλη εξωσχολική δραστηριότητα, αν δεν θα θέλει καμία ενδεχομένως εξωσχολική δραστηριότητα. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος και τόσα πολλά που μπορεί να μην θέλει. Και εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε αυτήν την επιθυμία. Όχι γιατί το παιδί μας θα προτιμήσει να περάσει τις ώρες στο σπίτι σε μια οθόνη, αλλά γιατί μπορεί αυτό που εμείς προτείνουμε να μην του αρέσει. Ας βρούμε λοιπόν την χρυσή τομή. Τι είναι αυτό που του αρέσει και μπορεί να κάνει και να το στηρίξουμε, εφόσον αυτό θα του βοηθήσει πραγματικά. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για την ομαλή επιστροφή στο σχολείο? Ας τα πούμε έτσι εν συντομία πάλι, και ο καθένας ας κρατήσει και ας στηρίσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τι κάνουμε, είπαμε, στα παιδιά? Μιλάμε με ανοιχτές ερωτήσεις και περιμένουμε να μάθουμε τα συναισθήματά τους. Όχι ερωτήσει να μας πει με ένα απλό ναι ή όχι. Ας τα ακούσουμε τα παιδιά πώς μιλάνε και πώς περιγράφουν τα συναισθήματά τους. Αναγνωρίζουμε και ονομάζουμε αυτά τα συναισθήματα που θα μας πούν τα παιδιά. Τα ενθαρρύνουμε να έχουν επαφές με φίλους. Μοιραζόμαστε τις δικές μας εμπειρίες από την δική μας πρώτη μέρα στο σχολείο, τις δικές μας πρώτες μέρες στις επόμενες τάξεις, όλα όσα ζήσαμε και πώς τα καταφέραμε. Ρυθμίζουμε σταδιακά το πρόγραμμα του ύπνου. Λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων αυτό πρέπει να γίνει κανόνας. Φτιάχνουμε μαζί την τσάντα και τα σχολικά είδη για να νιώσει έτοιμο, να χαρεί, να νιώσει ότι κάτι καινούριο αρχίζει στη ζωή του. Διατηρούμε μια σταθερή ρουτίνα, διάβασμα, ύπνος, λιγότερες μακάρι και καθόλου οθόνες. Ενισχύουμε τη συμμετοχή σε αθλήματα ή άλλες δραστηριότητες. Αποφεύγουμε υπερβολικές επαναλήψεις συζητήσεων, καθώς αυτές οι επαναλήψεις μπορούν να εντείνουν το άγχος. Και ζητάμε βοήθεια από κάποιον, αν το άγχος είναι έντονο και παρατεταμένο, από κάποιον ειδικό. Εμείς όμως
δεν θα σταματήσουμε να λέμε, να το τονίζουμε και να βλέπουμε την καθημερινή μας πρακτική ότι κάπως έτσι είναι τελικά και όχι διαφορετικά. Γιατί αυτή είναι η παράδοση που έχουμε τόσους αιώνες. Αυτή είναι η πίστη μας, η βεβαιότητά μας. Πριν από οτιδήποτε άλλο, κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας. Έτσι ξεκινάμε το πρωί φεύγοντας από το σπίτι, έτσι ξεκινάει η σχολική χρονιά, η κάθε μέρα, ο κάθε μήνας, η κάθε χρονιά που έχουμε μπροστά μας, η κάθε άλλη δραστηριότητα που κάνουμε. Κάνουμε την προσευχή μας. Ας το κάνουμε και για τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον που σε λίγες μέρες θα ενταχθούν, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να έχουν τον Θεό δίπλα τους, την Παναγία να τα προστατεύει και όλους τους Αγίους να είναι κοντά τους. Και τότε πραγματικά θα είναι και καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή αρχή λοιπόν να βάλουμε και να δώσουμε στα παιδιά μας το καλύτερο που μπορούμε, βλέποντας όμως και το δικό μας παράδειγμα. Μαζί με τα παιδιά γίνουμε εμείς καλύτεροι. Και τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να έχουμε έναν υπέροχο κόσμο δίπλα μας. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Ήτανε συμβουλές και ιδέες όλα αυτά που διαβάσαμε. Δεν χρειάζεται να τα πετύχουμε όλα μαζί με τη μία. Δεν είμαστε σε διαδικασία εξετάσεων να βαθμολογηθούμε αν τα καταφέραμε ή όχι. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Είμαστε άνθρωποι ατελείς. Και μπορούμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι καλύτερο.

Παραμένουμε στο σχετικό θέμα που σήμερα έχουμε μαζί μας το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένα στοιχείο του συστήματος εκπαίδευσης που τίνει να εγκαταληφθεί από την άνοδο της τεχνολογίας φαίνεται τελικά πως εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τον εγκέφαλο των μαθητών. Ο παραδοσιακός τρόπος γραφής με στυλό ή μολύβι, ακόμα και αν στη θέση του τετραδίου βρίσκεται μια οθόνη με ηλεκτρονική γραφίδα, υπερέχει έναντι της πληκτρολόγησης σε σημαντικούς τομείς για τις επιδόσεις των μαθητών και φοιτητών, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας. Αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο, βελτιώνει μοναδικά την ορθογραφία των μαθητών, αλλά και την μνήμη τους. Για τη σύγκριση της επίδρασης του νέου και του παλιού τρόπου γραφής στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, οι ερευνητές εξέτασαν τα νευρονικά δίκτυα που εμπλέκονται και στις δύο μεθόδους. Δείξαμε ότι όταν γράφουμε με το χέρι, τα πρότυπα συνδεσιμότητας του εγκεφάλου είναι πολύ πιο περίπλοκα σε σύγκριση με όταν πληκτρολογούμε, σχολίασε μία ερευνήτρια. Είναι γνωστό ότι αυτή η εκτεταμένη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου είναι ζωτική σημασία για τον σχηματισμό της μνήμης και την κωδικοποίηση νέων πληροφοριών και ως εκ τούτου δρά ευεργετικά για τη μάθηση. Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από υψηλής πυκνότητας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα σε 36 φοιτητές πανεπιστημίου, οι οποίοι κλήθηκαν να πληκτρολογήσουν χρησιμοποιώντας ένα δάκτυλο ή να γράψουν με καλλιγραφικούς χαρακτήρες σε οθόνη αφής με γραφίδα τη λέξη που εμφανιζόταν σε μια οθόνη. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε πολλές φορές. Η συνδεσιμότητα διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου αυξήθηκε όταν οι συμμετέχοντες έγραφαν με το χέρι, όχι όμως όταν πληκτρολογούσαν. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι οπτικοκινητικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των ελεγχόμενων με ακρίβεια κινήσεων του χεριού κατά τη χρήση ενός στυλό συμβάλλουν εκτενώς στα πρότυπα συνδεσιμότητας του εγκεφάλου που προάγουν τη μάθηση, είπαν. Οι ερευνητές σχολίασαν ότι τα ευρήματά τους επισημαίνουν την ανάγκη να δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να χρησιμοποιούν στυλό ή μολύβι αντί να πληκτρολογούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αν και στην Ελλάδα ο παραδοσιακός τρόπος γραφής ακόμα παραμένει, τουλάχιστον ως προς τις σημειώσεις και τις εξετάσεις στις γραπτές, σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν προσπάθειες να εγκαταληφθεί και τη θέση του να λάβει η τεχνολογία. Το έχουν μετανιώσει ήδη ικτρά, είναι η αλήθεια αυτή, και σε ευρωπαϊκές χώρες που το έκαναν πλέον αποσύρουν τελείως τα τάμπλετ από την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί μόνο πρόοδο δεν φέραν στα παιδιά. Ίσα-ίσα τα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο στην μαθησιακή τους εξέλιξη. Οι αρμόδιοι μπορούν να σταθμίσουν τα ωφέλη μεταξύ νέου και παλιού και να προκρίνουν κατά περιπτώσεις διάφορους τρόπους ώστε να μην θεωρηθούμε μόνο ότι κοιτάμε προς τα πίσω, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.

Και καλό είναι, αφού είμαστε πάντοτε σε αυτήν την διαδικασία τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, διαδικασία προετοιμασίας δηλαδή για την επιστροφή στο σχολείο, όλοι μαζί προετοιμαζόμαστε, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε παιδιά, σίγουρα στο κοντινό μας περιβάλλον υπάρχουν παιδιά που επιστρέφουν στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες. Και μοιραζόμαστε τώρα μαζί σας και εμείς σήμερα συμβουλές ειδικών για να βοηθήσουμε το παιδί μας ως προς το διάβασμα. Ο καθένας κρατάει ό,τι μπορεί από αυτά που λέμε σήμερα, δεν είναι να αποτελούν έτσι κι αλλιώς τον μόνο κανόνα, είναι συμβουλές, είναι προτροπές, είναι ιδέες, είναι κάποια στοιχεία που μας δώσανε οι ειδικοί και εμείς θα μοιραζόμαστε μαζί σας για το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε. Κάθε γονιός άλλωστε θέλει να βοηθήσει το παιδί του να είναι αναμφισβήτητα καλός μαθητής. Δεν χρειαζόμαστε φυσικά να απαιτούμε να γίνει κάποιος άριστος, αλλά να γίνει καλός, να γίνει αυτό που πραγματικά θα τον βοηθήσει ώστε αύριο να σταθεί στα πόδια του. Και μην ξεχνάμε ότι η γνώση χωρίς το ήθος είναι χωρίς περιεχόμενο. Εάν το παιδί είναι μικρό και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, ακολουθούμε συμβουλές για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς σε αυτή τη δυσκολία. Χρησιμοποιώντας συστηματικά ορισμένες τεχνικές και εφαρμόζοντας κάποιους βασικούς κανόνες, μπορούμε να διαμορφώσουμε το περιβάλλον του παιδιού έτσι ώστε να μην διασπάται η προσοχή του. Να το επαινούμε τις στιγμές που είναι πράγματι οργανωμένο και προσεκτικό. Τότε θα πάρει και αυτό κουράγιο και θα μπορέσει να συνεχίσει έτσι και καλύτερα. Μην το ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο έπαινος, Να μην παρατηρούμε μόνο πότε χαζεύει, αλλά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι συγκεντρωμένο. Να φροντίσουμε λοιπόν να του εξασφαλίσουμε το περιβάλλον μελέτης που θα το βοηθήσει. Να του δείξουμε τρόπους που μπορεί να ακολουθήσει για να κάνει το διάβασμα αποτελεσματικό, όπως για παράδειγμα να διαβάσει πρώτα το μάθημα, μετά να σημειώσει τα κύρια σημεία, μετά να το ξαναδιαβάσει κλπ. Ας αδειάσουμε το γραφείο του από οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει την προσοχή του και να τον βοηθήσουμε να οργανώσει το υλικό που χρειάζεται. Να οργανώσουμε παρέα το χρόνο, πολύ σημαντικό. Να του πούμε για παράδειγμα ότι θα διαβάσει από την ώρα που ο δείχτης του ρολογιού είναι εδώ μέχρι να πάει εκεί. Να του φτιάξουμε έτσι ένα ημερολόγιο με τις υποχρεώσεις που έχει να κάνει μέσα στην εβδομάδα. Θα δει το πρόγραμμα και θα αρχίσει να προσαρμόζεται πάνω σε αυτό και να έρχονται πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Πιο σημαντικό απ' όλα είναι να αφιερώσουμε χρόνο στο παιδί μας. Ναι μεν, θέλουμε να έχει ησυχία στο χώρο της μελέτης του, αλλά μην περιμένουμε να τα μάθει όλα από την πρώτη φορά. Να δείξουμε υπομονή, κατανόηση και να είμαστε πραγματικά δίπλα του, όχι απέναντί του. Να ενισχύσουμε την καλή του συμπεριφορά με μια ανταμοιβή. Να μην υποσχόμαστε όμως υλικές αμοιβές. Καλύτερα να αφήσουμε το παιδί μας να παίξει λίγο περισσότερο ή να του πούμε ένα μπράβο και πόσο περήφανοι νιώσαμε από τη δική του μεγάλη προσπάθεια. Βοηθάμε πάντα το παιδί να αυτονομηθεί και δεν θα κάνουμε εμείς τα πράγματα που πρέπει να κάνει το παιδί μόνο του. Μην έχουμε απαιτήσεις και μην περιμένουμε το παιδί μας να είναι ο βελτιωμένος δικός μας εαυτός. Εμείς είχαμε το χρόνο να πετύχουμε τα δικά μας. Αν δεν τα πετύχαμε, δεν φταίνε τα παιδιά. Μην απαιτούμε λοιπόν από τα παιδιά να κάνουν τώρα όλα αυτά που εμείς δεν κάναμε.

Σίγουρα όλοι θέλουμε το παιδί μας να τα καταφέρει καλύτερα, να βρούμε τρόπους που θα είναι εύκολοι ώστε να βοηθηθεί στη μελέτη. Σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας, είπαμε, ιδέες, σκέψεις, συμβουλές, αυτά που έχουν πει οι ειδικοί, αυτά που μπορέσαμε να αλλιεύσουμε κι εμείς. Όμως κάθε παιδί είναι διαφορετικό, μην το ξεχνάμε, έχει τον δικό του τρόπο μάθησης και έχει τον δικό του χρόνο απόκρισης. Υπάρχουν τεχνικές, άλλες εφαρμόζονται σε όλα τα παιδιά, άλλες προσαρμόζονται σε κάθε παιδί διαφορετικά. Απαντήσεις στις αιώνιες απορίες των γονέων κάθε τέτοια εποχή δεν είναι εύκολο να βρεθούν και φυσικά η αγωνία των γονέων αυξάνεται κυρίως σε περιόδους εξετάσεων. Εκεί πάλι, ενώ όλοι λέμε μη στεναχωριέσαι, μην έχεις άγχος, αρχίζουμε μετά, χωρίς να το θέλουμε, να δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι άγχος στα παιδιά μας. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη μελέτη όσο μπορούμε και κυρίως να μάθουμε στα παιδιά μας να πετυχαίνουν αυτό που μπορούν και να καμαρώνουμε για αυτό που πετυχαίνουν. Υπάρχουν τρόποι να βελτιώσουμε την ικανότητα συγκέντρωσης μέσα από το παιχνίδι, αλήθεια είναι αυτή. Βρίσκεται στα σταυρόλεξα και στα παζλ, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι είναι από τα πιο αποτελεσματικά παιχνίδια εργαλεία για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσοχής και συγκέντρωσης. Τα σταυρόλεξα βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη αλληλουχία των λέξεων. Ενώ τα παζλ απαιτούν από το παιδί να ψάξει τη λεπτομέρεια, γι' αυτό και βελτιώνουν την προσοχή και τη συγκέντρωση. Ένας τρόπος πάλι να παραμένει το παιδί συγκεντρωμένο είναι η οργάνωση του χρόνου μελέτης του, δηλαδή ένα ημερήσιο πρόγραμμα με ώρες μελέτης σύμφωνα με τις ανάγκες. Τα παιδιά που έχουν δυσκολίες συγκέντρωσης χρειάζονται οργάνωση του χρόνου τους, καθώς στρεσάρονται εύκολα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδιοργανώνονται. Ας φτιάξουμε λοιπόν μαζί με το παιδί μας ένα πρόγραμμα μελέτης, ξεκινώντας από τα πιο δύσκολα και καταλήγοντας στα πιο εύκολα μαθήματα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όσο πιο ξεκούραστος είναι ο εγκέφαλος, καλό είναι να ασχοληθεί με τα δυσκολότερα. Όσο θα αρχίσει να κουράζεται, με τα ευκολότερα. Μην το κάνουμε αντίστροφα, θα παιδευτεί και θα είναι άδικο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση ανάμεσα στα άλλα και στον ύπνο, καθώς θα χρειαστεί να ξεκουράζεται προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί η συγκέντρωσή του. Μια σταθερή λοιπόν βραδινή ώρα σχετικά νωρίς θα ήταν βοηθητική. Προσέξτε, για τα παιδιά του δημοτικού είναι πολύ πριν τις 9 αυτή η ώρα. Για τα παιδιά του γυμνασίου 10 και ανεβαίνει λίγο περισσότερο για τα παιδιά του λυκείου. Μην κάνουμε τα παιδιά μας ως προς τον ύπνο να είναι ενήλικες, να κοιμούνται άστατες ώρες και μετά να ανησυχούμε γιατί δεν τα καταφέρνουν. Είναι σημαντικό να αξιολογεί τα μαθήματα και την ύλη ως προς την δυσκολία και αναλόγως να φτιάχνει το παιδί το δικό του πρόγραμμα μελέτης. Χρειάζεται βοήθεια από τους γονείς, που πάντοτε είναι επιθυμητή, όμως δεν θα πρέπει να επιμένουν οι γονείς αν δεν το θέλει και το ίδιο το παιδί. Μπορεί κανείς να αφιερώσει χρόνο μέσα στην ημέρα για χαλάρωση και ευχάριστες δραστηριότητες προκειμένου να αποσυμπιέζεται από το άγχος της μελέτης. Θρεπτική διατροφή, πολύ σημαντική, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και τη μνήμη. Η κατανάλωση λιπαρών ψαριών και ξηρών καρπών και η αποφυγή της καφεΐνης ενισχύουν τη συγκέντρωση. Μην κάνουμε το λάθος, ειδικά τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, να τα ενθαρρύνουμε ή να τα προτρέπουμε ως προς τη χρήση της καφεΐνης, μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα επιτυχαίνουμε. Η οικογένεια είναι χρήσιμο να είναι ενισχυτική σε κάθε προσπάθεια που κάνει το παιδί για να μπορέσει να βελτιώσει τη συγκέντρωση και φυσικά κάθε προσπάθεια πρέπει τουλάχιστον από την οικογένεια να επιβραβεύεται. Κάποιες φορές μπορεί το παιδί να μην τα καταφέρνει να συγκεντρώνεται όπως ενδεχομένως εμείς θα θέλαμε, όμως αξίζει να δοθεί σημασία στην προσπάθεια που καταβάλει. Ας αποφεύγουμε να κάνουμε διαρκώς επισημάνσεις ή κριτική. Το είπαμε μία φορά, το παιδί το κατάλαβε. Μην έχουμε την αίσθηση ότι αν το πούμε πολλές φορές θα το βελτιώσουμε σε κάτι. Ίσα ίσα και θα το αγχώσουμε και θα το κάνουμε να πιστέψουμε ότι αυτό το αρνητικό που λέμε είναι διωγγόμενο μπροστά του και τελικά είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Από τη δική μας επανάληψη και τονισμό. Πολύ προσοχή λοιπόν σε αυτό.
Επιπλέον, ας δώσουμε περισσότερη έμφαση στην ψυχολογία του παιδιού μας, στην καλή σχέση μεταξύ μας και λιγότερο στην μαθησιακή επίδοσή του. Η ζωή μας, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν κρίνεται από βαθμολογίες. Κρίνεται από την καθημερινότητα που έχουμε όταν αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον, Αν δεν καταφέρουμε ως γονείς με τα παιδιά μας να έχουμε υγιή σχέση, τι θα μας κάνουν οι βαθμοί? Απολύτως τίποτα. Το ίδιο και στην κοινωνία μας. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι ώστε το παιδί να θυμάται περισσότερα όταν διαβάζει, ειδικά στα θεωρητικά μαθήματα, σε αυτά που συνήθως, παλιότερα τουλάχιστον, απαιτούνταν η αποστήθηση. Γρήγορη ανάγνωση της ύλης και κατόπιν διαχωρισμός σε διάφορα μέρη αναθεματική ενότητα. Μπορούμε να βάζουμε πλαγιότιτλους σε κάθε παράγραφο. Μικρές επαναλήψεις ανατακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και ηχογράφηση της φωνής του παιδιού καθώς μαθαίνει την ύλη, κατόπιν βάζει να ακούει αυτή την ηχογράφηση και να την επαναλαμβάνει. Τα διαλύματα πάλι ανά 2 ώρες μελέτης ή και λιγότερο, αναλόγως με την ανάγκη του παιδιού, κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να αποσυμπιέζεται ο εγκέφαλος, καθώς καλείται να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να αγχωθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, με τα διαλύματα. Έχουν τη σημασία τους. Ας βάλουμε ένα αντίστροφο χρονόμετρο. Τόσο θα είναι λοιπόν το διάλειμμα και κατόπιν θα μπορεί να συνεχίζει. Και το παιδί θα το χαρεί και εμείς θα δούμε να βελτιώνεται η δική του κατάσταση που το αγχώνει. Οι προσδοκίες των γονέων δυστυχώς πολλές φορές λειτουργούν ως επιβαρυντικός και στρεσογόνος παράγοντας για το παιδί. Ο γονέας χρειάζεται να θυμάται πάντα πως το παιδί του είναι μια μοναδική και ξεχωριστή προσωπικότητα που καθορίζει μόνο του το μέλλον του και όχι η προέκταση του εαυτού του, του ίδιου του γονέα. Ας τους δείξουμε κατανόηση, ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά και ας εκτιμήσουμε κάθε προσπάθεια με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όταν ο γονέας έχει μια τέτοια στάση, τότε σχεδόν πάντοτε την ίδια στάση θα έχει και το παιδί. Με σεβασμό στην ανθρώπινη διάσταση και στις ικανότητές μας.

0: Ο λόγος που τούτο το πρωινό επιλέξαμε αυτό το θέμα δεν είναι για να αγχωθούμε ή για να νιώσουμε όλοι κάπως ή και ενδεχομένως άβολα, αλλά για να προετοιμαστούμε. Τα σχολεία ανοίγουν, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία και εμείς, όλοι οι ενήλικες, πρέπει να είμαστε κοντά τους, να στηρίξουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει ένα ραβδάκι που το κουνάμε και όλα γίνονται, υπάρχει όμως η Θεία Χάρις. Υπάρχει ένας Θεός παντοδύναμος, η Παναγία Μητέρα μας και όλοι οι Άγιοι που είναι δίπλα μας και τους χρειαζόμαστε. Αν έχουμε αυτούς ως συμπαραστάτες, τι άλλη ανάγκη έχουμε αλήθεια? Δεν είμαστε προετοιμασμένοι ποτέ για να πετύχουμε μόνο άριστα αποτελέσματα. Αγωνιζόμαστε όμως καθημερινά για να πετύχουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το καλύτερο που μπορεί ο ένας μπορεί να είναι πολύ λίγο για κάποιον άλλο ή πολύ περισσότερο καλό για κάποιον τρίτο. Κάθε άνθρωπος, είπαμε πως λειτουργεί διαφορετικά, το ίδιο και τα παιδιά μας, μην το ξεχνάμε και μην έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες από τα παιδιά μας από όσες οφείλουμε. Ελευθερία, μέτρο, όριο, σεβασμός. Ακούμε, δεν κάνουμε απλά την ερώτηση, είμαστε δίπλα, συμπαραστεκόμαστε και κάνουμε αυτό που σταματήσαμε γενικότερα να κάνουμε όλοι μας, προσευχή. Είναι παντοδύναμο το όπλο της προσευχής. Είναι θεοπαράδοτο και έχει ισχύ που δεν βάζει ο νους μας. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε πρωτίστως στα παιδιά μας. Και αν το κάνουμε όλα αυτά, τότε συμβουλές, ιδέες, σκέψεις σαν αυτές που ακούσαμε σήμερα δεν θα μας φαίνονται δύσκολα όνειρα. Δεν θα περιμένουμε απλά να κάνουμε κάτι με ένα, δύο, τρία, πέντε βήματα και μετά να γίνει ένας κόσμος διαφορετικός. Αλλά κάθε βήμα που θα κάνουμε, κάθε μικρό ή μεγαλύτερο αποτέλεσμα που θα έρχεται, θα μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε και να στηρίζουμε τα παιδιά μας στον δικό τους καθημερινό αγώνα. Που έχουν ανάγκη τα παιδιά από στήριξη. Έχουν ανάγκη τα παιδιά μας να παίξουν, να ζήσουν ως παιδιά. Έχουν ανάγκη τα παιδιά μας να καταφέρουν να αποτοξινωθούν λίγο από τις πολλές οθόνες που πλουσιοπάροχα και δυστυχώς βλακωδώς εμείς οι ενήλικες τους χαρίσαμε. Αρχίζουν λοιπόν τα σχολεία. Κάποιοι θα πούνε πως αρχίζουν τα βάσανα. Όμως, αν βάλουμε μπροστά μας το βάσανο, βάσανο θα παραμείνει. Αρχίζουν όλα τα δημιουργικά και όμορφα. Όλα αυτά που αν τα εκμεταλλευτούν τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, θα μπορέσουν πραγματικά να πλουτίσουν τον εαυτό τους και σε συνέχεια τον κόσμο μας. Η αλλαγή στον κόσμο έρχεται από τα μικρά. Δεν γίνεται ξαφνικά και όλα να μπουν σε μια καλή σειρά. Βήμα-βήμα όμως και θα φέρει τεράστια αλλαγή, θα δούμε έναν κόσμο πολύ καλύτερο. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους καλή και ευλογημένη να είναι η νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει. Να ευχηθούμε σε όλους, κυρίως τους ενήλικες, γονείς, κηδεμόνες, συγγενείς, φίλους, συμπαραστάτες. Να ευχηθούμε καλή υπομονή και καλή δύναμη στο έργο της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Δεν είναι μαραθώνιος, αλλά δεν είναι και αγώνας ταχύτητας. Είναι απλά μια διαδικασία από την οποία όλοι περάσαμε, όπως θα περάσουν και τα παιδιά μας, στην οποία τα καταφέραμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο, όπως θα κάνουν και τα παιδιά μας, και για την οποία δεν χρειάζεται να την θεωρήσουμε ως κάτι υπερβολικό ή να τη βάλουμε μπροστά μας και να μας αλλάξει όλη την καθημερινότητα της ζωής μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα? Με την απόλυτη και ισχυρή πεποίθηση ότι πάνω απ' όλα υπάρχει Θεός που στηρίζει, αγαπάει, φροντίζει καθημερινά τα παιδιά του. Αυτήν την φροντίδα και το στήριγμα να ζητήσουμε για μας και για τα παιδιά μας. Όλοι μας να το κάνουμε και κάνοντας το σταυρό μας να γίνουν όλα πραγματικά όμορφα και ευλογημένα. Φίλες και φίλοι ακροατές, κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τούτο το πρωινό το αφιερώσαμε σε ιδέες, σκέψεις και συμβουλές για την επιστροφή των παιδιών, των μαθητών στα σχολεία, στις αίθουσες και στις δραστηριότητές τους, αλλά και των γονέων που θα πρέπει να προσαρμόσουν την δική τους καθημερινότητα στην καθημερινότητα των παιδιών. Είναι κάτι που γινόταν πάντοτε και θα συνεχίσει να γίνεται από γονείς προς τα παιδιά. Καλή λοιπόν και ευλογημένη χρονιά να έχουμε, ο Θεός να είναι πάντα δίπλα μας και η Παναγία να σκεπάζει όλους τους μαθητές. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινή. καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη. 210-5238-305 stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
3: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
4: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
4: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
3: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
4: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
3: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
4: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
3: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
4: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
3: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και ας θυμηθούμε ότι ευρισκόμαστε στο 23ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με μία προσευχή με την οποία ο συγγραφέας οικετεύει το Θεό να μην τον αφήσει μόνο και αβοήθητο στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Συγκεκριμένα ζητά φωτισμό, ενίσχυση και καταστολή των αμαρτωλών διαθέσεων για να μπορέσει να αποφύγει τα αμαρτήματα της γλώσσης και της σαρκός, δηλαδή τα λεγόμενα σεξουαλικά αμαρτήματα. Αναλύσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας τα αμαρτήματα της γλώσσης και είχαμε ήδη ξεκινήσει στην προηγουμένη εκπομπή να ομιλούμε για τα αμαρτήματα της σαρκός. Έτσι λοιπόν στο 16ο στίχο του 23ου κεφαλαίου λέει τα εξής: δύο είδη ανθρώπων πληθαίνουν διαρκώς τις αμαρτίες τους και ένα τρίτο είδος επιφέρει πάνω τους την οργή του Θεού. Η ψυχή που φουντώνει από το πάθος γίνεται φωτιά πυρακτωμένη και δεν πρόκειται να σβήσει μέχρι να κατακαεί τελείως. Έτσι και κάθε άνθρωπος που πορνεύει με το ίδιο του το σώμα δεν πρόκειται να πάψει να αμαρτάνει μέχρι να τον κατακάψει η φωτιά της απώλειας. Ο ασελγής άνθρωπος βρίσκει ειδονική κάθε σάρκα που βλέπει μπροστά του και την ποθεί για να ικανοποιήσει την ακόλαστη επιθυμία του. Άνθρωπος που προδίδει τη συζυγική του κλίνη και πίστη λέει μέσα του «Ποιος με βλέπει, γύρω μου είναι σκοτάδι και οι τείχοι με κρύβουν». Έτσι λοιπόν επισημαίνει τρία σαρκικά αμαρτήματα. Το κατά μόνας λεγόμενο αμάρτημα της αυτοικανοποιήσεως που το ονομάζει εν σώμα της σαρκός αυτού. Δεύτερο, την πορνεία, δηλαδή την λαγνία η οποία ικανοποιείται σε οποιαδήποτε σχέση και με οποιοδήποτε τρόπο απολαμβάνοντας την αμαρτωλή ειδονή. Και τρίτο, την μοιχεία, δηλαδή την προδοσία της συζυγικής τιμής και αγάπης. Παρομοιάζει τη σαρκική επιθυμία με φωτιά για να δείξει τη δύναμη του πάθους αλλά και την καταστροφή που προκαλεί. Εκείνο το οποίο υπογράμμισε στον 18ο στίχο είναι ότι ο άνθρωπος που έχει παραδοθεί στα σαρκικά πάθη νομίζει ότι τον καλύπτει το σκοτάδι και η τύχη του δωματίου μέσα στο οποίο αμαρτάνει. Ποιος με βλέπει, γύρω μου είναι σκοτάδι και οι τύχοι με κρύβουν. Κανείς δεν με βλέπει, από ποιον να ντραπώ, ποιον να φοβηθώ. Ο ύψιστος δεν πρόκειται να λογαριάσει τις αμαρτίες μου και να μου τις καταλογίσει. Ζει λοιπόν σε μία ψευδαίσθηση ότι η αμαρτία του δεν θα του προξενήσει κανένα κακό, δεν πρόκειται να έχει συνέπειες δυσάρεστες από αυτήν. Γι' αυτό και ο ιερός συγγραφέας, σχολιάζοντας αυτή την άποψη, η οποία υπάρχει και στις μέρες μας και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλανώντες και πλανόμενοι νομίζουν ότι ο Θεός είναι αδιάφορος απέναντι σε αυτού του είδους τα αμαρτήματα, λέει ότι η οφθαλμή ανθρώπων, ο φόβος αυτού, και ουκ έγνω ότι οφθαλμή Κυρίου μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότερη, επιβλέποντες πάσα σοδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκρυφα μέρη. Ευρισκόμαστε στο 19ο στίχο του 23ου κεφαλαίου. Το μόνο που φοβάται ο άνθρωπος αυτός, ο παραδιδόμενος στα σαρκικά πάθη, είναι τα μάτια των ανθρώπων και δεν ξέρει ότι τα μάτια του Κυρίου είναι μύριες φορές πιο λαμπρά και πιο φωτεινά από τον ήλιο και παρακολουθούν όλους τους δρόμους των ανθρώπων και τις πράξεις τους, διεισδύοντας ακόμη και στα πιο απόκρυφα μέρη και βλέποντας τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Υπενθυμίζει την παγνωσία του παντεπόπτου Θεού. Ο Κύριος παρακολουθεί τα πάντα. Γνωρίζει το κάθε τι στην εντέλεια. Και πριν ακόμη δημιουργηθεί, όπως λέει στον επόμενο στίχο, πριν ικτιστήνε τα πάντα, έγνωστε αυτό, ούτως και μετά τον συντελεστήνε. Πριν δημιουργηθούν τα πάντα, γνώριζε τα πάντα ο Θεός. Αλλά και τώρα, αφού συντελεστεί το κάθε τι, ο Κύριος το βλέπει και το γνωρίζει. Επομένως, θα ζητήσει λόγο για κάθε ενέργειά μας και δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας νομίζοντας ότι είμαστε ανεξέλεγκτοι. Όταν στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τους οφθαλμούς του Κυρίου, θα πρέπει να εννοούμε την εποπτική του δύναμη με την οποία επιβλέπει τα πάντα και το αλάθητο της γνώσεώς του, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Δεν του διαφεύγει τίποτε. Ενώ όμως ο σαρκολάτρης άνθρωπος νομίζει ότι δεν τον βλέπει κανείς και προσέχει να αποφεύγει μόνο τα βλέμματα των ανθρώπων, έρχεται κάποια στιγμή που συλλαμβάνεται επ' αυτό φόρο, που αποκαλύπτονται οι πονηρές του πράξεις και ξεφτελίζεται δημοσίως. Ούτως εν πλατείες πόλεως εκδικηθήσετε και ουχ υπενόησε πιαστήσετε. Αυτός που νομίζει ότι κρύβεται θα τιμωρηθεί δημόσια στις πλατείες της πόλεως και εκεί που δεν το φανταζόταν θα συλληφθεί επ' αυτό φόρο την ώρα που αμαρτάνει. Πόσες φορές άνθρωποι οι οποίοι νόμιζαν ότι μπορούν να συγκαλύψουν τη λεγόμενη κρυφή προσωπική του ζωή βρέθηκαν έκθετοι στη δημόσια γνώμη, κρίση και χλέβη. Κάποτε και υψηλά ιστάμενοι, έτσι ώστε να ξεσπούν σκάνδαλα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημερώσεως για καιρό, με τέτοιου είδους παραπτώματα ανθρώπων που παρουσιάζονταν σοβαροί και υπεύθυνοι με υψηλές, όπως είπαμε και προηγουμένως, θέσεις μέσα στην κοινωνία. Έρχεται η ώρα που τα κρυπτά φανερώνονται. και οπωσδήποτε αυτά θα φανερωθούν εν ημέρα κρίσεως. Έκδοτοι όμως και ευάλωτοι στα σαρκικά αμαρτήματα δεν είναι μόνο οι άνδρες, αλλά εξίσου και γυναίκες. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο ειδικεύει το λόγο προς αυτή την κατεύθυνση. «Ούτως και γυνή καταλυπούσα τον άνδρα και παριστώσα κληρονόμων εξαλωτρίου. Πρώτον μεν γάρ εν νόμο υψίστου υπήθησε, και δεύτερον εις άνδρα εαυτής επλημέλησε, και το τρίτον εν πορνεία εμιχεύθη, εξαλωτρίου ανδρός τέκνα παρέστησεν. Το ίδιο θα τιμωρηθεί και η γυναίκα που άφησε τον άνδρα της και έφερε στον κόσμο ένα παιδί από ξένο άνδρα. Πρώτον, διότι αθέτησε τον νόμο του υψίστου. Δεύτερον, διότι πρόσβαλε τον άνδρα της. Και τρίτον, διότι με την παράνομη σχέση, την πορνεία της, υπέπεσε στο αμάρτημα της μοιχείας και απέκτησε παιδιά από ξένο άνδρα». Αναλύει εδώ την αμαρτία και τις παραβάσεις που αυτή περιλαμβάνει. Μια γυναίκα που διέπραξε μοιχεία και μάλιστα απέκτησε και παιδί από αυτήν, πρώτα-πρώτα έχει αθετήσει τον νόμο του Θεού. Περιφρόνησε εκείνο το οποίο ο Θεός υπέδειξε για να μας προστατεύσει. Παρέβη την εντολή. Πρόσβαλε τον άνδρα της και την τιμή της συζυγίας και της οικογένειάς της και απέκτησε παιδί το οποίο δεν είναι από νόμιμο γάμο, δεν είναι με τον άνδρα της. Γι' αυτό η γυναίκα αυτή θα βρεθεί εκτεθειμένη και θα οδηγηθεί σε δημόσια δίκη. Αυτή εις εκκλησίαν εξαχθήσετε και επί τα τέκνα αυτής επισκοπίεστε. Αυτή θα οδηγηθεί σε δημόσια δίκη μπροστά στη συνέλευση του λαού και θα τιμωρηθεί. Οι δικαστές θα ανακρίνουν τα παιδιά της για να διαπιστώσουν ποιος είναι ο πατέρας τους. Και τα παιδιά της δεν θα απλώσουν ρίζες, δεν θα αποκτήσουν νόμιμο γενεολογικό ιστό, τα βλαστάρια της δεν θα δώσουν καρπό, δεν θα αποκτήσουν νόμιμους απογόνους. Τα παιδιά αυτά θα ντρέπονται ισοβίως για τη μητέρα τους, θα αισθάνονται το στίγμα της αμαρτωλής γεννήσεώς τους και γενικά η ζωή τους θα εμποδίζεται στο να εξελιχθεί μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Πράγματι, οι καρποί της αμαρτίας, έστω και αν οι καιροί άλλαξαν και οι κοινωνικές συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που περιγράφει εδώ το ιερό κείμενο, οι καρποί της αμαρτίας είναι πικροί. Τα ψυχικά τραύματα παιδιών που έχουν γεννηθεί μέσα σε τέτοια

τα παιδιά τους. Κινήματα κοινωνικά τα οποία ενδιαφέρονται δήθεν για την απελευθέρωση της γυναίκας, πολλές φορές αποδεικνύονται ότι είναι εξευτελιστικά για τη γυναίκα, την υποτιμούν και την αλλοτριώνουν. Η γυναίκα αυτή, συνεχίζει το ιερό κείμενο, μετά το θάνατό της θα αφήσει καταραμένη ανάμνηση του ονοματός της και η ντροπή δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Έτσι, καταλήγει στον 27ο στίχο, οι μεταγενέστεροι θα μάθουν έμπρακτα ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο καλύτερο από το φόβο του Κυρίου, δεν υπάρχει τίποτε άλλο γλυκύτερο από την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Όσοι επομένως βλέπουν την οδυνηρή κατάληξη των ανθρώπων που προτιμούν να ζήσουν τη γλυκιά ζωή, όπως λέγεται, γιατί έτσι την παρουσιάζει ο Μέγας Απατεώνας, ο Σατανάς, όπως και άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεργοί εκείνου και αντίθετοι στον νόμο του Θεού, αν έχουν σύνεση όσοι παρασύρθηκαν σε αυτό το δρόμο και κοινή λογική, διδάσκονται εκ του αντιθέτου και εννοούν ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το φόβο του Κυρίου και τίποτε γλυκύτερο και ασφαλέστερο, θα λέγαμε, από την τήρηση των εντολών του. Η ακολασία τίκτει πτώματα και εκείνα όταν γεννηθούν με τη σειρά τους γεννούν θάνατο απογνώσεως. Αντίθετα, η αγνότητα, η καθαρότητα, η σοφροσύνη, η τιμιότητα στις σχέσεις αυτές είναι ουρανός καρδίας επίγειος και μητέρα γλυκύτητος κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Επομένως, όσοι αγωνίζονται εναντίον των αμαρτημάτων της σαρκός και απέχουν από αυτά και φροντίζουν να διατηρούν αγνό και καθαρό τον εαυτό τους και τίμιο το γάμο τους, οπωσδήποτε ευρίσκονται στο σωστό δρόμο και αποφεύγουν τις οδυνηρές συνέπειες των αμαρτημάτων αυτών. Για αυτούς τους λόγους ζητάει τη βοήθεια του Θεού ο ιερός συγγραφέας για να μπορέσει να αντισταθεί στους πειρασμούς της σαρκός και να τηρήσει το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Διότι ό,τι σχετίζεται με τον έρωτα, με τη συζυγία, με την αγάπη μεταξύ ανδρός και γυναικός, με την γέννηση παιδιών στον κόσμο, είναι ιερό και κανείς δεν μπορεί να παίζει με αυτό χωρίς συνέπειες. Η ενότητα αυτή του 23ου κεφαλαίου μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε σοβαρότερα πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά και να μην παρασυρώμαστε όσοι είμαστε πιστοί από το κλίμα της εποχής που όλα αυτά τα θεωρεί ως παροχημένης εποχής αντιλήψεις και υποδεικνύει δρόμους οι οποίοι στην πραγματικότητα οδηγούν σε καταστροφή αυτού του ίδιου του έρωτα, σε απώλεια των σχέσεων αγάπης και σε επιβάρυνση των παιδιών που γεννιόνται υπό τέτοιες συνθήκες και μεγαλώνουν με πολλά ψυχικά τραύματα λόγω της κακής σχέσεως των γονέων που τα έφεραν στον κόσμο, λόγω της ελλείψεως του φυσικού περιβάλλοντος, της άδολης και αγνής αγάπης, η οποία επιβραβεύεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, την αγάπη μεταξύ των συζύγων και την αφοσίωση του ενός στον άλλο εν φόβο Θεού. Αδελφοί, ο Θεός μας υποδεικνύει για όλα τα θέματα και γι' αυτό το τόσο μεγάλο ζήτημα για τη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνία και τη σχέση ανδρός και γυναικός, τον έρωτα, τη συζυγία, το γάμο και την τεκνοποίηση.

γωνία. Ο Θεός μας υποδεικνύει οδό η οποία είναι σωτήριος και πραγματικά ευτυχής. Ας το συνειδητοποιήσουμε, ας μελετούμε το Λόγο του Θεού και ας βγάζουμε τα συμπεράσματα και διδάγματα τα οποία μπορεί να φανούν σωτήρια, ιδίως στους νέους ανθρώπους, σε εκείνους που βρίσκονται στο ξεκίνημα της ζωής και στο ξεκίνημα μιας τέτοιας σχέσεως αγάπης και ενότητος, αλλά και συνδημιουργίας με το Θεό.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο τέλος του 23ου κεφαλαίου. Ο σοφός Σιραχίδης ζήτησε βοήθεια από το Θεό και ενίσχυση για να αντιμετωπίσει την αμαρτία. Επισήμανε ιδιαιτέρως τα αμαρτήματα της γλώσσης και της σαρκός και τελικά παρουσίασε τις συνέπειες που έχουν οι σαρκικές παρεκτροπές και ειδικότερα η προδοσία της συζυγικής τιμής στους τελευταίους στίχους και τόνισε πόσο ευεργετικό είναι κανείς να γνωρίζει τον νόμο του Θεού, να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με Αυτόν. Ας επαναλάβουμε τον τελευταίο 27ο στίχο. «Και επιγνώσονται οι καταληφθέντες ότι ουθέν κρήτων φόβου Κυρίου και ουθέν γλυκύτερον του προσέχειν εντολές Κυρίου». Έτσι, οι μεταγενέστεροι θα μάθουν έμπρακτα ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο καλύτερο από το φόβο του Κυρίου και δεν υπάρχει τίποτε άλλο γλυκύτερο από την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Οδός ζωής λοιπόν είναι ο νόμος του Θεού και μακάριος είναι εκείνος που αυτή την οδό την ακολουθεί και τα βήματά του τον οδηγούν στην αληθινή ευτυχία και την αληθινή ζωή κατά το θέλημα του Κυρίου. Και προχωρούμε στο 24ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό θεωρείται ότι είναι το λαμπρότερο από ολόκληρο το βιβλίο, τόσο από άποψη της διδασκαλίας την οποία περιλαμβάνει, όσο και από άποψη ποιητικής ωραιότητος. Επίσης είναι πολύ σπουδαίο από δογματικής απόψεως, διότι παρουσιάζει προσωποποιημένη τη σοφία του Θεού να συνιστά τον εαυτό της. Είναι η μόνη που αξίζει να επενεθεί. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να παρουσιάσει το μεγαλείο της σοφίας του Θεού και να την υμνήσει όπως της αξίζει. Εγκομιάζεται μπροστά σε όλους γιατί δεν φοβείται τον έλεγχο. Κανείς δεν είναι σε θέση να κατηγορήσει τη σοφία του Θεού ή να βρει κάτι εις βάρος της. Η σοφία λοιπόν παρουσιάζεται ως πρόσωπο. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι παραπέμπει, όπως θα δούμε, στη σοφία του Θεού που είναι ενυπόστατη, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ας σημειώσουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μια καθαρή προσωποποίηση και μια καθαρή δογματική διδασκαλία πάνω στο θέμα αυτό, διότι την εποχή εκείνη θα ήταν αντίθετο προς τον αυστηρό μονοθεϊσμό της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρουμε ότι το τριαδικό δόγμα, δηλαδή ότι ο Θεός είναι τριάς εν μονάδι, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη που υπήρχαν οι προϋποθέσεις να μην εκτραπεί η τιμή της Αγίας Τριάδος και η πίστη στην Αγία Τριάδα σε πολυθεία. Ήταν ωριμότερα τα πράγματα για να κατανοηθεί η ενότης του Θεού. Ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Εδώ λοιπόν θα δούμε να υπονοείται
ότι η σοφία του Θεού είναι πρόσωπο και μάλιστα το οποίο βρίσκεται μαζί με το Θεό και συνδημιουργεί τα πάντα με το Θεό. Το περιεχόμενο του κεφαλαίου ονομάζεται ένος ύμνος της σοφίας, ένεσης σοφίας. Και όπως είπα και προηγουμένως, κατά κάποιον τρόπο σε αυτό το κεφάλαιο η σοφία του Θεού με κεφαλαίο γράμμα παρουσιάζει τον εαυτό της, έτσι ώστε να αρχίσουμε να την γνωρίζουμε προκειμένου να μας αποκαλυφθεί με πληρότητα στην Καινή Διαθήκη, στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας έρθουμε λοιπόν στο Ιερό Κείμενο. «Η σοφία ενέσει ψυχήν αυτής και εν μέσω λαού αυτής καυχήσεται, εν εκκλησία υψίστου στόμα αυτής ανοίξει και εν αντιδυνάμεως αυτού καυχήσεται». Η σοφία θα πλέξει η ίδια το εγκομιό της και θα καυχηθεί ανάμεσα στο λαό της. Η σοφία αυτή, επειδή ακριβώς είναι θεία, θεϊκή, μπορεί να ενέσει τον εαυτό της εν μέσω λαού αυτής, δηλαδή ενώπιον του Ισραηλιτικού λαού, του περιουσίου αυτού λαού του Θεού, και εν εκκλησία υψίστου. Ποια είναι η εκκλησία του υψίστου? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συναθρίζονται στο όνομα του Θεού και ενώπιον του Θεού? Και πάλι πρόκειται για την Ισραηλιτική κοινότητα, αλλά θα μπορούσαμε εδώ να δούμε ότι προφητικώς υπονοείται η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού, ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός της Χάριτος. Επομένως και εν μέσω του λαού του Ισραήλ, στην προ-Χριστού εποχή η σοφία κάνει γνωστό τον εαυτό της, αλλά και στο μέλλον ενώπιον κάποιας άλλης εκκλησίας, εκείνης η οποία θα έρθει να συνάξει τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, θα ανοίξει το στόμα της και θα κάνει γνωστό τον εαυτό της. Αλλά όχι μόνο ενώπιον της συναγωγής των Εβραίων προ Χριστού, ενώπιον της Εκκλησίας του Χριστού μετά Χριστόν στην Αγία μας Εκκλησία, το ζωντανό αυτό σώμα του Χριστού, αλλά και έναντι δυνάμεως αυτού και ενώπιον των δυνάμεων του Θεού. Θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει αυτή την έκφραση μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Προτιμότερη και επιτυχέστερη ερμηνεία είναι να εννοήσουμε εδώ τα αγγελικά τάγματα, οι ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες δοξολογούν και υμνολογούν το Θεό. Επομένως, η σοφία παρουσιάζεται και γίνεται γνωστή ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων, των προ-Χριστού ευσεβών Ισραηλιτών, των μετά-Χριστών μελών της Αγίας Εκκλησίας και αυτών των αγγέλων, δηλαδή ενώπιον όλων εκείνων των λογικών δημιουργημάτων του Θεού, τα οποία προορίζονται να είναι μέτοχοι της ουρανίου βασιλείας. Και ας ακούσουμε τώρα τι περί του εαυτού της δηλώνει η σοφία. Ευρισκόμαστε στον τρίτο στίχο του 24ου κεφαλαίου. «Εγώ από στόματος υψίστου εξήλθον και ως ομίχλη κατεκάλυψα γην». Εγώ η σοφία βγήκα από το στόμα του υψίστου και όπως η ομίχλη σκέπασα όλη τη γη.
η έκφραση «προήλθα από το στόμα του υψίστου» παραπέμπει στην έννοια του λόγου. Λόγος ονομάζεται επομένως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διότι έτσι σχετίζεται με τον Πατέρα, όπως σχετίζεται ο λόγος προς τον νου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο νους μας είναι εκείνος που γεννάει τη λογική και το λόγο. Είτε αυτός ο λόγος είναι από μέσα μας, ενδιάθετος στη σκέψη μας, είτε είναι προφορικός. Η σκέψη λοιπόν και ο λόγος γεννώνται από το νου. Έτσι προέρχεται η σοφία από τον Πατέρα, ο οποίος επέχει τη θέση του νου. Από εκεί λοιπόν γεννάται η σοφία, από το Θεό. Βλέπετε πώς κατευθύνεται ο λόγος προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και εκάλυψε, λέει, ως ομίχλη την γη. Όπως η ομίχλη φαίνεται να καλύπτει ολόκληρη μια περιοχή, έτσι θα καλύψει η σοφία του υψίστου ολόκληρη τη γη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, ότι τελικά πραγματικά θα καλύψει όλο τον κόσμο και θα πλημμυρίσει η γη από την αποκάλυψη και τη γνώση της σοφίας του Θεού. Ομιλώντας οι προφήτες για τον Μεσσία και την εποχή του, λένε ο Μένα Βακούμ ότι εμπληστήσεται η γη του γνώνε την δόξαν Κυρίου. Ο Σίδωρ κατακαλύψει αυτούς. Η δόξα του Κυρίου, η γνώση του Θεού, θα καλύψει τη γη, θα αξαπλωθεί σε όλη τη γη. Ενώ ο προφήτης Ισαΐας, ομιλώντας για τη βασιλεία του Μεσσία, λέει «Εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε. Από τη ρίζα του Ιεσέ, από τη γενιά του Δαβίδ, θα προέρθει ένα κλαδί και ένα άνθος, εννοεί τον Μεσσία, δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό». Προφητεία 8 αιώνες προ Χριστού. «Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού και θα αναπαυθεί σε αυτόν το πνεύμα του Θεού που είναι πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Και καταλήγει, αφού λέει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία θα είναι εμφανή στο Μεσσία, τελικά «ενεπλήσθη η σύμπασα του γνώνε των Κύριων, ο σίδωρ πολύ κατακαλύψε θαλάσσας και θα γεμίσει η οικουμένη από τη γνώση του Κυρίου όπως πολύ νερό καλύπτει τη θάλασσα. Και έστεν τη μέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχη εθνών, επ' αυτόν έθνη ελπιούσι και έστε η ανάπαυση σε αυτού τιμή». Εκείνη την ημέρα που θα γίνει εμφανής η δόξα του Μεσσία, της ρίζας του Ιεσέ, αυτός θα είναι εκείνος που ορίστηκε να εξουσιάζει τα έθνη και αυτός είναι η ελπίδα των εθνών και ο θρόνος του θα παραμένει για πάντοτε τιμημένος. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το «εγώ από στόματος υψίστου εξήλθον και ως ομίχλη κατεκάλυψα την γην», αυτός ο στίχος έχει ένα τόσο ευρύ και βαθύ προφητικό περιεχόμενο. Ο Υιός του Θεού γεννάται ως λόγος από τον ουράνιο Πατέρα προπάντων των αιώνων και προσφέρεται στη γη την οποία θα πλημμυρίσει με τη γνώση και τη δόξα του Θεού. Και συνεχίζει η σοφία να ομιλεί για τον εαυτό της.
εγώ εν υψηλής κατεσκήνωσα και ο θρόνος μου εν στήλο νεφέλης. Στα ύψη του ουρανού έσσα τη σκηνή μου και ο θρόνος μου βρίσκεται στη στήλη της νεφέλης. Τι σημαίνει το εν υψηλής στα ύψη του ουρανού? Σύμφωνα με το εβραϊκό κοσμοείδωλο για την αντίληψη, την εβραϊκή, στα υψηλά βρίσκεται ο θρόνος του υψίστου, του Θεού. Επομένως, όπου βρίσκεται και κατοικεί ο Θεός, εκεί ευρίσκεται μαζί του και η σοφία. Είναι σύνθρονος του Θεού και συμπάρεδρος. Ευρίσκεται παρά το Θεό, όπως ακριβώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Ο Λόγος ήταν πάντοτε μαζί με το Θεό και ήταν Θεός και είναι ο Λόγος. Επομένως, παρεδρεύει, βρίσκεται στο θρόνο του Θεού. «Γύρον ουρανού εκύκλωσα, μόνη και εν βάθη αβύσσων περιεπάτησα, εν κύμα τη θαλάσσης και εν πάση τη γη και εν παντή λαό και έθνη εκτισάμην». «Μόνη μου έτρεξα το γύρο του ουρανού και περπάτησα στα βάθη της αβύσσου. Όλα τα έχω στην εξουσία μου, τα κύματα της θαλάσσης και ολάκερη τη γη, κάθε λαό και κάθε έθνος». Προσθέτει ότι έκανε το γύρο του ουρανού και περπάτησε στα βάθη των αβύσσων και χρησιμοποιεί μάλιστα τη λέξη «μόνη», διότι δεν υπήρχε κανένα άλλο «ον», δεν είχαν δημιουργηθεί τα όντα, ήδη τότε εκείνη υπήρχε προ πάντων των κτισμάτων ή όπως το είπε ο ίδιος ο Κύριος στην προσευχή προς τον ουράνιον Πατέρα, πρώτου των κόσμων είναι. Εκεί πριν από το πάθος του, όπως θυμόμαστε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα να τον αποκαταστήσει στη δόξα που είχε προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Από τότε επόπτευε τα πάντα, τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. «Εξουσιάζω τη θάλασσα και την ξηρά», συμπλήρωσε η Σοφία. «Τα πάντα ευρίσκονται υπό την εξουσία μου. Όλα τα έθνη μου ανήκουν». Με τη φράση αυτή προφανώς έχουμε αναφορά στη δημιουργία του κόσμου και την πλάση των ανθρώπων και των εθνών από τον ίδιο τον Κύριο. Ας μην ξεχνάμε το λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι πάντα δι' αυτού του λόγου εγένετο. Όλα δημιουργήθηκαν από Αυτόν και το ομολογούμε επίσης στο σύμβολο της πίστεως. «Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή», και καταλήγει «διού τα πάντα εγένετο, δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και ως δημιουργός μαζί με τον ουράνιο Πατέρα εξουσιάζει τα πάντα». Βλέπετε λοιπόν πως φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο προετοιμάζει ο Ιερός Συγγραφέας την περί Αγίας Τριάδος και περί της θεότητος του Μεσσία, αποκάλυψη και πίστη της Εκκλησίας.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό, που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι το λαμπρότερο από ολόκληρο το βιβλίο, εφόσον αποκαλύπτει πολύ σημαντικά πράγματα, παρουσιάζει προσωποποιημένη τη σοφία του Θεού να συνιστά και να κάνει γνωστό τον εαυτό της. Ομιλεί ως πρόσωπο και όπως είδαμε στην μέχρι τώρα ερμηνεία μας, ταυτίζεται με το Λόγο του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο έλαβε σάρκα και αποκαλύφθηκε στον κόσμο και ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, κάνοντας έτσι στους ανθρώπους γνωστή την πλήρη, κατά τη δύναμη αυτών, αποκάλυψη του Θεού. «Εγώ προήλθα από το στόμα του υψίστου και ως ομίχλης σκέπασα τη γη. Κατοίκησα ψηλά στον ουρανό και ο θρόνος μου ήταν μες στη στήλη της νεφέλης. Μόνη μου έτρεξα το γύρο του ουρανού, προτού να υπάρξει κανένα άλλο δημιούργημα, και περπάτησα στα βάθη της Αβύσσου. Τα κύματα της θάλασσας και ολάκερη η γη και όλοι οι λαοί και τα έθνη ήταν στην εξουσία μου, εφόσον είναι συμπάρεδρος, σύνθρονος του Θεού και συνδημιουργός του Θεού και μαζί με τον Θεό είναι παντοκράτορ». Έτσι λοιπόν τα πάντα ανήκουν στην δική της εξουσία και βασιλεία. Και συνεχίζει στον 7ο στίχο. «Μετά τούτων πάντων ανάπαυσιν εζήτησα και εν κληρονομία τίνος αυλισθήσομαι. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λαούς ζήτησα τόπο να αναπαυθώ και διερωτήθηκα σε τίνος τη γη θα κατοικήσω». Ίσως εδώ υπονοείται ότι η σοφία του Θεού θα έρθει να κατοικήσει κάποτε μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε εδώ προαναγγέλλεται, προφητεύεται η σάρκωση του Θεού, το ότι ο Θεός θα έλθει επί της γης και θα συγκατοικήσει με τους ανθρώπους. Πού όμως, σε ποιο λαό? Και έρχεται η απάντηση στον 8ο στίχο. «Τότε εν ετήλα τόμι ο κτίστης απάντων και ο κτίσας με κατέπαυσε την σκηνή μου και είπεν εν Ιακώβ κατασκήνωσον και εν Ισραήλ κατακληρονομήθητη». Τότε ο δημιουργός του σύμπαντος με πρόσταξε. Αυτός που δημιούργησε και μένα όρισε τον τόπο της διαμονής μου και είπε «Στη χώρα του Ιακώβ κατοίκησε, στου Ισραήλ τη γη πήγαινε και πάρ' την για δική σου». Εζήτησε λοιπόν η Σοφία ένα λαό ανάμεσα σε όλους τους άλλους, ο οποίος να την αποδέχεται, να την αναπαύει όπως το λέει και να κατοικήσει ανάμεσα σε αυτούς σαν να ήταν δική της ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τις ερμηνείες των νομοδιδασκάλων του Ισραήλ, ο νόμος του Θεού, ενώ προτάθηκε σε άλλα έθνη, τελικά έγινε αποδεκτός από τους Εβραίους. Και το Ιουδαϊκό έθνος είναι εκείνο το οποίο υποδείχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο ως κτήμα και τόπος αναπαύσεως της σοφίας. Πράγματι, ο λαός του Ισραήλ είναι εκείνος ο οποίος προετοίμασε το έδαφος για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο. Και γι' αυτό
ονομάστηκε και δικό του ίδιον έθνος. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τα ίδια ήλθε, αλλά οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Ήρθε σε εκείνους που ήταν δικοί του, αλλά εκείνοι δεν τον δέχτηκαν, τουλάχιστον δεν τον δέχτηκαν όλοι. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το στίχο φαίνεται η ιδιαίτερη θέση που έχει ο λαός του Ισραήλ στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Είναι αυτός ο λαός στον οποίο θα έλθει ο Μεσσίας και δια του οποίου θα ανοιχθεί και στον υπόλοιπο κόσμο. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. «Πρώτου αιώνος απαρχής εκτισέμαι και ως αιώνος ουμή εκλείπω». Πριν από το χρόνο και την αρχή του σύμπαντος με δημιούργησε και δεν θα πάψω ποτέ να υπάρχω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός αυτός ο στίχος, διότι θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι η σοφία δηλώνει ότι είναι δημιούργημα, κτίσμα του Θεού. Εδώ όμως τα πράγματα διευκρινίζονται. Προπάντων των αιώνων, δηλαδή πριν να υπάρξει ο χρόνος, επομένως στην αιωνιότητα και την πραγματικότητα του Θεού προέρχεται από τον Πατέρα, από τον Θεό η σοφία. Επομένως δεν είναι δημιούργημα εφόσον είναι εκτός της δημιουργίας. Υπονοείται εδώ η προπάντων των αιώνων γέννησης του δευτέρου προσώπου του Υιού και Λόγου του Θεού, που δεν ήταν δυνατόν να δηλωθεί ξεκάθαρα όπως θα γίνει στη συνέχεια στη Γενή Διαθήκη. Το τι λέει προ αιώνος και απαρχής σημαίνει ότι δεν είναι δημιούργημα εφόσον προέρχεται μένα από τον Πατέρα, αλλά όχι μέσα στον κόσμο των δημιουργημάτων. Δεν είναι λοιπόν δημιούργημα, αλλά είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ομοούσιος με τον Πατέρα, γενόμενος από τον Πατέρα, αλλά συναίδιος, συνάναρχος και ατελεύτητος. Βλέπουμε λοιπόν πόσο οδηγεί στην βαθιά θεολογία του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού ο λόγος αυτός της Παλαιάς Διαθήκης. Αδελφοί μου, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Υπάρχουν όμως περικοπές σαν αυτή που ερμηνεύουμε τώρα, οι οποίες ομιλούν πολύ καθαρά, αρκεί κανείς να μπορεί να διακρίνει τα σημεία με τη χάρη του Θεού και οπωσδήποτε με την καθοδήγηση της παραδόσεως της Εκκλησίας μας μπορεί κανείς να δει τη Θεία Αποκάλυψη να αχνοφέγγει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη για την αλήθεια περί του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού και τελικά περί του Τριαδικού Θεού, του Θεού της Αγάπης. Εδώ όμως ολοκληρώθηκε για σήμερα η ώρα μας. Θεού θέλοντος, την επομένη Τετάρτη θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της τόσο σημαντικής αυτής περικοπής και διδασκαλίας. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως υπό τη νέα της σύνθεση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφή την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο φερόνιμος ιερός ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Ακρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Πανηγυρικά τιμάται η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου νήσων Ιωνίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στην Κηπούπολη Περιστερίου απόψε στις 8.30. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου και στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Χρήστος Μίτσιου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Πέμπτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιώς τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η πρώτη και δεύτερη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκώτησας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλα, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο «Η Εν Σταυρό Ζωή», «Ο Σταυρός ως τρόπαιον νίκης και όπλων ειρήνης», «Η είσοδος είναι ελεύθερη». Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, στο παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στους Ιερούς Ναούς, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιηθεί από την Πειραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Πειραιακή Εκκλησία, Ράδιο Παραμυθία, και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή σε μια συζήτηση που αγγίζει ένα από το πιο παλαιά και ταυτόχρονα πιο επίκαιρα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Από πού προέρχεται το κακό? Είναι το κακό μια δύναμη που μας υπερβαίνει ή γεννιέται μέσα στην ίδια την ανθρώπινη ελευθερία? Είναι έλλειψη, είναι παραμόρφωση, είναι άγνοια ή μήπως μια τραγική δυνατότητα που συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή? Και τελικά ποια είναι η σχέση του κακού με την ευθύνη μας, την πίστη και την ελπίδα? Μέσα λοιπόν από ένα διάλογο που δεν φοβάται την πολυπλοκότητα, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το μυστήριο αυτό όχι μόνο ως φιλοσοφικό πρόβλημα αλλά και ως βίωμα, ως κάτι δηλαδή που διαπερνά την καθημερινή μας ζωή, τις σχέσεις μας, τις επιλογές μας. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Γερονιμάκη στην ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε, και να προτείνουμε για αρχή ένα καλό βιβλίο, το Ευχολόγιον Μαθητιώσης Νεολαίας, που επιμελήθηκαν ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χριστοδούλου και η γερόντισσα Ισιδώρα Αγιεροθεήτησα, και φέρει την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για ένα ιερατικό ευχολόγιο με ευχές γραμμένες ειδικά για μαθητές και φοιτητές, αλλά και τους γονείς και τους δασκάλους τους που έχουν ανάγκη πνευματικής στήριξης και ψυχικής ανάπαυσης στη δύσκολη περίοδο των εξετάσεων. Ευχολόγιον Μαθητιώσης Νεολαίας, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Το κακό, λέτε, από πού προέρχεται? Δεν μπορεί να έρχεται από το Θεό πάντως, Ο Θεός δεν κάνει κακό. Είναι ο ίδιος η καλοσύνη, η θεϊκή καλοσύνη. Πλην όμως, χωρίς την άδειά του, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος. Και μάλιστα, όχι μόνο χωρίς την άδεια του Θεού, αλλά και χωρίς την άδεια τη δική μας. Χωρίς την προαίρεσή μας, να πούμε ναι, κύριε διάβολε, ναι, δέχομαι να το κάνεις αυτό, να το κάνω αυτό που μου συμβουλεύεις. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται το θέλημα του διαβόλου. Γι' αυτό και η ευθύνη πέφτει επάνω μας για ό,τι γίνεται. Οπωσδήποτε όμως όλες αυτές οι μεγάλες πανδημίες που έχουν πέσει στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια ακόμα, πολύ συχνά συμβαίνουν. Δηλαδή, εσείς είστε νέοι και δεν τα θυμάστε και δεν διαβάζουμε και την ιστορία να ειδούμε. Όλα αυτά είναι μηνύματα που τα επιτρέπει ο Θεός για να θυμηθούμε τις αμαρτίες μας και να ξαναγυρίσουμε σε Αυτόν. Θυμάμαι μια φορά ήμουν σε μια πλατεία του Πηλίου και είχα τα μικρά μου, τότε που ήταν μικρά. Και αυτά, εκεί η πλατεία αυτή έχει από κάτω γκρεμό. Από το τέλος της πλατείας και ύστερα. Αυτά λοιπόν θέλανε να φύγουν, να πάνε εκεί στην άκρη που ήταν τα κάγκελε. Εγώ φοβόμουν να μην σκαρφαλώσουν και πάνε κάτω, αλλά δεν ήθελα πάλι να τα κρατάω από τα χέρια. Και βρήκα έναν τρόπο, τους φόλεγα σκύλος. Μόλις άκουσαν τη λέξη σκύλος, γυρίζαν και τρέχαν και πέφτουν στην αγκαλιά μου να γλιτώσουν. Λοιπόν, κάνει και ο Θεός κάτι τέτοιο. Μας στέλνει, μας επιτρέπει το διάβολο να μας κάνει συμφορές για να ξαναγυρίσουμε φοβισμένοι και ταλαιπωρημένοι κοντά του. Εμείς αυτή την πίστη έχουμε οι χριστιανοί. Τώρα ο κόσμος που ξεκινάει από την επιστήμη, την ευτόνια νοοτροπία, λέει όχι, λέει υπάρχουν μικρόβια στην ατμόσφαιρα και έχουν ζυγίσει τώρα. Λέει ότι ο κάθε οργανισμός έχει περίπου 300 γραμμάρια μικρόβια μέσα του, τα οποία προκαλούν όλες αυτές τις καταστάσεις, και είναι τυχαία πράγματα ή με κάποια λογική η οποία είναι τελείως, ας πούμε, της φυσικής και της χημίας. Δεν βρίσκουν το Θεό πουθενά. Όπως θυμάμαι μια συγγενιά μου κάποτε, τότε που για πρώτη φορά ανεβήκανε πάνω στο φεγγάρι οι αστροναύτες, Και είχε γίνει έτσι με αίσθηση μεγάλη στον κόσμο, μου λέει και εμένα, είδες Κώστα μου που πήγαν στον ουρανό, δεν βρήκαν Θεό, και ψέματα μας λέγανε οι παπάδες. Δεν τον βρήκαν εκεί το Θεό κρυμμένο πουθενά. Καταλάβατε.
1: Δεν κρυβόταν στο φεγγάρι.
2: Λοιπόν, εμείς δεχόμαστε, υφιστάμεθα, πως θα λέγαμε στην καθαρέβουσα, τα βάσανα της ζωής, και ξέρουμε οι χριστιανοί ότι όλα έρχονται για να μας πιέσουν, να μας αναγκάσουν να ξαναστραφούμε στον Θεό που τον ξεχάσαμε.
1: Κύριε Γανωτή, εσείς που ασχολείστε ως φιλόλογος, γνωρίζετε οπωσδήποτε στα αρχαία χρόνια μας, όταν έρχονταν πανδημίες, πώς αντιδρούσαν οι άνθρωποι που δεν ήξεραν από την, τέλος πάντων, την εκκλησία του Χριστού μας.
2: Οι παλαιοί άνθρωποι ήταν θρήσκοι. Δεν η αθεία εφευρέθηκε τους τελευταίους αιώνες. Δεν υπήρχε παλιά. Και κακούς τους λέγαν τους θεούς και θρήσκοι ήτανε. Και κάνανε τα θρησκευτικά τους όπως κάνουν τις μαγείες, ας πούμε τώρα. Ναι. Δεν βρίσκανε βέβαια ανταπόκριση, αλλά ποιος ξέρει και αν βρίσκανε, γιατί ο Θεός είναι και θα είναι μεγάλος και αγαπάει όλους τους ανθρώπους και δεν δεσμεύεται από θρησκείες. Δεν ξέρουμε. Πάντως οπωσδήποτε έχουμε την περίπτωση του λοιμού των αρχαίων Αθηναίων, οι οποίοι αφού κάνανε βέβαια στην αρχή τις προσευχές τους και ύστερα απελπίστηκαν, γιατί είδανε ότι προχωρούσε όλο και χειρότερα ο λοιμός, τότε λέει αποθυριώθηκαν, έκαναν ύστερα κάθε αδικία και κάθε προσυχιά, γιατί ξέρουν ότι πεθαίνουν σε λίγες μέρες, και γιατί να μην τα χαρούν και αυτά που φοβόταν πρώτα μήπως οι θεοί θυμώσουν και τους στερήσουν τη ζωή, καταλάβατε. Λοιπόν,
1: αυτή ήταν η αντίδραση.
2: Όπως χτυπούν τα ζώα άμα τα κλείσεις κάπου και χτυπιούνται δεξιά και αριστερά, αλλά δεν βρίσκουν σωτηρία. Έτσι και εδώ. Εμείς όμως βλέπουμε και στον κόσμο τον σημερινό να συμβαίνουν τέτοιοι λοιμοί, τέτοιες δυστυχίες, όχι μόνο με αρρώστιες αλλά και με πολέμους και με χίλια δυο. Ο κόσμος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και ουσιαστικά τρελαίνεται, ή αποκτάει και ο καθένας μας την ίδια πολεμική διάθεση και σκοτώνει και τους άλλους, ή κάτι γίνεται τέλος πάντων που να μην είναι προς την κατεύθυνση της θεραπείας του κακού. Ο Χριστός όμως μας έμαθε εμάς να ξέρουμε ότι κάθε δόση αγαθή προέρχεται από Αυτόν, αλλά και κάθε κακό προέρχεται από το δαίμονα, με την άδεια του Θεού, με σκοπό να μας ωφελήσει. Θα σας διαβάσω δύο στίχους από τον Ιερεμία να δείτε πόσο σύγχρονη είναι. «Ιδού εγώ δίδομοι επί των λαών αυτών τούτων ασθένειαν και ασθενήσουσιν εν αυτό πατέρες και οι άμα γείτον και ο πλησίον αυτού». Θα αρρωστήσει, λέει, ο πατέρας μας είπε το γιο. Μέσα στις οικογένειες δηλαδή θα έρθει το κακό. Και ο γείτονας με τον πλησίον αυτού. Είναι ακριβώς η περιγραφή του τι σημαίνει σήμερα.

0: οι εχθροί που κατέλευαν τα Ιεροσόλυμα, αλλά ήταν και Ρώσεις. Λοιπόν, δίδομαι ημίν ασθένειεν, λέει, και ασθενήσει πατήρ μετά του ιδιότητα της γυναίκης της λογαριάς, όσο και να ασθενούσαν δεν τους ένοιαζε, αλλά να, ο πατέρας και γιος που ήταν ουσιαστικά το νεύρο της οικογένειας και της κοινωνίας, ναι, και γείταν μετά του πλησίον αυτού. Αυτός είναι ο παιδαγωγικός λόγος για τον οποίο ο Θεός επιτρέπει τα βάσανά μας. Μπορείτε να μου πείτε όμως με την λογική την ίδια, εάν την δεχτείτε, τι θεωρείτε ότι αποτελεί την ανταπόκριση του ανθρώπου σε αυτή την παιδαγωγική τιμωρία του Θεού?
1: Για πείτε μας.
0: Α, είδατε, πάλι μου το ρίχνετε τον παλάκι που λένε. Να σας το πω εγώ. Αποτελεί την μετάνοια και την αύξηση της λατρείας, την αύξηση της προσευχής. Δηλαδή στοιχεία που είναι αντίθετα από αυτά που μας συμβουλεύουν οι διάφοροι άρχοντες του κόσμου εδώ, που έχουν φαγωθεί να σώσουν τους χριστιανούς και τους αποτρέπουν από τον εκκλησιασμό, από τις δημόσιες λατρείες, από τη Θεία Κοινωνία, από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σαν να σου λέει, τώρα σε πάτησε ο διάβολος στο πόδι και σου δίνει και μια σπρωξά, αναγκαστικά θα πέσει. Δηλαδή σου δίνει μια δοκιμασία και συγχρόνως σου στερεί ή σε συμβουλεύει να στερηθείς και τη θεραπεία αυτής της δοκιμασίας.
1: Όμως κύριε Γανωτή, δεν θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε στο σπίτι μας από τη στιγμή που λέει και ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, ας πούμε, παντού βρίσκεται ο Θεός, παντού μπορεί να λατρευτεί ο Θεός.
0: Παντού μπορεί να λατρευτεί ο Θεός, βεβαίως. Αλλά η Εκκλησία μας δημιουργήσε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να κάνεις την επιλογή σου, αλλά όχι από φόβο μήπως το να πας στην εκκλησία θα σε βλάψει. Αν είναι δυνατόν, θα πείτε να πώς οι άλλοι πήγαν στο Αγίους Τόπους και τους έβλεψε αλήθεια, ή οι άνθρωποι αυτοί αγιάζουν τώρα και ο ίδιος ο ένας πέθανε, έμαθα, αυτός ο ηλικιωμένος, ο 67χρονος. Οπότε θα πει, Θεέ μου, εγώ αψήφισα τα πάντα για να έρθω να σε προσκυνήσω. Ουσιαστικά ωφελήθηκε. Η γλώσσα μας και η σκέψη μας είναι ο αντίποδος της γλώσσας και της σκέψης του κόσμου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Οι προσπάθειές μας που κάνουμε να τα συνδυάσουμε και να τα μπαλώσουμε είναι ύποπτες, πονηρές είναι.
1: Ναι, προσπαθούμε λίγο με τη λογική να τα τακτοποιήσουμε αυτά.
0: Να πάνε άνθρωποι πολύ στην εκκλησία και να πέσουν στα γόνατα και να προσευχηθούν και ο Θεός να τους δοκιμάσει και να τους αυξήσει την πίστη τους, να αφήσει να αρρωστήσουν πολύ. Αυτοί που θα αρρωστήσουν παρακαλώντας τον Κύριο και αψηφώντας τον κίνδυνο για να του εκδηλώσουν την λατρεία τους, την αγάπη τους, αυτοί είναι άγιοι της εποχής μας.
1: Ξέρετε όμως τι θα έλεγαν κάποιοι άλλοι? Εντάξει, αυτοί θέλουν.
0: Α, τι θα έλεγαν οι άλλοι? Οι άλλοι που θα έλεγαν άλλα, απλούστατα δεν θα έρθουν στην εκκλησία.
1: Ναι, αλλά
0: δεν είναι ανάγκη να έρθουν οι άνθρωποι.
1: Κύριε Γανωτή, θα πούν οι άλλοι, και ήδη το λένε οι άλλοι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν, ότι αυτοί που θα αρρωστήσουν, θα αρρωστήσουν και εμάς τους απ' έξω που δεν θέλουμε να πάμε.
0: Δεν το ξέρετε. Αυτό να ξέρετε, ότι η λογική ότι οι αρρώσεις μεταδίδονται και ότι αυτά όλα είναι και αυτά της κοσμικής σκέψης. Εάν δεν επιτρέψει ο Θεός, κακό δεν έρχεται. Τότε θα είχαν πεθάνει όλοι οι γιατροί. Δεν θα υπήρχε γιατρός στον κόσμο εδώ και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τους ιατρούς αλλά και τους νοσηλευτές τους βάζουν και αυτούς σε καραντίνα. Δηλαδή αυτή την εποχή.
0: Ο κόσμος φοβάται και ο φόβος δεν είναι ποτέ του Θεού. Ο φόβος είναι δώρο εντός εισαγωγικών του διαβόλου προς τους ανθρώπους οι οποίοι γυρίζουν και τον γλυκοκοιτάζουν. Το λέει στη Σοφία Σολομώντος, ότι οι άνθρωποι, λέει, βλέπουν το θάνατο από μακριά και του γνέφουν, του κάνουν γλυκά ματάκια, δηλαδή έλα. Αυτή είναι η

0: άκρων άοντων της βλακίας του ανθρώπου, της ιστορίας. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλη λογική. Πρέπει να έχουμε άλλη λογική και δεν πρέπει να την προδίδουμε, ούτε να συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο. Θα πείτε ότι ο κόσμος είναι τώρα πολλής εκτός εκκλησίας και είναι βαρύς και επιβάλλει και τα λοιπά. Δεν είναι ποτέ βαρύς, γιατί ο κόσμος είναι πολύς και βαρύς, εμείς είμαστε λίγοι και ελαφροί, αλλά έχουμε το ζύγι του Χριστού μαζί μας. Ούτε ενάρμαση και ούτε ενήπης, εμείς δεν το όνομα του Κυρίου μεγαλυνθισόμεθε.
1: Κυρία Γανωτή, τι προτείνετε σε ανθρώπους που είναι της Εκκλησίας, σε ανθρώπους που προσεύχονται, όταν κατηγορούνται από τους ανθρώπους που δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, που έχουν έναν μεγάλο φόβο. Τι προτείνετε? Υπάρχει και ένας κίνδυνος να φτάσουμε σε μια γκροτέσκο κατάσταση και να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πολλές φορές πώς να εκφραστούμε και εκφραζόμαστε άκομψα.
0: Λοιπόν, ξέρετε, οι καλοί χριστιανοί, οι σωστοί, δεν κατηγορούν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως, και όπως λένε μάλιστα ο καλός κόσμος, αλλά και όλος ο κόσμος, κατηγορεί συνεχώς τους χριστιανούς. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Τους θεωρούν υπεύθυνους για τις συμφορές που έρχονται τα παλιά χρόνια, στους πρώτους αιώνες. Κάθε συμφορά που έπεφτε στον κόσμο θεωρούσαν υπεύθυνους τους χριστιανούς.
1: Γιατί?
0: Τους στενοχωρούν τους θεούς. Λέει και οι θεοί εκδικούνται όλο τον κόσμο. Μετράβατε. Λοιπόν, να μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Εμείς μπορούμε όταν αγαπούμε να περιμένουμε και τις συκοφαντίες και τις κατηγορίες και όλα αυτά. Ένας που λέει ότι εμείς οι χριστιανοί που πάμε στην εκκλησία θα φέρουμε το μικρόβιο και θα το απλώσουμε και στον άλλον κόσμο. Για να το δούμε, θα το δείτε στην πράξη αυτό. Να γίνουν οι στατιστικές και θα δούμε.
1: Εμείς τι έχουμε να δούμε από την ιστορία που θα μπορούσε να μας τονώσει, να μας στηρίξει?
0: Να μας στηρίξει, έχουμε δύο πράγματα θα σας πω. Ναι. Ένα είναι ότι όταν έπεσε πανόλη στην Αλεξάνδρεια, όλοι οι εχέφρονες Αλεξανδρινοί σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν στις εξοχές έξω. Και μέσα στην πόλη όμως έμειναν οι χριστιανοί, οι οποίοι περιποιούνταν τους ειδωλολάτρες και χριστιανούς στα σπίτια τους, που τα είχαν εγκαταλείψει τα παιδιά τους και οι γονείς τους και τα αδέρφια τους. Και αυτό ήταν, ξέρετε, το παράδειγμα, ήταν η αφετηρία της μεγάλης άνθησης του χριστιανισμού στην Αλεξάνδρεια. Πρώτον αυτό. Το δεύτερον που με συγκίνει πάρα πολύ, κάποτε πηγαίναμε όταν ήμουν νεότερος, πήγαινα και εγώ μαζί με την ενορία επισκέψεις στις φυλακές και στα ψυχιατρία. Όταν πήγαμε λοιπόν στις φυλακές, ήταν μια φορά, ήταν μόλις είχαν ανακαλύψει το AIDS, αυτό το, την αρρώστια αυτή τη φοβερή, που είναι και αυτή θανατηφόρος. Λοιπόν, και αυτούς που είχαν έτσι τους είχαν κλεισμένους σε ιδιαίτερο διαμέρισμα των φυλακών Κορυδαλλού, με καγκελόπορτα μπροστά να μην επικοινωνούν με τους άλλους. Και τους έπαιρνε τρόμους. Λοιπόν, εμείς μπήκαμε μέσα, λοιπόν, μας ξεκλειδώσαν, μπήκαμε μέσα, ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος παπάς μας τους αγκάλιαζε και τους φιλούσε. Εμείς τους δίναμε το χέρι και τα λοιπά και τους πήγαμε και δώρα. Μετά από μερικούς μήνες είδα έναν από αυτούς που ήρθε στην εκκλησία μας. Τότε είχαμε τον Παπακλήμη, τον Άγιο ιερέα μας, Εφημέριο. Λοιπόν, ήρθε και του μιλούσε μέσα στο ιερό. Του λέω εγώ, τι ήθελε ο άνθρωπος αυτός, γέροντα? Λέει, αυτός είναι από εκείνους που είχαμε βρει στις φυλακές όταν πήγαμε. Και ήθελε, τώρα που απολύθηκε από τη φυλακή, ήρθε να με χαιρετήσει, να μας χαιρετήσει, λέει. Μπα, δεν θέλει. Και καλά, τι τόσο πολύ ενδιαφέρον είχε, ναι, λέει, ήταν συγκινημένος, γιατί την εποχή εκείνη ούτε οι συγγενείς τους από την οικογένειά τους δεν τους δίναν το χέρι, και εμείς, λέει, πήγαμε και τους δίναμε το χέρι, τους χαιρετούσαμε. Άσε, λέει, ο άλλος πάλι που τους αγκάλιζε και τους φιλούσε. Και αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση και έμεινε στην καρδιά τους, και γι' αυτό αισθάνθηκε φεύγοντας να έρθει να ευχαριστήσει τον παπά που μας έφερε εκεί. Δεν ξέρετε ότι τα θαύματά μας είναι ανθυγιεινά. Βεβαίως. Οι μάρτυρες που πήγανε να ομολογήσουν την πίστη τους ξέρουν ότι κινδυνεύαν το κεφάλι τους. Είδατε τι ωραία. Όταν πήγε να απολογηθεί ο Άγιος Γεώργιος στον Διοκλητιανό, τον είδε η Αγία Αλεξάνδρα, η γυναίκα του Διοκλητιανού, υδρολάτρησε και τον εθαύμασε. Και έγινε χριστιανή και μαρτύρησε αυτή πριν από τον Άγιο Γεώργιο. Αυτές, λοιπόν, οι ανθυγιεινές πρωτοβουλίες μας, επικίνδυνες, που μοιάζουν με αυτοκτονία και τις θεωρούν οι άνθρωποι παράλογες, αυτές είναι τα θαύματα της Εκκλησίας μας, και να μην τα φοβούμαστε, να μην απομακρυνόμαστε από αυτά. Από αυτά θα σωθεί ο κόσμος. Για σκεφτείτε ότι ο κόσμος θα σωθεί από αυτά. Αν υπάρχει ακόμα μια στροφή των ανθρώπων, μια ντροπή απέναντι στην Εκκλησία από αυτούς οι οποίοι την παραμελούν, αυτό είναι στο ότι διαπιστώνουν ότι μέσα στους ναούς μας, όχι τώρα μόνο που είναι αυτός ο λοιμός, αλλά πάντα γίνεται ένα θαύμα. Κοινωνούν από το ίδιο ποτήριο, από το ίδιο κουταλάκι όλοι οι πιστοί που κοινωνούν. Ενώ μέσα στα σπίτια τους έχουν προσέξει ότι αδέρφια μεταξύ τους έχουν άλλο ποτήριο ένας, άλλο ποτήριο άλλος. Και αν τυχόν τολμήσει να μπερδέψει τα ποτήρια κανένας, σηκώνεται επανάσταση. Και εμείς κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο, που ξέρουμε ότι τόσες αρρώστιες έχουν οι άνθρωποι που προσέρχονται εκεί. Τόσες αρρώστιες, και το ξέρουμε. Και όμως αυτό το λίγο της πίστης μας κάνει θαύματα, και δεν πρέπει αυτά τα θαύματα να τα σβήσουμε, και μάλιστα να τα σβήνουμε και να σβήνουν, ας πούμε, και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Μην φοβηθούμε του κόσμου της κατακρίσης.
1: Κύριε Νωτή, μας είπατε στην αρχή πριν, εγώ θα ήθελα να το ξαναπούμε στους ακροατές μας πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Αυτό που μας είπατε θέλω να το πείτε με την Παναγία και το Χριστό. Αν του έλεγε, ας πούμε, όταν ήταν μικρός εκεί στη Βηθλέμ.
0: Λοιπόν, με το πνεύμα της επιστήμης, ο Χριστός που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε λεπρούς και τους άγγιζε και τους θεράπευε, και με τόσες άλλες αρρώστιες, γιατί έρχονταν, λέει, όχι μόνο οι Εβραίοι, αλλά και από την Τύρο και τη Σιδώνα και οι ιδωλολάτρες, και τρέχανε στον Χριστό να πάρουν θεραπεία. Θα έπρεπε να φοράει γάντια και μάσκα μπροστά του.
1: Έτσι.
0: Και να του έλεγε η μανούλα του, η Θεοτόκος, πρόσεχε, παιδί μου, να μην κολλήσεις καμιά αρρώστια από αυτούς οι κύριοι που έρχονται και σε κολλάνε. Μάλιστα, λέει, τον συμπίεζαν, ήταν τόσοι πολλοί που τον ζουλούσανε εκεί στο θαύμα που έκανε στην Χαναναία, δεν θυμάμαι που
1: την αιμορροούσα, ναι.
0: Στην αιμορροούσα, λέει, σε συνθρίβουν οι άνθρωποι, και αυτοί που τον συνθρίβαν ήταν και λεπροί και άρρωστοι και ξέρω εγώ τι, και με διάφορες αρρώστιες λογιών. Και του λέγε, μάλλον, τι κάνεις, παιδί μου, το κινδυνεύεις την υγεία, κινδυνεύεις την υγεία σου και τα λοιπά, ενώ τους δίνεις τόσες θεραπείες, για λάβε τα μέτρα σου. Και θα ήταν, βέβαια, να γελάνε, να γελάει ο κόσμος και όλα αυτά.
1: Και οι μαθητές δίπλα δεν είχαν αντισηπτικά, φαντάζομαι.
0: Δεν είχαν οι άνθρωποι. Ξέρετε ότι μέχρι τον Παστέρ, τον Γάλλο αυτών χημικών, δεν ήταν χημικός, ήταν και γιατροχημικός ήταν, ναι, δεν ήξεραν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν μικρόβια.
1: Βέβαια.
0: Ύστερα έμαθαν ότι υπάρχουν μικρόβια. Μέχρι τότε δεν ξέραν ότι υπάρχουν μικρόβια. Βεβαίως.
1: Ναι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν για καλό η εξέλιξη της επιστήμης. Καλό μας
0: ήταν. Καλό ήταν. Εάν, κοιτάξτε, ό,τι γίνει στον κόσμο και πεις ένα δόξα σε ο Θεός, βγαίνει σε καλό ύστερα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά χωρίς το δόξα σε ο Θεός, δεν βγαίνει σε καλό. Και δεν ξέρω αν σε αυτά που βρίσκεται τα χαρτάκια μέσα στα φάρμακα, από τα φαρμακεία, αν βλέπετε μου θέλει να λέει και δόξα ο Θεός, το φάρμακο αυτό θεραπεύει την τάδε αρρώστια. Ούτε μέσα στα κουτιά που έχουν τα ηλεκτρονικά και που πάμε και τα αγοράζουμε ή τα, αυτά τα κινητά τηλέφωνα λέει μέσα σε μια καρτούλα δόξα ο Θεός, αδερφοί, που θα έχετε αυτό το
1: μάλιστα
0: χρήσιμο, τίποτε από όλα αυτά.
1: Στα φαρμακεία,
0: Microsoft, πώς τα λέτε.
1: Okay. Στα φάρμακα μάλιστα μόνο αντενδείξεις έχουν.
0: Δεν αντενδείξεις έχουν. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς είμαστε του άλλου κόσμου, δεν το πιστεύουμε και δεν το θέλουμε να είμαστε άλλο κόσμο, και εμείς παρασταίνουμε λιγάκι τους τους κοσμικούς, ή λιγάκι και πολύ μάλιστα παρασταίνουμε τους κοσμικούς, γιατί είμαστε γλυκένια αυτό, γιατί είμαστε με το ένα πόδι στον παράδεισο και με τον άλλο στην κόλαση. Λέει όμως ο Ιερεμίας, προσπαθεί να μας διαφωτίσει, γιατί ενώ πράγματι μετά από μεγάλες συμφορές και βάσανα καταλήγουμε στην προσευχή και προσευχόμαστε να μας σώσει ο Θεός, δεν βρίσκουμε όμως θεραπεία. Σε κάποιο σημείο λέει μάλιστα πολύ έτσι σκανδαλιστικά ο Ιερεμίας, μάλλον ο Ιερεμίας, λέει ότι κι αν έρθουν εδώ μπροστά μου, λέει, ο Μωυσής, λέει ο Θεός, ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, τους είχε πιο σπουδαίους αυτούς, ναι, και με παρακαλέσουν για το λαό μου, εγώ λέω δεν θα τους δώσω σημασία, γιατί ο λαός αυτός αφαιτεί τις εντολές μου, και έτσι οι προσευχές τους τόσων ισχυρών Αγίων δεν πιάνουν να τους ωφελήσουν. Γιατί?
1: Γιατί το είπε αυτό?
0: Και το λέει μέσα ο Ισαΐας, λέει, να, ο Ιερεμίας λέει μια φράση που δεν τα προσέχουμε, ωραία, γι' αυτό είμαστε έτσι. Λέει, επειδή λέει σπέρνουμε ενακάνθες, σπέρνουμε τις προσευχές μας, αλλά όχι σε ένα καθαρισμένο έδαφος, αλλά αφήνουμε τα γκάτια να υπάρχουν και σπέρνουμε και από πάνω εμείς. Οπότε βέβαια δεν πιάνουν τα σπέρματα. Καταλάβατε? Και λέει μέσα νεώσατε νεώματα, δηλαδή κάντε καινούργιες τις αυλακές που θα σπείρετε, καθαρισμένες από τα γκάτια και τα αγριόχορτα. Αυτό θα πει νεώσατε νεώματα. Λοιπόν, και σε αυτά τα νεώματα να σπείρετε μέσα στη μετάνοια και να ειδείτε. Για σκεφτείτε, οι μάρτυρες αυτοί των πρώτων αιώνων τι προσευχή έκαναν μέσα σε καθαρές αυλακές, έσπερναν την προσευχή τους, ώστε όλη αυτή η παγκόσμια εξουσία του Ρωμαϊκού κράτους, η τρομερότερη που παρουσιάστηκε στην παγκόσμια ιστορία, που έσφαξε και βασάνισε εκατομμύρια ανθρώπους και ιδιαίτερα χριστιανούς, όλη αυτή δόθηκε στους χριστιανούς σαν δώρο. Και έτσι έγινε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Σωστά.
0: Πληρονομήσαμε το κράτος των βασανιστών μας, των διοκτών μας. Για σκεφτείτε τη φοβερή δύναμη προσευχής. Αλλά όλα αυτά όμως έγιναν διότι εσπήραμε την προσευχή, έσπηραν εκείνοι την προσευχή τους μέσα σε καθαρές νέες αυλακές που δεν είχαν τα αγκάθια των παθών και των διαφόρων αμαρτιών μας.
1: Βέβαια. Πάντως, κύριε Γανωτή, και σήμερα που μιλάμε εμείς εδώ, και υπάρχουν άνθρωποι όπως μακαριστή η μητέρα Θεανό που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.
0: Ναι, διάβασα και εγώ στα ιεραποστολικά περιοδικά.
1: Ναι, και εκείνη όπως και άλλοι ιεραπόστολοι, αλλά εγώ τη θυμάμαι την μητέρα Θεανό, που έπιανε με τα χεράκια της έτσι, χωρίς ούτε γάντια ούτε τίποτα, τα μαυράκια που άλλα ήταν άρρωστα. Όταν παλαιότερα πήγαινε στο χωριό των λεπρών η ίδια και τους έδινε καραμέλες χωρίς να σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν, μιλάμε για αρκετά χρόνια πριν, όταν υπήρχε.
0: Έζησε μόνο 90 χρόνια.
1: Έζησε 92 χρονών ήταν.
0: 92.
1: Και αυτή η γυναίκα έπιανε τους ανθρώπους, τους αγκάλιαζε, τους φύλαγε στα βρωτά. Και άλλοι άνθρωποι βέβαια που είναι εκεί, και άλλοι Ιεραπόστολοι, και δεν σκέφτηκαν.
0: Δεν κάνετε όμως μια πρόταση για αγιοκατάταξη, πρέπει να γίνει.
1: Τώρα έφυγε από τη ζωή, οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Έχετε καιρό, μάλιστα.
1: Έχουμε χρόνο. Αλλά να άνθρωποι που έβαλαν το Χριστό πάνω απ' όλα και δεν φοβήθηκαν. Δεν το
0: και αυτό που ζούμε και αυτή την ευημερία που έχουμε, σε αυτούς τη χρωστάμε. Το Θεός δεν θα επέτρεπε να έχουμε τόση άνεση και ευημερία όσοι έχουμε, εάν δεν είχαν προηγηθεί αυτοί οι Άγιοι να ευαριστήσουν ενώπιόν του και να μας προστατεύουν και να μας κρύβουν από το μανδύα τους άμα κάνουμε τις ντροπές μας και τις αμαρτίες μας. Καταλάβατε.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, εννοείται με την θυσία τους, με τον κόπο τους,
0: μας έδωσαν και λίγο φιλότιμο, το λίγο που έχουμε, και στέλνουμε τις προσευχές μας όσες στέλνουμε. Και αγρυπνούμε όσο αγρυπνούμε. Είχαμε αγρυπνία πριν, χτες είχαμε αγρυπνία, και τι ωραίο πράγμα μέσα στη νύχτα με χαμηλά τα φώτα, γεμάτη η εκκλησία ή σχεδόν γεμάτη, να προσεύχονται όλοι για τον πόνο όλου του κόσμου. Ωραιότερο πράγμα από αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ωραιότερο πράγμα από αυτό. Και να έρχονται να σου αβασκάνουν ακριβώς αυτό. Σου λέει να μην πηγαίνετε, μην κάνετε αγρυπνίες, μην κάνετε χαιρετισμούς, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Γιατί μην πάτε δηλαδή στα νοσοκομεία. Γιατί στα νοσοκομεία δεν μας λένε να μην πάμε, που εκεί είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Λέει όχι, να πάτε εκεί. Λέει γιατί εκεί θα θεραπευτείτε. Ενώ στην εκκλησία δεν θα θεραπευτείτε. Να ποια είναι η βάση της απιστίας που γεννάει όλες αυτές τις επιφυλάξεις.
1: Φοβάται ο άνθρωπος όμως ότι θα πεθάνει. Αυτό είναι. Είναι ο φόβος του θανάτου.
0: Για να ρωτήσετε και τον Άγιο Πορφύριο αν φοβόταν αν θα πεθάνει, ή τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Εμή το ζει Χριστός και το ποθανήν κέρδος».
1: Το θεωρούσε
0: ακριβώς
1: κέρδος.
0: Αν φοβάται μην πεθάνει ο άνθρωπος, σημαίνει ότι είναι άνθρωπος αυτού του κόσμου. Όχι του κόσμου του Θεού. Και καλά να είναι, δικαίωμά του, ελευθερία έδωσε ο Θεός, αλλά θέλει να την επιβάλλει και σε σένα και σε μένα. Γιατί πρέπει να μας επιβάλλει, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος. Ο διάβολος θέλει να δείξει στο Θεό ότι του κέρδισε τον κόσμο που δημιούργησε. Σου λέει εσύ το δημιούργησες, εγώ όμως τον κέρδισα. Και οι αντιστάσεις που κάνουμε, όσοι κάνουμε αντιστάσεις, μικρές ή μεγάλες, είναι διαψεύσεις του σκοπού του πονηρού. Είναι δικαιώσεις του Θεού, γι' αυτό λέει όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου.
1: Εκεί βέβαια έχουμε να κάνουμε με άλλες δυνάμεις και δεν είμαστε τόσο δυνατοί για να αντιστεκόμαστε.
0: Έχουμε να κάνουμε με άλλες δυνάμεις, αλλά δεν έχουμε δυνάμεις. Είναι σαν να λέμε ότι οι άνθρωποι έξω έχουν καντήλια και δάδες αναμένες. Εμείς όμως έχουμε τον ηλεκτρισμό, αλλά δεν έχουμε κάνει εγκατάσταση στο σπίτι μας ή δεν λειτουργεί καλά η εγκατάσταση. Δηλαδή έχουμε παραμελημένη τη δύναμη που έχουμε, που θεωρητικά έχουμε. Είμαστε δηλαδή χριστιανοί του γλυκού νερού.
1: Ακριβώς. Η εγκατάσταση μας λείπει. Αυτό λέτε. Ναι. Δηλαδή η δύναμη.
0: Μας λείπει η δύναμη, αλλά ξέρετε τη δύναμη δεν την έχουμε. Εδώ είναι το άλλη παγίδα του πονηρού. Σου λέει βάλε δύναμη. Δεν έχουμε δύναμη. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Όση δύναμη έχουμε είναι αποτέλεσμα της προσευχής μας. Είναι δωρεά. Όπως οι πειρασμοί μας έρχονται απ' έξω και όχι από μέσα. Έτσι και οι δυνάμεις που αποκτούμε για να κάνουμε είναι δωρεές του Θεού.
1: Εκεί δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε, κύριε Γανώτη, δηλαδή,
0: δωρεές του Θεού
1: είναι. Δωρεές του Θεού.
0: Και σου λέει ο άλλος δεν την έχεις, εντάξει, ζήτησε την να δεις θα σου δοθεί ή δεν θα σου δοθεί.
1: Πάντως ο φόβος για το θάνατο, ο φόβος για την ασθένεια, όπως μας λέτε και είπαμε στην αρχή της εκπομπής, προέρχεται από πάντα, από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα. Έτσι, απλά είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε που αλλάζει.
0: Από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος, από τότε που ο άνθρωπος βρέθηκε εκτός παραδείσου και ήρθε ο Χριστός για να μας φέρει τον παράδεισο και μας τον προσφέρει. Καταλάβατε, μας τον προσφέρει τον παράδεισο ο Χριστός. Και εμείς λέμε, κάτσε να δούμε τα ραμπάς και έχουμε και κάτι άλλο από τον κόσμο. Παίζουμε με τα μεγάλα αυτά πράγματα.
1: Οι φοβίες μας με τη μετάνοια, τι σχέση έχουν, κύριε Γανωτή?
0: Κοιτάξτε, μετάνοια κυρίως ο χριστιανός μετανοεί γιατί φοβάται. Δηλαδή λέει ότι μετανοώ για το φόβο που έχω. Δεν πρέπει να φοβούμε. Διότι μέσα ο φόβος κρύβει όλον τον δαιμονισμό. Δηλαδή είναι κομμάτι της κόλασης. Άρα η μετάνοια είναι παραμέρισμα στην κόλαση. Την παραμέρισμα πάω παραπέρα. Την απορρίπτω ολόκληρη. Εμείς κρατάμε και λιγάκι να έχουμε. Και αυτό είναι το λάθος μας.
1: Και αν μετά από τόσες προσευχές, ας πούμε, που έχουμε κάνει χρόνια ολόκληρα, άνθρωποι που είναι πολλά πολλά χρόνια στην Εκκλησία, βλέπουμε ότι παρόλες τις προσευχές, παρόλη τη συμμετοχή, τις ακολουθίες, τις θείες λειτουργίες, την επαφή μας, τα διαβάσματά μας, την πνευματική ζωή και τον αγώνα μας, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι με το που έρχεται αυτή μια πανδημία, ας πούμε, όπως η τωρινή, ο άνθρωπος καταραίει. Ο χριστιανός, λέω.
0: Δεν καταραίει κανείς αν δεν θέλει να καταρρεύσει. Καταραίει γιατί δεν ισχύει σε αυτόν αυτό που λέει πάλι στους ψαλμούς. Ετοιμάσθην και ου καταράχθην. Δεν είναι ετοιμασμένος. Νομίζει ότι αν μου έρθει τώρα αύριο ένας πειρασμός, πρέπει εκείνη τη στιγμή να επινοήσω την αντίστασή μου. Όχι, την αντίστασή μου την ετοιμάζω από πριν και φτάνω σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν πέφτανε οι μπόμπες από τους βομβαρδισμούς, μετά τρέχανε οι άνθρωποι στις εκκλησίες έντρομοι τρέμοντας και γέμιζαν εκκλησίες κόσμου. Ύστερα όταν κάνουν κάπως τις μέρες να ξαναγίνουν βομβαρδισμοί, δεν ξαναπηγαίνουν στην εκκλησία. Καταλαβαίνετε, είμαστε τη στιγμή άνθρωποι. Μας κινεί ο φόβος και τι κάνουμε, σπέρνουμε εν ακάνθες. Δηλαδή σπέρνουμε τις δυνάμεις, τα σπέρματα της προσοχής σε ένα χωράφι που είναι γεμάτο αγκάθια. Δεν πιάνουνε. Τότε σου λέει ο ίδιος ο Θεός ότι κι αν έρθει εδώ μπροστά μου και σταθεί, λέει ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, και μου μιλήσουν αγαθά για το λαό αυτόν, εγώ δεν θα πάω προς αυτούς, δεν θα τους δώσω σημασία. Γιατί αυτός ο λαός ζει μέσα στα αγκάθια. Και οι προσευχές που κάνουν και οι προσευχές που γίνονται από τους Αγίους για αυτούς δεν πιάνουν. Ματαιώνονται. Είδατε πως ενώ είναι φρικτό, είναι συγχρόνως και δείγμα συγκλονιστικό της ελευθερίας μας και το ότι η ευθύνη για την πτώση μας είναι όλη δική μας.
1: Άρα σήμερα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέσα σε μια οικογένεια που τα παιδάκια ρωτούν τους γονείς τους, που μεθαύριο θα πάνε να παίξουν με τους φίλους τους, τι προτείνατε να πουν οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι γιαγιάδες?
0: Δεν θέλει να προτείνουμε τίποτα. Δεν ξέρω εγώ βέβαια αν είμαι υπεύθυνος, ναι, για τους άλλους.
1: Τι θα κάνατε εσείς?
0: Ένας μητροπολίτης, ένας εφημέριος, θα έπρεπε κάτι να πω βέβαια, αλλά τώρα δεν είμαι δεμένος με αυτό. Ξέρετε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται στον κάθε άνθρωπο τη στιγμή που τη χρειάζεται. Εκείνη τη στιγμή σε φωτίζει τι να πεις. Και όταν, ας πούμε, ο λόγος σου δεν θα πιάσει, αποτρέπει να τον πεις. Δεν τον, λέει μην τον πεις, δεν θα πιάσει τόπο. Καταλάβατε. Δεν μπαίνει σε κανόνες το Άγιο Πνεύμα. Είναι, λέει, όπου θέλει πνί. Δηλαδή πνέει όπου θέλει, όποτε θέλει και δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι αυτό θα κάνεις Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας σου. Δεν έχει χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας σου είναι η απέραντη ελευθερία της αγάπης για τους ανθρώπους. Πίσω από τα βάσανα και από τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες κρύβεται ο Θεός και παραμονεύει να δώσει παρηγοριά στους ανθρώπους. Και βρήκα ένα χωρίο πάλι του Ιερεμία που λέει, όταν, μάλιστα το λέει πριν να έρθουν οι συμφορές, λέω, ο Ιερεμίας, λέω, με γράφει γλαφυρότατα το εξής: «Θίγατερ λαού μου, περίζωσε σάκον, κατάπασε εν σποδό, πένθος αγαπητό ποιήσον σε αυτήν, κοπετών ικτρών, ότι εξέφυνης ήξη ταλαιπωρία εφημάς». Λέει, θίγατε λαού μου, και αυτό είναι ένα λογοτεχνικό, ας πούμε, ένας λογοτεχνικός τρόπος, θέλει να πει, λαέ μου που σε αγαπώ όπως αγαπά ένας στοργικός πατέρας τη θυγατέρα του, τόσο τρυφερά. Και το λέει πριν να έρθει η συμφορά, για σκεφτείτε, πριν, και του λέει, τι κάνεις, λέει, να φορέσεις σάκον. Τότε όταν θέλουν να αναπενθήσουν ή να μετανοήσουν, παίρναν σακιά και τα μπίδονταν για να ασκημίνει η εμφάνιση, και μάλιστα ρίχναν και στάχτη από πάνω τους και στα μαλλιά τους και πάνω στα σακιά αυτά, στάχτη, να βρεθούν, να γίνουν χώμα δηλαδή. Είναι μια, αυτοί οι Ανατολίτες έχουν πολύ έντονους τρόπους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Λοιπόν, και λέει, και κατάπασε, καταπάσω, είναι πασπαλίζος μου, σε αυτήν, με σποδόν, με στάχτη. Και λέει, πένθος αγαπητό ποιήσον, κάνει, λέει, ένα πένθος, σαν αυτό που κάνει κανείς όταν πεθάνει ένα αγαπητό πρόσωπο. Πού είναι αυτά τα πράγματα σε εμάς? Ναι, λέει ύστερα, και ποιήσον σε αυτή, λέει, πένθος, και λέει, ικτρών, κοπετών ικτρών, να κάνεις, λέει, έναν κοπετών που να προκαλεί ίκτο στους άλλους, να λέει, κοίταξε πόσο χτυπιέται αυτός, πως θρηνεί, ότι ήξη εξέφνης ήξη ταλαιπωρία, γιατί, λέει, ξαφνικά θα σου έλθει η ταλαιπωρία. Ξέρετε, όταν χτύπησαν οι σιρήνες στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την πρώτη μέρα, 28 Οκτωβρίου, ξεκινάει ο λαός μας για τον πόλεμο. Και μετά από 4-5 χρόνια, όταν τελείωσε ο χρόνος, ο πόλεμος και ο εμφύλιος, είχαμε 600.000 θύματα, νεκρούς. Σε ένα έθνος που δεν περνούσε τα 6 εκατομμύρια. Καταλάβατε, 600.000. Να το, η ταλαιπωρία θα έρθει. Και θρύνησε, μετανόησε. Κάνε ικτρών κοπετών, όπως κάνει όταν πενθεί κανείς ένα αγαπητό πρόσωπο. Και αυτό να αποτελεί τη μετάνοια μας. Τότε μπορεί να προληφθεί το κακό και να λιγοστέψουν τα βάσανά μας. Και να, όπου να κάνει ο Θεός, όπως έκανε στην Νινεβή, που πήγε και είπε μάλιστα ο Ιωνάς ότι θα καταστραφείτε, θα σας κάψει ο Θεός και τα λοιπά, και μάλιστα πέρασε μέσα από όλη την πόλη, τους δρόμους, και τα έλεγε. Ναι, αλλά οι άνθρωποι έπεσαν στη μετάνοια. Και μετά από αυτό δεν τους κατέστρεψε ο Θεός. Και ο Ιωνάς θύμωσε, λέει, είδες, το ξέρα εγώ ότι εσύ απειλείς, αλλά δεν πραγματοποιείς τις απειλές σου, και με ξεφτελίζεις εμένα, γίνε ρεζίλη, καταλάβατε.
1: Και Ανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα όμορφα ακούσαμε και σήμερα, και να ευχηθούμε να, στις ταλαιπωρίες να αντιδράσουμε και εμείς αναλόγως.
0: Εντάξει, χρειάζεται μετάνοια, και όταν οι χριστιανοί διαπιστώνουν ότι ο κόσμος δεν έχει μετάνοια, τότε μετανοούν αυτοί περισσότερο και για λογαριασμό του κόσμου οι χριστιανοί. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, αυξημένη προσευχή που είπε και ο Αρχιεπίσκοπός μας, να αυξήσουμε την προσευχή μας. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους εντός εισαγωγικών είπαν, τι είπε δηλαδή, να αυξήσουμε την προσευχή μας. Αυτή ήταν η αντίδραση. Έπρεπε να βγάλει ένα πακέτο μέτρων κι αυτός, να πει να πάρτε 200.000. Έτσι κάνει ο κόσμος. Ενώ είπε έτσι, το μόνο σωστό, αυξήσετε την προσευχή σας, που θεωρείται απλό και μη αποτελεσματικό, αλλά δεν είναι απλώς το αποτελεσματικό, αλλά είναι το μόνο αποτελεσματικό.
1: Φίλοι μας, ήταν μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Γανωτή που δεν δίνει εύκολες απαντήσεις, αλλά άνοιξε δρόμους σκέψης και ευθύνης. Ευχαριστούμε θερμά τον δάσκαλο Κωνσταντίνο Γανωτή για την παρουσία και το λόγο του. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο με τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν». Μόλις κυκλοφόρησε αυτό το ξεχωριστό παιδικό βιβλίο, ακολουθούμε το ταξίδι των ευχών με οδηγό τη συγγραφέα Νίκη Γαλάνη, με όχημα τις παραμυθένιες εικόνες της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου και συνταξιδιώτες τη μουσικό δόκτωρα Γεωργία Γιανακοπούλου, τη φιλόλογο Κωνσταντίνα Σακελάρη και την ψυχοθεραπεύτρια Ειρήνη Πική. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες και τραγούδια μαζί με τις παρτιτούρες τους. Τα λόγια που ταξίδευαν βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
6: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
6: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
6: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
6: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
6: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 4634 113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 4610 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210 4122 625 και στο 210 4118 640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλώς ανταμώνουμε για μία ακόμη φορά εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και στην εκπομπή Εφόλη της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμία. Καλό μεσημέρι, κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλό από καλό καιρό, Κώστα.
0: Καλό από καλό καιρό. Ή καλό φθινόπωρο.
1: Δεν λέμε καλό φθινόπωρο, ακόμη άστα, είναι νωρίς. Και με τέτοιες θερμοκρασίες δεν λέω.
0: Όπως μου λέγε ένας γνωστός χθες, έχουμε 36 Αυγούστου σήμερα. Για χθες. Δεν μετράει ο Σεπτέμβριος.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ξεκουραστήκατε, το καταδύναμη τη.
1: Ναι, όσο ήταν δυνατόν.
0: Όσο μπορούσα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ροή εκπομπής.
1: Εννοείται. Αγαπημένοι μας ακροατές, περιμένουμε και σήμερα την επικοινωνία μαζί σας στο 210-41-18-602 ή το 210-41-18-640, το εσωτερικό 1. Βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει φυσικά πάντοτε τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και εμείς με πολύ χαρά τα διαβάζουμε. Αγαπημένοι μας ακροατές, θα θέλαμε πάρα πολύ την επικοινωνία αυτή και σήμερα να μας πείτε από πού μας ακούτε, αν μας ακούτε καλά και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
0: Ή θα ξεκινήσει ή θα ξεκινήσω.
1: Λοιπόν,
0: ή θα ξεκινήσει με τα χαρτιά που έχεις μπροστά σου ή θα ξεκινήσω απαντώντας σου σε αυτά που θα με ρωτήσεις για τα εκπαιδευτήρια που πήγα το πρωί.
1: Θα μου τα πεις για τα εκπαιδευτήρια σε λιγάκι. Εγώ να ξεκινήσω να πω στους αγαπημένους μας ακροατές ότι ήδη έχει προγραμματιστεί το επόμενο προσκύνημά μας σε ένα πολύ αγαπημένο, πολύ σημαντικό νησί, στο νησί της Πάτμου. Πρώτο Θεός, αγαπημένοι μας ακροατές, λοιπόν, προγραμματίζεται προσκύνημα στην Πάτμο από τις μέσα στον Οκτώβριο, 5 με 9 Οκτωβρίου. Είναι ένα προσκύνημα που το κάνουμε κάθε χρόνο και το ζητάτε κάθε φορά με πάρα πολύ έτσι χαρά. Ειλικρινά λοιπόν σας λέω ότι το προσκύνημα αυτό έχει προγραμματιστεί 5 με 9 Οκτωβρίου. Θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα για να δείτε τις λεπτομέρειες στο νησί λοιπόν της Πάτμου. 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και θα μπορείτε και εσείς να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας.

Αγαπημένοι μας ακροατές, όπως σας είπα και πριν, προγραμματίζεται το προσκύνημα στο νησί της Πάτμου 5 με 9 Οκτωβρίου. Φυσικά θα έχουμε προσκύνημα στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μιλάμε ότι είναι προσκυνήματα τα οποία με πολύ σεβασμό όλοι οι αγαπημένοι ακροατές Κώστα κάθε φορά τα ζητάνε, και γι' αυτό και κάθε χρόνο προγραμματίζεται αυτό το προσκύνημα. Επίσης προσκύνημα στην Ιερά Μονή, τη γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επίσης ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι της Πάτμου. Θα έχει επίσκεψη στο όμορφο νησάκι των Λιψών, επίσης στην Παναγιά του Χάρου. Άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα αυτής της όμορφης εκδρομής. Αν λοιπόν επιθυμείτε, μπορείτε να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο στη Φίβη στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, μετά να σας πω λεπτομέρειες, και όσοι έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη σελίδα μας στο ίντερνετ, μπορείτε από αύριο να βλέπετε

0: Πώς θέλετε λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 από αύριο πρώτο ο Θεός η ενημέρωση, αύριο θα αναρτηθεί, να καθοριστούν δηλαδή και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες στα του προγράμματος γι' αυτό. Οπότε από αύριο πρώτο ο Θεός θα ενημερώνεστε αναλυτικά και θα μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο τις λεπτομέρειες του προσκυνήματος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πρώτο ο Θεός,
1: 5 με 9 Οκτωβρίου.
0: 5 με 9 Οκτωβρίου λοιπόν, στο ιερό αυτό νησί, μοναδικό προσκύνημα έχουμε ξαναπάει παλιότερα και με κρουαζιέρα έχουμε πάει και με μονομένα
1: πολύ
0: έχουμε πάει.
1: Πολύ σημαντικό προσκύνημα.
0: Πραγματικά μένεις έκθαμβος.
1: Πραγματικά ιδιαίτερα.
0: Ιδίως δε, την πρώτη φορά εμείς που πήγαμε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Τότε ήταν και ένας παππούλης που διακονούσε εκεί.
1: Και ακούει Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Φανατικός ακροατής της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Βεβαίως.
0: Μας έλεγε έτσι λεπτομέρειες. Μας έκανε βέβαια την ξενάγηση στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Που μόλις μπαίνει κάποιος στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει σε έναν χώρο, ρε παιδί μου. Έτσι, ιερό με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς. Σε πιάνει ένα δέος.
0: Έτσι, είναι όμορφες εμπειρίες, όμορφα συναισθήματα. Από αύριο λοιπόν πρώτο ο Θεός, θα έχουμε και αναλυτικά βεβαίως πρώτο ο Θεός πάλι την Τετάρτη. Θα έχουμε και αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να πούμε. Λοιπόν, το πρωί ήμουν στα εκπαιδευτήρια.
1: Για πες λοιπόν, Κώστα, γιατί ζήλεψα.
0: Καλά να πάθεις, να ερχόσουν από
1: δεν ήμουν και εγώ.
0: Ήρθες, καλά να πάθεις.
1: Να μου πεις λεπτομέρειες.
0: Σε πάρω, μου λέγεις, έχω δουλειά. Κάτσε εδώ και κάνε δουλειά. Λοιπόν, είχα πάει την περασμένη Δευτέρα. Πρώτη φορά και τα είδα. Βέβαια το σχολείο σε μια αναστάτωση με την καλή έννοια. Γίνονταν οι εργασίες. Μια εβδομάδα μετά σήμερα, αρκετά αλλαγμένο. Ρυθμίζονται τώρα και οι τελευταίες λεπτομέρειες ενός νέου σχολείου. Μιλάμε για εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μου πεις τι κάνουν, τον γκρεμίσανε και το ξαναχτίσανε. Όχι, αλλά όχι ενώ δεν τον γκρεμίσανε και δεν το ξαναχτίσανε. Οι παρεμβάσεις όμως που έχουν γίνει, τα χρώματα που έχουν μπει στο σχολείο μας, οι νέες αίθουσες διδασκαλίας. Τι να σου λέω, θα μας τα πούνε σε λίγο καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι. Νομίζω ότι δίνει μια περιγραφή όλων όσων θέλουμε να σας πούμε και όλων όσων θα σας πούμε στη συνέχεια.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και όπως είπε και το Μαράκι.
1: Καλώς ο Δημήτρη.
0: Ό,τι άλλο πες.
2: Καλώς ο Δημήτρη.
1: Καλό από καλό καιρό.
0: Αυτό.
3: Α, το πιο ωραίο.
1: Αυτό λέω τώρα
2: από πια. Καλώς ο Δημήτρη, μα γιατί εμένα.
0: Εντάξει, είναι αντάξιο με το καλό από καλό καιρό. Ωραίο. Και τα δύο, ωραία.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το διαχειριστείς. Αυτό που νιώθεις για μένα.
0: Είναι δύσκολο.
2: Γελάνε όλοι.
0: Και εγώ γελάω, αλλά
2: γελάνε όλοι πάντα.
0: Έτσι.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για να μην δεν μας τα λέει αυτά τώρα.
2: Λοιπόν, καλή χρονιά εκκλησιαστική.
0: Θα δίνουμε το καλό.
2: Εσείς καλά κουράγια στο γεροκομείο του Πειραιά.
1: Καλό στην Ευαγγελία μας.
2: Ευαγγελία Κουταξή, ο άνθρωπος μας.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε όλοι.
2: Λοιπόν, μια καλή χρονιά. Ξεκινάμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με αισιοδοξία, με μια δυναμική, με πολλή διάθεση και όρεξη. Όχι αυτή που νιώθει ο Κωστάκης, η όρεξη. Μια άλλη όρεξη που έχουμε εμείς για δουλειά, για επιτυχίες και τέτοια
0: πράγματα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε.
1: Έτσι,
0: σαν
1: έτσι.
0: Να μην πέρασε.
2: Πρέπει να το διαχειριστώ και εγώ.
0: Η 37η Αυγούστου δεν τον έχει αλλάξει καθόλου.
2: Γι' αυτό μας αγαπάνε όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί τα εκπαιδευτήριά μας, όπως ακούσατε και νωρίτερα, έχουν αλλάξει.
0: Άσε, γιατί και εγώ ξεκίνησα να τα λέω. Αλλά δεν είναι.
3: Εγώ να σας τα πω που τα είδα σήμερα ήθελα. Και εξεπλάγει.
2: Που είσαι και μανούλα.
3: Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Και είναι και καλή στις περιγραφές.
2: Και αγαπάς και τα εκπαιδευτήρια.
3: Να πω και στη Μαρία που το ξέρει, μου τα περιέγραφαν. Και εσύ το έχεις ακούσει εδώ, σου λέγανε.
1: Ναι, ο Κώστας, μάλιστα,
3: μου έλεγαν, ο Κώστας ήταν ενθουσιασμένος, είχε ξαναδεί έτσι και λίγο τις εργασίες. Ο Δημήτρης ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος, έτρεχε όλο το καλοκαίρι, οπότε έλεγε αυτά που συμβαίνουν. Εγώ έλεγα, παιδιά, δεν μπορεί, ας πούμε.
1: Υπερβολές,
3: λέει. Ναι, ήξερα εγώ, μα πώς είναι δυνατόν εκεί να έγινε αυτό που είχα στο μυαλό μου, πώς ήταν ο χώρος πριν και πώς είναι τώρα. Έλεγα, πώς είναι δυνατόν εκεί να έγινε, ας πούμε, μια καινούρια υπερσύγχρονη αίθουσα. Πού χώρεσε. Και σήμερα που το είδα, όχι απλώς εξεπλάγει, ευχάριστα, είδα, είναι ένα άλλο σχολείο, είναι άλλο, εντελώς άλλο. Αφού οι χώροι είναι σαν να εκμεταλλευτήκαμε όλους τους χώρους που ήδη είχαμε, εξυγχρονίστηκαν πραγματικά οι τουαλέτες, τα φώτα, η μελέτη του φωτισμού, οι πόρτες, τα χρώματα. Ειλικρινά σου μιλάω, εγώ εντυπωσιάστηκα, παρόλο που τα είχα ακούσει, μου τα είχαν περιγράψει.
0: Καινούργιοι διαδραστικοί πίνακες παντού στο δημοτικό.
3: Εγώ με
2: στον υπηαγωγείο.
3: Με τη μία αίθουσα.
0: Στον υπηαγωγείο τα είχα δει τη μεγάλη που είχα
3: πάρει. Τεράστια. Όπως ξέρετε, το στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, οι ακροατές μας έχουν δει πολλές φορές που κάνουμε διάφορα εδώ ζωντανά βίντεο κλπ. Φανταστείτε όλο αυτό τον τοίχο πίσω μας εδώ στο στούντιο να είναι ο διαδραστικός πίνακας. Είναι τελευταία τεχνολογία. Τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Είναι χαρούμενα,
2: έχουμε
3: ξεκούραστα.
2: Έχουμε ανακαινήσει τα πάντα. Δηλαδή τουαλέτες.
3: Δεν υπάρχει τίποτα
2: έτσι,
3: ίδιο.
2: Είναι ένας χώρος που κάθε γονείς που φέρνει το παιδί του κοιτάζει πρώτα τις τουαλέτες. Να δει τα.
1: Σωστό.
3: Ειδικά νηπτηράκια, τα είδη υγιεινής. Ο τρόπος με τον οποίο είναι μέσα για να τηρούνται και όλοι οι κανόνες της υγιεινής. Να υπάρχει για τα χέρια, που να μην χρειάζεται τα παιδιά να κουμπούν. Είναι πολύ εξαιρετικό.
2: Με αέρα που στεγνώνει
3: τα χέρια σου.
0: Αέρα το.
3: Ναι, ακόμη και υπάρχουν μέσα πλυντήρια εγκατεστημένα τα οποία είναι για τη χρήση του σχολείου. Οι τουαλέτες για τα άτομα που έχουν ειδικές ικανότητες. Αυτό είπα, τα χρώματα. Είναι σαν να έχει γίνει μία μελέτη. Και όλοι οι χώροι που μπορεί.
2: Τα γήπεδά μας.
3: Σε μια άλλη στιγμή να έλεγες ότι εδώ δεν αναδεικνύεται αρκετά, είναι γονείς. Είναι σαν να είναι κάδρο. Το κάθε τείχος είναι σαν να γίνει κάδρο. Ζωγραφιές καινούργιες, εξαιρετικές από τους οικαστικούς.
2: Είναι αυτό, ξέρεις, η χαρά να μπουν και τα παιδιά στο κοινωνικό του σπίτι.
1: Αυτό. Τα
3: οι παρεμβάσεις των οικαστικών, τα οικαστικά
2: εδώ στο σπίτι μας. Ξέρω εγώ, μια πολυθρόνα αγοράζεις ένα καινούριο και πας κάθε πρωί που ξυπνάς και τη βλέπεις και την καμαρώνεις και λες πού άλλαξε το σπίτι. Τώρα σκεφτείτε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Από πόρτες, από παράθυρα, από.
3: Πρέπει να καταγράψουμε τον ενθουσιασμό των παιδιών στον αγιασμό που θα δουν για πρώτη φορά τους καινούριους ανανεωμένους χώρους στο σχολείο.
0: Πιστεύω θα καταγραφεί.
3: Α, το χημείο. Δεν σας είπα για το χημείο. Που είναι η αγαπημένη μου αίθουσα. Που είναι αμφιθεατρικό. Που έχουν μπει όλα τα χρώματα. Έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό.
2: Όχι αυτό το θέμα, ξέρετε. Γιατί εμείς δεν το έχουμε προβάλει την ανακαίνιση αυτή. Θα δει ο κόσμος τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, αύριο ο Σεβασμιότατος θα επισκεφθεί και τους ανακαινισμένους χώρους που σιγά σιγά αρχίζουν και παραδίδουν οι εργολάβοι. Και φαντάζομαι θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Θα είστε και εσείς μαζί μας. Να σας πει τώρα η Κυριακή, η νέα διευθύντρια, όπου ο Σεβασμιώτος έδωσε την ευχή του και είχε έτσι πραγματικά αυτή την ιδέα ο Σεβασμιώτος να αναλάβει τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου μετά τη συνταξιοδότηση του Γιάννη του Γρηγοράκη, μια πρεσβυτέρα, όπου μετά από πολλά χρόνια λοιπόν επιστρέφει το σχολείο στα χέρια πρεσβυτέρας, μια μανούλα με νέες ιδέες, έτσι, ένας άνθρωπος με πολλή διάθεση και όρεξη, ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολλά χρόνια έχει διακονήσει στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πυρός ως δασκάλα και τώρα από τη θέση, και ήταν υποδιευθύντρια μέχρι χθες. Τώρα λοιπόν από την θέση, την καινούργια της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου, όπου ο Σεβασμιώτος εντύμισε έτσι με αυτή την ευθύνη και την πρότεινε και χάρηκαν όλοι για αυτή την επιλογή.
3: Ικανή, καταρτισμένη, επικοινωνιακή, πολύ καλή εκπαιδευτικός.
0: Τσαγανό, χαμογελαστός άνθρωπος, παιδιά, μην πάτε μακριά.
2: Είναι το τσαγανό που κρύβεται πίσω από το χαμόγελο. Που λες, α, ωραία, ένα καλό χαμόγελο, και μετά βλέπεις μπροστά σου ότι.
3: Πόσα παιδιά έχει η Κυριακή?
2: Τέσσερα,
3: πέντε.
2: Πέντε. Η μητέρα του πατρός Κοσμάρη Σάνου, που είναι προστάμενος στον Άγιο Διονύσιο, για να καταλάβετε όσοι θέλετε να κάνετε ένα συνειρμό.
0: Κάτσε να μας απαντήσει ήδη.
2: Και την έχουμε την ίδια. Την έχουμε. Γεια σου, Κυριακή.
4: Χαίρετε.
2: Έτσι, φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος ο χαρούμενος. Μας
2: φαίνεται.
0: Εκτός από τα παιδιά του σχολείου, οικογενειακός, πόσα παιδιά έχετε, Κυριακή?
4: Πέντε. Τώρα σας ακούω καλά.
3: Μέχρι τώρα τόσα καλά που είπαμε, δεν τα άκουσε.
0: Ας τα δώσουμε ηχογραφή.
2: Σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, ανακοινισμένο, με εξοπλισμένο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
4: Καινούριους διαδραστικούς, φέραμε κιόλας, μέχρι και καινούριους υπολογιστές, καινούρια λάπτοπ θα έχουν, περισσότερες τάξεις.
2: Πλέον όλα τα τμήματα διπλά. Όπως τα παλιά, τα χρόνια, τα ωραία. Και μου κάνει εντύπωση, Κυριακή, αυτό που έλεγα, δεν πρόλαβα να το τελειώσω πριν, ότι εμείς, παρότι δεν το έχουμε διαφημίσει έτσι, αυτή την ανακαίνιση, πόσοι γονείς έρχονται ακόμα και αυτές τις ημέρες για να κάνουν μεταγραφές και να φέρουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήριά μας. Να πούμε ότι η ανακαίνιση είναι για όλο το σχολείο, από τον παιδικό σταθμό, τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Δηλαδή, το λύκειο, παραδείγματος χάρη, έξω προάβλια, τουαλέτες, κερκίδες, χώροι υποδοχής, γήπεδα.
4: Και η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι έχω και σήμερα, δηλαδή πριν προσπαθούσατε να με βρείτε, είχα
1: ραντεβού. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Και αύριο, και συνέχεια ραντεβού,
4: δόξα τον Θεό, γιατί βλέπουν.
2: Και έχουμε πλέον θέσεις, Κυριακή, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές που μας ακούνε και ίσως υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι πρότινος λέγαμε δεν έχουμε θέσεις, τώρα έχουμε, γιατί έχουμε περισσότερα τμήματα. Έχουμε δημιουργήσει τμήματα, οπότε σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου υπάρχουν και
0: διπλά τμήματα.
4: Σωστά, διπλά τμήματα. Νομίζω ότι βλέπουν και την προσπάθεια που γίνεται από εμάς. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον τα εκπαιδευτήρια και είναι κάτι το οποίο οι γονείς τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι φιλικό το περιβάλλον, το παιδί αισθάνεται ότι ανήκει, ότι μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Και φυσικά ένα σχολείο με ταυτότητα, στοχεύουμε τόσο στις αξίες της ορθόδοξης παράδοσης, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Πέρα δηλαδή από το μαθησιακό κομμάτι, είναι πολύ βασικά και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά.
1: Είναι όλα.
0: Οπότε πρώτα Θεός την Παρασκευή θα υποδεχθείτε τα παιδιά μέσα σε ένα καινούριο, τουλάχιστον από πλευράς εγκαταστάσεων, περιβάλλον, έτσι.
1: Σίγουρα.
4: Έτσι. Και θα έχουμε και ήδη από την παραμονή του αγιασμού, δηλαδή από την Πέμπτη, θα κάνουμε κάθε χρόνο μια υποδοχή.

0: τα μικρότερα παιδάκια μας, για τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού, που έρχονται έτσι πρώτη φορά στο μεγάλο σχολείο, όπως λέμε. Θα γνωρίσουν τους χώρους, τις δασκάλες,
1: δηλαδή, να πούμε Κυριακή, Πρεσβυτέρα, να πούμε, κυρία Διευθύντρια, όπως θέλεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε φάει τόση σκόνη μαζί τώρα, οπότε ό,τι και να σε πω, δεν... Λοιπόν, ο λόγος που δεν γίνεται Τετάρτη και γίνεται Πέμπτη, μας παραδίδουν οι εργολάβοι το συγκρότημα Τετάρτη βράδυ.
2: Μάλιστα, οπότε Πέμπτη πλέον θα είναι.
1: Οπότε Πέμπτη θα
2: έτοιμα τα πάντα.
1: Ναι, για τα καλά, ναι, ναι.
3: Μα τόσοι άνθρωποι, όλοι οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προσωπικό, όλοι προσπαθούσαν σήμερα να βοηθήσουν, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα την Παρασκευή, πρώτο Θεός, που θα ανοίξει τις πύλες του το σχολείο για τα πολλά παιδιά, για τα πρωτάκια την Πέμπτη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, Πρεσβυτέρα, που γίνεται για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, έτσι ώστε να έρθουν στο χώρο νωρίτερα, να εξοικειωθούν με ησυχία και να μην τους φανεί τρομακτικό. Είναι πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται.
0: Αυτό, όπως τα λέτε, και πέρα το ότι γνωρίζουν και τους χώρους για να είναι έτσι λίγο πιο ομαλή η μετάβαση, να το πω έτσι, τους δίνουμε και τα δωράκια τους, δηλαδή παίζουν λίγο, γνωρίζουν και παιδιά τους, μαθητές τους. Είναι κάτι ευχάριστο για εκείνα.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ένας γονιός θα επιλέξει τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς για να φέρει το παιδί του σήμερα?
0: Γιατί είμαστε ένα σχολείο, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση τα εκπαιδευτήρια. Είναι ένα σχολείο το οποίο αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα και στοχεύουμε και σε υψηλής ποιότητας φυσικά εκπαίδευση, αλλά όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αγάπης, σεβασμού. Οπότε δεν είναι μόνο ότι οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις, είναι ότι αποκτούν και εφόδια γενικότερα για τη ζωή τους, εφόδια που θα τους συνοδεύσουν στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ βασικά αυτά για ένα σχολείο, ένα σχολείο το οποίο να είναι έτσι ανοιχτό, δημιουργικό, και ίσως είναι και ένας λόγος που παροτρύνω και τους γονείς να επισκεφτούν τα εκπαιδευτήρια, να κάνουμε ραντεβού, ακόμα είναι ανοιχτές οι θέσεις, και να μας δουν και να μας γνωρίσουν.
1: Η αλήθεια είναι, κατά πολλές συνθήκες, όταν ήμασταν πιο συρρυκνωμένοι, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να λέμε δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν θέσεις. Τώρα λοιπόν που ανοίξαμε τμήματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις έτσι ώστε το σχολείο να είναι πιο φιλικό, είναι ελκυστικό στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έβλεπα σήμερα τα σχέδια πώς θα γίνουν πάνω τα γήπεδα, με τα ωραία χρώματα, τα σύγχρονα. Γιατί είναι κάτι πολύ σύγχρονο και κάτι πολύ φιλικό στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συντηρητισμού που κάποιος μπορεί να φοβάται και να λέει «Α, είναι της εκκλησίας, γίνουν παπάδες και τα λοιπά». Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο που έχει όρια. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πλεονέκτημά μας, διότι και με τη βοήθεια του ψυχολόγου, του Δημήτρη, του Πετρούνια, ο οποίος καθημερινά βρίσκεται στα εκπαιδευτήριά μας να συμβουλέψει και τα παιδιά και τους γονείς, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ή μέσα στο σπίτι, μέσα στη σχολική αίθουσα, ή σχέση μεταξύ των παιδιών. Το πρόγραμμα μελέτης επίσης, Κυριακή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εσύ, Ευαγγελία, το ξέρεις.
0: Αρκετούς γονείς, η αλήθεια είναι αυτή, ανακουφίζει αρκετούς γονείς και μας το ζητάνε κιόλας και θέλουν τα παιδιά, γράφονται δηλαδή στο πρόγραμμα μελέτη.
3: Αν μου επιτρέπετε, εγώ που έχω κάνει χρήση, τώρα είναι η τρίτη χρονιά, καταρχάς ανακουφίζει πάρα πολύ τη σύγχρονη οικογένεια.
1: Και πάει Σμαράγδα, δεν δημοτικού.
3: Ναι.
1: Φτάσαμε
3: στην τρίτη δημοτικού.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Εγώ πάντως που έχω κάνει χρήση, πραγματικά ανακουφίζει τη σύγχρονη οικογένεια και τους ρυθμούς τους οποίους ζει, και να πω ότι γίνεται με πολύ μεγάλη ευθύνη. Στα εκπαιδευτήρια, το τμήμα της μελέτης γίνεται με πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι απλώς τα παιδιά να γράψουν. Ελέγχονται. Είναι πάρα πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται. Συνεργάζεται η δασκάλα της μελέτης με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του πρωινού ορολογίου προγράμματος. Αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με.
0: Όχι, τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
3: Πραγματικά γίνεται ολοκληρωμένη δουλειά, και επίσης έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να επισημάνει στο δάσκαλο της μελέτης, αν κάπου το παιδί είναι αδύναμο, να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και ειλικρινά με ευθύνη, όταν επιστρέφει δηλαδή το παιδί στο σπίτι, ο γονιός πρέπει να έχει τη σιγουριά ότι το παιδί του είναι τουλάχιστον γραμμένο, διαβασμένο, και θα του επισημάνει ή η δασκάλα της μελέτης ή ο δάσκαλος ή η δασκάλα του προγράμματος αν υπάρχει κάποια δυσκολία, κάτι.
0: Γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη, σας διακόπτω.
3: Όχι, παρακαλώ.
0: Είπαμε κιόλας ότι θα βάλουμε και ένα τετράδιο επικοινωνίας που θα είναι αποκλειστικά μόνο για τις δασκάλες της μελέτης. Δηλαδή, οι γονείς θα επικοινωνούν με τη δασκάλα της μελέτης και θα σημειώνει ακριβώς τι έχει γίνει στο κάθε μάθημα ξεχωριστά. Οπότε ο γονιός θα είναι ενημερός.
3: Και αυτό πάρα πολύ ωραίο, Πρεσβυτέρα.
2: Ναι,
3: πάρα
2: βέβαια,
3: πολύ καλό.
2: Βέβαια, σημαντικότατο.
0: Και είναι και ολιγομελή τα τμήματα. Δηλαδή, προσπαθούμε, δεν είναι ότι είναι όλα τα παιδιά σε μία αίθουσα. Πέρυσι είχαμε 5 τμήματα μελέτης. Διαφορετικά τα χωρίζουμε ανάλογα με τις τάξεις, όπου μπορεί και ο εκπαιδευτικός να είναι πιο συγκεντρωμένος αν υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, να είναι από πάνω από το κάθε παιδί και να μπορεί να το βοηθήσει πρακτικά.
3: Και αν μου επιτρέπετε να πούμε και κάτι άλλο που εγώ από την πλευρά της μητέρας το λέω, είναι οι δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο και γλιτώνουν τους γονείς ακριβώς όλες οι μετασχολικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν επιλεγμένους συνεργάτες, καθηγητές, ανακουφίζουν και αυτό τη σύγχρονη οικογένεια, γιατί το παιδί στο χώρο του σχολείου, σε μία ώρα που το παιδί ακόμη δεν έχει κουραστεί πάρα πολύ, χωρίς ιδιαίτερες μετακινήσεις, κάνουν διάφορες δραστηριότητες που τα βοηθούν πάρα πολύ να αναπτύξουν και τις ικανότητές τους και τα ταλέντα τους, και γίνονται και αυτά με συνέπεια, γιατί πολλές φορές ακούμε, κύριε Αλφιέρη, ότι πραγματικά γίνονται κάποιες μετασχολικές δραστηριότητες σε σχολεία, αλλά το επίπεδο δεν είναι καλό. Εδώ, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όλοι οι καθηγητές είναι διαλεγμένοι, και όχι μόνο αυτό, γίνονται και δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπου μπορούν οι γονείς να δουν την πρόοδο των παιδιών, είτε στη μουσική, είτε στα αθλήματα. Και μάλιστα συμμετέχουν και σε διάφορα πρωταθλήματα τα παιδιά, κάνουν εκθέσεις εικαστικές, που αυτό είναι πολύ βοηθητικό για εμάς τους γονείς.
2: Σωστό.
3: Ειδικά σε όλο αυτό όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί με τους φρενήρες ρυθμούς, και που δεν προλαβαίνουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και να τα πάμε στις δραστηριότητες λόγω και των αυξημένων υποχρεώσεων.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε συζήτηση όμως και τη νέα διοικητική διευθυντρία των εκπαιδευτηρίων μας και να τις ευχηθούμε καλορίζικη, σιδεροκέφαλη και ευλογημένη σίγουρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα εκπαιδευτήριά μας. Να πούμε ότι όλο το καλοκαίρι
2: ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί, δεν έλειψε ούτε μία μέρα σχεδόν. Ήταν δίπλα στους εργολάβους, στους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, στους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη να διαμορφώσουν. Έτσι είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Στεργίου, η οποία πλέον από αυτή τη χρονιά θα έχει την διοικητική διεύθυνση όλων των εκπαιδευτηρίων από το νηπιακό σταθμό, τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, αλλά και το λύκειο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Καλή δύναμη.
4: Καλή δύναμη και με το καλό. Εσείς έχετε ξεκινήσει, βέβαια.
1: Και είναι ένα καλό δίδυμο μαζί με τη διευθύντρια του Δημοτικού, την Κυριακή Λαμπρινού.
2: Ναι, βέβαια.
4: Μπορείτε να τα πείτε, αν έχετε καιρό να μιλήσετε. Είστε κυρίως στη γραμμή.
2: Τέλεια.
4: Έχετε κάνα θεματάκι για το σχολείο.
0: Καλημέρα. Βλεπόμαστε, τα λέμε κατηδίαν.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ σε όλα τα παιδιά, στους γονείς. Όλα θα πάνε κατευθείαν. Ο Θεός είναι μαζί μας και μας βοηθάει.
1: Και λέγαμε λίγο νωρίτερα, Μαρία Στεργίου, ότι με την Κυριακή, τη Λαμπρινού, τη νέα διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, ότι ακόμα και τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό μου λέει και η Φίβη Κωνσταντέλου, παίρνουν τηλέφωνα να κάνουν ένα ραντεβού για να έρθουν να δουν τα εκπαιδευτήριά μας τα ανανεωμένα πλέον.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Λίγο σκονισμένα ακόμα.
4: Αλλά
1: είναι αυτή η σκόνη ωραία
3: της δουλειάς.
0: Θα σας πω λίγο κάτι που δεν γνωρίζετε. Να ξέρετε ότι κάνουμε εγγραφές για το 27-28. Δεν έχω προλάβει να σας ενημερώσω, γιατί τρέχετε και εσείς, τρέχουμε και εμείς. Οπότε να το ξέρετε αυτό, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει εγγραφές στον παιδικό σταθμό για το 27-28.
2: Τι ωραία. Αυτό λέει πολλά, κυρία Στεργίου.
1: Αυτό μου έχει πει Μαρία Στεργίου, ότι πριν γεννήσουν έρχονται να κλείσουν. Πριν γεννήσουν, καταλαβαίνετε.
2: Ξέρω και εγώ μια τέτοια περίπτωση.
1: Πριν γεννήσουν.
0: Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Δεν είναι υπερβολή, είναι γεγονός.
3: Είναι η αγωνία που έχουν οι γονείς για να βρεθούν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι σημαντικό αυτό.
4: Και ιδίως όσο περνάνε
2: και ένα περιβάλλον που έχει τόσες δυνατότητες.
1: Ξέρεις τι μου λέγανε σήμερα, βλέπανε τα χρώματα και είδαν και την Ευαγγελία που χαίρεσε τα εκπαιδευτήριά μας. Για σένα δεν μου πάνε.
4: Ήρθε
1: λέει να δει, λέει, για τα Χριστούγεννα με τα καινούργια χρώματα που θα ταιριάξουν.
3: Δύο-τρεις ιδέες μου ήρθαν.
1: Αυτά τα ωραία που θα κάνετε.
3: Δύο-τρεις ιδεούλες μου ήρθαν έτσι με τους ανανέους μας.
4: Καταρχάς ξεκινήσαμε από το δέντρο.
3: το δέντρο σε πολύ καλή κατάσταση.
4: Είναι καλά στην υγεία του.
3: Του συγχαίρουμε όλου, κύριε Αλφιέρη. Ποτίστε, κυρία Στεργίου, το δέντρο έχει πάρει τα πάνω του. Για να αντέχει τα βαριά στολίδια και τα φώτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με το καλό, με το καλό όλα
3: τα. Αμήν, αμήν.
1: Και έχετε και μια ωραία συνεργασία, αυτό λέγαμε λίγο νωρίτερα. Είναι η κυρία Κυλαμπρινού μαζί μας.
0: Έχουμε άψογη συνεργασία. Είμαστε όλοι εδώ, όλοι χαιρόμαστε. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλο το προσωπικό από τις κυρίες τους βοηθητικές στην καθαριότητα μέχρι τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές. Όλοι, όλοι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θέλουμε να υποδεχτούμε τα παιδάκια μας για να δουν όλα αυτά τα ωραία που έχουμε φτιάξει. Και
3: οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν την διαφορά.
1: Έχουν ένα κοινό παρανομαστή, αγαπάνε το σχολείο. Έτσι. Το πονάνε, μάλλον όχι το αγαπάνε, το πονάνε.
2: Έτσι ισχύει.
1: Και αυτό φαίνεται. Γιατί και η Κυριακή με πέντε παιδιά ήταν πίσω στα εκπαιδευτήρια πολύ νωρίς φέτος. Βέβαια και με την ευθύνη που έχει πλέον από το σεβασμιότατο της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου. Καλά, γιατί η Μαρία Σεργίου, είπα, δεν έλειψε καθόλου όλο το καλοκαίρι. Αλλά αυτό που τους κάνει έτσι να είναι εκεί είναι γιατί το πονάνε, τους αρέσει. Ακόμα και ο πίνακας να είναι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο έτσι, αυτό το εκεί λίγο άβαστο.
2: Όλες οι λεπτομέρειες.
1: Ερχόταν η Μαρία Στεργίου και μου έλεγε μπορούμε να τους πούμε να μας κάνουν και αυτό, μπορούμε να τους πούμε να μας κάνουν και το άλλο. Μπορούμε. Λέω, θα φύγουν. Σιγά σιγά και έναν όλα όμως, Μαρία,
0: Έτσι, δόξα τω Θεώ, είναι όλα πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εκεί ήμουνα δίπλα και έβλεπα τις τελευταίες πινελιές, έχουν γίνει όλα φανταστικά. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία να το δουν τα παιδιά. Ξέρουμε ότι τα παιδιά θα χαρούν. Εγώ προχθές είχα ένα ραντεβού με καινούργιους γονείς για το 27-28. Τους είπα λοιπόν ότι είμαστε λίγο άνω κάτω, δεν βλέπετε την πραγματική εικόνα και μου λέει «Μα τι λέτε, εδώ όλα είναι τέλεια». Είναι χωρίς υπερβολή αυτό. Είναι χωρίς υπερβολή.
1: Κυριακή.
0: Ισχύει ακριβώς το ίδιο και καλά, η κυρία Μαρία ακόμα περισσότερο έχει...
1: Όπου Μαρία και Μάλαμα. Μαρία Χατζοπούλου.
0: Είναι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία, όχι στα λόγια μόνο,
3: ευχαριστώ.
0: Πραγματικά. Αλλά ισχύει αυτό ότι και με τις εγγραφές, και εγώ σήμερα, ας πούμε, ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού που ήρθε, μου ζήτησαν οι γονείς, δεν πειράζει, λέει, παρότι, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ανακαίνιση να δούμε τους χώρους και ενθουσιάστηκαν και με τις ζωγραφιές του στίχους, τα καινούργια αυτά που έχουμε βάλει στοιχεία στο σχολείο. Έχουν ενθουσιαστεί ήδη και ακόμα δεν το έχουν δει ολοκληρωμένο.
1: Εντάξει, έπρεπε να καταγράψουμε τις αντιδράσεις της Ευαγγελίας Κονταξή που ήρθε σήμερα και έλεγε «Πω πω, τι χρώματα είναι αυτά, τι μοντέρνα, τι έτσι, τι ευχάριστα».
3: Μου άρεσε πάρα πολύ, πλάκα, γιατί αλήθεια
4: δεν το καταγράψαμε.
3: Θέλατε.
4: Δεν μου κόψα.
3: Επίσης ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που είδαμε με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στόλιζαν τις τάξεις τους, είχαν σηκώσει τα μανίκια εκεί, καθάριζαν, βοηθούσαν, έκαναν τη διακόσμηση από τις αίθουσές τους. Ναι, και πραγματικά ήταν και εκείνοι πολύ ενθουσιασμένοι. Και
1: το θεωρούν όμως όλοι. Μαρία Στεργίου, όλοι σπίτι τους. Από τους οδηγούς, τις συνοδούς, το διοικητικό προσωπικό, τηλεφωνικό κέντρο, γραμματεία, λογιστήριο.
3: Μα είδα ένα δάσκαλο που ήταν ο άνθρωπος με τη βερμούδα και με το φανελάκι και καθάριζε και μέτραγε και κάτι.
1: Ο Κατσικονούρης. Ο υποδιευθυντής. Τον τρέχει. Την Κυριακή τον τρέχει.
3: Μαζί με τον κύριο Μπούμη και με χαιρετάει ο άνθρωπος και τον κοιτάει και του λέω: «Σας ζητώ συγγνώμη, δεν σας γνώρισα». Γιατί ήταν ο άνθρωπος και έκανε τις δουλειές και πραγματικά δεν τον γνώρισα ποιος ήταν. Ήταν όμως όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και αυτό νομίζω θα περάσει και στα παιδιά και είναι το πιο σημαντικό. Και στους γονείς τους φυσικά.
1: Νομίζω ότι θα τον περάσει για υδραυλικό.
3: Όχι τόσο πολύ, όχι. Είχαν ανασκουμποθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί. Πραγματικά ήταν πάνω σε σκάλες, στολίζανε, κρεμάγανε. Ήταν πολύ ωραία.
1: Κυριακή, πώς νιώθεις που το σχολείο το δημοτικό πλέον έχει τη μορφή που είχε παλιά? Το δεκατάξιο κανονικά, όλα διπλά τμήματα, με τις ειδικότητες, με τους χώρους.
0: Δεν το συζητώ.
1: Με τις ανέσεις.
0: Ξαναγυρνάμε σε έτσι ωραίες εποχές, η αλήθεια είναι αυτή, και θα προσπαθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας και οι εκπαιδευτικοί εδώ και εγώ από το νέο πόστο μου, να το πω έτσι, από τη νέα θέση, για ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στα εκπαιδευτήρια και τα προγράμματα που κάνουμε, τους διαγωνισμούς που συμμετέχουμε. Θα είναι και φέτος ακόμα πιο δημιουργικά όλα. Θεωρώ ότι θα χαρούν πάρα πολύ και τα παιδιά και οι γονείς.
3: Ήδη φαίνεται αυτό, αν μου επιτρέπετε εμένα. Υπήρχε πολύ μεγάλη οργάνωση και συγχαρητήρια, Πρεσβυτέρα, για όλη τη δουλειά. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι συγκεντρώσεις όλου του χρόνου ήδη οι γονείς για να προγραμματίσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε ενημερωθεί για ποια είναι τα σχολεία, τι είναι αυτά που χρειαζόμασταν από τον Ιούλιο μήνα κιόλας.
1: Τώρα, Πρεσβυτέρα, αν θέλει κάποιος να έρθει για την νέα σχολική χρονιά, προλαβαίνει.
0: Εννοείται και αναμένουμε. Σας είπα ότι είναι πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούνε.
1: Θα μας πει η Μαρία Χαρτζοπούλου τον τρόπο επικοινωνίας με το Δημοτικό Σχολείο.
0: Εννοείται. Να κλείσουμε ραντεβού, να έρθουν από κοντά, να δουν και τους καινούριους χώρους.
1: Γιατί με ενημερώνει τη γραμματεία ότι έχει ραντεβού και σε καθυστερούμε. Περιμένει, λέει, κόσμο.
2: Σήμερα όλη μέρα προσπαθούμε να την βρούμε στα τηλέφωνα,
4: οπότε,
2: αλλά έχει συνέχεια.
4: Να την αποδεσμεύσουμε, να μην περιμένει και ο κόσμος εκεί.
2: Βέβαια.
4: Κυριακή, καλή δύναμη. Με καλή το καλό δύναμη. Την Πέμπτη, καλή υπομονή γενικά.
0: Ευχαριστούμε. Με το καλό να έχουμε μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.
1: Αμήν. Σε καλά. Και βέβαια τα ξενόγλωσσα, Μαρία Στεργίου. Και τώρα ρωτάνε και για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, υπάρχουν θέσεις.
5: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα, κύριε Ελφιέρη, να πούμε και κάτι να το γνωρίζει και ο κόσμος. Κάναμε μια τροποποίηση της άδειάς μας και μπορούμε να πάρουμε 2-3 παιδάκια ακόμη.
1: Για τον υπηαγωγείο.
5: Για το προνήπιο έχω θέσει. Έχω 2-3 θεσούλες για το προνήπιο. Δεν έχω.
4: Και ποιος θα προλάβει σε 3 θέσεις, έτσι όπως το λες.
1: Όποιος ακούει, κάτσε.
4: Ποιος θα προλάβει 2-3 θέσεις.
1: Τρεις. Θα προλάβουν τρεις.
5: Εντάξει. Και πάλι
4: μόνο τρεις έχεις αναμονή.
5: Και δόξα τω Θεώ. Έγινε μια τροποποίηση της άδειας για αυτό το λόγο, γιατί διώχναμε πάρα πολλά παιδάκια, το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Έγινε. Από εκεί και πέρα, τώρα όσον αφορά τον παιδικό σταθμό, επειδή είμαστε σε διαδικασία του ΕΣΠΑ, γίνονται οι εγγραφές. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που ΕΣΠΑ δεν μπόρεσαν να πάρουν. Οπότε εκεί έχουμε μεν λίστα αναμονή, αλλά. Και εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Συνεχίζουμε να γράφουμε παιδιά.
1: Μάλιστα.
5: Δεν έχουμε καθόλου θέση για νηπιαγωγείο και για βρεσικό σταθμό. Καθόλου. Μάλιστα. Ο βρεσικός μπορώ να πω ότι έκλεισε και για του χρόνου.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Ανακοίνωση όμως έχουμε και στο Λύκειο. Είναι ο Γιώργος Τζοκατζής μαζί μας, διευθυντής του Λύκειου.
6: Καλησπέρα.
1: Γεια σου,
2: καλησπέρα,
1: Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλώς
4: τον. Καλώς τον, Γιώργο.
1: Πάλι με τη Μαρία Στεριού συνεργάστηκες κι εσύ.
6: Τιμή μου, χαρά μου. Και να συνεχίσει να γίνεται έτσι.
1: Ναι, και έχετε αναβαθμιστεί κι εσείς. Και βέβαια πλέον έχετε άφθονες τουαλέτες. Και τι τουαλέτες όμως, σαλόνι.
2: Κλειδί πια.
1: Κλειδί.
2: Ωραία, ωραία.
6: Νομίζω.
2: Και όχι μόνο.
1: Σαν το μεσό τραγούδι, σκούπισε τα πόδια σου και πέρασε.
6: Θεωρώ ότι είναι, παρόλο που ακούγεται κάπως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
2: Βέβαια, εννοείται.
6: Από τα πολύ σημαντικά στοιχεία.
2: Σίγουρα. Οπότε, Γιώργο, και τα παιδιά που θα έρθουν θα δουν καινούριους χώρους, καινούριο σχολείο από ό,τι μου λένε. Εγώ δεν ήρθα να τα δω ακόμη.
6: Από πάνω κάτω καινούριο σχολείο.
2: Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Αλλά με την ίδια εμπειρία καθηγητών όλων αυτών των ετών και την ίδια αποτελεσματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να φύγω, διότι μέσα στις πολλές αλλαγές έχω.
2: Τι να πρώτα πεις.
4: Αυτό ήταν καλοκαίρι αλλαγών γενικού.
1: Μετά από 18 χρόνια έφυγα από το ραδιόφωνο του Α989 και είμαι στο νέο ραδιόφωνο του Μέγκα, στο Μέγκα News, μαζί με το Δήμο το Βερίκιο. Μας ακούτε κάθε μεσημέρι 3 με 4 στους 104,6 μεγακύκλους των FM. Προσπαθούμε να δίνουμε τη δική μας μαρτυρία. Θέλω να ευχαριστήσω που δίνετε ευκαιρία σε μια άλλη φωνή, όπως είναι η δική μας φωνή, για κάποιους λίγο πιο συντηρητική, να ακούγεται. Και να πω ότι ήμασταν εμείς η εκπομπή που λέγεται Θεός Φυλάξει, με το Δήμο το Βερίκιο, κάθε 3 με 4 λοιπόν, που έφερε στην επιφάνεια και δημιούργησε ένα θέμα με
4: τα βιβλία
1: στα σχολεία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θεωρώ ότι ήταν δική μας επιτυχία. Εμείς φιλοξενήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η δυσαρέσκειά του έχει καταγραφεί στη δική μας εκπομπή και από τότε ξεκίνησε ένα θέμα το οποίο έχει πάρει έκταση.
4: Αδέχθηκε μέχρι και ερώτηση ο Πρωθυπουργός.
1: Και όπως μαθαίνουμε πάμε για τροποποίηση και για αλλαγή των συγκεκριμένων συγγραμμάτων. Δεν το λέω για να πούμε κάποια πράγματα, λέω όμως ότι μέσα σε αυτό το νέο ραδιόφωνο, το Mega News 104,6, δίνεται ευκαιρία και μέσα από τη δική μου παρουσία αλλά και του Δήμου του Βερίκιου να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Ή τουλάχιστον να ακούγεται και η δική μας φωνή. Γι' αυτό πολύ ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και τον Γιάννη τον Βρέτζο και τον Σταμάη τον Μαλέλη που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία λοιπόν να ακούγεται και η δική μας φωνή. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τη θέση μου τώρα όμως σε κάποιον άλλον. Ποιος είναι πολύ πιο αγαπητός από μένα, είναι ο πατέρας Φανούριος Κατσαρός, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και το υπόλοιπο της εκπομπής νομίζω θα το αφιερώσετε στο κομμάτι αυτό, με την βοήθεια και της Ευαγγελίας της Κονταξή. Να καλωσορίσουμε για ακόμα μία φορά στη θέση της αρχισυντάκτριας και την υπεύθυνη παραγωγή της εκπομπής μας, τη Μαρία Τιχρατζοπούλου, που είναι και η ψυχή του σταθμού μας. Δεν έχω λόγια.
4: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, και τα πάτε.
4: Εκεί που θα πάτε.
1: Να είστε καλά. Ευτυχώς είναι κοντά τώρα.
4: Είναι κοντά.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλα.
1: Να είστε καλά.
4: Άντε, με το καλό. Παναγία μαζί σας. Λοιπόν, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε το σποτάκι για την ανακαίνιση του σχολείου. Μένετε στη γραμμή, κυρία Στεργίου, κύριε Τσοχατζή, και επανερχόμαστε.
7: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
7: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
8: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
8: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
7: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
8: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
7: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
8: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
7: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
8: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
7: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
9: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
15: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
16: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
17: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός
8: Μικρός Κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
17: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
15: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
16: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
18: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
16: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο πατήρ Φανούριος είναι εδώ, στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Ευλογείτε,
4: καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
4: Αλλά λογικά ευχή πρέπει σας να έχουν παραμείνει στο τηλέφωνο η Μαρία Στεργίου, Γενική Διοικητική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων. Κύριε Μαρία, εδώ.
5: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Καλό, καλή χρονιά.
4: Και ο Γιώργος Τσοχατζής, διευθυντής του Λυκείου των Εκπαιδευτηριών.
6: Βρίσκομαι εδώ.
4: Ωραία.
2: Χαιρόμαστε.
4: Σα ακούω λίγο αποκαμωμένο, αλλά καλά σα ακούω.
6: Η αναμονή με κούρα.
4: Τώρα το. Ζητούμε συγγνώμη, Γιώργο, έχεις δίκιο. Ο Γιώργος τώρα αυτό που πρέπει να μας πει και νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι είναι οι επιτυχίες των παιδιών μας στις Πανελλήνιες πέρυσι. Στις τελευταίες,
6: τέλος πάντων. Το σχολείο μας πήγε πάρα πολύ καλά φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Και για να προλάβω κάποιους που θα μου πούνε, μα πριν δεν πήγαινε, εγώ θα πω εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
4: Σωστό.
6: Λοιπόν, είχαμε πολύ καλές σχολές, ήταν πρώτες επιλογές στις περισσότερες περιπτώσεις των παιδιών και χαίρομαι που πολλά παιδιά, τα περισσότερα, μας εμπιστεύτηκαν μέχρι τέλους, δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν και τα πρωινά μας μαθήματα αλλά και τα απογευματινά, τα ενισχυτικά που κάνουμε, που είναι παροχή των φροντιστήριων.
4: Τα οποία ακριβώς είναι προσφορά των εκπαιδευτηρίων, είναι δωρεάν.
6: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Είμαστε όλοι συνάδελφοι που έχουμε χρόνια στο κομμάτι των πανελλαδικών και ως διορθωτές, οπότε γνωρίζουμε τα αδύνατα σημεία από πρώτο χέρι, μπορούμε να επισημάνουμε, αλλά και σαν οδηγίες που έχουμε από τους συμβούλους μας κτλ. Κτλ. Οπότε είμαστε to the point και θεωρώ ότι πρέπει να το εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά.
4: Ίσως, Γιώργο, με βάση αυτό που πες νωρίτερα, ίσως τα παιδιά φέτος ανέβασαν από μόνα τους τον πύχη λίγο ψηλότερα. Και μας κάνουν να λέμε ότι φέτος και φέτος το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100% όλα αυτά τα χρόνια.
6: Εννοείται. Αλλά αφού αποφάσισαν να βασιστούν και σε εμάς μέχρι τέλους, θεωρώ ότι αυτό τους βοήθησε, ήταν πολύ καταλυτικό αυτό. Ήταν καταλυτικό. Και πάντα κάθε χρόνο εννοείται η προσπάθεια των συναδέλφων, των γονιών, τους ξεχνάμε και αυτούς.
2: Βέβαια, εννοείται.
6: Και όλα συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την πολύ καλύτερη εικόνα φέτος.
2: Οπότε, καλά, και έχοντας κι εσείς...
6: Και βαθμολογικά, να το τονίσω, και βαθμολογικά.
2: Πολύ, όχι πολύ, μόνο, πολύ σημαντικό αυτό.
6: Όχι μόνο σαν επιτυχία,
2: σωστά,
6: σχολές,
2: σωστά.
6: Αλλά και βαθμολογικά.
2: Με πολύ καλές βαθμολογίες τα παιδιά, μπράβο. Και μπράβο και σε εσάς όλους τους εκπαιδευτικούς που τα στηρίξατε. Εννοείται. Και εννοείται ότι και οι γονείς έχουν έτσι επαναπαυθεί. Γιατί ξέρουν και την αγάπη που δείχνετε στα παιδιά και όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρετε έτσι κι αλλιώς κι εσείς.
6: Είμαστε οικογένεια.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
6: Οικογένεια και
2: είσαστε και φαίνεται παντού αυτό. Και ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα γίνει το ίδιο, εφόσον συνεχίζετε έτσι με την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη, την, έτσι νομίζω ότι και τα παιδιά το βλέπουν και οι γονείς το βλέπουν και όλο αυτό έτσι και προσφέρει αυτά τα αποτελέσματα, τα σημαντικά.
6: Θεωρώ ότι η διαφορά βρίσκεται στο ότι εμείς εδώ το κάνουμε από αγάπη 100%, ούτε από υποχρέωση, ούτε από κανένα άλλο λόγο. Κάνουμε από αγάπη. Προς τα παιδιά, προς όλους. Mm. Και αυτό ισχύει 100%.
4: Οπότε Γιώργο, ετοιμάζεστε κι εσείς πρώτα Θεός για την Παρασκευή, για τον αγιασμό, για τα εγγένεια που θα κάνει ο Σεβασμιότατος, τις νέες πλέον ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων. Έχετε ήδη ξεκινήσει για τη φετινή τρίτη λυκείου την προετοιμασία από πέρυσι, από τη Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Και φυσικά για τη Δευτέρα Λυκείου. Στην πρώτη λυκείου, από την πρώτη λυκείου τα παιδιά.
6: Αυτό θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά.
4: Τα φετινά πρωτάκια.
6: Εδώ τώρα να σας πω, γιατί άκουσα και πριν τη συζήτηση περί ελευθέρων θέσεων.
4: Ναι, ότι δεν έχεις καμία.
6: Κάτι μπορεί να έχουμε στην τρίτη λυκείου.
4: Α, ωραία.
6: Προλαβαίνετε, οριακά.
4: Ωραία. Οπότε όσοι θέλουν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο των εκπαιδευτηρίων, 210-46-19-15, μπορούν να κάνουν ένα ραντεβού, να δουν και τους χώρους. Λίγο σκονισμένους θα τους δουν τώρα αν έρθουν.
6: Αφενός.
2: Μέχρι την Παρασκευή θα είναι όλα τέλεια. Ναι.
6: Ασχέτως με το αν τελικά έχουμε νέα εγγραφή ή όχι, μπορούν να έρθουν οι γονείς να γνωριστούμε, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν.
4: Αυτό ωραίο είναι. Αυτό που μας ανακοίνωσε τώρα είναι το αποτέλεσμα της πρωινής σου συζήτησης με την Δέσποινα.
6: Ναι.
4: Που μετράγατε τα κεφάλια. Λοιπόν Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
6: Εγώ ευχαριστώ, καλή σχολική χρονιά.
4: Με το καλό.
2: Και για σας.
19: Και για σας, καλή δύναμη Γιώργο.
2: Σε όλα.
6: Καλή δύναμη.
4: Τώρα Μαρία Στεργίου, να ρωτήσω πώς όλο αυτό συντονίζεται. Γιατί εμείς λέμε από εδώ, λέμε από εκεί, λέμε παραπέρα. Πιάνουμε λεπτομέρειες. Πιάνουμε ενότητες, υποενότητες, τάξεις, παρατάξεις. Όλο αυτό όμως θέλει ένα γενικότερο συντονισμό, έτσι.
2: Έτσι είναι. Συν τις όλα αυτά που γίνανε μέσα στο καλοκαίρι.
20: Πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη και καλή θέληση. Όταν υπάρχουν αυτά και σε καλή συνεργασία, όλα είναι πάνω.
2: Σωστά, σωστά.
20: Όλα πάνε ωραία.
2: Οπότε, πρώτο ο Θεός, καταρχάς, όλες οι ετοιμασίες για τις νέες τάξεις που γίνανε πια θα έχουν τελειώσει μέχρι την Παρασκευή
20: θα
2: που
20: τελειώσει,
2: θα γίνει έτσι, ο αγιασμός από το Σεβασμιότατο και τα εγγένεια.
20: Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν.
2: Πολύ ωραία, τέλεια.
20: Τώρα δουλεύουν και μέχρι το βράδυ αργά οι άνθρωποι εδώ πέρα και τους ευχαριστούμε και πολύ.
2: Ωραία.
20: Αλλά είναι όλοι, έχουν σηκώσει, όπως είπε και ο κύριος Αλφιέρης πριν, έχουν σηκώσει όλοι μανίκια και το κάνουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Κανείς δεν το, να το πω λίγο λαϊκά, δεν το βαρικομάει αυτό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
20: Όλοι έχουμε αυτόν τον ενθουσιασμό να τελειώσουμε και να έρθουν τα παιδιά μας πια να ξεκινήσει η σχολική χρονιά έτσι ωραία και ευχάριστα, γιατί σίγουρα θα ξεκινήσει ευχάριστα και ωραία και από τους γονείς και από τα παιδιά. Θα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός.
2: Βέβαια, βλέποντας πλέον ένα άλλο σχολείο, φανταζόμαστε.
20: Αυτό που είπε και ο κύριος Σοχατζής, ότι εδώ πέρα όντως είμαστε μία οικογένεια. Εγώ θα πω, θα μιλήσω λίγο περισσότερο για τον παιδικό σταθμό που ήδη έχουμε ξεκινήσει.
2: Μάλιστα.
20: Τα υποδεχτήκαμε τα παιδάκια
2: μας
20: την 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη. Μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες χρονιές. Η προσαρμογή έχει ήδη κιόλας γίνει. Οι γονείς έχουν φύγει από το χώρο του σχολείου που τους είχαμε για να, να αναμένουν τα παιδάκια τους σε περίπτωση που γίνεται τόσο καλά η προσαρμογή που τα παιδιά δεν χρειάζονται πλέον πολύ γρήγορα τους γονείς. Οι γονείς φύγαν πάρα πολύ γρήγορα φέτος.
2: Μάλιστα.
20: Αυτό είναι και για εκείνους καλό, γιατί επιστρέφουν όλες τις δουλειές τους, τις εργασίες τους και ξέρουν ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε πολύ καλά χέρια, είναι ήσυχοι. Οπότε ξεκινήσαμε ήδη πάρα πολύ καλά.
2: Πολύ ωραία. Και με το καλό να φτάσετε την Παρασκευή το πρωί στα εγγένεια. Που έτσι κι αλλιώς θα είναι και ο Σεβασμιότατος και όλοι οι γονείς που θα μπορούν να φέρουν τα παιδάκια τους να δούνε και τις αλλαγές στο σχολείο. Νομίζω θα είναι και τα παιδιά θα ενθουσιαστούν.
20: Έτσι.
2: μπαίνοντας σε ένα καινούριο σχολείο πια.
20: Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν γίνει. Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Αλφιέρη που είναι δίπλα μας, και ότι του ζητήσουμε μας το δίνει απλόχερα, γιατί βλέπει ότι νοιαζόμαστε, ενδιαφερόμαστε, πραγματικά αγαπάμε το χώρο. Οπότε και εκείνος είναι πάρα πολύ δεκτικός σε ό,τι του ζητάμε. Οφείλουμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
4: Οπότε, Μαρία Στεργίου, να σε αποδεσμεύσουμε και σένα. Γιατί έχεις και υπόλοιπο τρέξιμο. Να πούμε καλή δύναμη, γιατί μέχρι την Παρασκευή, όπου θα γίνουν τα εγγένεια, ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του σχολείου μας, έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Να θυμίσουμε ότι ο αγιασμός και τα εγγένεια θα γίνουν στις 11 το πρωί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ, και θα ξεκινήσετε και επισήμως πλέον την νέα σχολική χρονιά με παιδιά, νομίζω, έτσι όπως μας το περιέγραψε και η Ευαγγελία λίγο νωρίτερα. Λέω, ρε παιδί μου, καμιά φορά φαντάσου, αν ενθουσιαζόμαστε εμείς με αυτά που βλέπουμε, φαντάσου τα παιδιά.
2: Σωστά, Κώστα.
20: Και οι γονείς δείχνουν, ξέρετε, αισθάνονται και μεγάλη σιγουριά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πέραν της εκπαίδευσης που γίνεται ένα έργο, και εγώ θα το πω και ως μαμά, γιατί το έχω δει με τα παιδιά μου. Πέραν αυτού, ξέρετε, οι γονείς αισθάνονται και θέλουν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θέλουν και την ασφάλεια, θέλουν τα παιδιά τους φεύγει, το κάθε παιδάκι φεύγει από το χώρο του σπιτιού που όλοι οι γονείς κοιτάμε το καλύτερο να τους παρέχουμε. Οπότε τους αρέσει και που έρχονται σε έναν χώρο όμορφο, καθαρό, περιποιημένο. Δηλαδή και αυτό το ζητάνε. Και τώρα το έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πια.
4: Έτσι, και πολύ σημαντικό. Πού σας βρίσκουμε τηλεφωνικά, αν θέλουμε κάτι έτσι, λοιπόν, περισσότερο για τα εκπαιδευτήρια?
20: 210-46-34-113 για το παιδικό σταθμό Προνήπιο Νήπιο, 46-19-15 και 46-19-932 είναι για το Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο.
4: Ωραία.
3: Καλή δύναμη σε όλους.
20: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σχολική
4: ευχαριστούμε
3: δονιά.
4: Πολύ, Μαρία.
20: Καλά, να χαιρετίσω τις οικογένειές σας, να είστε καλά.
3: Πολύ.
4: Την Παρασκευή ανέβηκα στην Παιανία το βράδυ στις κατασκηνώσεις. Είχε ξεκινήσει το τριήμερο, για πρώτη φορά που έγινε, το τριήμερο οικογενειών. Κατασκηνωτικό τριήμερο οικογενειών. Πήγα λοιπόν, ήταν ο πατήρ Ιωάννης ο Παναγιώτου εκεί, ήταν ο πατήρ Φανούριος, ο πατήρ Γεώργιος. Είπε λοιπόν, συστήνοντας, ο πατήρ Ιωάννης για τον πατέρα Φανούριο. Όταν λέει, πρώτο ξεκίνησα έτσι και πιο νέος και αυτά. Ντρεπότανε, ρε παιδί μου, δεν μίλαγε στο μικρόφωνο, δεν ήθελε στα πρώτα χρόνια της διακονίας του, ως διάκονος δηλαδή. Έτσι δεν ήθελε. Από τότε λέει που χειροτονήθηκε, ένα χρόνο μετά που χειροτονήθηκε, όπου έβρισκε μικρόφωνο πήγαινε. Λοιπόν, τι σημειώνεται εδώ, σύνοραϊκή? Την ευχή σας καταρχάς.
2: Παπούλεγείτε.
21: Καλή χρονιά. Να έρθω κοντά στο μικρόφωνο.
4: Τα λέω εγώ, ο πατήρ Ιωάννης τα είπε και εγώ υπογράφω, δεν το συζητάμε.
21: Και έχει και δίκιο με αυτά που είπε.
4: Μέχρι και βεάκιο παρουσίασε.
21: Να κάνω, έστω και με το ζόρι.
4: Με το ζόρι ήταν αυτό?
21: Ποιο, το βεάκιο? Όχι, εντάξει, δεν ήταν με το ζόρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι το Θεό που μας δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες, ευλογίες σε πράγματα που κι εμείς δεν τα ξέραμε, ούτε τα καταλαβαίναμε, ούτε ξέραμε ότι μας τα είχε δώσει ο Θεός. Να ευχαριστήσουμε πολύ το Σεβασμιότατο για την ευκαιρία με τις κατασκηνώσεις. Πρώτη φορά και εγώ συμμετείχα.
4: Πώς πέρασατε? Γιατί εγώ έφυγα την Παρασκευή.
21: Τέλεια. Πάντα ζήλευα έτσι τις ομάδες, τους αρχηγούς που κάναν κατασκήνωση. Ούτε είχα πάει σαν παιδί,
2: αλήθεια,
21: ούτε μετά σαν κληρικός. Έτσι βοηθητικά
2: δεν
21: μόνο.
2: Δεν είχατε εμπειρία δηλαδή, ούτε
21: προσωπική. Καθόλου. Και φέτος μας δόθηκε μεγάλη έτσι, η ευκαιρία.
2: Μπράβο, τι ωραία.
21: Και ο πατήρ Ιωάννης που είχε αυτή την ιδέα με τις οικογένειες, νομίζω έχει μείνει αξέχαστο. Έτσι. Συναχωρέθηκα τόσο πολύ που τελείωσε. Έτσι, περάσαμε υπέροχα όλες οι οικογένειες. Όλη αυτή η προσπάθεια. Και
4: πήγανε μέχρι και από την Πάτρα το βράδυ ήρθαν.
2: Αλήθεια, Κώστα.
21: Ναι, δόξα τω Θεώ.
2: Τι ωραία.
21: Από πολλές συνορίες και από άλλες Μητροπόλεις.
3: Δεν είναι ενθαρρυντικό, πάτερ, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, νέοι οικογενειάρχες, καταρχάς και έχει αρχίσει και πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια, που είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό να συμβαίνει.
21: Σωστό.
3: Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε και πιο κοντά στο Θεό για να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις, αλλά και το γεγονός ότι όλο και περισσότερες οικογένειες και νέους ανθρώπους βλέπουμε πια στους ναούς, στις εκκλησίες.
21: Ναι, είναι Αλήθεια, αυτό έχουμε παρατηρήσει κι εμείς. Βέβαια, οποιοδήποτε έτσι μέσα στην εκκλησία έχει τη θέση του, έχει το ρόλο του. Όλοι χωράνε μέσα, και οι μεγάλοι και οι μικροί. Σωστά. Βέβαια, οι μικροί είναι έτσι, αντίγραφο του ουρανού, και νομίζω γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις φοβερές πνευματικές επινδέσεις στα εκπαιδευτήρια. Νομίζω αυτούς τους καρπούς που των κόπων όλων των ανθρώπων, του Σεβασμιωτάτου, του Δημήτρη, των εκπαιδευτικών όλων έτσι, που προσπαθούν για τα εκπαιδευτήρια, νομίζω αυτούς τους καρπούς έτσι, θα τους γευτούμε αργότερα. Είναι μεγάλη επένδυση αυτή για τα παιδιά. Έτσι είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας.
4: Να πω κάτι, μιας που μιλάμε, να τα συνδέσουμε λίγο. Νομίζω το περιστατικό που θα πω συνδέει και τα εκπαιδευτήρια και τη φιλανθρωπία και τη μεταξύ μας σχέση αγάπης. Έτσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά, έγκυος η μητέρα, και της είπαν ότι αν κρατήσεις το παιδί ενδεχομένως να έχει...
2: Και το τέταρτο παιδάκι της ήταν έγκυος, ναι.
4: Όχι ενδεχομένως, είδαν τέλος πάντων στις εξετάσεις και στην πορεία ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην ίδια.
2: Ναι.
4: Η γυναίκα κράτησε το παιδί, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Νομίζω είχε μια επίπτωση.
3: Ακροτηριάστηκαν
4: και τα δύο της πόδια.
3: Δεν κατάφεραν να τα σώσουν, γιατί επειδή ούσα έγκυος, δεν μπορούσε να λάβει την αγωγή που έπρεπε για να μπορέσει να κάνει κάτι, να σώσει τα πόδια της ενδεχομένως. Ακροτηριάστηκαν και τα δύο πόδια από το γόνατο και κάτω.
4: Και αυτά τα παιδιά είναι στα εκπαιδευτήριά μας έτσι όπως πρέπει, εννοώ δωρεάν.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι όλα τα παιδάκια δωρεάν πλέον στις οικογένειες.
4: Και αυτές. Το λέω αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο. Για να δούμε, ρε παιδάκι μου, αυτό και το λίγο το μεταξύ μας οι άνθρωποι. Έτσι μου διηγούνται να πούμε ότι σε μια γενικότερη συζήτηση για την εξέλιξη της τεχνολογίας, τέλος πάντων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και. Αντρόγινο, νέοι άνθρωποι, πάνω από 30-35 μου είπαν δεν πρέπει να ήταν σε καφετέρια και οι δύο στο κινητό. Αν μου πεις πρώτη φορά, τα ακούς. Όχι, αλλά δεν ξέρω, δεν μιλάμε μεταξύ μας, δεν νοιάζει το ένας για τον άλλον. Βλέπουμε τη δυστυχία δίπλα μας, απλά κάνουμε το σταυρό μας και προσπερνάμε. Δεν ξέρω, μωρέ πατέρα, εσείς τα βλέπετε και πιο έντονα καθημερινά. Και στον Άγιο Κωνσταντίνο και μέσω της διακονίας που έχετε.
21: Εχθές.
4: Δεν ξέρω.
21: Ναι. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά. Ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος έκλεισε χθες το τριήμερο.
2: Μάλιστα.
21: Και είπε ένα ωραίο παράδειγμα σε αυτό, ότι πώς γίνεται να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ζωντανό και να ασχολείσαι με κάτι το οποίο είναι νεκρό.
2: Μάλιστα.
21: Με το κινητό σου δηλαδή.
4: Αλήθεια.
21: Και πολλές φορές λέει δεν κοιτάμε τον άλλον, ούτε τον ακούμε και ασχολούμαστε με κάτι το οποίο... Έτσι, δεν φταίει το κινητό, εμείς φταίμε.
4: Η χρήση.
3: Όχι, αυτό που
4: τώρα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έπρεπε. Συγγνώμη, δεν ξέρω τώρα αν έπρεπε να το πω το περιστατικό για το σχολείο. Απλά μου βγήκε αυθόρμητα υπό την έννοια ότι επειδή τα κουβεντιάζαμε και μου ήρθε στο νου.
3: Εγώ νομίζω ότι.
4: Κάνουμε και την άλλη πλευρά του έργου.
3: Αυτό που είπε είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τη δυστυχία του άλλου. Γιατί βλέπουμε όλες τις επίπλαστες εικόνες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που όλα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ακόμη και κάτι που μπορεί να παρασκευαστεί φαγητό. Μια συνταγή, το βλέπεις όλα γυαλιστερά, το φαγητό,
4: υπερπαραγωγή, ναι.
3: Υπερπαραγωγές, τα φώτα που πέφτουν, τίποτα δεν είναι δυσάρεστο, τίποτα δεν είναι άσχημο, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη άσχημο, δηλαδή πρέπει η όψη του να είναι άριστη, να είναι καλογυαλισμένο, η ουσία όμως...
4: Αλλιώς δεν φτουράει, δεν μετράει. Ανέβασαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Φωτεινούλα, η πρεζιτέρα. Λίγο πριν την εκπομπή. Είδα την. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα δει, κυρίες και κύριοι. Βλέπαμε την εξέλιξη του ανθρώπου. Θύμισε μου το όνομα του, με τις πληγές.
21: Του Παναγιώτη.
2: Του Παναγιώτη.
4: Μπείτε να το δείτε. Έχω βάλει την εξέλιξη όπως μου την έστειλε η πρεζιτέρα, ακριβώς κάτω από τις φωτογραφίες. Πώς ήταν αρχικά η κατάκληση. Ένας βαρύτατα κατακυκλημένος άνθρωπος, ασθενής.
3: Αλλά όμως είπαμε για τα εκπαιδευτήρια, υπερτονίσαμε όλα αυτά που γίνονται και καλώς το κάναμε και τα είπαμε. Αλλά δεν με έχει ρωτήσει κανείς για το δικό μου το κορίτσι που χέρι άκρας υγεία στην κυρία Ελένη, που ευημερεί στο γυροκομείο και έχει βρει εκεί τη γωνία. Δεν με ρώτησε κανείς.
4: Δεν τελειώσει η εκπομπή.
2: Σωστά. Περιμένουμε να μας πει.
3: Συγχωρείτε, αλλά ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά τώρα που το αναφέραμε.
4: Και τώρα που το λες, βλέπουμε το πόσα παράλληλα πράγματα, μάλλον πόσες παράλληλες ευλογίες στην ουσία στέλνει ο Θεός.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Και ναι, όπως είπε και ο πατήρ Φανούρης, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε και όλα και μας τα φανερώνει και λίγα-λίγα. Άμα τα ξέραμε από την αρχή, μπορεί να μην ήταν και τόσο καλά τα πράγματα. Αλλά στην πορεία τα βρίσκουμε κι εμείς. Να ας πούμε, εγώ δεν ήξερα ότι μιλάω καλά κριτικά. Το εντόπισα. Ότι μπορώ να μιλήσω με προφορά. Η κυρία Ελένη.
0: Εμείς ακόμα δεν το ξέρουμε.
3: Όχι.
2: Την κυρία Ελένη πλέον την έχουμε γνωρίσει και οι ακροατές μας, γιατί την έχουμε βγάλει αρκετές φορές.
3: Το ανέφερα γιατί ήθελα να πω το σχολείο, αλλά πραγματικά Μαρία είναι μια γυναίκα η οποία έχει έρθει κοντά μας. Καταρχάς έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και δεν ξέρω αν, πατέρα Φανούρη, στις δυσκολίες αυτές που ήταν η γυναίκα, αν δεν μπορούσε να το εκφράσει.

0: γιατί παθολογικά είναι και καρδιολογικά όντως επιβαρημένη, ας πούμε, η υγεία της, αλλά δεν χάνει την όρεξή της, δεν χάνει το χαμογελό της. Και νομίζω, Πάτερ, και εσείς όταν θα το διαπιστώσετε και όταν μιλάτε μαζί της, δεν ξέρω τι σας έχει μεταφέρει, νομίζω όμως ότι έχει βρει εκεί τη γωνιά της, την οικογένειά της, την αγάπη και από τους συνεργάτες μου, οι οποίοι την περιποιούνται, και εμείς νομίζω ότι έχουμε βρει έναν άνθρωπο που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του γυροκομείου και βρήκε και πια και την ασφάλειά της, και είναι και ένας άνθρωπος που νομίζω ότι ήταν μονόδρομος.
1: Βέβαια, ήταν άστεγη πόσα χρόνια και εσείς, Πατέρα Φανούλη, πολλές φορές προσπαθούσατε να της διασφαλίσετε ένα δωμάτιο και στο γυροκομείο, αλλά και στα διάφορα ξενοδοχεία εδώ πέρα που προσπαθείτε και εσείς να βοηθήσετε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Μαρία μου, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρόλο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, σημασία έχει να έχει και την κατάλληλη περιποίηση και φροντίδα. Σωστά. Γιατί σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες, δυστυχώς, δεν αρκεί μόνο το ένα πιάτο φαγητό και μία στέγη πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Χρειάζεται να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει με τα ιατρικά ζητήματα, με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την υγιεινή, με τη φροντίδα. Και εδώ που τα λέμε, και οι μεγάλοι άνθρωποι θέλουν και μια άλλου είδους μεταχείριση.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για να συνεργαστούν. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ελένη Πάτερ μου, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα,
1: αυτό το ότι...
0: κοντά μας έχει βρει έτσι την ειρήνη και την αγαλίαση που της άξιζε και στα χρόνια, ας πούμε, που ζει με προβλήματα και με ανάγκες που όσο μπορούσατε κι εσείς να καλύψετε, προσπαθούσατε.
2: Δεν έχω λόγια έτσι να σας ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που μεσολάβησε και εσένα, Ευαγγελία. Πραγματικά χάνεις τον ύπνο σου όταν ακούς τέτοιες περιπτώσεις, και ξέροντας πολλά χρόνια την κυρία Ελένη, να σου πω ότι έχω κρατήσει από το πρώτο της ζήτημα μέχρι το τελευταίο, και συχνά έτσι τα διαβάζω, γιατί ποτέ δεν, σε κανένα μήνυμά της, έτσι, τον εκοντεύει τα 90, έτσι, ήταν στο δρόμο, σε κανένα μήνυμά της δεν έδωσε έτσι το στίγμα ότι είναι απελπισμένη, ότι είναι στεναχωρεμένη. Είχε πάντα μια όρεξη και μια ελπίδα. Και νομίζω τώρα, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι τα εκπαιδευτήρια τα αντίστροφα, το γυροκομείο, είναι ανάποδη πυραμίδα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Που είδατε και εκεί τι αγώνας γίνεται. Κανέναν δεν αφήνει ο Θεός, και η μέρημνα των ανθρώπων και η φροντίδα, ούτε τους μικρούς ούτε τους μεγάλους, γιατί όσο χρειάζονται και οι μικροί, τόσο χρειάζονται και οι μεγάλοι, και τόσο χρειαζόμαστε και τους μεγάλους. Είσαι πολύ καλή δασκάλα εκεί σε αυτό το σχολείο. Και σε ευχαριστώ πραγματικά για την κυρία Ελένη και την κυρία Ελένη και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν. Νομίζω 5-6 χρόνια ήταν σε αυτή την κατάσταση, κυρία Ελένη.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί λίγο τον κορονοϊό, κοντά εκεί τη γνωρίσαμε, που τη βοήθησαν με ξενοδοχεία, με τα πάντα. Υιοθετήσανε μια γιαγιά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια.
0: Πραγματικά, γιατί όντως είχε ανάγκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος όντως πονεμένος, ένας άνθρωπος που παρά το μεγάλο της ηλικίας προσπάθησε να επιβιώσει σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες, χωρίς στέγη, να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, να μπορέσει να είναι ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους με τα παιδιά τους, και πάλι δεν είναι ασφαλείς. Το να μείνει ασφαλής ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη. Δόξα τον καλό Θεό όμως, όλα και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και το Δημήτρη που αμέσως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, γιατί το ξέρουμε, το λέμε πολλές φορές, ότι μακάρι να είχαμε και άλλα κρεβάτια, μακάρι να είχαμε και άλλα δωμάτια, μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και άλλο κόσμο. Είναι πολύ μακριά η λίστα αναμονής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γυροκομείο Πειραιώς. Εύχομαι ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε και να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα, αν είχαμε άλλο ένα γυροκομείο, θα το είχαμε γεμάτο και θα υπήρχε και πάλι αναμονή. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 191 κρεβάτια, είμαστε από τα μεγαλύτερα γυροκομεία της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Σε ενιαίο χώρο. Η ανάγκη είναι τεράστια. Όσο περνάνε τα χρόνια, πραγματικά οι άνθρωποι δείχνουν να χρειάζονται όλο και περισσότερο αυτή την κοινωνική μέρημνα για την τρίτη και την τέταρτη ηλικία. Το προσδόκιμο ζωής έχει ανέβει, οι ανάγκες των ανθρώπων έχουν ανέβει. Δυστυχώς η άνοια είναι η μάστιγα αυτή τη στιγμή της εποχής μας. Κατεβαίνει δυστυχώς όλο και περισσότερο ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που προσβάλλονται από αυτή την ασθένεια του εγκεφάλου. Δεν μιλάμε πλέον για το κληρονομικό Αλτσχάιμερ, αλλά μια ασθένεια του εγκεφάλου η οποία επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και όλο και σε πιο μικρές και νεαρές ηλικίες.
1: Έτσι. Δυστυχώς.

0: Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική μέρημνα. Αν λάβουμε δε και υπόψη μας ότι οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους έχουν μια σύνταξη χαμηλή, οι συντάξεις των ανθρώπων στη χώρα μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ποια ανάγκη να καλύψει, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλός συνταξιούχος. Πού να πάει αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να νοικιάσει σπίτι? Του φτάνουν τα χρήματα να πληρώνει το ενίκιο? Δέκο, τα ενίκια ξέρουμε όλοι πού έχουν φτάσει. Του φτάνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει το γιατρό του, να πληρώσει τα φάρμακά του? Και δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει τη δύναμη και να δίνει τις δυνατότητες να μπορούμε να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
1: Τι έχετε σημειώσει εκεί? Γιατί θα περάσει η ώρα, δεν θα πούμε αυτά που έχετε σημειώσει.
2: Ωραία.
1: Φαντάζομαι μεταξύ αυτών είναι και οι ανάγκες.
2: Ναι. Την είχαμε γράψει και την κυρία Λένη.
1: Που υπάρχουν.
2: Βέβαια. Και για τον Παναγιώτη που είπατε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια, συγγνώμη Κώστα, το διάστημα αυτό των διακοπών είναι πολύ δύσκολο με τη φιλανθρωπία. Πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και φυσιολογικό βέβαια. Mm-hmm. Πάνε όλοι τις διακοπές να ξεκουραστούν.
1: Το μόνο καλό στην όλη ιστορία είναι ότι είναι οι δρόμοι ανοιχτοί άδειοι. Αλλά αυτό ισχύει για εμάς που έχουμε αυτοκίνητο. Για εσάς που δεν έχετε.
0: Για τον πατέρα Φανούλη που πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους.
1: Δεν έχετε, για το αυτοκίνητο τώρα το είπα.
2: Ωραία, Πάσα. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Γιατί εκεί μέσα στο καλοκαίρι μείναμε χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Ήθελε να κάνει λίγο διακοπές και αυτό το καημένο.
1: Παραέκανε όμως.
2: Παραέκανε. Βέβαια. Μα που έφερε λύση ο Θεός. Βρήκαμε δηλαδή. Λίγο ένας, λίγο άλλος. Φτιάχτηκε κάπως, έτσι μας βοήθησαν πολύ ο Γεράσιμος το παιδί που λέμε.
1: Μπράβο.
2: Που είναι το δεξί μας χέρι και οι ακροατές μας.
1: Οπότε λύθηκε η ανάγκη, έχουμε κι άλλο.
2: Φτιάχτηκε για να προς το παρόν έτσι
0: να. Μέχρι που να ξαναχαλάσει.
2: Όχι, γιατί είναι μεγάλο το πόσο έτσι για να γίνουν όλες οι επισκευές του. Είπαμε φτιάχτε το ώστε να μπορεί να μας πηγαίνει για αυτό που το χρειαζόμαστε. Προς το παρόν είναι.
1: Τσουλάνε οι ρόδες στην κατηφόρα.
2: Όχι, κάνει τη δουλειά του. Η αλήθεια είναι όταν ακούς ότι ο άλλος δεν έχει ρεύμα, δεν έχει. Πρέπει να μου πεις είναι.
1: Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές για την ιεράρχηση των αναγκών. Mm. Δηλαδή, πώς μπορείς να ιεραρχήσεις ανάγκες που όλα είναι απαραίτητα.
2: Εμένα με βολεύει να τα γράφω. Και καλό είναι να τα γράφουμε έτσι, να τα ιεραρχούμε και να τα βάζουμε σε προτεραιότητες. Γιατί βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποιο να πεις πρώτο, ποιο να πεις δεύτερο. Ναι, γι' αυτό αν βάλεις πρώτα το Χριστό, μετά θα τα φροντίσει εκείνος τα υπόλοιπα.
1: Σωστό.
2: Σίγουρα όλες τις ανάγκες. Να πούμε για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη προσπάθεια με την υγεία του, μπήκε πάρα πολλές φορές στο νοσοκομείο μες το καλοκαίρι, ξακολουθούσε να έχει πυρετό μήνες ολόκληρους. Έτσι οι πληγές του είναι ανοιχτές ακόμα, αλλά έχουν μια μεγάλη πρόοδο.
1: Συγκλονιστική πρόοδο, μπείτε να το δείτε. Δηλαδή, όποιος μπει στο. Συγγνώμη, πάτερ. Στη σελίδα της Μητροπόλεως, στο imp.gr ή στο imp ενημέρωση του γραφείου τύπου, imp-ενημέρωση.gr, στην ενότητα που υπάρχει στην κεντρική σελίδα Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου, μέσα και έχουμε τις φωτογραφίες που κατά καιρούς μας στέλνετε.
2: Ναι.
1: Πρεσβυτέρα μας τη στέλνει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι κι εσείς, εντάξει. Έχω βάλει πάνω κάτω τις πρώτες φωτογραφίες, είναι οι κατακλήσεις που είχε ο Παναγιώτης και ακριβώς από κάτω την εξέλιξη. Όποιος θέλει ας μπει να το δει, θα καταλάβει περί τίνους.
2: Έτσι, για να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι όλες αυτές έτσι, οι ανάγκες που ζητάμε κυρίως για τον Παναγιώτη έτσι λίγο πιάνουν τόπο. Αυτό το παιδί βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κυρία Μαρία. Mm. Που έχει το σταγείο το παιδί, το παραπληγικό.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι αρρώστησε και το παιδί της.
0: Πω.
2: Και τι να πούμε, τόσο καημό, πήγαινε και στο νοσοκομείο να διακονίσει τον Παναγιώτη. Ήταν σε αυτό το δίλημα τώρα, τι να συνεχίσει. Το παιδί της, τον Παναγιώτη. Που τον Παναγιώτη παιδί της το φωνάζει.
0: Βέβαια.
2: Και
0: το παιδί της έχει αντίστοιχα προβλήματα χρόνια πολλά.
2: Πάρα πολλά. Είναι 15 χρόνια στο κρεβάτι, έτσι. Και. Προσπαθήσαμε έτσι τώρα να βρούμε κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς και εθελοντικά δεν έχουμε και τις γνώσεις, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, εξειδικευμένοι, οι οποίοι αμείβονται. Για τον Παναγιώτη θέλουμε τουλάχιστον 40 με 50 ευρώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Να πηγαίνει άνθρωπος να κάνει τις αλλαγές. Να παίρνει τα επιθέματα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα πολύ μεγάλο κόστος στο φαρμακείο. Πάνω από τα 500 ευρώ. Μόνο για τον Παναγιώτη. Τα χρωστάμε αυτά. Γι' αυτό τα λέμε στους ακροατές μας. Όποιος θέλει, εκεί που είναι να πιει δύο καφέδες. Να πιει ένα, να βάλει ένα-δύο ευρώ στην άκρη.
1: Έτσι,
2: όσο μπορεί.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως το λέτε.
2: Για τον Παναγιώτη, είναι καλό να δούμε τις φωτογραφίες. Είναι ζήτημα ζωής. Αυτό. είναι ολομόναχος, δεν έχει κανέναν. Παίρνει αυτό το ελάχιστο επίδομα, μένει στο ενίκιο, όλα αυτά τα δυσκολίες. Και όσο μπορούμε, έτσι, είναι μεγάλη προτεραιότητα ο Παναγιώτης, είναι νέο παλικάρι. Ό,τι μπορούμε από αυτά, οικονομική κυρίως είναι η στήριξη. Και αν θέλει κάποιος έτσι και να διακονήσει. Ναι, εγώ που από το σπίτι έτσι πηγαίνω καμιά φορά και δύο φορές έχω τύχει να γίνονται οι αλλαγές, έτσι δεν το αντέχω. Δηλαδή θέλει και.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι
2: εύκολο. Όταν λέει ότι ο Άγιος Βασίλος πήγαινε και ο ίδιος άλλαζε τις πληγές από τους λεπρούς και τις φύλαγε. Δεν μπορεί να καταλάβεις αυτά τι ύψος είναι. Δεν μπορείς. Εδώ συγκλονίζεις από τη φωτογραφία.
0: Σωστά.
2: Μπορείς να βάλεις το. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές έτσι που τόσο καιρό στηρίζουν τον Παναγιώτη και ευχόμαστε να τον βοηθήσουμε και περαιτέρω. Να πούμε, τώρα που πήραμε έτσι λίγο φορέ, αυτό με το αυτοκίνητο εντάξει το περνάμε για την κυρία Ελένη τις ευχαριστίες μας. Άμα θυμάστε, είχαμε αναφέρει παλιότερα την κυρία Ειρήνη. Έμενε εδώ στα Καμίνια, είχε και ένα πιο το Δημητράκι που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είχε μιλήσει και πολλές φορές στην Πειραϊκή Εκκλησία. Το Σάββατο το βράδυ κοιμήθηκε.
1: Ο Θεός να μάθει.
2: Γίνονται τώρα και προσπάθειες έτσι. Ίσως και ο Δήμος μας βοηθήσει για την ταφή. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί με πρόβλημα έτσι και ψυχιατρικό, αλλά πολύ δύσκολα και αυτό τα βγάζε πέρα. Πήγαινε για θελήματα. Από τα θελήματα του Δημήτρη δηλαδή.
0: Το παιδί της.
2: Ναι, και κοιμήθηκε η κυρία Ειρήνη εδώ στα Καμίνια. Το Σάββατο τη βρήκε ο ίδιος ο Δημητράκης. Και όποιος έτσι και εκεί θέλει να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Αν θυμάστε, έξω από το Δημαρχείο ήταν ένας άστεγος, ο Θεόφιλος αυτός ήταν γνωστός γιατί όλα τα περιστέρια πήγαιναν πάνω του. Έμοιαζε σαν τον παππού τον Ντόμπρι, αυτόν τον Άγιο στη Ρωσία, έτσι έμοιαζε με γένεια. Και αυτός κοιμήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Άστεγος ήταν και εκείνος.
0: Ναι.
2: Ο Θεόφιλος, τα λέμε τα ονόματα. Ξέρω
1: έτσι, και για μνημόνιο, είναι αναπάντητο.
2: Έτσι, έτσι. Ναι. Και εδώ δίπλα στην Πειραϊκή μας Εκκλησία, έτσι μια κοπελίτσα την είχαμε αναφέρει. Η Κωνσταντίνα, 43 χρονών, και εκείνη κοιμήθηκε από καρκίνο πριν από λίγες μέρες με ένα μικρό παιδάκι. Είναι εδώ η γειτόνισά μας. Τα λέμε γιατί οι ακροατές μας και έχουν βοηθηθεί αυτοί οι άνθρωποι και θα βοηθούν. Έχουμε τρόπους και από εδώ και πέρα. Να πούμε για τους αστέγους και στις φωτογραφίες. Έτσι το καλοκαίρι είναι πάντοτε πολύ δύσκολο. Έχει μια ωραία φωτογραφία που ξυλώσανε τις λαμαρίνες από ένα παγκάκι έξω από το λιμάνι τώρα. Και βάλανε τάβλες. Γιατί όπως λέμε πολλές φορές, αυτά πυρακτώνεται.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Και βγάλανε τη λαμαρίνα, έχουν αφήσει τη λαμαρίνα μόνο σαν προσκέφαλο. Και βάλανε τάβλες. Αυτοσχέδιο κρεβάτι στο παγκάκι. Ναι. Για τους αστέγους, πολύ δύσκολα το ξενοδοχείο. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Η προσπάθεια του ξενοδοχείου συνεχίζεται.
2: Συνεχίζεται,
1: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Με όποιο τρόπο τέλος
2: πάντων. Ναι, διπλασιάστηκαν οι τιμές, ξέρετε, τα ξενοδοχεία. Αν έμπαινε ένας άστεγος, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να βγει. Ανέβγαινε, ίσως και δεν ξανάμπαινε. Πολύ δύσκολα. Και προσπαθούσαμε, ξέρετε, τα πράγματά του, η εμφάνισή του, αυτά, να μοιάζει όσο είναι δυνατόν για πελάτης, τουρίστας, όχι για άστεγος. Και λίγα ξενοδοχεία τώρα πια εδώ συνεργάζονται, που παίρνουν τα χρήματα τους βέβαια, αλλά δεν είναι καλό για τη διαφήμιση. Αυτό που λέγαμε, η εικόνα. Μας αρέσει η εικόνα, αλλά δεν μας αρέσει η αλήθεια. Έτσι, θέλουμε δηλαδή. Να μπουν κάπου οι άστεγοι, αλλά δεν ξέρουμε πού θέλουμε να τους βάλουμε. Σίγουρα όχι στα ξενοδοχεία, σίγουρα όχι στα σπίτια μας, σίγουρα όχι στα νοσοκομεία, αλλά δεν ξέρουμε πού. Και όχι και στον δρόμο, δεν θέλουμε. Ναι. Η αστυνομία πάρα πολλές φορές επεμβαίνει να πάει σε σπίτια να διώξει ανθρώπους που κοιμούνται απ' έξω από τα σπίτια. Το ξέρετε αυτό. Έτσι. Εννοείται. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η προσπάθεια με τους αστέγους. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά νερά. Έτσι. Ό,τι μπορούμε από νερά, αφού κάνει ακόμα τέτοιες ζέστες. Κονσέρβες πάρα πολλές. Που είναι ένα γεύμα πέρα από τα συσίτια, που και τα συσίτια το καλοκαίρι πολύ δύσκολα, και τώρα πάλι για να ξεκινήσουν μεγάλες δυσκολίες, άδειες οι αποθήκες. Και εννοείται αυτά που έχουμε αναφέρει, οι κάλτσες, τα εσωρούχα, τα φανελάκια, αυτά χρειάζονται πάρα πολύ για τους αστέγους και για τα δύο νοσοκομεία εδώ που έχουμε στην πόλη μας, που πηγαίνουν οι άστεγοι, οι άποροι και δεν έχουν ένα δεύτερο ρούχο. Λοιπόν, αν μπορούμε οτιδήποτε από τρόφιμα, έτσι μια σακούλα με λίγα τρόφιμα. Όλα τα καλά. Μακαρονιά, ρύζια, λάδι. Έτσι για τα σπιτικά που έτσι διακονούμε, πηγαίνουμε στα σπιτικά, ο Γεράσιμος, τα παιδιά που τρέχουν με τα. Και εκείνοι με τα αυτοκίνητά τους. Και για τα συσίτια. Ό,τι μπορούμε. Από ηλεκτρικές συσκευές. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έγινε μεγάλη προσπάθεια μέσα στο καλοκαίρι, κουζίνες, ψυγεία, τέτοια. Τώρα μας ζητήσανε μια ηλεκτρική κουζίνα, άμα μπορούμε, αν έχει κάποιος, έτσι να είναι λειτουργική, να είναι καθαρή, τα λέμε πολλές φορές, και δύο μάτια, ένα με γκάζι και ένα με ρεύμα, ένα μικρό ματάκι δηλαδή, για να μαγειρεύουν.
0: Μάλιστα.
2: Η κυρία Δέσποινα και η κυρία Αργυρό τα έχουν ζητήσει αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μετά χρειαζόμαστε πάνες, πάρα πολλές πάνες.
0: Ενηλίκων.
2: Ενηλίκων και παιδιών, αλλά ενηλίκων δεν τον πίστευα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη με παιδιά. Απίστευτο. Τι να σου πω, είναι σαν τα τρόφιμα οι πάνες και τα υποσέντονα. Είναι και πολύ ακριβά, δεν είναι ακριβά?
0: Βέβαια. Είναι δυστυχώς πολύ ακριβά και είναι και πολύ απαραίτητα.
2: Πάρα πολύ απαραίτητα.
0: Για τους μεγάλους ανθρώπους και αυτό που μοιάζει μεσόρουχο, δηλαδή που έχει λάστιχο και μπορεί να φορεθεί, αλλά και οι πάνες των ενηλίκων και τα υποσέντονα, και αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή από τον κορονοϊό και μετά υπάρχει μια αύξηση περίπου 120% στις τιμές τους. Και είναι τόσο χρήσιμα και τόσο αναγκαία. Γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι τα χρειάζονται ακόμη και αν είναι αυτοεξυπηρετούμενοι. Δηλαδή, μάλιστα, η μία μικρότερη μορφή, πιο ελαφριά, τα χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμη και όταν αυτοεξυπηρετούνται. Δηλαδή, βοηθάει πάρα πολύ. Και χρειάζεσαι και πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Ειδικά τώρα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζεσαι πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Γιατί υπάρχουν μετά κινδυνεύεις από ουρολοιμώξεις και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ απαραίτητα και θέλεις και πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Και για να καλυφθείς στα σπίτια.
0: Ειδικά όταν είναι κατάκητη, πρέπει να υπολογίσετε. Σκεφτείτε, εμείς κάνουμε περίπου 6 αλλαγές την ημέρα, εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες πάνες καταναλώνονται. 6 φορές την ημέρα. Εκτός. Αυτές είναι οι προγραμματισμένες και φυσικά υπάρχουν και τα έκτακτα. Αλλά είναι πολύ δαπανηρά και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η τιμή τους. Και είναι και αναλώσιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
2: Αλήθεια. Να πούμε έτσι πάλι σαν ανάγκη, τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, θα βρούμε βέβαια έτσι λίγο και πιο συγκεκριμένα τις λίστες που θα έρθουν τα παιδάκια, δεν τα έχουν παραλάβει ακόμα, αλλά έτσι μια εικόνα έχουμε λίγο συγκεντρώσει, ό,τι μπορούμε από τετράδια, από κασετίνες, από όλη αυτή τη γραφική για τα παιδάκια, από τις τσάντες, ας είναι και μεταχειρισμένες, και αρκετό καιρό ρε παιδί μου των παιδιών, έτσι να είναι καθαρές πλημμένες, να τις δώσουμε στα παιδάκια. Είναι και αυτό έξοδο έτσι, για τους γονείς.
0: Είναι μεγάλο έξοδο, πολύ μεγάλο.
2: Και αφήνουμε στο τέλος τα πιο έτσι που είναι, έχουν μεγάλη επιβάρηση, τα ενίκια και οι λογαριασμοί ρεύματος. Μόνο αυτός ο φάκελος είναι
1: το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ναι, δυστυχώς. Ναι, αλήθεια.
1: Το βλέπουμε.
2: Ναι, και ρεύμα και νερό. Και δυστυχώς και κοινόχρηστα.
0: Α, βλέπω εδώ το σχέδιο είναι πολύ...
2: Όπου ξεκινάει η απόδειξη είναι καλά. Όπου μετά δεν έχει απόδειξη, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι, αλλά πολλοί λογαριασμοί, αλλά ας πούμε.
1: Πόσα περίπου, πατέρ?
2: Από όσα θέλουμε.
0: Εδώ βλέπω 328, 196, 150, 100, 120, 12 ευρώ.
2: 12 ευρώ.
0: Και το, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι για αυτά τα 12. Ναι, είναι ο λογαριασμός 28, 8, 26. Μου επιτρέπετε, πάτε να το πάρω. Πρόκειται για οικιακό τιμολόγιο και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι για αυτό το ποσό θα κοπεί, εάν δεν πληρωθεί. Όταν θα βγει, θα εκδοθεί και ο επόμενος λογαριασμός, αν δεν έχει πληρωθεί, θα κοπεί.
1: Διακόπτεται η παροχή με τον αριθμό λογαριασμών.
0: Βάση των τιμολογίων που μένουν ανεξόφλητα και όχι
1: και με βάση το ποσό.
0: Το νερό που δεν κοβόταν καθόλου, πλέον κόβεται και το νερό, αλλά αυτό έχει να κάνει από μια αξία και πάνω. Δηλαδή, μόλις κεντρωθεί ένα ποσό. Νομίζω πάνω από 100 ευρώ κόβεται και το νερό. Γιατί υπήρχαν.
2: Σχεδόν όλα έχουν ειδοποίηση διακοπής.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε 126 ευρώ. Είναι για διάφορες περιοχές και βλέπουμε και διάφορα ποσά και δεν είναι, και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τους λογαριασμούς απλήρωτους, γιατί είναι οι τρέχουσες καταναλώσεις, οι καλοκαιρινές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Εδώ 34 ευρώ ένας άλλος λογαριασμός, έχουμε και 375, 126, από όλα έχει εδώ ο Μπαξές. Για να δούμε 124, συγγνώμη, να δούμε
1: μεγάλος
0: εδώ
1: φάκελος,
0: 97 φάκελος, ευρώ και ξαναλέω, αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι ποσά που έχουν τρέχουσες καταναλώσεις.
2: Ναι.
1: Όποιος μπορεί λοιπόν, με όποιο τρόπο μπορεί, κυρίες και κύριοι, καλέσει στο 2-10-41-18-62.
0: Πρέπει να πάρετε κι άλλο τυχαίο, δεν φτάνει αυτό, δεν κλείνει.
1: Και στο 2, μακάρι να διάσει. Και στο 2-10-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Θα ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε Όσοι θέλετε να εισφέρετε σε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, μας έχει στείλει φίβε αρκετά τηλεφωνήματα, αρκετά μηνύματα μάλλον από δικά σας τηλεφωνήματα, και μας μεταφέρει έτσι και το ότι έχουν συγκλονιστεί ακροατές και με αυτό που είπαμε νωρίτερα για την οικογένεια με τα τρία παιδιά, τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια, τέλος πάντων, να μην δώσουμε,
0: ναι, μην δίνουμε άλλες πληροφορίες,
1: περισσότερες πληροφορίες,
0: φωτογραφίζουμε.
1: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μιας που είπαμε τώρα για εκπαιδευτήρια, η Κέλλη Κουβαρή. Να την καλωσορίσουμε. Η Κέλλη είναι ψυχοπαιδαγός, είναι Γενική Διευθυντήρα των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός και Γυμνασιάρχης. Καλό μεσημέρι, Κέλλη.
3: Καλό απόγευμα. Τι κάνετε,
1: καλό απόγευμα,
3: και εσύ?
1: Ας πούμε, καλό απόγευμα.
3: Καλή σχολική χρονιά που ξεκινάει για όλα τα
0: καλή
3: παιδιά.
0: Δύναμη.
1: Με το καλό.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είναι και καλό εκκλησιαστικό έτος.
1: Αμήν,
3: για
1: με το καλό. Να καλωσορίσουμε και την Έλλη Πολυκάρπου. Είναι από τον Υπηαγωγείο, από τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Καλό μεσημέρι, Έλλη.
3: Γεια σας και από μένα.
0: Καλό ξεκίνημα.
3: Καλό να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εκκλησιαστική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Εσείς έχετε ξεκινήσει, Έλλη, έτσι?
3: Έχουμε ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει ο παιδικός μας σταθμός από 1η Σεπτεμβρίου. Έρχονται τα μικρά μας τα παιδάκια. Είμαστε σε μια περίοδο προσαρμογής για εκείνα. Πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι, σχετικά και σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Τα μικρά μας προσαρμόζονται πολύ εύκολα και είναι πολύ πολύ μικρούλια, από 18 μηνών μέχρι και 3 ετών. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και εμείς στα υπόλοιπα προνήπιο και νήπιο ετοιμαζόμαστε περαιτατώς να αποδεχτούμε τα παιδιά μας την Παρασκευή με το καλό. Θα έχουμε τον αγιασμό μας.
1: Και, και ο παιδικός σταθμός, ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο παιδικός σταθμός,
3: ναι,
1: το προνήπιο, τον ήπιο.
3: Έχει βεβαίως.
1: Είστε σε κατάσταση κι εσείς αλλαγών.
3: Και... ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, αναβαθμίσεων.
3: Και η αναβάθμιση, σωστά, Κώστα, είναι που εμπλουτίστηκαν οι τάξεις μας με πάρα πολύ σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και για εμάς και για τα παιδιά. Σίγουρα θα τους κινήσει το ενδιαφέρον, σίγουρα θα κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Προσαρμοζόμαστε και εμείς στις καινούργιες τεχνολογίες και στην πρόοδο που γίνεται συνέχεια και στο εκπαιδευτικό κομμάτι.
1: Αυτό που λέει η Έλλη τώρα και η Έλλη Κουβαρή, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά βλέπεις, παιδάκι μου, το πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία με μια καλή χρήση να φανεί ωφέλιμη.
3: Πάντα η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που εξαρτάται από τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει υγιής τρόπος για να χρησιμοποιηθεί και για να γίνει πάρα πολύ χρήσιμη και να βοηθήσει τα παιδιά. Σου δίνει δυνατότητα για να έχεις περισσότερες επιλογές, το πούμε έτσι, και μια πιο σύγχρονη εκπαίδευση. Βοηθάει σε πολλές διαστάσεις, αλλά πάντα ταυτόχρονα χρειάζεται και σωστή εκπαίδευση στα παιδιά για να μπορέσουν να κάνουν την ορθή κρίση. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο με την προϋπόθεση ότι θα γίνει καλή προετοιμασία στα παιδιά και θα δουλέψουμε πάνω στην ορθή χρήση τους.
1: Οπότε, Έλλη, σας διευκολύνει και εσάς αυτό στη διαδικασία?
3: Σίγουρα, γιατί και στο νηπιαγωγείο είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει. Οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε, έχουμε περάσει και εμείς τις μετεκπαιδεύσεις μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά. Αλλά όπως είπε και η κυρία Κούβαρη, αυτό που είναι έτσι άμεσο για μας είναι η ορθή χρήση.
1: Σωστή.
3: Τόσο όσο και με το σωστό τρόπο και με τα σωστά εργαλεία, βεβαίως.
1: Και κρατάμε και το γεγονός, Έλλη Πολυκάρπου, ότι φέτος τα παιδιά προσαρμόστηκαν και πιο εύκολα. Μας το είπε και η Μαρία Στεργίου λίγο νωρίτερα.
3: Πάρα πολύ, πολύ, πολύ. Σε σύγκριση δηλαδή με άλλες χρονιές είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και σήμερα, ειδικά Δευτέρα, που έχει μεσολαβήσει και Σαββατοκύριακο, ήταν πολύ καλά τα πράγματα.
1: Μπράβο.
3: Αυτό ήταν πολύ καλά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ να το ακούμε. Κάτι δείχνει και αυτό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Έλλη Πολυκάρπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη.
3: Ευχαριστούμε
1: και με το
3: πολύ.
1: Καλό και ο αγιασμός για το προνήπιο.
3: Αμήν,
1: και τον ήπιο.
3: Να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε
1: την
3: και από
1: Παρασκευή πρώτα, ο Θεός. Να είσαι καλά, Έλλη Πολυκάρπου. Ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, Κέλλη. Στα εκπαιδευτήρια, Ευαγγελία, ήρθε, μας τα περιέγραφε νωρίτερα.
0: Ήταν όλα, είπαμε, Κέλλη, το πόσο εντυπωσιαστήκαμε από τους νέους χώρους και το πόσο θα επενεργήσει θετικά αυτά τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που μας έκανε θετική εντύπωση, εμένα τουλάχιστον, είναι η όρεξη των δασκάλων, των καθηγητών για να υποδεχθούν τα παιδιά, γιατί οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και πραγματικά το έμψυχο υλικό είναι αυτό που θα ενορχιστρώσει όλα αυτά που θα συμβούν την τρέχουσα σχολική χρονιά ανάμεσα σε παιδιά, καθηγητές και γονείς.
4: Έτσι είναι. Είναι οι δύο διαστάσεις. Το ένα είναι το κτηριολογικό, τα σχολεία φιλικά προς τους μαθητές, και γι' αυτό το λόγο προχωρούμε και στην ανακαίνιση όλων αυτών των χώρων στα εκπαιδευτήρια, γιατί πρέπει και τα παιδιά να βρίσκονται σε περιβάλλοντα τα οποία να είναι θελκτικά, να είναι ελκυστικά, να είναι μαθητοκεντρικά. Πρέπει δηλαδή να βρίσκονται σε χώρους που να θέλει το παιδί να παραμείνει. Το ένα λοιπόν μέρος είναι αυτό, και το άλλο μέρος είναι ότι όσο και να έχεις ωραίους τοίχους, ωραία τραμία και όμορφα σχεδιασμένα κτίρια, εάν μέσα το έμψυχο υλικό δεν είναι τόσο τροφοδοτικό για τα παιδιά, έτσι ώστε να δώσει όλο αυτό το πνεύμα της ανανέωσης, τότε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκονται τα παιδιά σε έναν όμορφο χώρο. Πρέπει όμως και αυτός ο χώρος να αξιοποιείται σωστά. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αυτό το χώρο να μπορούν όλη τη λειτουργικότητα του χώρου να την εφαρμόσουν. Δηλαδή, οτιδήποτε πραγματοποιείται να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των παιδιών και όχι μόνο για να είναι έργα βιτρίνας. Εκεί επενδύουμε εμείς περισσότερο. Δεν κάνουμε απλά μια εξωτερικά όμορφη εμφάνιση των κτηρίων. Στην ουσία, δουλεύουμε λειτουργικά τα κτίρια να είναι πιο σωστά για τα παιδιά. Η πρακτικότητά τους, η καθημερινότητά τους, οι ώρες που παραμένουν μέσα στον χώρο του σχολείου, αυτό που θα τα εμπνέει σε συνδυασμό με το έμψυχο προσωπικό, να είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Δεν έχει νόημα να έχει ωραίους χώρους αν δεν έχει άτομα να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Εμείς εδώ έχουμε επενδύσει έτσι ώστε ο συνδυασμός του έμπειρου προσωπικού με ανανέωση νέων και πολύ έτσι ελπιδοφόρων νέων εκπαιδευτικών με ενθουσιασμό, να είναι τέτοιο αυτό το μείγμα, αυτό το κράγμα, αυτή η ένωση της εμπειρίας του παλιού με τον ενθουσιασμό του καινούριου, που να είναι βοηθητικό.
1: Έτσι,
4: και τροφοδοτικό για τα παιδιά.
1: Το τρυπνών μετά του ωφελήμου. Λοιπόν, ετοιμάζεστε και εσείς για την Παρασκευή πρωτοθώς. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, τον αγιασμό για την έναρξη της νέας χρονιάς, αλλά και τα εγγένεια των νέων, ανακαινισμένων, εξαιρετικών εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν χάρη στην χορηγία και την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα τελέσει ως επτός ποιμενάρχης μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ. Εσείς έχετε θέση στο γυμνάσιο, δεν ρωτάω, νομίζω δεν έχετε.
4: Διάσπαρτες και μεμονωμένες. Καλύτερα είναι ο κάθε γονέας να έρθει σε επικοινωνία με τα εκπαιδευτήρια.
1: Ωραία, 46, 10, 9, 15, έτσι.
4: Ναι, είναι η γραμματεία μας για να κλείσουμε κάποια ραντεβού. Έστω και την τελευταία στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια προφητικότητα μεγαλύτερη, γιατί και εμάς οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες χωροταξικά. Το σχολείο είναι οικογενειακό και έχει δυνατότητες να έχει τόσα παιδιά έτσι ώστε να υπάρχει μια ζεστική ουσιαστική σχέση. Πιστεύουμε σε σχολεία που να είναι ποιοτικά και όχι σε σχολεία σούπερ μάρκετ. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εμείς ότι και με αυτό το σκεπτικό, με αυτή την οτροπία λειτουργούμε.
1: Και τα αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κέλλη Κούβαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η Κέλλη Κούβαρη, ψυχοπαιδαγωγός, Γενική Διευθυντρία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και Γυμνασιάρχης. Να την ευχαριστήσουμε θερμά. Θα κλείσει ο πατήρ Φανούριο σε λίγο που θα κλείσουμε την εκπομπή μας με κάτι ωφέλιμο, όπως κάνει ο πατήρ Νικόλαο συνήθως. Θα το κάνει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός σήμερα. Να πούμε δύο λόγια και για το γυροκομείο. Δεν ξέρω αν θες να πεις έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Να
1: κάτι
0: πω ότι,
1: πιο γενικό.
0: Τα γενικά νομίζω ότι κατά καιρούς τα λέμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε φορά που κάνετε αναφορά στο γυροκομείο Πυραιός. Να ευχαριστήσουμε και τον Σεβασμιότατο που είναι ο πρόεδρός μας, αλλά και το διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο μεριμνά για τις ανάγκες του γυροκομείου. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πάντοτε υπάρχει η ανάγκη της κτηριακής συντήρησης, το οποίο είναι πολύ δαπανηρό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και η χρήση που γίνεται από τους γέροντες, τους ηλικιωμένους, απαιτεί μια συγκεκριμένη προδιαγραφή να υπάρχει. Από τα πατώματα, τους στίχους, τα χρώματα, μέχρι και τα υλικά που θα τοποθετηθούν, πρέπει να είναι όλα νοσοκομιακού τύπου, ειδικά. Και φυσικά η συντήρηση, γιατί με τα αναπηρικά μαξίδια η χρήση που γίνεται καταπονεί το κτίριο κατά πολύ. Καταφέραμε, κάναμε με την συνδρομή του Σεβασμιωτάτου και του Συμβουλίου μας τον εξωτερικό ελαιοχρωματισμό που χρειαζόταν να γίνει τώρα και...
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τα χρώματα ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Και προσπαθούμε τώρα για την εσωτερική συντήρηση του κτηριακού, καθότι και είναι δαπανηρό και χρειάζεται ειδική μελέτη, επειδή φιλοξενούνται οι γέροντες. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ένας κενός χώρος για να μπορέσει να ανακαινιστεί, ας πούμε, όπως παραδείγματος χάρη ήταν το σχολείο τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι κλειστό. Οπότε η όποια μέρημνα πρέπει να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Το καλοκαίρι σας ήταν ήρεμο πάντως.
0: Πού ξέρει ο Θεός. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες ήταν καλύτερες από ότι εμείς αυτό που φέτος είχαμε, ήμασταν σε επιφυλακή, ήταν για τα κουνούπια, γι' αυτό λάβαμε και ειδικά μέτρα και σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, οι οποίοι φροντίζουν τον κήπο μας, που είναι ένας αντικειμενικά όμορφος, φροντισμένος κήπος εντός του οικιστικού ιστού, και γι' αυτό ήταν η μεριμνά μας, για τη διατήρηση του κλιματισμού που είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν οι συνθήκες οι εξωτερικές είναι πολύ αντίξωες,
1: 40 πλάς,
0: και υπάρχει και η παλαιότητα του κτίριου. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα για όσο το δυνατόν περισσότερες κλίνες. Οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τους τη βοήθεια και όλη τη συνεργασία. Ετοιμάζουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την αναψυχή των φιλοξενουμένων, τώρα που και οι θερμοκρασίες θα είναι πιο φιλικές στις αρχές του φθινοπόρου.
1: Κάτι πήρε αυτή μου για εκδρομή το πρωί.
0: Δύο εκδρομές.
5: Αλήθεια.
0: Είμαστε
1: στο ένα τηλέφωνο.
0: Και είμαστε και σε άλλη μία. Ετοιμάζουμε άλλη μία εκδρομή, γιατί το καλοκαίρι δεν μπορούμε πολύ εύκολα.
1: Πού πάτε συνήθως?
0: Τους αρέσει πολύ η θάλασσα. Και είναι και με μια ασφάλεια, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία. Οπότε τιμούμε πάρα πολύ και τον Πειραιά. Τιμούμε πάρα πολύ εδώ, και υπάρχουν και επιχειρηματίες εδώ στη Μαρίνα Ζιές που μας υποδέχονται με πολύ χαρά. Και πηγαίνουμε και έτσι και παραλιακά στη Βούλα, έτσι επισκεπτόμαστε κάποια καταστήματα και με την μεγάλη μας δωρήτρια, την κυρία Ελισάβετ Κριτικού, η οποία μεριμνά πάντα και στέκεται κοντά μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε πραγματικά την ευχαριστούμε και μας δίνετε τη δυνατότητα να το πούμε και δημοσίως.
1: Άντε με το καλό. Εκδρομή, να θυμίσουμε επιγραμματικά πού πάμε και τι ημερομηνίες.
5: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, προετοιμάζεται ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στο νησί της Πάτμου, 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός. Θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορέσετε να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε, και αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε και το όνομα και το τηλέφωνο σας στην Φίβη, στο τηλεφωνικό κέντρο, και να επικοινωνήσω και εγώ μαζί σας, να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό προσκύνημα.
1: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Θα τον ακούσετε σε λίγο στο Mega News 104,6. Ξεκινάει με το Δήμο Βερίκιο σε λίγα λεπτά. Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ.
5: Πολύ
1: και να
5: χαρά,
1: πω και κάτι χωρίς να θέλω να... Καλά, θα εκβιάσω την αγάπη σας. Να το κάνουμε πιο συχνά. Είναι άλλο το τηλέφωνο, όχι το λέω, άλλο
5: βέβαια,
1: το τηλέφωνο.
5: Βέβαια, σωστά.
1: Και άλλο αυτή η πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνία.
5: Μακάρι,
1: που έχουμε, νομίζω τα λέμε και καλύτερα. Καταρχάς σας ακούμε. Από το τηλέφωνο δεν ακούγεστε. Μια το hands free, μια το. Είναι θέμα τεχνολογία.
2: Δεν είναι τεχνολογία.
1: Είναι hands free, είναι το τηλέφωνο. Το με τα κουμπάκια το παλιό.
5: Για να γράψεις
1: να γράψεις το κάπα, πατάς 3 φορές το 5. Τα θυμάστε, παλιοί. Θα φανερωθεί η ηλικία μας. Λοιπόν, εσείς θα κλείσετε με ένα λόγο ωφέλιμο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, κρατώ από αυτά που είπατε, την ιεράρχηση. Ας βάλουμε πρώτα τον Χριστό και όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, κλείνει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η εορτή που ξημερώνει αύριο δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει στο Θεό το μεγαλύτερο δώρο, και αυτό το δώρο κατάργησε τον θάνατο και μας εδώρισε τη ζωή την αιώνια. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
6: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
7: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιότερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 9 15.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210 41 22 625 και στο 210 41 18 640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε τις απόψινες, τις συνήθεις μας εβδομαδιαίες εκπομπές. Αυτή τη φορά θα πούμε ένα κείμενο του Πατρός Χριστοφόρου, του Γέροντος, του Οικουμένου, της Μονής Γρηγορίου. Την προηγούμενη Σαρακοστή είχαμε πει δύο κείμενα πατέρων της Γρηγορίου, του Πατρός Αρτεμίου και του Πατρός Λουκά. Τώρα θα πούμε ένα κείμενο του Πατρός Χριστοφόρου. Το κείμενο είναι εκτενέστατο και δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλο. Θα πούμε μόνο ένα μικρό του μέρος. Το κείμενο υπάρχει στον Όσιο Γρηγόριο και επιγράφεται «Πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό», Αρχιμανδή του Χριστοφόρου, κατηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, λόγοι του Σεβαστού Γέροντος σε σύναξη φοιτητών και νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Έγκομης Λευκοσίας, πραγματοποιήθηκε στην κατασκήνωση του Ιερού Ναού στο Φιλάνι Λευκοσίας το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024. Αρχίζουμε όχι από την αρχή, από ένα σημείο και πέρα. Λέει ο πατήρ Χριστοφόρος, βλέπουμε ήδη ότι πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Θα αναφέρουμε μερικά χωρία από την Αγία Γραφή και τους θεοφόρους πατέρες μας για το τι είναι η πίστη και τι σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων ου βλεπωμένων έλεγχος». Δηλαδή πίστη σημαίνει ακλόνητη πεποίθηση σε όσα ελπίζουμε και βεβαιότητα για πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε με τα δικά μας γήινα μάτια. Είναι πίστη σε αυτά που μας είπε ο Θεός για πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Αυτή είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, «Η πίστη είναι η αντίσταχτη παραδοχή όσων ακούσαμε με πλήρη πεποίθηση για την αλήθεια αυτών των κηρυγμάτων με τη χάρη του Θεού». Δηλαδή, αυτά που μας λέει η Εκκλησία, ότι υπάρχει η Ανάσταση, ότι υπάρχει η κρίση, ότι υπάρχει η κόλαση και όλα αυτά εμείς τα πιστεύουμε. Αυτά είναι θέματα πίστεως. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει «Πιστεύουμε σε εκείνα που δεν βλέπουμε, σκεπτόμενοι την αξιοπιστία του Θεού που μας τα υποσχέθηκε». Όσα μας υποσχέθηκε υπερφέρουν κάθε λογισμό και κάθε διάνοια. Ο Άγιος Ζυγός ο Παλαμάς σε μια ομιλία του περί πίστεως μας διαφωτίζει. «Πιστεύω το Θεό και πιστεύω εις το Θεό, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο». Βλέπει τη διάκριση αυτή, «Πιστεύω το Θεό και πιστεύω εις τον Θεό». «Πιστεύω το Θεό» με δοτική σημαίνει «θεωρώ βέβαιες και αληθινές τις υποσχέσεις που μας έδωσε». «Έχω εμπιστοσύνη στο Θεό». «Πιστεύω το Θεό» σημαίνει επίσης ότι έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μου, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο, με τη βεβαία ελπίδα ότι όλα αποβλέπουν σωτηρία μας. «Πιστεύω εις τον Θεόν» σημαίνει «έχω ορθόδοξο φρόνημα», δηλαδή πιστεύω ότι ο Θεός είναι τριαντικός, πιστεύω στην Ανάσταση, στην κρίση και τα λοιπά. Πρέπει να έχουμε και τα δύο, ώστε να είμαστε πιστευτοί στους ανθρώπους και πιστοί στο Θεό. Εδώ πέρα μας λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς για δύο είδη πίστεως. Το ένα είναι «πιστεύω το Θεό», «εμπιστεύομαι το Θεό», και το άλλο είναι «πιστεύω εις τον Θεό», πιστεύω δηλαδή ότι όλα τα, πιστεύω εις όλα τα δόγματα τα οποία μας διδάσκει η Εκκλησία. Όχι μερικά τα παραδέχομαι και άλλα τα απορρίπτω, αλλά όλα απαξάπαντα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του «πιστεύω το Θεό» με δοτική και «πιστεύω εις τον Θεόν». Η Παναγία, συνεχίζω τη διήγηση του πατρός Χριστοφόρου. Η Παναγία μας, η Κυρία Θεοτόκος, δείχνοντας πλήρη εμπιστοσύνη και πίστη στον Άγιο Τριαδικό Θεό, έκανε απόλυτη υπακοή στους λόγους του Αρχαγγέλου Γαβρί, λέγοντάς του «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Παρέδωσε την ελευθερία της και την ύπαρξή της ελεύθερα στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού, χωρίς όρους, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς περιποθέσεις, ελευκό. Και αμέσως ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σάρξε χαίνετο και σκήνωσε εν ημίν, διότι η Παναγία παραδόθηκε πλήρως στο Θεό. Έτσι και εμείς κάθε φορά που παραδίδουμε τον εαυτό μας, την ελευθερία μας στα χέρια του Θεού λέγοντας «Ιδού Κύριο δούλο σου, γέννητο ως θέλεις, εν λευκό, χωρίς ανταλλάγματα και προϋποθέσεις», αμέσως η χάρη του Θεού έρχεται μέσα μας και γινόμαστε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το μέγα μυστικό της ζωής μας, δηλαδή το να ακολουθούμε εμείς ελεύθερα το Θεό. Διότι ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία και επομένως ελεύθερα πρέπει να τον ακολουθούμε. Δεν μπορεί κανείς να ακολουθεί τον Θεό δια της βίας, διότι ο άνθρωπος που πιέζεται ή κάνει κάτι καταναγκαστικά δεν μπορεί να απολαύσει αυτό που δίνει ο Θεός. Εάν του δώσουμε τη δική μας ελευθερία, τότε απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Μάλιστα, ακούστε το σημείο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που λέγει ο Γέροντας Χριστοφόρος. Ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από μας εκτός από την ελευθερία μας. Αυτό είναι το δικό μας. Όλα τα άλλα είναι δωρεά Θεού. Μα είτε είναι πλούτος, είτε είναι υγεία, είτε είναι ομορφιά, είτε είναι σοφία, όλα είναι δώρο Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις ου και έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσος μη λαβών. Το μόνο κατά δικό μας είναι η ελευθερία μας και αυτό θέλει ο Θεός από μας, να τον αγαπήσουμε ελεύθερα και αβίαστα, να τον αποδεχτούμε με όλο το είναι της υπάρξεώς μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι η απόγονη που θα αποκτήσει θα είναι όσα τα άστρα του ουρανού, διαβάζουμε «Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνη». Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ έδειξε πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλη αρετή, διότι η Σάρα ήταν ήδη μεγάλη στην ηλικία και ανθρωπίνως δεν μπορούσε να αποκτήσει τέκνα. Αλλά βλέπετε, ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα αποκτήσει απογόνους σαν τα άστρα του ουρανού στο πλήθος τη στιγμή που η Σάρα δεν μπορούσε να γεννήσει. Όμως ο Αβραάμ το πίστευσε και αυτό του ελογίστη σε αρετή, σε δικαιοσύνη ότι ήταν μεγάλη αρετή. Το σπουδαιότερο όμως ήταν όταν ο Θεός του ζήτησε να θυσιάσει τον Υιό του. Του είπε «Αβραάμ, Αβραάμ, λαβέ τον Υιό σου τον αγαπητόν, όν ηγάπησας τον Ισαάκ και πορεύτη στην γην την υψηλήν και ανένεγκον». Ανάφερε, ανένεγκον, έτσι, ανάφερε αυτόν εκεί εις ολοκάρποσιν υφέν των ωραίων όν αν σοι είπω. Δηλαδή, Αβραάμ, πάρε το παιδί σου που εσύ αγαπάς, με το οποίο πως σου έχω προσχεθεί θα κάνεις κληρονόμου σαν τα άστρα του ουρανού και πήγαινε το σε ένα ψηλό βουνό που θα σου δείξω να το σφάξεις, να το θυσιάσεις για μένα. Ο Αβραάμ ανταποκρίνεται πλήρως και αμέσως στην εντολή του Θεού. Έδειξε ότι η χάρη του Θεού εγκατέλειπε τα πάντα και ότι ήταν έτοιμος να θυσιάσει ευχαρίστως και αυτόν τον Υιόν του τον αγαπητόν, τον Ισαάκ, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό. Πίστευε ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει τον Ισαάκ εκ νεκρών. Όπως είχε δώσει ζωή στην νεκρωμένη μήτρα της Σάρας, έτσι και τώρα θα μπορούσε να δώσει ζωή στο νεκρό Ισαάκ ή να δώσει και άλλο τέκνος στη Σάρα για να εκπληρωθεί η υπόσχεσή του ότι θα του αποδώσει από γόνους όσα τα άστρα του ουρανού. Ο δίκαιος Αβραάμ τα έδωσε όλα στο Θεό, διότι ήξερε ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων. Είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αυτή ήταν η μεγάλη πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ας την έχουμε πάντα υπόψη μας και όσο μπορούμε και εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Άλλη περίπτωση είναι ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Ας αναφέρουμε μερικά στοιχεία για τον Πάγκαλο Ιωσήφ για να δούμε και εμείς πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας. Δηλαδή ότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, αλλά μετά να τα αφήνουμε όλα στο Θεό. Ο Ιωσήφ ήταν το 11ο παιδί του Ιακώβ. Από τότε που γεννήθηκε, οι υπόλοιποι αδερφοί του, οι 10 αδερφοί του, τον ζήλευαν επειδή έβλεπαν ότι ο πατέρας τους του είχε μια αδυναμία. Μετά του έραψε και ένα χιτόνα υφαντό και πολύχρωμο και του τον έδωσε. Τότε ο φθόνος τους για τον Ιωσήφ αυξήθηκε περισσότερο. Κάποια στιγμή ο Ιωσήφ είδε 2 όνειρα. Στο ένα όνειρο είδε ότι εκεί που θέριζαν τα χωράφια, το δέμα που μάζευε ο ίδιος σηκώθηκε, στάθηκε όρθιο στη μέση και τα δέματα των άλλων αδερφών που ήταν εκεί γύρω-γύρω από το δέμα το δικό του σηκώθηκαν και το προσκυνούσαν. Ο Ιωσήφ είπε το όνειρο αυτό στα αδέρφια του με την απλότητα και την ακακία που είχε και αυτοί του έλεγαν «Τι, εσύ θα γίνεις βασιλιάς και εμείς θα σε προσκυνήσουμε». Στη συνέχεια είδε ένα ακόμα όνειρο όπου 10 άστρα, ο ήλιος και η σελήνη τον προσκυνούσαν. Διηγήθηκε και αυτό το όνειρο στον πατέρα του και στους αδερφούς του και ο πατέρας τον μάλωσε διότι το όνειρο δήλωνε ότι θα τον προσκυνούσε αυτός, η μητέρα του και τα αδέρφια του που συμβολίζονταν στο όνειρο με τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα. Όλα αυτά έγιναν αιτία να υπάρχει ένας θόνος απέναντι στον Ιωσήφ. Τα χρόνια εκείνα οι άνθρωποι για να ζήσουν είχαν τα ζώα, τα πρόβατα και τα πήγαιναν σε μακρινά μέρη για να αποσχίσουν. Κάποτε ο Ιακώβ έστειλε τα υπόλοιπα παιδιά του κάπου μακριά για να αποσχίσουν τα ζώα τους και επειδή θα αργούσαν να έλθουν έστειλε τον Ιωσήφ να πάει να δει που βρίσκονται και τι κάνουν. Ο Ιωσήφ πήγε να τους βρει. Έψαξε πολύ καλά μέχρι που τους βρήκε. Οι αδελφοί του μόλις τον είδαν από μακριά είπαν «Να ο ονειροπόλος αυτός που θα γίνει βασιλιάς. Τώρα είναι ευκαιρία να το σκοτώσουμε». Όταν πήγε κοντά τους ο Ιωσήφ, ο πρώτος από τους 10 αδελφούς του πρότεινε «Να μην βάψουμε τα χέρια μας με αδελφικό αίμα. Καλύτερα να το ρίξουμε μέσα σε ένα λάκκο και να τον αφήσουμε να πεθάνει εκεί μέσα». Μετά από λίγο όμως συνέβη να περνούν από εκεί κάτι έμποροι που πήγαιναν στην Αίγυπτο. Τότε είπαν τα αδέρφια τους μεταξύ τους «Γιατί εμείς να κάνουμε αυτό το φόνο, καλύτερα να τον πουλήσουμε σε αυτούς εδώ τους εμπόρους και έτσι να ξεμπερδέψουμε με αυτόν και να ησυχάσουμε». Συμφώνησαν και τον έδωσαν στους εμπόρους. Έτσι ο Σι βρέθηκε στην Αίγυπτο. Όταν τα αδέρφια του επέστρεψαν στον πατέρα τους κρατούσαν το φόρεμά του το χιτόνα που φορούσε ο Ιωσήφ αιματοβαμμένο. Είχαν σφάξει ένα ζώο και είχαν βουτήξει το φόρεμά του στο αίμα του. Μετά το πήγαν στον πατέρα τους λέγοντας «Μήπως αυτός είναι ο χιτόνας του παιδιού σου. Μάλλον θα τον έφαγαν τα ζώα τα άγρια θηρία». Ο πατέρας άρχισε να τρινεί και να οδύρεται διότι έχασε το πολύ αγαπημένο παιδί του. Μόλις ο Ιωσή βρέθηκε στην Αίγυπτο, οι έμποροι τον πούλησαν στον Πετεφρή που ήταν αρχιμάγειρας του Φαραώ, δηλαδή είχε μια εξουσία. Και επειδή ο Σίφ ήταν πολύ συνεπής και φιλότιμος, ο Πετεφρής τον έβαλε υπεύθυνο σε όλες τις υποθέσεις του σπιτιού του και στα χωράφια του. Όλα τα τακτοποιούσε πολύ καλά ο Ιωσήφ, διότι ήταν έντιμος και δεν μπήκε εκεί με μια κακομεριά. Δεν συλλογιζόταν τι θέλω εγώ τώρα να ασχολούμαι με τον Πετεφρή και με όλα αυτά, αλλά δούλευε με συνέπεια και φιλότιμο. Αυτό το εκτίμησε ο Πετεφρής και τον έκανε υπεύθυνο σε όλα τα του οίκου του. Όμως η γυναίκα του, ο Ιωσήφ ήταν τότε ένα παιδί 18-20 χρονών και μάλιστα πολύ όμορφο, η γυναίκα του, επαναλαμβάνω, άρχισε να τον βλέπει πονηρά και ήθελε να αμαρτήσει μαζί του. Της έλεγε ο Ιωσήφ, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ο άντρας σου μου έδωσε εξουσία σε όλα εκτός από σένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Αυτή όμως επέμενε. Οπότε μια μέρα που μπήκε ο Σίφ στο σπίτι να κάνει κάποιες δουλειές και δεν ήταν κανείς άλλος εκεί, αυτή τον άρπαξε από το χιτώνα του θέλοντας να κοιμηθεί μαζί του. Όμως ο Σίφ έφυγε αμέσως αφήνοντας τα χέρια της στο χιτώνα του. Εκείνη έβαλε τις φωνές ότι δήθεν αυτός θέλησε να την ενοχλήσει. Και όταν ήρθε ο άντρας της του λέγει «Τι μου τον έφερες αυτόν εδώ πέρα για να με ενοχλεί και να θέλει να με ατιμάσει». Ο Πετεφρής χωρίς να εξετάσει αν όλα αυτά ήταν ψέματα έβαλε τον Ιωσήφ στη φυλακή. Αλλά και στη φυλακή ο Σίφ πάλι έδειξε φιλότιμο και σπλαχνία σε όλους. Γι' αυτό ο αρχιφύλακας τον έβαλε υπεύθυνο σε όλους τους φυλακισμένους και ο Σίφ τους παρηγορούσε και τους φρόντιζε σε ό,τι χρειάζονταν. Πέρασε 2-3 χρόνια μέσα στη φυλακή. Μετά από λίγο στην ίδια φυλακή έκλεισαν τον αρχιμάγειρα του Φαραώ και τον αρχιεινοχό, δηλαδή αυτόν που έφερνε το κρασί και έπιναν, διότι είχε κάνει κάποια παραπτώματα. Ο Ιωσήφ τους πλησίαζε πάντοτε και τους παρηγορούσε λέγοντάς τους ένα λόγο καλό. Κάποτε κάθε ένας από αυτούς είδε από ένα όνειρο το οποίο τους στενοχώρησε. Ο Ιωσήφ τους πλησίασε και τους ρώτησε «Τι έχετε και είστε εδώ στενοχωρημένοι?» Του λέγει ο ένας «Είδα ένα όνειρο, αλλά εσύ δεν μπορείς να το εξηγήσεις». Του λέει ο Σίφ, «Εγώ δεν μπορώ, αλλά ο Θεός μπορεί να το εξηγήσει». Τότε εκείνος του διηγήθηκε το όνειρό του, είπε ότι είδε ένα κορμό και μια σταφυλιά που είχε τρία κλαδιά. Αυτή έβγαλε φύλλα, έβγαλε καρπούς και αυτός έστριψε τα σταφυλιά, τα έκανε χυμό, που τα αποθήκευσε και μετά τα έδωσε στο Φαραώ. Αφού άκουσε αυτά, ο Ιωσήφ του είπε «Σε τρεις μέρες θα σε καλέσει ο Φαραώ, θα σε ελευθερώσει και θα είσαι πάλι κοντά του για να τον υπηρετείς. Αλλά σε παρακαλώ, όταν πας εκεί στο Φαραώ, να του πεις ότι στη φυλακή βρίσκεται ένας Εβραίος, ο οποίος είναι φυλακισμένος άδικα, χωρίς όμως να τον αφέρει και την αιτία και όλα αυτά που είχε πάθει για να τον ελευθερώσει». Αυτός όμως όταν επέστρεψε στην υπηρεσία του Φαραώ, πού να θυμηθεί τον Ιωσήφ, τον εξέχασε τελείως. Ο άλλος φυλακισμένος που ήταν αρχιμάγειρας, είπε και αυτός τον Ιωσήφ το όνειρό του. Είπε ότι είδε να έχει ένα κεφάλι ή είπε ότι, είδε ότι έχει στο κεφάλι του τρία πιάτα με διάφορα φαγητά. Στο πάνω πιάτο υπήρχαν φαγητά που από αυτά που έτρωγε ο Φαραώ και πήγαιναν τα πουλιά και τα έτρωγαν. Και του είπε το Ιωσήφ, «Σε τρεις μέρες θα σε καλέσει ο Φαραώ, θα σε κρεμάσει ένα δέντρο και θα έρχουν τα πουλιά να τρώνε από το κεφάλι σου». Όπως και έγινε, ο Σίφ όμως παρέμεινε ξεχασμένος στη φυλακή. Στη συνέχεια Φαραώ είδε ένα όνειρο το οποίο δεν μπορούσε να εξηγήσει. Κάλεσε τους σοφούς που είχε την εποχή εκείνη και ο καθένας από αυτούς προσπαθούσε να δώσει μια εξήγηση. Είχε δει ότι βγήκαν από τον Νείλο 7 αγελάδες καλοθρεμένες που έτρωγαν από το χορτάρι. Μετά είδα άλλες 7 που ήταν κατάξερες και αδύναμες, οι οποίες έφαγαν τις παχές αγελάδες. Μετά είδε και άλλο όνειρο παρόμοιο με στάκια. Τότε ο αρχινοχώος θυμήθηκε τον Ιωσού που βρισκόταν στη φυλακή και είπε στο Φαραώ: «Υπάρχει ένας Εβραίος στη φυλακή που μας εξήγησε τα όνειρα που είχαμε δει. Φώναξέ τον να σου εξηγήσει και τα δικά σου». Όταν ο Φαραώ τον κάλεσε και του διηγήθηκε αυτά που είδε, του είπε ο Ιωσήφ: «Με τη βοήθεια του Θεού μπορώ να εξηγήσω τα όνειρά σου. Για 7 χρόνια θα έχουμε μεγάλη εφορία στη χώρα μας, αλλά μετά θα έρθουν άλλα 7 χρόνια, κατά τα οποία θα υπάρχει τελεία ξηρασία και η γη δεν θα παράγει κανένα καρπό. Γι' αυτό να φροντίσεις να αποθηκεύσεις σε διάφορα μέρη τις σοδιές σου που θα πάρεις κατά τα 7 χρόνια της εφορίας, ώστε να φτάσουν και για τα υπόλοιπα 7 χρόνια που δεν θα έχουμε καρπός, και για να βάλεις, και να βάλεις κάποιον υπεύθυνο για αυτό το έργο». Του λέγει τότε ο Φαραώ: «Εσύ είσαι ο υπεύθυνος». Και τον έκανα τη βασιλέα. Του έδωσε το δακτυλίδι του και όλοι έκαναν υπακοή στον Ιωσήφ. Ό,τι έλεγε ο Ιωσήφ το εκτελούσαν. Περιόδευσε σε όλα τα μέρη και έλεγε στους ανθρώπους πώς να αποθηκεύσουν τα προϊόντα που παρήγαγαν για να έχουν και για τα επόμενα 7 χρόνια της ξηρασίας. Πράγματι, όταν πέρασαν τα πρώτα 7 χρόνια της εφορίας, μετά ήρθε η ξηρασία, η οποία έφτασε και στα μέρη που ζούσε ο πατέρας του Ιωσήφ, με αποτέλεσμα να έχουν και εκεί τι να φάνε. Ο Ιακώβ έμαθε ότι στην Αίγυπτο υπάρχουν σιτηρά και έστειλε τα 10 παιδιά του να πάνε να αγοράσουν. Τον Βινιαμίν, τον τελευταίο, τον κράτησε κοντά του. Όταν τους είδε ο Ιωσήφ, τους αναγνώρισε, αλλά θέλησε να τους δοκιμάσει. Τους λέγει: «Εσείς είστε κατάσκοποι». Τους έκανε διάφορα εκεί για να τους δοκιμάσει. Μετά τους ρώτησε: «Από πού είστε, πόσα αδέρφια είστε?». Του είπαν: «Είμαστε 12. Ο ένας χάθηκε, εννοώντας τον Ιωσήφ, και ο άλλος είναι μαζί με τον πατέρα μας και εμείς ήρθαμε να πάρουμε αγαθά. Για να σας πιστέψω πρέπει να μου φέρετε το μικρό αδερφό σας να τον δω». Τους λέει ο Ιωσήφ: «Αυτοί δεν ήθελαν, αλλά τελικά πίστηκαν και το είπαν στον πατέρα τους. Ο πατέρας φοβόταν το στείλει, επειδή σκεφτόταν: έχασα τον Ιωσήφ, να χάσω και τον Βενιαμίν τώρα, τι θα γίνει». Πέρασε όμως λίγος καιρός και είδε ότι ζορίζονταν τα πράγματα και δεν είχαν να φάνε, εξαναγκάστηκε να στείλει ο πατέρας και τον Βενιαμίν και τον μικρότερο αδερφό. Όταν έφτασαν εκεί μαζί με τον Βενιαμίν, ο Ιωσήφ ανερώτησε τους αδερφούς του. Τους είπε: «Εγώ είμαι ο αδερφός σας. Πέστε στον πατέρα μας να έρθει και αυτός εδώ στην Αίγυπτο μαζί με όλους τους συγγενείς να σας φιλοξενήσω για να μπορέσετε να επιβιώσετε». Έτσι έφυγαν από τη Χανάν ο Ιακώβ μαζί με 75 ψυχές που ήταν τότε και πήγαν στην Αίγυπτο. Αυτός ήταν ο λαός του Ισραήλ. Όταν όμως πέθανε ο πατέρας του, τα αδέρφια του Ιωσήφ φοβήθηκαν, νομίζω ότι θα τους κάνει κακό για αυτό που του είχαν κάνει τότε που τον πούλησαν. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Όλη η ιστορία του Ιωσήφ καταλήγει σε αυτό που θα σας πω τώρα. Τους απάντησε ο Ιωσήφ: «Μη φοβάστε, διότι εγώ είμαι άνθρωπος Θεού. Εσείς σκεφτήκατε για μένα πονηρά, ο Θεός σκέφτηκε για μένα αγαθά. Και εδώ στην Αίγυπτο δεν με στείλατε εσείς, με έστειλε ο Θεός εδώ πέρα για να ετοιμάσω χώρο να έρθετε κι εσείς. Θέλω να τονίσω αυτό το λόγο του Ιωσήφ. Εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού». Βλέπετε, ο Ιωσήφ όπου και να πήγαινε πάντα ήταν άνθρωπος του Θεού. Και όταν πήγε στο Πετεφρί και στη φυλακή και οπουδήποτε αλλού, πάντα ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν έπαυσε να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός, να έχει φιλότιμο, να έχει εργατικότητα, να βοηθάει τους άλλους, να θυσιάζεται για τους άλλους. Παντού ήταν άνθρωπος του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο διαθέσιμο. Θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως υπό τη νέα της σύνθεση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφή την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Ακρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου Νήσων Ιωνίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στην Κηπούπολη Περιστερίου απόψε στις 8.30. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου και στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Χρήστος Μίτσιου. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιώς τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η πρώτη και δεύτερη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκώτησας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλα, στο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο, η Εν Σταυρό Ζωή. Ο Σταυρός, ο Στρόπαιο Νίκης και Όπλων Ειρήνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στους Ιερούς Ναούς, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης. Στον Ιερό Ναό Γιουλιάνου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιεράνη Σοπάτμο θα πραγματοποιηθεί από την Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριώζου οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου «Ιερά Καταφύγια». Προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας. Ένα καταπληκτικό λεύκομα, φίλοι ακρότες. Θα δείτε σε φωτογραφίες σχεδόν όλα τα ιερά καταφύγια και προσκυνήματα, σκηταριά, σπήλαια κλπ. Που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πού ακριβώς υπάρχουν, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια από αυτά. Όλα είναι αδύνατον, αλλά και μόνο με το ξεφύλισμα αυτής της πολύ ωραίας έκδοσης θα ταξιδέψετε σε αυτό που ο τίτλος λέει, «Ιερά καταφύγια», εκδόσεις Γρηγόρη του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα από τις εκδόσεις Αρμός. Καλή σας ακρόαση.

Προσωπικά, ως Μάκης Προβατά, ζώντας στην Ελλάδα, έχω διαφορετικό ασυνείδητο από αυτό που θα είχα αν ζούσα στο Ιράν ή στη Βόρεια Κορέα, ή αν ζούσα σε μια εντελώς διαφορετική, πολύ πιο ανοιχτή κοινωνία. Καραγιάννης. Όχι ως προς την οντότητα του ασυνείδητου. Το απαγορευμένο εδώ και το απαγορευμένο στο Ιράν είναι διαφορετικά, αλλά η λειτουργία τους είναι η ίδια. Οι κοινωνίες απαιτούν τη συμμόρφωση. Στις αρχαϊκές κοινωνίες η επιβολή της κρατούσας ηθικής είναι άμεση και βίαιη. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ηθική που απαγορεύει και τιμωρεί. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δεν υφίσταται μια σαφής απαγόρευση για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Η πολιτική ορθότητα στη Δύση λειτουργεί υπόγεια και δημιουργεί εσωτερικές ανασφάλειες και συγκρούσεις. Στο Ιράν η συμμόρφωση ή μη προς το καθεστώς, παραδείγματος χάρη το να μην φορέσεις τη μαντήλα, μπορεί να αποτελεί συνειδητή πράξη, αφού η απαγόρευση είναι ξεκάθαρη. Εδώ οι απαγορεύσεις του politically correct, πολιτική ορθότητα, είναι δυσδιάκριτες και γι' αυτό και τείνουν να λειτουργούν ασυνείδητα. Προβατάς. Μόνο που εδώ, αν είμαστε ασεβείς προς την πολιτική ορθότητα, δεν κινδυνεύουμε να μας εκτελέσουν. Σωστά. Η βία της αρχαϊκότητας δεν είναι αποδεκτή. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε εκείνη τη μη εμφανή βία που δεν σου επιτρέπει να εκφραστείς. Παλέψαμε για την ελευθερία της έκφρασης ενάντια σε ηθικές περασμένων αιώνων. Σήμερα, τα αγωνιώδη ερωτήματα της εποχής διαμορφώνονται μέσα στην ψηφιακή και εικονική πραγματικότητα. Τι επιτρέπεται, τι όχι, υφίστανται φίλτρα στα ψηφιακά προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Ποιος τα θέτει? Να, για παράδειγμα, εδώ στο κινητό μου υπάρχει μια εφαρμογή, την ώρα που μιλάγαμε στην εκπαίδευση, πετάχτηκε, ζήτησε διευκρινήσεις, προσπάθησε να καταλάβει. Ναι, υπάρχουν φίλτρα. Αλλά το ασυνείδητο, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα, υπάρχει παντού και σε όλους τους ανθρώπους. Δεν το ελέγχουμε. Θα είχα άλλο ασυνείδητο ποιοτικά αν είχα γεννηθεί αλλού? Όχι ως προς τη φύση του. Ναι, ως προς το περιεχόμενο. Οι αποθήσεις υπάρχουν παντού. Αλλά το τι ακριβώς αποθούμε διαφέρει. Οι φοβίες και οι ενοχές που κατοικούν στο ασυνείδητο υπάρχουν σε όλους. Αλλά η κρατούσα ηθική που επιβάλλει τις απαγορεύσεις διαφέρει ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο. Σε έναν χώρο vegan, για παράδειγμα, είναι απαγορευμένο να είσαι κρεατοφάγος και σου δημιουργεί ενοχές. Σε κάποιους άλλους χώρους, αν είσαι vegan, θεωρείσαι παράξενο είδος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν εξωτερικοί ηθικοί κανόνες που παράγουν εσωτερικές συγκρούσεις.

φαντάς. Εν τέλει το καλό έχει κυριαρχήσει στην ανθρώπινη ιστορία. Ας μην γελιόμαστε, η επικράτηση του καλού μας έχει φέρει ως εδώ. Απλώς υπάρχουν εποχές που το κακό μοιάζει να είναι κυρίαρχο. Καραγιάννης. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Δεν σβήνει ποτέ η έννοια του μαύρου, του καταστροφικού. Αλλά αν δούμε τα πράγματα μέσα στο χρόνο, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο στοιχείο. Ελπίζουμε το πάθος, η επιθετικότητα, να γίνεται δημιουργικότητα. Να μην γίνουμε ξενέρωτη χλιαρή που έλεγε ο Ντοστογεύσκη. Σε κοινωνικό επίπεδο, όσο και αν φαίνεται σκληρό, αν απομακρυνθούμε από το εστιασμένο βλέμμα στα αρνητικά φαινόμενα του παρόντος και κοιτάξουμε διαπολιτισμικά, μακροϊστορικά, τότε βλέπουμε ότι συνολικά βαδίζουμε προς το καλύτερο. Γνωρίζω πως αυτό που λέω θα φέρει πολλές ενστάσεις και είναι απολύτως φυσικό. Αλλά αν το δούμε στο βάθος των αιώνων, δεν είμαστε ανθρωποφάγοι. Σε άλλες εποχές, για να επιβιώσεις έπρεπε να κατασπαράξεις. Έμπαινες και αφάνιζες ολόκληρους λαούς, χωρίς να δίνεις λόγο σε κανέναν. Δεν υπήρχε τότε η έννοια του εγκληματία πολέμου. Δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα σε άμαχο και πολεμιστή. Σήμερα, ακόμη και ο ισχυρός πρέπει να παράγει προπαγάνδα για να καλύψει τις καταστροφές που προκαλεί. Δεν μπορεί να τις επιδεικνύει. Δεν μπορεί να επέρεται. Πρέπει να βρει δικαιολογίες. Επομένως, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε πως η καταστροφικότητα των ανθρώπων δεν πάβει, αλλά λιένεται. Αν το δούμε σε βάθος εποχών και όχι σε μια μονοχρονική περίοδο, τότε μπορούμε να το πούμε. Υπάρχει πρόοδος. Πρόβατας. Αν ρωτιέμαι σε έναν άνθρωπο και επιστήμονα όπως εσείς, τι σκέψεις και συναισθήματα γίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή? Πόνος, λύπη, θυμός. Πρώτα απ' όλα για τις συγκεκριμένες υπάρξεις, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη μέση όλων αυτών των σειράξεων, όπως λυπάμαι και για τα παιδιά που βρίσκονται στη μέση των διενέξεων των γονιών τους, και πονάω. Αλλά εκεί τουλάχιστον κάτι μπορώ να κάνω. Όχι σαν ειρηνοποιός για να κατευνάσω, αλλά για να τους εμπνεύσω, να μπορέσουν να χαίρονται τα παιδιά τους. Γιατί το δύσκολο δεν είναι να οριοθετήσεις τα παιδιά σου. Το απαιτητικό είναι να τα χαίρεσαι. Και αν δεν τα χαίρεσαι, τότε έχεις χάσει τη δύναμη της σχέσης. Το ίδιο ισχύει και στις κοινωνίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι πονούν κυριολεκτικά μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν μας έχει υποσχεθεί κανείς ότι δεν θα πονέσουμε στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς από εμάς να μην συναντήσει τα δύσκολα. Όλοι εύχονται στα γενέθλια να τα εκατοστήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στα 100 μας δεν θα έχουμε πια την ακμή μας, ούτε την ομορφιά μας. Θα έχουμε χάσει τις δυνάμεις μας, θα έχουμε αρρωστήσει, θα έχουν πεθάνει πολλοί αγαπημένοι μας. Επομένως ο πόνος είναι μέσα στη ζωή. Δεν γίνεται να τον αποφύγουμε. Υπάρχουν οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι απώλειες, αλλά και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν αυτά ως άλοθη για να παραιτηθούν από τη χαρά. Εγώ καθημερινά συναντώ καταστροφές. Δεν θα σας μιλήσω για τις πανδημίες ή τα μεγάλα γεγονότα. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα ειδικών που βρισκόμαστε μπροστά στις φωτιές, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, την πανδημία, στις οικονομικές κρίσεις. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις απαιτητικές αυτές καταστάσεις. Αλλά και στο γραφείο κάθε μέρα το πένθος κυριαρχεί. Από τα πιο απαλά, ένας χωρισμός, μέχρι τις πιο βαριές απώλειες, καρκίνοι, αρρώστιες παιδιών, θάνατοι παιδιών. Αυτά είναι η καθημερινότητα. Όποιος δεν τα βλέπει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και όποιος επικαλείται τις δικές του

Στο χώρο των ζωντανών, μου είπε. Και ήθελα να τους φωνάξω. Ρε, είστε ζωντανοί, το απολαμβάνετε? Αυτή είναι ζωντανή, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Η γυναίκα. Όπως και ένας άλλος, που πέθανε πλήρης ημερών, όπως έλεγε ο ίδιος, στα 49 του. Με πολύ πλούτο στη ζωή του έλεγε. Κάθε ώρα είναι σημαντική. Η ζωή, λέει ο Καραγιάννης τώρα, δεν είναι στιγμές από τις οποίες απλώς προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Πώς να βγάλουμε την κάθε μέρα δηλαδή, φίλοι ακροατές. Δεν είναι μια μιζέρια από την οποία διαρκώς αναζητούμε ανακούφιση. Η ζωή είναι η κάθε στιγμή. Σε αυτό το κάθε στιγμή επιβάλλεται να γιορτάζουμε και να χαιρόμαστε. Όχι απλώς με την ευχαρίστηση της διαφυγής, αλλά με τη χαρά της συνάντησης. Τη συνάντηση με τον άλλον. Να επιμένουμε σε αυτό και να μπορούμε να λέμε, όπως είπαμε και πριν, παρόλα τα χάλια μου, δεν είμαι χάλια. Τώρα δεν μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή, για αυτό που είναι πολύ μαξιμαλιστικό. Ας μην είμαστε κατσούφιδες όλες τις στιγμές, γιατί αυτό είναι πιο ρεαλιστικό και πιο σύνηθες, φίλοι ακροατές. Ειδικά οι χριστιανοί, αν έχουμε βρει κάποιο νόημα, δηλαδή το Θεό και των πλησίων, πρέπει οι στιγμές μας να είναι κάπως πιο χαρούμενες. Προβατάς. Πιάνομαι από την τελευταία φράση σας. Οι νέοι ψυχίατροι τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν ώστε να είναι πιο διεισδυτική? Θεωρείτε ότι θα ήταν καλό να την προσαρμόσουν κάπως στα σύγχρονα δεδομένα ή να διατηρήσουν αυστηρά την επιστημονική γλώσσα? Η γλώσσα είναι ζωντανή και δεν μπορεί να μένει κλειστή, λέει ο Καραγιάννης. Καλούμαστε να την επικαιροποιούμε προκειμένου να επικοινωνούμε με τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή μείνουμε σε παλιές ορολογίες, υποτίθεται ότι κρατάμε τον επιστημονισμό, αλλά στην πράξη δεν προχωράει η επιστήμη. Η απάντηση είναι να κατέχουμε και να επεξεργαζόμαστε τις σημαντικές έννοιες και να αναζητούμε αυτές τις εκφράσεις με τις οποίες θα γίνονται καταληπτές. Επομένως, λέει ο Προβατάς, πρέπει να προσαρμοστεί το λεξιλόγιο. Αυτό ισχύει και για μας χριστιανούς, φίλοι ακρότες, πως μιλάμε στο σήμερα για τα ίδια πράγματα, τις αλήθειες που έχουν έρθει από παλιά. Κάθε μέρα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, οι ψυχίατροι που κλείνονται πίσω από το γραφείο τους και πιστεύουν ότι μπορούν να δουλέψουν θεραπευτικά από εκεί, είναι ήδη πεθαμένοι. Όχι επειδή κάνουν μόνο συνταγογράφηση, αλλά επειδή έχουν κλειδωθεί εκεί, δεν συναντούν τους ανθρώπους. Η ψυχιατρική γίνεται έτσι μια θρησκεία με τα δικά της ιερά κείμενα, με τα μαγικά της φίλτρα και με τους χορηγούς της. Επομένως, δεν μπορούμε να μην ανανεωνόμαστε. Δεν αρκεί όμως να ανανεώνουμε μόνο το γλωσσάρι. Κύρια, έχουμε να ανανεώνουμε την κατανόηση των εννοιών. Από τότε που έκανα εγώ την ειδικότητα, η γνώση στο πεδίο των ευρωεπιστημών έχει προχωρήσει τρομερά, ενώ ο τρόπος αντιμετώπισης των κλινικών περιστατικών έχει μείνει κολλημένος στην κλασική ψυχιατρική. Δηλαδή έχουμε μείνει στα ίδια, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά και ηρεμιστικά. Δεν χρειάζεται καθόλου να είσαι σπουδαίος για να τα εφαρμόσεις. Πολύ λίγη είναι η επιστημοσύνη σε μια τέτοια ψυχιατρική. Το ζητούμενο είναι το πώς να ενσωματώνουμε τις νέες δυνατότητες. Πώς κατανοούμε αυτό που πλέον γνωρίζουμε για την ευρωπλαστικότητα, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα κλειστό κουτί που μας ελέγχει, αλλά ένα εργαλείο που εξελίσσεται. Ότι η νοημοσύνη μας, γνωστική και συναισθηματική, είναι κάτι δυναμικό, που αλλάζει με τα ερεθίσματα που δεχόμαστε, με τον τρόπο που το μυαλό μας λειτουργεί, με τα θέματα που επεξεργαζόμαστε. Έχουμε μείνει στους νευροϋποδοχείς, πολύτιμη γνώση του περασμένου αιώνα, και δεν αναζητούμε πού βρίσκονται τα αρχή εντός εισαγωγικών της μνήμης, πού εδράζεται η αγάπη. Έχουμε μείνει στην ψυχοπαθολογία, την αρρώστια δηλαδή. Θέλουμε να λεγόμαστε ειδικοί ψυχικής υγείας, αλλά δεν μιλάμε για ψυχική υγεία, μιλάμε μόνο για την ψυχοπαθολογία. Η ενσυναίσθηση που καταγράφεται στον εγκέφαλο. Η αγάπη που δεν είναι άγγιλη, που εδράζεται στον εγκέφαλο, δεν θα είναι? Κάπου θα είναι. Επομένως είναι κάτι που καλλιεργείται. Αν βρούμε το μέρος του εγκεφάλου που εντός εισαγωγικών φιλοξενεί την αγάπη,
Θα πούμε ότι

δεν υφίσταται παρά μόνο ως εγκεφαλική λειτουργία. Πώς μιλάμε τότε για την αυτοθυσία, όταν δεν αφορά μια αυτοκαταστροφική πράξη, αλλά μια υπέρβαση της επιβίωσης, σε στιγμές που κάτι είναι σημαντικότερο από την ίδια την επιβίωση? Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να θέτουμε. Αν μένουμε μόνο στο τι δεν πάει καλά, χάνουμε τη δυνατότητα να δούμε ότι ανοίγεται ένας πολύ ευρύτερος ορίζοντας. Στη δική μου κλινική εμπειρία, ακόμα και αν δεν θεραπεύσουμε όλες τις επιμέρους ψυχοπαθολογίες, αν καταφέρουμε να διευρύνουμε τα πεδία λειτουργικότητας των ανθρώπων, να τους ανοίξουμε προς τους άλλους, προς την κοινωνία, τότε ακόμα και το παθολογικό στοιχείο χάνει τη δύναμή του. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος συνεχίζει να έχει τις φοβίες του όπως τις είχε, αν του ανοίξει το πεδίο, μεγαλώνει η πίτα της ύπαρξής του. Επομένως, το παθολογικό κομμάτι πιάνει μικρότερο ποσοστό μέσα σε αυτήν. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους.

Στην αρχή της συζήτησής μας, λέει ο κύριος Πρόβατας, μιλήσαμε για την πόλη. Πολιτικός έχει έρθει ποτέ σε εσάς? Έχω αρκετούς. Συνήθως με αφορμή ένα προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί ή μετά από μια αρνητική εκλογική έκβαση. Συνήθως έρχονται όταν πάψουν να έχουν την υπουργική ή βουλευτική ιδιότητα και πέφτουν σε κατάθλιψη. Το είπα και σε έναν εν ενεργεία υπουργό που ήλθε με αίτημα την αυτογνωσία. Σας εκτιμώ επειδή ήλθατε σε μια περίοδο που όλα συνηγορούν ότι δεν το έχετε ανάγκη. Όπως σε κάθε θεραπευόμενό μου, έτσι και σε έναν πολιτικό που θα περιμένει στην αναμονή, νιώθω τον ίδιο σεβασμό. Δεν έχω ξεχωριστές αναμονές ούτε ξεχωριστές ώρες. Ο χώρος αναμονής είναι κοινός. Που σημαίνει πως μπορεί και να τον δει κάποιος, λέει ο Πρόβατας. Βεβαίως και τον βλέπουν. Όποιος έχει μια ιδιότητα, μια αναγνωρισιμότητα και έρχεται σε μένα, θα περιμένει στην αίθουσα αναμονής όπως όλοι. Αν σας πει με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν θα ήθελα παρακαλώ πολύ λόγω της θέσεώς μου να με δουν τι κάνετε. Έχω δεχτεί προτάσεις από πρόσωπα που έχουν αναγνωρισιμότητα, όχι αποκλειστικά πολιτικούς, να πάω εγώ στο χώρο τους με τεράστιες αμοιβές. Φυσικά δεν έχω δεχτεί, γιατί τότε δεν θα ήταν θεραπεία. Τι θα ήταν αυτό? Εξαγορά, απώλεια της ελευθερίας μου. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε εκεί θεραπεία? Όχι. Από τη στιγμή που η ψυχοθεραπεία ξεκινάει με τέτοιους όρους, ήδη καταγράφεται ως κάτι υποτιμητικό τόσο για τον θεραπευτή, όσο και για τον θεραπευόμενο. Αν όμως σας πούν, θα έρθω στο χώρο σας, αλλά παρακαλώ μία στιγμή που δεν θα με δει κανείς, μπορώ να το καταλάβω. Αν όμως μπει ως όρος, τότε όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Αν έρχεται κάποιος για λόγους αυτογνωσίας, τότε αυτό που του αντιστοιχεί είναι να μπορεί να το χαίρεται και να κοινοποιεί ότι επεξεργάζεται τον εαυτό του και την πορεία της ζωής του. Ο πολιτικός ή ο καλλιτέχνης που πάει στο γυμναστήριο το νιώθει διαφορετικά. Δεν έχω ασθενείς και αρρώστους. Θυμάμαι, όταν φτιάχναμε τη βάση δεδομένων της αντίστοιξης, ο προγραμματιστής που έστεινε το πρόγραμμα έγραψε ασθενής. Του λέω, όχι ασθενής. Μου λέει, δηλαδή να γράψω άρρωστη? Του απαντώ, όχι άρρωστη. Τότε τι, θεραπευόμενη? Και μου λέει, ψυχίατρος είστε, ό,τι θέλετε. Γέλια. Το θέμα είναι πως οι θεραπευόμενοι που επιμένουν στην αναζήτηση αυτογνωσίας μέσα από θεραπευτική διεργασία είναι σπουδαίοι. Αν κάποιος όμως βλέπει τον εαυτό του ως ασθενή, επειδή κάπου έχει δυσκολευτεί, τότε η θεραπεία του ξεκινάει από εκεί, από το πώς βλέπει τον εαυτό του. Πώς το εννοείται αυτό? Η δική μας θεραπευτική εργασία στηρίζεται στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή δεν τον αφήνει αμέτωχο. Δεν έχω αφήσει ποτέ κανέναν αμέτωχο. Πρόβατας, η διαδικασία εμπεριέχει καταρχάς την προσωπική και όχι την ατομική ευθύνη. Γι' αυτό τη λέτε προσωπική και όχι ατομική? Ναι, γιατί για την υπαρξιακή συστημική θεώρηση είναι καθοριστική η διάκριση ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο. Το άτομο είναι ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο μέσα στο πλήθος. Είναι τα πρόσωπα ανθρωπάκια του Γαΐτη. Τα άτομα έχουν τις ίδιες ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, όπως διατροφή, σεξουαλικότητα, ασφάλεια, διασκέδαση, που διανθίζονται με επιμέρους επιφανειακές προτιμήσεις. Δηλαδή τα άτομα είναι τμήματα μιας μάζας. Αλλά όταν αναφερόμαστε στα πρόσωπα, μιλάμε για ξεχωριστές οντότητες με μοναδική ταυτότητα που διαρκώς εμπλουτίζεται. Το πρόσωπο είναι σχεσιακή οντότητα, καθώς αναδύεται στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο, αλλά και με τον τόπο και με τον χρόνο. Το πρόσωπο που εγώ είμαι στη σχέση μας εδώ δεν είναι το ίδιο που θα αναδειχθεί με κάποιον άλλον σε διαφορετικό χρόνο, σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Επομένως, το πρόσωπο εμπεριέχει το άτομο? Εμπεριέχει τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Το σχετίζεστε είναι ο πυρήνας της κατανόησης του προσώπου. Για παράδειγμα,
Όταν αναφερόμαστε στην προσωπική ευθύνη, αυτή δεν είναι καθορισμένη, αλλά παίρνει ξεχωριστή οντότητα. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της ελευθερίας του. Με την αγωνία που γεννάει η ελευθερία, με τη συνείδηση της τραγικότητας στην αναζήτηση νοήματος στη ζωή, με το θάρρος να υπάρξει και να αντέξει μέσα στη σχέση με τον άλλον. Γι' αυτό και στέκομαι απέναντι στην πολιτική ορθότητα, η οποία υπερασπίζεται και αναδεικνύει τη διαφορετικότητα μόνο ως δικαίωμα. Έχεις δικαίωμα να είσαι ό,τι θέλεις, αλλά αυτό είναι λίγο, είναι μέσα στο πλαίσιο της ατομικότητας. Ενώ στην υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου δεν μιλάμε μόνο για διαφορετικότητα, μιλάμε για ετερότητα, είμαστε έτεροι, όχι μόνο διαφορετικοί σε κάποια σημεία, αλλά άλλοι. Το ζητούμενο δεν είναι να ανεχτούμε ο ένας τον άλλον, ούτε απλώς να συνυπάρξουμε μέσω συμβιβασμών. Είναι να προκύψει όσμωση, κοινότητα προσώπων, να συναντηθούμε. Για να γίνει αυτή η όσμωση, απαιτείται να αλλάξει και ο ένας και ο άλλος. Τη στιγμή δηλαδή που ο Α συναντά τον Β, ο Α γίνεται Α με τόνο, καθώς έχει επηρεαστεί, έχει αλλάξει. Και ο Β γίνεται Β με τόνο. Και από τη συναλλαγή τους παράγεται κάτι νέο, ένα Α και ένα Β ή ένα εντελώς νέο Χ. Έχει κάποια καινούργια σύμβολα στο Α και το Β, θέλει να πει δηλαδή ότι δεν είναι ήδη με την αρχική συνάντησή τους. Αναδύεται λοιπόν μια δυναμική συμπλοκότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο καθένας μας μπορεί να υπερασπίζεται την ελευθερία του, να διαμορφώσει το πώς θα πορευτεί στη ζωή του. Και αυτή είναι η βάση που μας έκανε να ονομάσουμε το Ινστιτούτο μας Αντίστοιξη, ορμόμενη από την πολυφωνική μουσική. Η αρμονική και δημιουργική συνύπαρξη των διαφορετικών προσώπων.

Όταν έρχονται σε εσάς κάποιοι άνθρωποι για να θεραπευτούν, αναπόφευκτα θα φέρουν στη θεραπεία το παιχνίδι ισχύος του ενός απέναντι στον άλλον, που είναι και στη ζωή τους. Εσείς, στη διάρκεια της θεραπείας, τους βγάζετε σιγά σιγά από αυτή τη συνήθεια, γιατί περί συνήθειας πρόκειται. Καραγιάννης, ο μαθημένος τρόπος συναλλαγής είναι μια συνήθεια που στη δική μας συστημική κατανόηση καταγράφεται ως pattern συμπεριφοράς, δηλαδή έχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σχέσεις τους που έχουν εδραιωθεί στην οικογένεια καταγωγής τους. Αυτά τα μοτίβα θα είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα σχετιστούν και στη θεραπεία. Είναι αυτό που λέμε προβολή. Προβάλλουν στον θεραπευτή τα προσωπικά χαρακτηριστικά των γονιών τους και εισάγουν τον γνώριμο τρόπο συναλλαγής που έχουν στις προσωπικές τους σχέσεις. Είναι τότε που ο θεραπευτής έχει να το καθρεφτήσει και να το ερμηνεύσει. Προβατάς. Είναι πιο δύσκολο να δουλέψετε με κάποιον που έχει συνηθίσει να επικρατεί ή με κάποιον που έχει συνηθίσει να επικρατούν πάνω του. Είναι το ίδιο κακό παιχνίδι. Αυτό το να επικρατούν πάνω του μπορεί σε εμάς τους χριστιανούς να μεταφράζεται και ως ταπείνωση, φίλοι ακρότες, ή υπομονή, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι πάντοτε έτσι σε καμία περίπτωση. Επικρατεί κάποιος πάνω μου, δεν είναι ταπείνωση. Και συνεχίζει. Ένα παιχνίδι επικράτησης και ελέγχου που δεν επιτρέπει την ανάδειξη της ψυχικής ομορφιάς που παραμένει κρυμμένη. Ένα σαδομαζοχιστικό παιχνίδι στο οποίο ξοδεύεται ενέργεια και χρόνος για να παραμείνουν τα πράγματα ίδια, εγκλωβισμένα στις προσωπικές ανασφάλειες. Προσωπικά. Είμαι ασεβής προς το όποιο σύμπτωμα, την όποια παθολογική συμπεριφορά, επειδή σέβομαι τους ανθρώπους. Δεν εστιάζω στο σύμπτωμα ως αυτοτελές γεγονός. Αν επιμένουμε στο σύμπτωμα, κολλάμε κι εμείς. Γιατί όταν κάποιος έρχεται και φέρνει το πρόβλημά του, το έχει ήδη παλέψει. Για να μην το έχει λύσει δεν σημαίνει ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής, αλλά ότι ο τρόπος που το θέτει είναι λάθος. Επομένως, για να μπορώ να δουλέψω με έναν άνθρωπο, χρειάζεται καταρχάς να προβούμε σε αναπλαισίωση. Να αλλάξουμε δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθεται το ερώτημα. Αν έρθει μόνο για να κατηγορεί τον εαυτό του ή τους άλλους, δεν θα επέλθει λύση. Σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται ένα συμβόλαιο που είναι πολύ σπουδαίο στο χώρο της θεραπείας ήδη από την αρχή. Ένα συμβόλαιο που δεν υπογράφεται ποτέ και το οποίο λέει «Θέλω να με κατανοήσω. Θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Θέλω να δω τις διαφορετικές πλευρές μου. Θέλω να δω πώς σχετίζομαι. Τι συμβαίνει και κολλάω. Γιατί εμπλέκομαι. Θέλω να αναλάβω την ευθύνη ώστε να οδηγώ εγώ τη ζωή μου». Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τα επιμέρους συμπτώματα, αλλά τη συνολική πορεία. Επομένως, τίθεται ένα συμβόλαιο αυτογνωσίας που ξεφεύγει από τα παιχνίδια επικράτησης. Προβατάς. Έχει τύχει από την πρώτη συνεδρία να επιμένει κάποιος αιμονικά σε κάτι? Να καταλαβαίνετε ότι δεν έχει επιθυμία να βρει λύση και να του πείτε «Δεν μπορώ να σας αναλάβω». Όχι. Αυτό που κάνω είναι να ανατοποθετήσω από την πρώτη συνεδρία τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει. Να του δώσω ένα πρώτο καθρέφτισμα της ζωής του. Μια αφήγηση διαφορετική από εκείνη που έχει στο μυαλό του. Τον καλώ να σκεφτεί αν του ταιριάζει, αν το θέλει, αν είναι διατεθειμένος. Ποτέ μα ποτέ, στο πρώτο ραντεβού, δεν κλείνω το επόμενο. Το δεύτερο πότε το κλείνετε? Θα πρέπει να φύγει. Το λέω πάντα, το έλεγα ακόμα και στην αρχή, όταν δεν είχα πολλούς θεραπευόμενους. Στο καλό. Μα θέλω να κλείσω το επόμενο ραντεβού. Όχι τώρα αμέσως, γιατί πρέπει να είστε επηρεασμένος, όπως το επιδιώκουν στις τηλεπωλήσεις. Να σας φυσήξει ο αέρας. Να επεξεργαστείτε αυτά που συζητήσαμε και αν το θέλετε παίρνετε τηλέφωνο. Προβατάς, όσο συζητάμε μου ήρθε στο μυαλό μια ερώτηση, θα την κάνω τώρα. Πιστεύετε ότι χρειάζομαι θεραπεία?
Αυτό το ερώτημα απαιτεί τον προσωπικό αναστοχασμό. Τι σημαίνει θεραπεία? Προς ποια κατεύθυνση και για ποιο λόγο? Αν πούμε ότι έχετε κάποια κολλήματα, ναι, ας το σκεφτείτε. Προσωπικά είμαι γεμάτος κολλήματα. Μάλιστα τα έχω θεωρητικοποιήσει μέσα από το μότο «Τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς τις αιμονές του». Αυτό είναι ιδεολόγημα, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Όποιος έχει φτιάξει ένα ιδεολόγημα, προστατεύει εντός εισαγωγικών τον εαυτό του στο να μην αλλάξει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουμε ιδεολογήματα για όλα τα θέματα, αλλά όπου τα έχουμε, περιβάλλει μια συμπεριφορά μας, μια επιλογή, κάτι από το παρελθόν, και τον τίνει με έναν διανοητικό τρόπο ώστε να μείνει απείραχτο. Αν δεν αναπλαισιωθεί, δεν θα αλλάξει. Αν το ζήτημα είναι περιφερειακό και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα, τότε δεν υπάρχει λόγος να το αγγίξουμε. Γιατί τότε χάνεται το προσωπικό ύφος. Δεν θα σας πω ναι, χρειάζεται θεραπεία. Εγώ σας χαίρομαι όπως είστε. Δεν θα σας πω ότι πρέπει να κάνετε θεραπεία. Μου αρέσετε όπως είστε. Μαζί σας εδώ αυτή την ώρα κερδίζω από σας, από αυτό που είστε. Αν εσείς κρίνετε διαφορετικά, ακούστε τον εαυτό σας. Ταυτόχρονα όμως, έχω να υπογραμμίσω ότι ο άνθρωπος, αποβάλλοντας τα κολλήματα, τις ιδεολειψίες και τις αιμονές, είναι ελεύθερος από τα βαρύδια που τον κρατούν δέσμιο στα δοσμένα του. Θα μπορούσε να ζήσει πιο έντονα την κάθε στιγμή και θα μπορούσε να σχετιστεί με τους άλλους, όχι επιφανειακά, αλλά με τρόπο που θα τον εμπλούτιζαν. Θα μπορούσε να ζήσει πιο έντονα την κάθε στιγμή και θα μπορούσε να σχετιστεί με τους άλλους, όχι επιφανειακά, αλλά με τρόπο που θα τον εμπλούτιζαν. Θα μπορούσε να ξεφύγει από τα επιμέρους που τον δυναστεύουν και να ανοίξει το βλέμμα του προς τη μεγάλη εικόνα για το τι μπορεί να είναι γνήσια σημαντικό στη ζωή του. Τότε θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και κάποιες σταθερές δεσμεύσεις. Τέτοιες είναι η απόλυτη προτεραιότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αναζήτηση της αλήθειας, η υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά τα θέματα είναι σημαντικά επειδή διευρύνουν το πεδίο πέρα από την ατομικότητα.

0: Θέλω να σας πω, λέει ο κύριος Πρόβατας, ότι αφού τελειώσουμε τις συζητήσεις μας, θα σας ζητήσω να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν πέρασε καν από το μυαλό μου να πάω για μια ψυχοθεραπεία. Κάποια στιγμή θα με ενδιαφέρε πολύ η σχέση μας για ένα διάστημα να γίνει θεραπευτή θεραπευόμενου. Εδώ θα αρχίσω να ανησυχώ εγώ, λέει ο κύριος Καραγιάννης, με την έννοια ότι τούτη τη στιγμή κερδίζω και από εσάς και από αυτή τη συζήτηση. Επομένως, αν πρέπει να βρεθούμε με άλλους όρους, κινδυνεύω να χάσω κάτι από τη σημερινή μας σχέση. Ασχολείστε και με παιδιά. Προσωπική ευθύνη στα παιδιά υπάρχει? Τίθεται τέτοια συζήτηση στην ψυχοθεραπεία? Ναι, τίθεται. Ποια μπορεί να είναι η προσωπική ευθύνη ενός παιδιού? Από ποια ηλικία και πάνω δέχεστε παιδιά? Από 0 ετών ή και νωρίτερα στη μήτρα της μητέρας τους? Ωραία. Σε ένα παιδί 8, 9, 10 ετών, ποια είναι η προσωπική ευθύνη? Έχουμε να διαφοροποιήσουμε την έννοια της ευθύνης ως υπευθυνότητας από την έννοια της υπετιότητας ως ενοχής. Ας αναλογιστούμε ότι οι θέσεις ευθύνης είναι θέσεις εξουσίας. Δεν είναι η θέση του κατηγορούμενου. Συνεπώς, όταν αναλαμβάνω την ευθύνη για ένα έργο, τότε αναλαμβάνω την ευθύνη να το φέρω σε πέρας. Η προσωπική ευθύνη είναι η εξουσία του να οδηγείς τη ζωή σου. Αυτό το δικαιούται κανείς αναλογικά στην κάθε του αναπτυξιακή φάση, στον κάθε του ρόλο ή στο κάθε του έργο. Όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, πρέπει να δικαιούμαστε και την εξουσία να φέρνουμε σε πέρας το έργο μας. Έχουμε την ευθύνη του έργου μας. Αν δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη να φέρεις εσύ εις πέρας το έργο σου, τότε θα σου φταίει ο άλλος. Οι συνθήκες, οι καταστάσεις που δεν το επέτρεψαν. Για την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης στην παιδική ηλικία, έχω το παράδειγμα ενός σημαντικού δημοσιογράφου, ο οποίος μου περιέγραψε κάτι που του είχε συμβεί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και τον συντάραξε τόσο που ακόμα συχνά το ανακαλεί στη μνήμη του. Πρόβατας, νομίζω ότι αναφέρεστε σε μένα και σε ένα περιστατικό που μου συνέβη. Σας το έχω πει σε μια από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και δημόσια. Στην πρώτη δημοτικού είχα έναν συμμαθητή, τον Κάπα, ένα πάρα πολύ καλό και ντροπαλό παιδί, με το οποίο κάναμε παρέα χωρίς να είμαστε φίλοι. Ζούσε με τη διαζευγμένη μητέρα του, ένα ηθικό στίγμα για μια γυναίκα εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας του 60. Καθώς η μητέρα του ήταν όμορφη, στη γειτονιά οργίαζαν οι κακόβουλες φήμες για το ήθος της. Αργότερα κατάλαβα ότι οι φήμες ξεκινούσαν είτε από τους άντρες, γιατί τους άρεσε και δεν μπορούσαν να την έχουν, είτε από γυναίκες, γιατί τη ζήλευαν. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε ένα διάλειμμα, τσακωθήκαμε λεκτικά με τον Κάπα, δεν θυμάμαι καν τι λέγαμε, και γυρίζω και του λέω: «Και τα ξέρουμε για τη μητέρα σου». Ακριβώς αυτό. Με κοιτάζει στα μάτια και μου λέει: «Αυτό δεν το περίμενα από σένα, Μάκη». Θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα την απόλυτη ντροπή για τον εαυτό μου. Ακόμα χειρότερο το έκανε το γεγονός ότι δεν με χτύπησε, δεν έκανε καν την κίνηση. Αυτό ίσως θα ήταν μια κάποια λύτρωση στην ντροπή μου. Δεν έχω ιδέα. Να πω ότι τόσες δεκαετίες μετά δεν το έχω ξεχάσει και δεν έχω ξεπεράσει την ντροπή μου για εκείνο μου τον εαυτό. Αυτό. Καραγιάννης, βαθιά εκτίμηση για αυτό το παιδί και για εσάς. Προβατάς, βαθιά εκτίμηση για τη συμπεριφορά του συμμαθητή μου. Και για εσάς, γιατί εκείνος μπόρεσε να υπερβεί το τραύμα του, γιατί αν είχε εγκλωβιστεί μόνο στο τραύμα του, τότε θα έπρεπε να σκύψει το κεφάλι και να σηκωθεί να φύγει ή να βρίσει και να επιτεθεί. Μπόρεσε και μίλησε, και μίλησε με θεραπευτικό τρόπο. Αυτό το δεν το περίμενα από σένα. Επομένως, αυτό ήταν πολύ σημαντικό από την πλευρά του. Και με βλέμμα κατευθείαν, μάτια με μάτια. Είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Σκύβει το κεφάλι, σας καρφώνει. Αυτό δεν το περίμενα από σένα. Το έχω καταγράψει πολύ καλά, ήταν σημαντικό. Το ίδιο είναι και από τη μεριά του παιδιού που το δέχεται, γιατί έχει την ευαισθησία να τον αγγίξουν τα συναισθήματα του Κάπα, του άλλου δηλαδή. Δηλαδή, αν ήταν ένα άλλο παιδί που δεν θα είχε επεξεργαστεί τους δικούς του πόνους, τις δικές του ανασφάλειες, Τις δικές του ευαισθησίες θα μπορούσε να μην του σήμαινε τίποτα. Θα μπορούσε να επιτεθεί χειρότερα. Προβατάς, θεωρώντας ότι ο άλλος είναι σε αδύναμη θέση. Εκ των υστέρων τα λέω αυτά, εκείνη τη στιγμή ένιωσα την απόλυτη ντροπή για τον εαυτό μου. Ναι, αλλά αυτή η απόλυτη ντροπή που περιέχει το στοιχείο της ενοχής δεν μένει στην ενοχή, αλλά λειτουργεί λυτρωτικά και εκείνος γίνεται δημοσιογράφος και λέει «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο που να τους ξεγυμνώνω για να πουλήσω». Προβατάς, θυμάμαι ότι για αρκετές ημέρες απέφευγα να τον δω. Ήμασταν στην ίδια τάξη σε μικρό χώρο που όλοι βλέπουμε όλους διαρκώς και απέφευγα να τον κοιτάξω. Δεν θυμάμαι τη συμπεριφορά του, εάν αυτός με κοίταζε ή με απέφευγε, αλλά θυμάμαι ότι απέφευγα να τον κοιτάξω. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό συνέβαινε σε ένα παιδί τώρα, το 2025 όταν γινόταν η συζήτηση, τι συμβουλή θα του δίνατε? «Δεν θα έδινα συμβουλή», λέει ο Καραγιάννης, «θα του τόνιζα, και το λέω στο παιδί της Δευτέρας Δημοτικού, που αποφεύγει να κοιτάξει γιατί ντρέπεται, τη βαθιά μου εκτίμηση για το ότι ντρέπεται. Γιατί ο κόσμος δεν κινδυνεύει από αυτούς που ντρέπονται. Από τους ανερυθρίας τους κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τους ανθρώπους που όταν γίνει αντιληπτό το παράπτωμά τους, δεν ντρέπονται. Αντίθετα, περνούν στην αντεπίθεση. Επομένως, στο παιδί που ντρέπεται για τα λάθη του, η θεραπεία του είναι να του πω «Είσαι πολύ σπουδαίος που το ένιωσες αυτό». «Να πάω να μιλήσω στο συμμαθητή μου», ρωτάει ο κύριος Προβατάς. «Να πάτε, γιατί και εκείνος το έχει ανάγκη. Μην πάτε να του ζητήσετε συγγνώμη λυπησιάρικα, ούτε να του απολογηθείτε με πολλά λόγια», το κάνουμε συχνά αυτό, «γιατί τότε κινδυνεύετε πάλι να σας ξεφύγει το σημαντικό. Αλλά όπως μου το λέτε, ένα ευχαριστώ, έχετε να το πείτε, και το ευχαριστώ δεν το λέμε επειδή πρέπει, σαν ένδειξη ευγένειας. Το λέμε γιατί αναγνωρίζουμε κάτι που μας προσφέρθηκε και αυτό παίρνει υπόσταση όταν το ονομάσουμε. Έχω εισάγει στην ψυχοθεραπεία έναν όρο που αρχικά φάνταζε περίεργος. Ευχαριστιακός τρόπος ζωής». Αυτό που λέμε οι χριστιανοί, από όπου και έχει επηρεαστεί και ο κύριος Καραγιάννης προφανώς, να μπορούμε να λέμε ευχαριστώ για κάθε τι καλό που δεχόμαστε. Επιβεβαιώνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο πόνος και βάσανα, ότι οι άλλοι δεν είναι μόνο αυτοί που μας πληγώνουν. Είναι και άνθρωποι από τους οποίους κερδίζουμε. Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής, δηλαδή, είναι εκείνος που δεν εγκλωβίζεται στις αδικίες, δεν τις συγκαλύπτει και τις υπερβαίνει. Έχει επίγνωση να αναγνωρίζει και όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έχει δεχτεί. Ας μένουμε σε αυτό, στον ευχαριστιακό τρόπο ζωής. Δύσκολο να το πετύχουμε, μπορούμε όμως να αρχίσουμε να το καλλιεργούμε, ευχαριστώντας το Θεό και τους συνανθρώπους μας για πολλά πράγματα θετικά τα οποία μας συμβαίνουν, ότι είμαστε ζωντανοί, ότι μπορεί να είμαστε υγιείς ή είμαστε υγιείς, και χίλια δύο πράγματα που μπορεί να λείψουν, μπορεί ταυτόχρονα, όχι μπορεί, συμβαίνει να μην τα έχουν την ίδια ώρα που εμείς τα έχουμε πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, και πάει λέγοντας. Όταν ευχαριστούμε για κάτι σημαίνει ότι χαιρόμαστε, φίλοι ακροατές. Όταν δεν ευχαριστούμε για τη ζωή μας και τίποτα από αυτή, σημαίνει ότι δεν χαιρόμαστε και άρα δεν ζούμε, απλά επιβιώνουμε. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με το Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσές ζωής αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσές ζωής αέρα, φύσαωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Γερόντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, σταμούλης.gr.
3: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την τιμή, τη χαρά και την ευλογία να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο, ο οποίος είναι γνωστός στην Πειραϊκή Εκκλησία, γιατί έχει υπηρετήσει εδώ, αλλά και από το ραδιοφωνικό σταθμό. Καλώς ορίσατε, πατέρα Σπυρίδωνα.
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρετε.
0: Έχετε σχέσεις με το ραδιόφωνο, μια και είστε και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας. Οπότε η εμπειρία σας αυτή, αλλά και η αγάπη σας στον άνθρωπο γενικά, σας κάνει να έχετε γνώσεις πολλές και ιδιαίτερα για την οικογένεια, μια και η εκπομπή αυτή απευθύνεται στους γονείς, αλλά και σε όσους αγαπούν την οικογένεια, και στους εκπαιδευτικούς και στους παππούδες και στις γιαγιάδες, σε όλους. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε μερικά βασικά πράγματα που δεν είναι δεδομένο ότι τα γνωρίζουν και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας, οι οποίοι συμμετέχουν όσο είναι δυνατόν στην Εκκλησία. Είναι τραγικές φορές, μερικές φορές το φαινόμενο ότι το ποσοστό των Ελλήνων Ορθοδόξων που εκκλησιάζεται, έκανε κάποιος μια έρευνα, είναι περίπου το 2%. Και από αυτούς πάλι που εκκλησιάζονται, το 20% συμμετέχουν στα μυστήρια. Υπάρχει λοιπόν ένας θησαυρός ανεκμετάλλευτος για τους πολλούς σύγχρονους Έλληνες, μια και διαπαιδαγωγήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες έτσι ώστε να μην έχουν μια επαφή ουσιαστικότερη και συνειδητή με την Εκκλησία. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι τη σημερινή μας εκπομπή με κάτι που διάβαζα στο διαδίκτυο, που περιγράφει έτσι τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, από τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη από τον Ναύπλιο. Γράφει λοιπόν: «Εάν μπορούσαμε, λέει, να βάλουμε ταυτόχρονα παράλληλες κάμερες στην καθημερινότητα ενός Ελληνοορθοδόξου αστού, ενός Κομφουκιανού στην Ιαπωνία, ενός Μουσουλμάνου στη Νότια Αμερική, ενός Βουδιστή στη Σιγκαπούρη, ενός Αγγλικανού στο Λονδίνο, ενός Αμερικάνου στην Βαλτιμόρη κτλ., θα είχαμε πράγματι στο τέλος πρόβλημα να ξεχωρίσουμε τις διαφορές στις λεπτομέρειες. Αφού ξυπνήσουν όλοι σαν να κουβαλάνε σίδερο, για προσευχή ούτε λόγος, τι είναι αυτό, τρώγεται? Κατευθύνονται σαν τα ρομποτάκια στη δουλειά τους, αν την έχουν. Οι γυναίκες τους θα κάνουν αγώνα δρόμου μέχρι να προλάβουν να βαφτούν επαρκώς και μετά να οδηγήσουν τα παιδιά τους ως δυσάγωγο να γέλει και να τα αποθηκεύσουν σε κάποιο κοντινό παιδικό σταθμό. Αφού ρίξουν πολλά γαλλικά εξαμάξεις, θα ρίξουν άλλα τόσα μέχρι να βρούνε πάρκινγκ. Θα φτάσουν αργοπορημένοι στη δουλειά και πάλι σαν ρομποτάκια θα συνεχίζουν το ιερό τους έργο. Εάν μπορέσουν, θα κάνουν την καθημερωμένη κοπάνα, εδώ ο Έλλην έχει τα πλεονεκτήματα. Θα πατήσουν κάποιοι επιπτωμάτων συναδέλφων για να ανέβουν πιο ψηλά, θα χτυπήσουν εάν μπορέσουν και κάνα τυχερών ή τη καμίαν φιλενάδα, και αφού το ρολόι δείξει τρεις θα πορευθούν και πάλι στην εράντον οικία, εντός εισαγωγικών, με τα γνωστά και πάλι γαλλικά εις τους δρόμους. Ύστερα, αφού φτάσουν καταϊδρωμένοι στο σπίτι και καταβροχθήσουν ασυστόλως ό,τι βρούνε, αφού η γυναίκα δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, κάποιοι θα παραγγείλουν και κινέζικο και έπειτα θα απορροφηθούν απλήστο στον υπολογιστή για να υπερπληροφορηθούν επαρκώς επί της ειδησιογραφίας και της τρεχούσης τσόντας. Τι στο καλό, όλη τη μέρα δουλεύουν σαν τα σκυλιά, να μην δουν και αυτοί λίγο τσόντα, να στανιάρουν λίγο. Οι δε γυναίκες παράλληλα, εάν μπορέσουν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο, θα κατευθυνθούν στο γυμναστήριο της γειτονιάς για να κάψουν τα πρόσφατα λίπη τους. Κάνοντας διάδρομο θα μιλάνε παράλληλα και στο κινητό, σαν μια φυσική προέκταση του αυτιού τους, με τις φιλενάδες τους, για τα τρέχοντα σημαντικά θέματα της καλλιτεχνικής ζωής. Σαν φτάσει το βράδυ θα κουραστούν οι άνδρες επί του υπολογιστού, θα ξαπλώσουν μπροστά στην όβα για να συμπληρώσουν την πληροφόρησή τους ή για να δούνε λίγο μπάλα. Θα γκρινιάξουνε, θα τα πουν μεταξύ τους με άσχημα λόγια με τη γυναίκα τους, κατηγορούμενο ότι όλη την ημέρα ζουν ως αόρατοι στο σπίτι και δεν τους βλέπουν καθόλου τα παιδιά τους. Για να αποδράσουν από τη γυναικεία γκρίνια, αν προλάβουν, θα πάνε για ποτό στο πλησιέστερο μπαρ με τους φίλους ή για να τελειώσουν την ερωτική ιστορία που το πρωί ξεκίνησαν. Παράλληλα, η γυναίκα θα διαβάζει την Πολυθρόνα, το τρέχον οροσκόπιο και ύστερα αφού κάνει και την καθιερωμένη power yoga θα καταβροχθήσει τα ηρεμιστικά για να μπορεί να αντέξει ως εργαζόμενη, ως μητέρα, ως σύζυγο, ως φιλενάδα και ως οικογενειάρχησα. Στο τέλος της πολυμόχθου ημέρας θα γυρίσει ο άντρας νυφαγμένος επί της ιεράς κλίνης του, θα τσακωθούν και πάλι για να ξεκινήσουν και πάλι ενδόξω στη σπουδαία καθημερινότητά τους. Σε ό,τι πιο πάνω παρακολουθήσαμε, φίλοι μου, είδαμε καθόλου ορθοδοξία? Στο κοινό παγκόσμιο καζάνι, οι σημερινοί νεοέλληνες, αλωτριωμένοι, ειδωλολάτρες, αλιβάνιστοι, ξεκομμένοι από το παρελθόν τους και αδιάβροχοι από ορθοδοξία και ορθοπραξία. Χαίρε λοιπόν, Ελλάς Ελλήνων Αθέων. Αυτό, πατέρα Σπυρίδων, ήταν το άρθρο που μου έκανε εντύπωση και περιγράφει μια πραγματικότητα. Όμως υπάρχει και η άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι ο θησαυρός, όπως είπαμε, που μας παραδίδει αυτός ο ίδιος ο Θεός μέσα από την Εκκλησία Του, που είναι το σώμα Του. Και όταν μπορεί κανείς να συμμετέχει εκεί, βλέπει με άλλη οπτική και με άλλη διάσταση τον κόσμο που προηγουμένως περιγράψαμε και νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία. Τι θα είχαμε να πούμε μετά από το μακρύ πρόλογο που σας έκανα και έφαγα αρκετή ώρα?
1: Είναι ένα αρκετά γλαφυρό και συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο θεωρώ ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα και την τραγικότητα. Και φαίνεται μία ημέρα η οποία τελικά δεν είναι στα χέρια του ανθρώπου, όπως θα έπρεπε να είναι, όπως την έθεσε ο Θεός, αλλά ένας χρόνος ο οποίος καταβροχθίζει την ζωή του ανθρώπου. Και έτσι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ξέρετε, πατέρα Βασίλη, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει κάτι. Πολλές φορές είμαστε συνοδοιπόροι, σύντροφοι, ακούγονται πολλές έννοιες και όροι, αλλά ενώ υπάρχουν όλα αυτά δεν συνοδοιπορούμε, συνακολουθούμε, αλλά δεν συμβιώνουμε με τον άλλον. Και τελικά η Εκκλησία έρχεται αυτό να δώσει στον άνθρωπο, το να συμβιώσει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ας μην ξεχνούμε κάτι. Η Εκκλησία είναι άμπελος. Ο Χριστός είναι άμπελος και εμείς τα κλίματα, που σημαίνει επικοινωνία. Η χυμή του ενός, η ζωή του ενός τρέχει μέσα στη ζωή του άλλου. Και το χειρότερο, η μεγαλύτερη αλωτρίωση είναι αυτή που περιγράφεται στο κείμενο. Το ότι τελικά τα κλίματα αποκόπτονται από τον κορμό, με αποτέλεσμα να φθύρονται και σταδιακά να νεκρώνονται. Ένα τέτοιο κλίμα δεν θα φέρει ποτέ καρπό. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό γεγονός. Μια απλή παιδική εμπειρία. Θυμάμαι τον παππού, ο οποίος όταν είμαστε παιδιά, έφηβοι, του λέγαμε θα βγούμε, θα πάμε να πιούμε ένα καφέ, θα πάμε εδώ εκεί. Να βγείτε να πάτε όπου θέλετε, μεγάλα παιδιά είστε, υπεύθυνοι είστε, 9 η ώρα όμως θα είστε εδώ για να φάμε, μετά κάντε ό,τι θέλετε. Εάν αργούσαμε, δεν έτρωγε. Περίμενε στο τραπέζι, με σκεφτό το κεφάλι, το πιάτο μπροστά. Και αυτό φυσικά εμάς τότε μας ενοχλούσε. Θυμώναμε, μα δεν μπορούμε, ξέρετε, τα γνωστά, να κάνουμε κάτι παραπάνω, μεγαλώσαμε και τα λοιπά. Έχουμε τις παρέες μας και όλα αυτά. Ο παππούς εκεί. Μα αυτό είναι, ανήκει σε μια άλλη εποχή και τα λοιπά. Λέγαμε μπροστά του ποτέ τίποτε. Τώρα πλέον καταλαβαίνω ότι ο παππούς ήθελε μέσα από αυτή την ώρα, αυτό το μισάωρο που θα καθόμαστε στο τραπέζι, θα συμβιώναμε, θα συζούσαμε, θα λέγαμε πράγματα, θα μας έλεγε. Ήταν η ευκαιρία του να επικοινωνήσουμε. Ακόμη και αυτό το τόσο απλό και το τόσο γλυκό και ζεστό από την οικογενειακή ζωή, το τραπέζι, ακόμη και αυτό έχει χαθεί.
0: Πατέρα Σπυρίδων, να επιτρέψτε μου εδώ να πω κάτι, γιατί ο νους κάποιου κροατού να πάει στις παλιές εποχές και να πει δεν είναι δυνατόν σήμερα ο παππούς να μας πει τι θα κάνουμε ή να στεκόμαστε εκεί μόνο επειδή πρέπει να φάμε μαζί. Αλλά μπορεί ένας γονιός που θέλει να έχει επικοινωνία με τα παιδιά του να αγωνιστεί ώστε αυτή η ώρα του φαγητού να είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ημέρας για όλους. Αν μπορέσουν τις καθημερινές να περιμένει ο ένας τον άλλον ή τα Σαββατοκύριακα, να μην τρώει ο καθένας μόνος του την ώρα που θα πεινάσει, αλλά να είναι όλοι μαζί και με δύο λόγια που θα πει ο καθένας, με λίγο χιούμορ, με κάτι άλλο, θα έρθει πάλι αυτή η ενότητα ανάμεσα στην οικογένεια, η οποία, όπως διαβάσαμε στο προκείμενο προηγουμένως, δείχνει πόση αποξένωση υπάρχει και στο ζευγάρι και στα παιδιά με τους γονείς. Και πολύ ωραία αναφέρατε αυτό το ωραίο παράδειγμα που μας φέρνει μπροστά μας ο ίδιος ο Κύριος, ότι είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας όπως η άμπελος με τα κλίματα και με τους καρπούς. Θα πρέπει όλοι ενιαία να είμαστε σωστά και ζωντανά συνδεδεμένοι μαζί του, να μην είμαστε ξερά, και ιδιαίτερα τραγικό είναι όταν στο ίδιο τσαμπί δύο σταφύλια, έτσι, δύο ρόγες που είναι κοντά κοντά, ας πούμε το ζευγάρι ή η οικογένεια, τα παιδιά να είναι οι μισές σάπιες, οι άλλες μισοσάπιες ή κάτι άλλο, και σιγά σιγά να πέφτουν από το τσαμπί αυτό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι, και γι' αυτό σας διέκοψα τη σκέψη, ώστε μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να βοηθήσουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας, ξεκινώντας από αυτά τα απλά, πολύ απλά πράγματα, αλλά τόσο σημαντικά, να φάμε όλοι μαζί.
1: Ακριβώς. Και ίσως, πατέρα Βασίλη, να μην είναι πάντοτε εφικτό. Μπορεί τις καθημερινές, κάποιες καθημερινές, να μην γίνεται. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο και την ευκαιρία, και τις ευκαιρίες, μας δίνονται οι ευκαιρίες. Θα σας πω κάτι. Όταν μπορούμε να είμαστε στο σπίτι, βλέπω το εξής. Θα πάρει ο καθένας το πιάτο του, άλλος θα καθίσει μπροστά στην τηλεόραση, μα είναι ένα 20 λεπτό, μισή ώρα επικοινωνίας. Άλλος θα πάει στο δωμάτιό του, άλλος θα κάτσει μπροστά στον υπολογιστή του. Δηλαδή, ενώ μας δίνεται η ευκαιρία, κάποιες στιγμές ίσως η εργασία, οι συνθήκες δεν ευνοούν, δεν το επιτρέπουν. Συμφωνούμε. Αλλά οι στιγμές εκείνες που είναι πραγματικά ευκαιρίες για να συνδεθούν οι άνθρωποι, το ζευγάρι, τα παιδιά μεταξύ τους, αυτές τις στιγμές δεν τις εκμεταλλευόμαστε. Ακόμη και αυτές τις στιγμές. Δεν υπάρχει... Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία, από εκεί ξεκινούν τα πάντα, δεν μπορούμε και να συμβιώσουμε, δεν μπορούμε να νιώσουμε τον άλλον. Η επικοινωνία είναι η ρίζα. Από τη στιγμή που η επικοινωνία, νομίζω ότι η αποδυνάμωση της οικογένειας είναι η αποκοπή των μελών, η έλλειψη της επικοινωνίας. Αυτό το βλέπουμε και στο σώμα της Εκκλησίας. Η έλλειψη της επικοινωνίας και της επαφής μας απομακρύνει. Γι' αυτό όλοι θυμόμαστε, όλοι γνωρίζουμε ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, εκεί που ήταν πραγματικά έντονη αυτή η αγιοπνευματική ατμόσφαιρα, η αποστολική, αναφέρομαι στην αποστολική εποχή, όποιος χριστιανός για τρίτη Κυριακή δεν συμμετείχε στην λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, είχε κάποιο επιτίμιο, γιατί θεωρούσαν ότι σταδιακά αποκοπτόταν και έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον επαναφέρουν, να του πούν ότι αυτό τον φθείρει. Δεν το έκαναν για να τον τιμωρήσουν.
0: Και φυσικά, πατέρα Σπυρίδων, ασφαλώς η Εκκλησία δεν αποκόπτει κανέναν, αλλά αποκόπτεται ο καθένας μόνος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Απλά η Εκκλησία του το τονίζει.
1: Τονίζει το γεγονός.
0: Ότι είσαι αποκεκομένος επειδή δεν συμμετέχεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τονίζει το γεγονός. Το κάνει με πολύ αγάπη. Ό,τι κάνει η Εκκλησία, βλέπουμε ακόμη και στη Θεία Λειτουργία, στις τάξεις των κατηχουμένων, όσοι ανήκαν την εποχή εκείνη, όταν πλέον λόγω του ότι δεν είχαν το βάπτισμα, έπρεπε να αποχωρήσουν από την Θεία Λειτουργία, δεν το έκανε με ένα απότομο τρόπο, αλλά με έναν πάρα πολύ τρυφερό τρόπο. Εμείς προσευχόμαστε για σας, ευχόμαστε σύντομα το Ευαγγέλιο να γίνει βίωμά σας, το μυστήριο να σας φέρει πιο κοντά, να σας φέρει στο σώμα του Χριστού. Παρακαλούσε η Εκκλησία, προσκαλούσε τους πιστούς να προσευχηθούν για τους κατηχουμένους, και μετά όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μετά έφευγαν. Δηλαδή το κάνει με ένα πολύ γλυκό, με ένα μητρικό τρόπο.
0: Και ο άλλος, ο πολύ αγαπητικός τρόπος, ο μητρικός και ο πατρικός τρόπος αυτής της εκκλησίας μας είναι ότι ακόμη και οι κανόνες που σε κάποιους χριστιανούς μας, οι οποίοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν και οι κανόνες, όταν κάποιος κάνει σοβαρά παραπτώματα, λέει με πολύ αγάπη στο τέλος, όλα αυτά ισχύουν και για τους αυστηρότερους κανόνες, εφόσον συμβάλλουν στην πρόοδο την πνευματική του ανθρώπου. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει οικονομία, η οποία αυτή η οικονομία είναι και αυτή γεμάτη αγάπη και βοηθά τον άνθρωπο να έρθει ακόμα πιο κοντά στον Χριστό, αφαιρώντας αυτούς τους κανόνες που μπαίνουν σαν επιτήμια για να βοηθήσει πάλι τον άνθρωπο με πολύ αγάπη. Και έχουμε έτσι και στο γεροντικό παραδείγματα, όπου κάποιος μεγάλος έτσι γέροντας Σαββάς είδε κλαίγοντας ένα μοναχό να τον παρακαλεί, γιατί είχε μία πτώση, να του βάλει επιτήμια, και του γέροντα του λέει: «Γέροντα, πόσο, 3 χρόνια να μην κοινωνήσω?» «Όχι παιδί μου, πολύ είναι», το λέω πολύ σύντομα. «Ένα, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες?» «Όχι, φτάσανε με τις περικοπές στις 3 ημέρες». Λέει: «Ναι, 3 μέρες είναι αρκετές για να μετανοήσεις και για να κοινωνήσεις». Βλέπουμε λοιπόν την φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας μας, έτσι, που είναι το σώμα του Χριστού.
1: Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία γίνονται για να πλησιάσει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, να δημιουργήσει μια καθαρή σχέση και όλοι μαζί το Χριστό. Τα πάντα αυτό το στόχο έχουν.
0: Και μια και μιλάμε για την οικογένεια, πατέρα Σπυρίδωνα, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να προσεγγίσει το ζευγάρι ο ένας τον άλλον, ο σύζυγος τη σύζυγο και η σύζυγος τον σύζυγο, σε μια εποχή που, όπως την περιγράψαμε, είναι τραγική.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλου στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Τηλεφωνήματά σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα κοντά μας έχουμε τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκου, ο οποίος είναι και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού στην Ιερά Μητρόπολη Θιβών και Λεβαδίας, και ο οποίος έχει πάρα πολύ αγάπη για την οικογένεια, οικογενειάρχης και ο ίδιος, και το θέμα μας είναι η ενότητα μέσα στην οικογένεια. Περιγράψαμε πολλά αρνητικά, πατέρα Σπυρίδωνα, από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στη σημερινή ελληνική οικογένεια, η οποία βέβαια αυτή η ελληνική οικογένεια ζει σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον λόγω όλων των ξένων που έχουν έρθει εδώ και οι νοοτροπίες αλλάζουν, και αλλάζουν πολλά, και μοιάζει, επειδή έχω ζήσει αρκετά στο εξωτερικό, αρχίζει να μοιάζει τώρα και εδώ και η Ελλάδα μας σαν ένα κομμάτι του εξωτερικού, είτε ευρωπαϊκής πόλης ή αμερικανικής πόλης, και ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων, στην επαρχία ακόμα είναι πιο αμυγής ο πληθυσμός. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον καλείται να ζήσει η οικογένεια, και τα πάντα ξεκινούν από την ενότητα του ζευγαριού. Αν υπάρχει η ενότητα αυτή έτσι όπως την προσδιορίζει ο ίδιος ο Θεός και την εκφράζει η Εκκλησία μας μέσα στις ευχές του γάμου, αλλά και μέσα γενικά στην νοοτροπία, που πλέον πάβουν δύο άνθρωποι να είναι δύο, αλλά είναι ένας, δεν έχουν πλέον συγγένεια. Συγγένεια πρώτου βαθμού έχουν οι γονείς με τα παιδιά, το ζευγάρι δεν έχει συγγένεια, είναι ένας άνθρωπος. Πρακτικά

0: αυτό, πώς μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος ορθόδοξος χριστιανός, ο οποίος δεν έχει πολλές γνώσεις, δεν έχει ακούσει πολλά ή ακόμα τίποτε, ούτε από γονείς, ούτε από σχολείο, γιατί φτάσαμε στους σημερινούς νέους να έχουν πολύ μεγάλα κενά από τις γνώσεις αυτές που θα έπρεπε να είχαν σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη που για αιώνες τώρα η Εκκλησία μας διατηρεί μέσα της. Αυτό το θησαυρό.
1: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράψατε, θα σας έλεγα, πατέρα Βασίλη, ότι ακόμη και στην επαρχία όπου ζούμε σήμερα εντοπίζουμε πλέον έντονα αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, ακόμη και στην επαρχία τα στοιχεία αυτά είναι έντονα. Τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς είχαμε μία άψυχη παιδεία. Παιδεία χωρίς ψυχή, δεν έδωσε πολλά πράγματα. Και μία γενικότερη αδιαφορία. Και αυτά βέβαια τους καρπούς της άψυχης παιδείας και της αδιαφορίας
0: όλων μας
1: τους συλλέγουμε σήμερα. Και δυστυχώς οι καρποί αυτοί πλέον αποτυπώνονται στα πρόσωπα των παιδιών μας και σκιαγραφούνται μέσα στην ίδια τους τη ζωή, μέσα στην ίδια τους την πορεία. Το θετικό είναι ότι τα παιδιά σήμερα αναζητούν. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εκείνο που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο ζωή, εκείνο που μπορεί να σπάσει την αδιαφορία του, είναι η αναζήτηση της ψυχής του. Θα σας πω κάτι. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Δεν ξέρω αν πραγματικά είναι αυτή η ρίζα, γιατί φιλόλογος δεν είμαι, αλλά μπορεί να είναι ένας έτσι πολύ σημαντικός και βαθύς ορισμός. Έρωτας είναι η λέξη που ακούγεται. Διάβασα ότι έρωτας είναι η ερώτηση, η αναζήτηση της ψυχής. Βλέπουμε τον θείο έρωτα, η αναζήτηση, η ερώτηση της ψυχής, τι είναι αυτό που μπορεί να την καλύψει. Και το βλέπουμε αυτό στους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας που χρησιμοποιούν αρκετά τακτικά τον όρο αυτό. Και τον βλέπουμε και σήμερα να χρησιμοποιείται με ένα πολύ ρηχό νόημα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό, η αναζήτηση της ψυχής πολλές φορές. Και αυτό φυσικά διασπά την ενότητα. Θα σας πω και κάτι άλλο, θα σας μεταφέρω μία εμπειρία. Μου είπε κάποτε ένας άνθρωπος, μία κοπέλα, και συγκλονίστηκα. Μου λέει, είχα πάρα πολλά προβλήματα με το σύζυγό μου, δεν υπήρχε ενότητα. Η διάσπαση ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό της οικογένειας. Από τότε που γνώρισα τον Χριστό, Πάτερ, αγάπησα τον άντρα μου. Άνοιξε η καρδιά μου. Άρχισε η καρδιά μου να τον αναζητά. Κατάλαβα ότι η σχέση μας δεν είναι πεδίο μάχης, αλλά είναι άσκηση. Και επειδή, Πάτερ, αναφερθήκατε στην ιερολογία του γάμου, τοποθετήσατε μέσα στο λογισμό μου μία μικρή φράση. Αναφερόμαστε βέβαια στο Χριστό και του ζητάμε να δώσει στο ζευγάρι τη χαρά, η νέσχεν, η μακαρία Ελένη, ότε έβρε τον Τίμιον Σταυρόν. Τη χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Πώς τον βρήκε αυτό τον Σταυρό? Είναι σπουδαίο να διαβάσουμε το ιστορικό. Κάθε φράση, κάθε μυστηρίου έχει ένα τεράστιο βάθος, όχι μόνο ιστορικό, φυσικά και πνευματικό. Η Αγία Ελένη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό ταξίδεψε. Και μάλιστα έκανε ένα ταξίδι πολύ επικίνδυνο για την εποχή εκείνη και για την ηλικία της. Λοιπόν, ο γάμος πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα ταξίδι. Είναι μια συνοδοιπορία η οποία φυσικά θα έχει και ειρήνη, γαλήνη, θα έχει και ταραχή. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ένα στοιχείο, δεύτερο στοιχείο, η Αγία Ελένη έσκαψε. Ο γάμος με βάζει στην προοπτική να σκάψω μέσα μου, να δω τον εαυτό μου, το λάθος μου, να εντοπίσω τον εγωισμό μου. Ο εχθρός μου δεν είναι ο άλλος. Δεν μπαίνω μέσα στο γάμο για να χτυπήσω το λάθος, το ελάττωμα, την ιδιοτροπία του άλλου. Μπαίνω για να χτυπήσω τη δική μου. Εδώ κρύβεται το μυστικό της ενότητος και βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό και αυτό της προξενεί μία αναστάσιμη εσωτερική χαρά. Πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι ο άλλος είναι ο Σταυρός μου. Και για να το συνειδητοποιήσω αυτό πρέπει να αγαπήσω και να πιστέψω στο Χριστό. Ο άλλος είναι ο Σταυρός μου. Ο Σταυρός μπορεί να πονά, να έχει βάρος, σύμφωνοι. Αλλά είναι το μόνο μέσο και ο μοναδικός δρόμος που μου δίνει την προοπτική της Αναστάσεως. Στο πρόσωπο του άλλου του ανθρώπου, του συζύγου, της συζύγου, βλέπω την Ανάσταση. Και αυτό νομίζω μπορεί να διαλύσει, είναι σαν αυτή την εικόνα που είχα το πρωί όπως ερχόμουν από την Θήβα, να διαλύσει αυτή ένα ήλιος που ξαφνικά βγαίνει, η Ανάσταση, ο οποίος διαλύει αυτή την καταχνιά, μια καταχνιά απελπιστική, την οποία αναπνέει η ψυχή μας και αποτυπώνεται μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Ο άλλος είναι η Ανάσταση για μένα. Μπορεί να είναι σταυρός, να έχει δυσκολία, αλλά είναι η Ανάστασή μου. Αυτό δεν το συνειδητοποιώ. Αυτό θα με έκανε να έρθω πιο κοντά. Να τον αγαπήσω πραγματικά, να τον ζήσω αυτόν τον άνθρωπο. Δύο είναι να δημιουργήσω μια καθαρή σχέση. Εκείνοι που στέκονται κάτω από το σταυρό είναι δύο παρθένοι, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δημιουργείται κάτω ο σταυρός, πρώτα απ' όλα είναι εκείνος που δημιουργεί την πραγματική αποκάλυψη, γιατί βλέπουμε όταν ο Χριστός σταυρώνεται ανοίγονται οι καρδιές και βγαίνει η άρνηση, η προδοσία, η υποκρισία, η επιθετικότητα. Όταν υψώνεται ο Χριστός στο Σταυρό, ανοίγονται τα πάντα. Δεν μπορεί να μείνει τίποτε κλειστό, ακόμη και η τάφη. Όταν συνειδητοποιήσω ότι ο γάμος μου είναι Σταυρός, θα ανοιχτεί η καρδιά μου, θα βγουν τα πάντα. Στον άλλον θα εξομολογούμε, θα επικοινωνώ, δεν θα μπορώ να κρύψω τίποτε, δεν θα υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο. Η σχέση μας θα είναι παρθενική, καθαρή σχέση. Και μην ξεχνάμε ότι η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος περνούν από τη διαδικασία του θανάτου χωρίς να τους αγγίξει ο θάνατος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και μέσα στη σχέση μας. Δεν θα την αγγίξει ο θάνατος όταν έχει τέτοιες προϋποθέσεις, όταν έχει τέτοιο βάθος και κυρίως όταν αυτή η σχέση έχει Χριστό. Αυτό είναι ο συνδετικός κρίκος. Μπορεί τα πάντα, μία κοινωνία που διασπά τα πάντα για να επικρατούν οι λίγοι δυνατοί. Ό,τι χωρίζει αυτός ο κόσμος τα δεδομένα του, ό,τι διαλύει, ό,τι χωρίζει, τα πάντα λειτουργούν σαν ατομικές βόμβες, διαλύουν το σύμπαν. Ό,τι χωρίζει το ενώνει ο Χριστός. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι, θεωρώ και εσείς ως έμπειρος πνευματικός πιστεύω ότι το διαπιστώνετε καθημερινά, δεν είναι το πρόβλημα ότι οι πάντες μας χωρίζουν. Είναι ότι απουσιάζει ο Χριστός και γι' αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε την δύναμη της ενότητας. Τη χάρη του Σταυρού και τη χαρά της Αναστάσεως.
0: Αυτό, πατέρα Σπυρίδωνα, είναι που δεν μπορεί να καταλάβει ο σύγχρονος άνθρωπος, ότι ο Σταυρός έχει χάρη, χαρά και Ανάσταση. Από την άλλη, επειδή μιλήσατε για Σταυρό και αναφέρατε αυτό το όμορφο περιστατικό μέσα από την ιερολογία του γάμου, την χαράν είναι σχεδόν η μακαρία Ελένη ότι έβρε τον Τίμιον Σταυρών, και αναφέρατε ότι με πολλούς κινδύνους άφησε την αυτοκρατορία της εκεί για να πάει να ψάξει να βρει το Σταυρό του Χριστού. Έτσι και ο γάμος είναι μια πορεία η οποία είναι σταυροαναστάσιμη και αυτή. Επειδή όμως μιλήσατε για Σταυρό μέσα στο γάμο, μπορεί να νομίζει κανείς ότι εάν δεν έχει πίστη δεν θα έχει και Σταυρό. Σταυρό θα έχει και φρικτό Σταυρό ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε γάμος. Αλλά ο Σταυρός του ανθρώπου που δεν θέλει να αναζητήσει το Θεό στη σχέση του, θέλει να είναι αποξενωμένος, θα είναι Σταυρός χωρίς Ανάσταση, χωρίς ελπίδα. Και γι' αυτό βλέπουμε τα δράματα που δημιουργούνται μέσα στις οικογένειες και την πληρώνουν περισσότερο τα παιδιά, είναι γιατί δεν υπάρχει αυτός ο Χριστός και ο Σταυρός του Χριστού. Και ο Σταυρός αυτός γίνεται ένα μαρτύριο το οποίο προσπαθεί να το αποτινάξει κανείς, αλλά πέφτει σε ένα άλλο μαρτύριο μετά. Ας πούμε για παράδειγμα μία σχέση, βλέπει ότι δεν πάει καλά η σχέση, το αφήνει για κάποια άλλη σχέση. Μετά από 3-4 μήνες και η άλλη σχέση γίνεται η ίδια και πάει λέγοντας, όπως στο εξωτερικό έχουμε 10 και 15 γάμους πολιτικούς, τον έναν μετά τον άλλον. Το θέμα είναι πώς ξεκινάει κανείς. Μιλήσατε για μια πορεία για την Αγία Ελένη που έκανε και βρήκε και χάρηκε το Σταυρό. Έτσι και ο γάμος είναι μια πορεία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά την παρουσιάζουμε και με ένα ταξίδι όπου ένα υπεροκειάνιο μπορεί να αναλύσει κανείς και την τελευταία βίδα, όμως εάν αυτό το υπεροκειάνιο, το κρουαζιερόπλοιο δεν έχει προορισμό, είναι τελείως άχρηστο. Έτσι και ο γάμος, εάν δεν έχει έναν προορισμό για που πάει αυτός ο γάμος, τότε και το ταξίδι θα είναι περίεργο και το τέλος αβέβαιο. Έτσι λοιπόν αξία δίνει στο ταξίδι ο Σταυρός του Χριστού που είναι χάρη και χαρά, και το ταξίδι αυτό γίνεται όμορφο και δυνατό, έχει χαρές και λύπες, αλλά στις χαρές είναι ο Χριστός που δίνει αυτή τη δύναμη να ξεπεραστούν, στις λύπες και στις δυσκολίες δίνει τη δύναμη να ξεπεραστούν, και οι χαρές έχουν άλλη ποιότητα μαζί με τον Χριστό. Όμως ξεχνούν οι περισσότεροι και από τους χριστιανούς μας, κυρίως αυτοί μας ακούν, έτσι που πιστεύουν όσο μπορούν να πιστέψουν, ξεχνούν το τέλος της πορείας αυτής και μένουν στη διαδρομή μόνο. Περνάω καλά, είναι όμορφα, υπάρχει δυσκολία, πώς θα λυθεί, με τη γνώμη μου, με την απόψή μου, και εκεί αρχίζουν από μικρές και απλές λεπτομέρειες να διαλύονται και γάμοι, και αν δεν διαλύονται να μην είναι χαρούμενοι η συμβίωση μέσα στο σπίτι, από απλά και μικρά πράγματα που κι εσείς σαν πνευματικός τα γνωρίζετε, πατέρα Σπυρίδωνα. Πώς ξεπερνιόνται αυτά?
1: Είπατε κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν υπάρχει στόχος, και αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε τι σκέφτομαι? Έναν Οδυσσέα, ο οποίος δεν θα είχε Ιθάκη. Λέμε μερικές φορές ο Οδυσσέας ήρωας, δυνατός. Δεν θεωρώ ότι ήταν απλά τολμηρός, δυνατός, ρυψοκίνδυνος. Δεν ήταν αυτή η δύναμή του. Η δύναμή του ήταν η Ιθάκη. Αν δεν είχε προορισμό ο Οδυσσέας, γιατί να μπει σε όλα αυτά? Ο Οδυσσέας στην πορεία του συνάντησε και πολλούς παραδείσους, ίσως καλύτερος από την Ιθάκη. Πλαστή παράδειση, όπως συναντούν και άνθρωποι μέσα στον έγκαμο βίο τους. Αλλά δεν είναι η Ιθάκη τους. Δεν μπορεί να αναπαυθεί ένας τέτοιος παράδεισος. Δεν μπορεί να σ' αναπαύσει. Ένας τέτοιος παράδεισος, εντός εισαγωγικών παράδεισος, θα σε πηγαίνεις για να δροσιστείς και σε πνίγει. Να σε ζεστάνει και σε καίει.
0: Και έχει και ημερομηνία λήξης.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δεν μπορείς να μείνεις πολύ. Λοιπόν, έπιασα έτσι τη λέξη Οδυσσέας. Μου θυμίζει τη λέξη Οδύνη. Πόνο. Λοιπόν, αν το όνομά του μας παρέπεμπε στην ειδονή, στην ευχαρίστηση, νομίζω ότι θα είχε χαθεί σε έναν πλαστό παράδεισο και δεν θα ήταν ο Οδυσσέας, ο οποίος τελικά κατακτά την Ιθάκη του, φτάνει στον προορισμό του. Αλλά εκείνος, το όνομά του εκφράζει τον πόνο, δηλαδή με λίγα λόγια το Σταυρό. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να ζει. Τι σημαίνει ζω? Αγωνίζομαι, υπομένω, επιμένω, τολμώ, αγαπώ. Πάσχω, άρα υπάρχω. Αγαπώ, άρα υπάρχω, που έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος. Λοιπόν, και αυτό έχει μέσα του ζωή. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ζει. Ενώ ο άλλος, θυμάμαι την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, πάτερ, ξέρετε, έξω από την θέση της μετανοίας πλέον και της αγιότητος, όταν έβλεπε τη ζωή της, έλεγε, το γράφει πολύ, πολύ όμορφο ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, έλεγε, θεωρούσα ζωή την ύβριν της φύσεως. Δηλαδή είχε βαφτίσει κάτι άλλο ζωή, αυτό που κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Είχε βαφτίσει κάτι άλλο ζωή, και όταν το είδε μετά από την πραγματική ζωή, τη ζωή που έχει υπόσταση, που έχει αιωνιότητα, όταν το είδε, είδε τελικά ότι αυτό που ζούσε ήταν θάνατος. Ο γάμος ουσιαστικά είναι όταν ο άνθρωπος τον δει στην πραγματικότητά του, με τη χαρά και τη δυσκολία, με το σταυρό και την Ανάσταση, με τον πόνο και την θεραπεία. Θεραπεία είναι ο γάμος. Η Εκκλησία θέτει παντού θεραπευτικές κοινότητες, μοναστήρια, ενορία, γάμος, να σπάει, να διαλύεται ο εγωισμός του ανθρώπου που τον αρρωσταίνει και τον νεκρώνει. Όταν ο άνθρωπος έτσι πραγματικά το δει, εκεί που θα πάει να πονέσει, η πληγή του θα γίνεται, η πληγή θα γίνεται πηγή χαράς. Πολλές φορές λέω στους ανθρώπους, κοίταξε, για το Θωμά μία πληγή έγινε πηγή. Και για μας πολλές φορές, όταν δούμε με αυτή την προοπτική, έχοντας πίστη στο Χριστό, και όταν δούμε με αυτή την προοπτική το γάμο, και δεν γογγίζουμε με το παραμικρό, και δεν στεκόμαστε στην ιδιοτροπία του άλλου, αλλά στον δικό μας εγωισμό και στη δική μας αρρώστια, και όταν βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι ευκαιρίες για θεραπεία δική μας, τότε νομίζω ότι, και όταν ακουμπάμε στο Χριστό, τότε νομίζω ότι ο Σταυρός είναι πολύ ελαφρύς. Ο εγωισμός μας βαραίνει το Σταυρό. Βλέπω ανθρώπους, λέει, τρικυμία, ταραχή, καθημερινή. Ρε παιδί μου, βλέπεις ένα πλοίο και πας και βάζεις τα πράγματα εσύ στη θέση τους. Νομίζεις ότι εκείνη η θέση τους. Και γίνεται μια τρικυμία και ξαφνικά σου παίρνει αυτό που έχεις βάλει εκεί και το πάει στην άλλη άκρη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή μας. Την τρικυμία πολλές φορές ο Θεός την επιτρέπει, έστω και αν εμείς είμαστε η αιτία, εμείς την προκαλούμε, για να φύγει κάτι από εκεί που το έβαλε ο εγωισμός σου και να πάει στην ορθή του θέση. Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος έχει Χριστό, όταν τα βλέπει μέσα από τα μάτια του Χριστού και το γάμο του και τα παιδιά του, παράδεισο βλέπει. Γιατί τώρα, χωρίς Χριστό, βλέπω την οικογένεια, βλέπω τη σύζυγο, βλέπω τα παιδιά, κόλαση. Το ένα με πειράζει, το άλλο με ενοχλεί. Αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου άξιζε. Θα μπορούσα να είχα καλύτερη τύχη. Όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά. Όταν όμως τα δω μέσα από τα μάτια του Χριστού, η σύζυγος, τα παιδιά, η οικογένεια, είναι ο δρόμος μου προς την Ανάσταση. Η ευκαιρία μου. Όπως λέει και ένα τραγουδάκι, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Αφού μου τη δίνει την ευκαιρία, την έχω. Πού ψάχνω, γιατί ψάχνω κάτι άλλο.
0: Πάρα πολύ όμορφα, πατέρα Σπυρίδωνα, τα όσα είπατε, και έτσι κρατάω, γιατί φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, σε λίγο θα κλείσουμε. Αυτό που είπατε, το παράδειγμα το όμορφο, ότι ο γάμος μερικές φορές έχει και τρικυμίες, τον παρομοιάζουμε με θάλασσα, όμως στα βάθη της θαλάσσης τα νερά είναι ήρεμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι η βασιλεία του εντός ημών εστί, στο βάθος του καθενός μας υπάρχει αυτή η βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, να νιώσουμε αυτήν την αλήθεια, ότι υπάρχει μέσα μας αυτή η βασιλεία, η τρικυμία που είναι πάνω μπορεί πιο γρήγορα να γίνει γαλήνη και να γίνει ηρεμία επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, της ζωής, και αλλάζουν όλα και αλλάζουν πολύ γρήγορα. Λίγο να στραφεί κανείς πρώτα δοξολογικά προς το Θεό και μετά οικετευτικά, αλλάζει η ζωή του με λίγες φράσεις, με λίγες λέξεις, με λίγη στροφή του νου προς Αυτόν. Γιατί μερικές φορές μένουμε εκεί στην καθημερινότητα και χάνουμε την ομορφιά και το βάθος της ομορφιάς της ζωής και της αγάπης και του αληθινού έρωτα. Και δυστυχώς μένουν και πολλοί από τους νέους μας τα εξωτερικά μόνο, τα οποία αλλάζουν στην ομορφιά του σώματος, στη χάρη που έχει μια κοπέλα, ένας νέος. Όμως αυτά με τον καιρό αλλάζουν, και αν έχει στηριχθεί μόνο σε αυτά, πώς μπορέσει να χαρεί το υπόλοιπο της ζωής του? Και γι' αυτό βλέπουν να στρέφεται αλλού και αλλού και αλλού, και ο ένας και ο άλλος, ακόμα και μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Αν πιστέψουν όμως ότι στο βάθος υπάρχει η ομορφιά της παρουσίας του Θεού στον κάθε άνθρωπο, τότε θα μείνει σταθερός στο γάμο του και στην αγάπη του αυτή, και θα αυξάνεται και θα γίνεται ομορφότερη και ωραιότερη, γιατί υπάρχει αυτό που είπατε, ο θείος έρωτας μέσα, όπως λέμε στα πολιτικά πολλών Αγίων, θείο έρωτη εμπεπλισμένος. Όταν έχει λοιπόν κανείς θείο έρωτα για το Θεό όσο μπορεί να τον έχει, πρέπει να ξεκινήσει όμως για να νιώσει αυτό το θείο έρωτα από τον έρωτα προς τον άνθρωπο, και ξεκινώντας πρώτα από τον ανθρωπό του που είναι μένα με αυτόν, πηγαίνοντας στα παιδιά του και μετά πηγαίνοντας και στον εχθρό του. Έτσι λοιπόν νιώθει τη χάρη και τη χαρά του γάμου.

0: Αυτό που είπατε, πατέρα Βασίλη, για την εξωτερική ωραιότητα, είναι αυτό που θα λέγαμε ότι η Εκκλησία μας δεν το αναιρεί, χαριτώνει τα πάντα και ευλογεί τα πάντα. Όλοι θυμόμαστε αυτή την όμορφη φράση που ευχόμαστε στο μυστήριο του γάμου, ομόνοια ψυχών και σωμάτων.
1: Ναι, που δεν σημαίνει, όπως είπαμε στην αρχή, η παρθενία μέσα στο γάμο να μην υπάρχει σχέση. Υπάρχει σχέση, και επειδή υπάρχει αυτή η σχέση, είναι παρθενία, γιατί δεν υπάρχει μια εξωτερική άλλη σχέση. Ακριβώς. Που χαλάει τα πάντα.
0: Και αυτή η ωραιότητα, πολλές φορές η Εκκλησία μας ευλογεί τα πάντα, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Είναι σπουδαίο αυτό που είπατε. Μερικές φορές όταν στεκόμαστε μόνο στο ένα, ουσιαστικά διχοτομούμε τον άνθρωπο, το πρόσωπο, αφαιρούμε την ψυχή και στεκόμαστε συνήθως σε αυτό που φθήρεται, σε αυτό που αλλοιώνεται. Και δυστυχώς πολλές φορές μερικοί άνθρωποι μένουν σε ένα σημείο, συγχωρήστε με, του σώματος, όμορφο, εξωτερικό εντελώς, μένουν στο σημείο και χάνουν το πρόσωπο. Και όταν χαθεί το πρόσωπο δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Και τελικά ο έρωτας, αντί να είναι η αφορμή για να συλληφθεί η αγάπη και να αναπτυχθεί, γίνεται η αιτία να διχοτομηθεί όχι μόνο η σχέση, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος, να χαθεί το πρόσωπο. Και νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα, μέσα από την πίστη μας και την αγάπη μας στο Χριστό, μας δίνεται η δυνατότητα να βρούμε πρώτα απ' όλα το δικό μας το πρόσωπο και με πολλή αγάπη αυτό να το προσφέρουμε και σε Θεό και σε άνθρωπο.
1: Να το ευχηθούμε και να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία, πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο, και να ευχηθούμε πολύ σύντομα να είσαστε πάλι κοντά μας και να είστε πλέον συνεργάτες αυτής της εκπομπής.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως την ευχή σας.
1: Αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή, ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
7: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
8: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
8: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
7: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
8: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
7: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
8: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
7: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
8: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
7: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
9: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 6.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κυρία, τον δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντε επί Θεών ζώντα και γάστρο Θεών εαυτών. Έβρανε αυτόν οικίαν και τριγώνωσιαν η αυτή ουθίζεται ανοσία η αυτής. Ο θυσιαστήριαν σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου στους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ας ανηρωείς την αντιλήψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφθμόνος εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ιδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές υπερ χιλιάδας εξελεξάμην παραρρυπτής του εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κείμεν συγνώμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Εις τους αιώνας οργής της ημίν, ιδιατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται έπιση. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός και του σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλής εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λυρίσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εν γης των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξην εν τη γη ημών. Έλειος και αλήθεια εν συνήντησα δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσ Χριστότητα και η γη μόν δώσ των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει στο δόντα διάβηματα αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσου και επάκουσόν εμου το πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα έπισε. Ελέησον με Κύριε ότι προσε και κράξουμε όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντοτε εθνιώσε επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσιας εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριον διόδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επέ με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστηση επέ με και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριο Θεός μου εκτείνουν και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επέ με και λεησόν με εδώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκη σου. Ίσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν ημίσουν δεσμε και εσχυνθήτωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ίσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν ημίσουν δεσμε και εσχυνθήτωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Των δικαίων Θεοπατώρων σου την μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες δι' αυτών σε δισοπούμεν σώσοντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη εξού γαρανέ τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ο διημάς γεννήθηκ εκ παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου θίξον την φιλανθρωπία σε ελεήμων δέξα την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων ειδή παραδόησι μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θητή τας αμαρτίας ημών, Δέσποτας συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίας θες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν Ιωάκιμ και Άννων, ειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα, εκ της τωράς του θανάτου, ελευθερώτησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των δεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζυνση, εις τήρα την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα να ρωνώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ήμουν εν τη ώρα τα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τα σένειας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου αγγέλησιν να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δόξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτω των θάνατων όλεσας, ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη το νέον εν θυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία, σιγαρή όντως, αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις το γενέσιον πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, όν την Ιεράν Σύναξην επιτελέσαμεν, των Αγίων εν δόξων διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων των Ενεφέσω Συνελθόντων και την Αγίαν Τρίτην Οικουμενικήν Σύνοδων Συγκροτησάντων, των Αγίων Μαρτύρων Σεβυριανού και Χαρίτονος και των Οσίων Θεοφάνους του Ομολογητού και Ιωσήφ, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπειαν, ενεδίσου αναβαλώμενος φως σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών σιδέρινο στεγάζουν, δα είστε υπερό αυτού. Ότι θύς νεύτην επίβασαν αυτού, περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλιν αυτής, που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σημάτων των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Που επιτιμήσεώ σου φέξονται, αφωνείς βροντί σου δηλιάζου σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σου παιδεία στον τόπο αν θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Εξαπροστέλων πηγάζουν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάνω τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Έπα αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρη εκ των υπερών αυτό που καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Που εξανατέλων χόρτων τη κτηνέ και χλώει την δουλεία των ανθρώπων του εξάγει να άρτων εκ τη γη. Και είναι όσο φρένει καρδίαν ανθρώπου του λαρίνε πρόσωπο είναι ελαίο, και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τάξη του πεδίου, εκεί έδρ του Λιβάνου α εφύτευσα. Εκεί στρουθία ενό έψηση του ρηδού κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επί ίση Ελληνή καιρού, ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου κόδου και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάδρα σου τον κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγάλη η θέργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίση επληρώθηκε τη κτήσεώ. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω δεν έπλασε εμπέζει αυτή. Πάντα προ προσδοκώσει, δούνε την τροφή να αυτόν ει εύκαιρον δόντο σου αυτή, συλλέξουσιν. Ανοίξαν τό του χείρα τα σύμπαντα πληστέσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δέσου το πρόσωπο να ραχθίσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και ει τον χουν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου, εκτιστήσονται και αναγεννεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνα. Φρανθίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού, επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσω επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου κόντο και έγινε τον ίξ. Όσο μεγάλη θέργα σου, κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Η ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φορές περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρή υμνήστε φωνές εσύ Θεού ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμάρτη τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

ενώσιμων, ο κλίνα ουρανού, κατά βάση τη σωτηρία του γένου των ανθρώπων, έπειτα επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπο κριτή. Οι σύμβουλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά του, δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντε βοήθειαν, αλλά το σον περιμένοντε έλεο. Και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κυρίε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιώ τες ασθενείας ημών εν και εν του ονόματος. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Τους και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς ο του πονηρού.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ναμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη ιερά Μητροπολιτά αυτού και του γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Συν τη μειωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξοτανά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, εις το γενέσιον πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεων,

0: αδέλφων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Βαρυψαβά, της Αγίας Ενδόξου Βασιλίσσης Πουλχερίας και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ισαΐου, κτήτορος Μονής Κύκου, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριος ο Θεός ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσων ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός, ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και ύμνηστη κτήτορες του Αγίου Ναού.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσε πάντα εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ένας μοναχός πολύ απλός και άπλαστος πήγαινε συχνά στο ναδά Ιωάννη τον Κόλοβο για να ωφελείται από τις σοφές συμβουλές του. Εκείνος τον δεχόταν με αγάπη και δεν έπαβε να τον διδάσκει. Κάθε φορά που πήγαινε και κάτι καινούριο είχε να του πει γύρω από την πνευματική ζωή. Ο μοναχός όμως πολύ λίγα καταλάβαινε από τα όσα του έλεγε ο γέροντας και από αυτά τα περισσότερα τα λησμονούσε. Έτσι ρωτούσε και ξαναρωτούσε όλο για τα ίδια πράγματα. Κάποτε σταμάτησε τις επισκέψεις του. Ο γέροντας απόρησε γι' αυτό. Μια Κυριακή λοιπόν που συναντήθηκαν στην εκκλησία, τον ρώτησε. «Έχω πολύ καιρό να σε δω, αδελφέ. Τι σου συμβαίνει? Μήπως αρρώστησες?» «Όχι, αβά», αποκρίθηκε με συστολή ο μοναχός. «Αλλά όπως βλέπεις, ο νους μου είναι παχής και δεν παίρνει εύκολα τις συμβουλές σου και ντρέπομαι να σε ενοχλώ διαρκώς για τα ίδια πράγματα». «Πάρε αυτό», του είπε τότε ο αβάς Ιωάννης και του έδειξε ένα λιχνάρι που βρισκόταν στη γωνιά της εκκλησίας και άναψέ το. Ο αδελφός του άναψε. «Πήγαινε τώρα και φέρε τα λιχνάρια των αδελφών και άναψε τα όλα παίρνοντας φως από τούτο εδώ». Ο άπλαστος μοναχός έκανε παρευθύ στην προσταγή του γέροντα. «Μήπως λιγόστεψε το φως του λιχναριού?» ρώτησε ο γέροντας. «Επειδή άναψες με αυτό τόσα άλλα λιχνάρια?» «Όχι βέβαια», είπε χαμογελώντας ο αδελφός. «Ούτε και ο Ιωάννης χάνει τίποτε, έστω κι αν συμβουλεύει ολόκληρη τη σκήτη. Να έρχεσαι λοιπόν κι εσύ χωρίς δισταγμό». Από τότε ο αδελφός πήγαινε τακτικά στο γέροντα και με τη βοήθειά του έγινε άριστος μοναχός.

Ο Αβάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος, μια σκήτης στην Αίγυπτο, είχε τόση ανέξη κακία, ώστε έπαιρνε κοντά του και εδιόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγου χάρη συνέβαινε να έχει κανένας από τους γέροντες υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει, ο Αβάς Ισίδωρος προλάβαινε και του έλεγε «Φέρ τον σε μένα, αδελφέ». Τον κρατούσε στο κελί και με την καλοσύνη και την υπομονή του τον διόρθωνε και τον έστελνε σοφρονισμένο στο γεροντά του. Στην εκκλησία πάλι, το πιο προσφυλές του κήρυγμα ήταν το «Εάν γαρ αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών». «Αδελφοί, συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες οι δικές σας», φώναζε από τον άμβονα με όλη τη δύναμη της ψυχής του ο Άγιος Γέροντας.

Ένας από τους πατέρες της ερήμου έκανε αυτήν την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο δικαίου κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις «ελέησέ με», σου αποκρίνομαι «ελέησε και εσύ τον αδελφό σου». Αν πάλι μου πεις «συγχώρεσέ με», σου απαντώ «συγχώρεσε και εσύ τα σφάλματα του πλησίον σου». Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του κριτή, αρκεί να έχεις μάθει να συγχωρείς.

Ένας αδελφός που έτυχε να αδικηθεί από κάποιον άλλο πήγε στο Ναβάσι Σόι και του εξομολογήθηκε. «Πάτερ, ο τάδε αδελφός με αδίκησε και ο λογισμός μου με βασανίζει να τον εκδικηθώ». «Όχι, παιδί μου», άρχισε να συμβουλεύει ο Όσιος. «Άφησε την εκδίκηση στα χέρια του Θεού. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον κάνω να πονέσει, όπως πόνεσα κι εγώ», εξακολουθούσε να λέει, συνεπαρμένος από το πάθος του ο νέος. Αφού δεν έπαιρνε από λόγια, ο Όσιος τον φώναξε να κάνουν προσευχή μαζί, για να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει ποιο ήταν το ψυχικό του συμφέρον. Γονάτισαν ο ένας δίπλα στον άλλο και ο Αβάσι Σόης, σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, είπε αυτή την προσευχή. «Κύριε και Θεέ μας, εμείς τα παιδιά σου σου δηλώνουμε σήμερα, με τις πράξεις μας, ότι δεν έχουμε πια ανάγκη να έχεις εσύ τη φροντίδα μας, γιατί μάθαμε μόνοι να φροντίζουμε για τον εαυτό μας και αυτοπροσώπως να εκδικούμαστε για λογαριασμό μας». Ταράχτηκε ο αδελφός. Ταράχτηκε με τα λόγια της προσευχής που άκουσε, έστω και αν ήταν απολύτως σύμφωνα με την ψυχική του κατάσταση. «Συγχώρεσέ με, Πάτερ», είπε μετανοημένος στον Άγιο Γέροντα. «Δεν επιθυμώ πια να εκδικηθώ τον αδελφό μου».

Κάποιος χριστιανός πήγε να συμβουλευθεί τον Αβάση Λουανό. «Έχω έναν θανάσιμο εχθρό, πάτερ», του εξομολογήθηκε. «Τα κακά που μου έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος είναι αναρρύθμιτα. Προκαιρού κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Με συκοφαντεί όπου βρεθεί. Κακολογεί και μένα και την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει το βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία, μάλιστα, επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Πριν λίγες μέρες έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο, λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στη δικαιοσύνη». «Κάνε όπως θέλεις», του είπε με αδιαφορία ο Αβάση Λουανός. «Δεν νομίζεις, πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει, θα σωθεί η ψυχή του?» ρώτησε ο άνθρωπος που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφέλεια του εχθρού του. «Κάνε ό,τι σε αναπάβει», εξακολουθούσε να λέγει με το ίδιο ύφος ο Όσιος. «Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή κατευθείαν», είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να φύγει. «Μη βιάζεσαι τόσο», είπε με ηρεμία ο Όσιος. «Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατεβοδώσει ο Θεός την πράξη σου». Άρχισε να λέει το Πάτερ ημών. «Και μη αφήσει μην τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών», ακούστηκε να λέγει μεγαλοφόνος ο Όσιος, σαν έφτασε στον στίχο αυτό. «Λάθος, Αβά, δεν λέγει έτσι η Κυριακή προσευχή», έσπευσε να διορθώσει ο χριστιανός. «Έτσι όμως είναι», αποκρίθηκε μόλι του την απάθεια ο γέροντας. «Αφού αποφάσισες να παραδώσεις τον αδελφό σου στο δικαστή, ο Σιλουανός δεν κάνει άλλη προσευχή για σένα».

Ένας από τους γέροντες είδε μια μέρα δύο αδελφούς να μεταφέρουν ένα λείψανο. «Τους νεκρούς βαστάζετε», τους φώναξε. «Δεν πηγαίνετε καλύτερα να βαστάξετε τους ζωντανούς?» Μερικοί ευλαβείς νέοι ανέβηκαν στη σκήτη να επισκεφτούν ένα πνευματικό γέροντα. Έξω από την καλύβη του βρήκαν κάτι τσοπανόπουλα που έβοσκαν τα κοπάδια τους. Έκαναν όμως τόση φασαρία με τα παιχνίδια και τις φωνές τους που απόρρισαν οι επισκέπτες. «Πώς ανέχεις αυτά τα παλιόπαιδα, πάτερ, και δεν τα διώχνεις?» ρώτησαν το γέροντα. «Είναι καιρός τώρα, παιδιά μου», αποκρίθηκε ο αγαθός γέροντας, «που έχω αποφασίσει να τα μαλώσω και να τα διώξω. Κάθε φορά όμως αναβάλω, λέγοντας τον εαυτό μου: αν τόσο μικρή ενόχληση δεν ανέχεσαι, πώς θα σηκώσεις ένα πιο μεγάλο πειρασμό? Έτσι, συνηθίζω να δέχομαι ευχαρίστως τις μικροδοκιμασίες που μου στέλνει ο Κύριός μου». Κάποιος ερημίτης είχε ένα νεαρό μαθητή δίστροπο και ανυπότακτο. Με κανένα τρόπο δεν εννοούσε να ακούσει τις συμβουλές του γέροντα και να διορθωθεί. Όσιος μακροθυμούσε, ελπίζοντας πως με τον καιρό θα φρονίμευε. Μια μέρα, ο υποτακτικός κλείδωσε το κελαρικό που φύλαγαν τα λίγα τρόφιμα και κατέβηκε στην πόλη χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε και έμεινε δύο εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό ο γέροντας έμεινε νηστικός, αφού δεν έβρισκε τίποτα να φάγει. Κάποτε, τέλος πάντων, τον πήρε είδηση ένας γείτονάς του και του πήγε λίγες μαγειρευμένες φακές. «Σαν άργησε πολύ ο υποτακτικός σου», είπε ο γείτονας. Και ο αγαθότατος γέροντας, μόλι του την ανεξικακία, απάντησε: «Όταν ευχερίσει ο αδελφός, θα έλθει πάλι».

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966. Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γυναίκες Μετανοίας του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες Μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Υπάρχει ένα όμορφο μυστήριο στη ζωή του Χριστού και στη σχέση του με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι η καταλλαγή, η συμφιλίωση. Ένα μυστήριο το οποίο το ανέπτυξε κατεξοχήν ο Απόστολος Παύλος, παρότι οι προτυπώσεις αυτού του μυστηρίου υπήρχαν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ήταν και ένα κομμάτι της διδασκαλίας και του έργου του Χριστού. Γράφει λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής: «Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη Του για μας. Γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού Του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καφιόμαστε για τον Θεό που μας έδωσε αυτή την συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Πόσο μεγαλειώδης λέξη συμφιλίωση. «Διούνιν την καταλλαγήν ελάβομεν». «Του τέστην την οικείωσιν», γράφει ο Οικουμένιος. «Και το διαλλαγήνε ημίν, οργιζόμενον προτούτο των Θεών». Λάβαμε τη συμφιλίωση μέσα από το σταυρικό θάνατο. Δηλαδή, γίναμε οικείοι και έχουν καταλαγιάσει τα πάντα ανάμεσά μας, όσα εξόργιζαν πριν από τον Σταυρό των Θεών. Γιατί η αμαρτία, πέραν της αστοχίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου, συνιστά ταυτόχρονα και ένα οντολογικό θέμα. Απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό μέσα στην άρρωστη ελευθερία του. Τον κάνει εχθρό του, τον βάζει απέναντι. Οριοθετεί εκείνον ως αιτία όλης του της δυστυχίας. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, όλη η προφητεία η οποία αφορά τον Σταυρό του Κυρίου ακολουθεί αυτήν την οδό, την οδό της καταλλαγής, ότι εκείνος θα μας συμφιλιώσει μέσα από τον δικό του θάνατο. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφήτης Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιό του: «Αυτός φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που Αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που Αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας, Εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές Του βρήκαμε εμείς τη θεραπεία. Το μόλοπι αυτού εμείς οι άθημεν». Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λοιπόν μυστήριο από αυτήν την συμφιλίωση, την οποία την προσφέρει ο Χριστός με τα ανοιχτά χέρια Του επάνω στο σταυρό. Ένα σταυρό σε δύο διαστάσεις, όπως τα ξέρουμε αγαπητοί μου ακροατές. Μια οριζόντια η οποία αποκαθιστά τη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και μια κάθετη η οποία αποκαθιστά τη σχέση της γης και του ουρανού, των ανθρώπων και του Θεού. Είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, το οποίο μόνο εκείνος ξέρει. Γράφει χαρακτηριστικά ο Γελάσιος Κιζίκου για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τις συζητήσεις των Πατέρων: «Μόνος ο μονογενής του Θεού Υιός το ακριβές είδε της εαυτού διημάς εν ανθρωπίσιος. Μόνο ο μονογενής Υιός του Θεού Είδε με ακρίβεια, γνωρίζει το βάθος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεώς του. Γιατί ακριβώς αυτή η πρόσληψη της σάρκας του ανθρώπου είναι αυτή η οποία προσέλευε όλον τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο, ακόμα και τους εχθρούς, πάνω στο δικό της σώμα. Και πάνω σε αυτό το σώμα κατατροπώθηκε η αμαρτία και ο έσχατος εχθρός, ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, η καταλλαγή είναι το μυστήριο της αγάπης, της ενότητος και της Εκκλησίας. Όλη η Εκκλησία ζει αυτό το μυστήριο. Και ελάτε να το δούμε και ως προτύπωση στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Ποια είναι η προτύπωση της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη? Η κυβωτός του Νόε. Πώς εμφανίζεται αυτήν η καταλλαγή? Για θυμηθείτε, ο Θεός διατάζει στον Νόε να διασώσει ένα εκλεκτό λίμα από τους ανθρώπους και από την κτήση, ένα ζυμάρι για τον νέο κόσμο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κόσμο της αμαρτίας και της ασωτείας. Και καθώς πορεύεται η κυβωτός μέσα από τα κύματα, καθώς βαφτίζεται ο κόσμος μέσα στην αγιότητα και καταστρέφεται η ανομία, η κυβωτός στέκεται πάνω σε ένα όρος. Ο Νόε δεν ξέρει την κατάσταση που υπάρχει στην γη και ανοίγει την καταπακτή και στέλνει έναν κόρακα και γυρνά πίσω, στέλνει δεύτερη φορά τον κόρακα και εκείνος, βρίσκοντας πτώματα, δεν ξαναγυρίζει στην κυβωτό και επιλέγει να στείλει την Περιστερά. Η Περιστερά την πρώτη φορά θα γυρίσει άπρακτη. Υπάρχει πολύ νερό, δεν μπορεί να σταθεί και ούτε τρέφεται από πτώματα. Την δεύτερη φορά φεύγει η Περιστερά και ανέστρεψε προς αυτόν, τον Νόε, το προσεσπέραν και είχεν φίλον ελέας κάρφωσεν το στόματι αυτής και εγνωνόε ότι και κόπακε το είδωρο από της γης. Ήρθε η Περιστερά με ένα χλωρό κλαδί ελιά στο στόμα της και κατάλαβε ο Νόε ότι είχε τελειώσει η οργή του Θεού, ότι είχε τελειώσει ο κατακλυσμός, ότι το νερό πια είχε χαμηλώσει. Ανάμνηση ακριβώς αυτού του γεγονότος έχουμε και στην βάφτιση, όπου εκεί πάλι μνημονεύουμε την Περιστερά στην ευλογία του επορκιστού ελαίου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ότι σεν τη κυβωτό του Νόε Περιστεράν από στήλας, κάρφος ελέας έχουσαν επί του στόματος, καταλλαγή σύμβολον, σωτηρίαστε της από του κατακλυσμού και το της χάριτος μυστήριον διακίνουν προτυπώσεις». Παρακαλούμε τον Θεό, ο οποίος έστειλε το σύμβολο της καταλλαγής στην Περιστερά με το κλαδί στο στόμα, το σύμβολο όλων των ειρηνιστικών κινημάτων μέσα στον 20ο αιώνα, είναι αυτό το οποίο δηλώνει και το τέλος του κατακλυσμού και ταυτόχρονα και το μυστήριο του βαπτίσματος. Η Εκκλησία, καθώς βαφτίζει, καθώς περπατά στον κόσμο, φανερώνει αυτήν την καταλλαγή. Καλεί όλους σε μια ειρήνευση πια με τον Θεό. Μια ειρήνευση η οποία θα επιφέρει και την εσωτερική ειρήνη. Μια ειρήνευση η οποία θα μιλήσει σε όλους τους τραυματισμένους στην καρδιά, όπως θα πει ο Χριστός για το έργο του, μνημονεύοντας τα λόγια του Ισαΐα. Μια ειρήνευση η οποία θα επιστρέψει τις καρδιές των ανθρώπων στον Πατέρα τους. Μια συμφιλίωση η οποία θα φέρει τον άνθρωπο κοντά στην παραδεισένια του ευτυχία, εκεί όπου είναι εκείνος ο Θεός και η κτήση ολάκερη, μέσα σε μία θεία αρμονία, όπου τον τόνο δίνει η αγάπη εκείνου και η αρμονία οι σχέσεις τους μεταξύ τους.

Πώς θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε, αδερφή, την καταλλαγή? Πώς θα την ονοματίζαμε για να την εμβαθύνουμε? Καταρχήν, στηριζόμενοι πάλι στον Απόστολο Παύλο, πρέπει να δούμε την καταλλαγή ως την πεμπτουσία της καινής κτήσης και ταυτόχρονα διακόνημα. Γράφει χαρακτηριστικά στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, 5ο κεφάλαιο. Όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλαιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούργια και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε το έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνο να βρούμε τη σωτηρία κοντά στον Θεό. Καινούργια δημιουργία λοιπόν η καταλλαγή. Στη θέση της έχθρας, του μίσους, του απόμακρου, του σκοτεινού, του φοβισμένου. Μια συμφιλίωση η οποία γίνεται και το διακόνημα ταυτόχρονα των ανθρώπων μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Ένα διακόνημα το οποίο φέρνει ειρήνη στους ανθρώπους. Και μάλιστα, προσέξτε την υπογράμμιση του Αποστόλου Παύλου. Αυτή η καταλλαγή δεν ήρθε επειδή οι άνθρωποι απλά πίστεψαν ή μετάνιωσαν ή άλλαξαν τη ζωή, ήρθε πριν από αυτά. Μέσα στην αμαρτία των ανθρώπων, μέσα στην απόγνωση της ιστορίας, μέσα στον ευτελισμό του ανθρώπου από τον διάβολο, ο Θεός σπλαχνίζεται το πλάσμα του, σπλαχνίζεται τον άνθρωπο και στέλνει τον Υιόν του και το φορτώνει όλα τα πάθη των ανθρώπων για να μπορέσει να τον σώσει, για να μπορέσει να του πει ότι τον αγαπά πραγματικά, πάνω από το σταυρό να αναγγείλει αυτή τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο, σε κάθε άνθρωπο, κάθε εποχή, έως και τον έσχατο. Μια καταλλαγή η οποία δεν προσμετρά την ανταπόδοση του ανθρώπου, αλλά υπολογίζει το άμετρον, αν μπορεί να υπολογιστεί, της αγάπης του Θεού. Και έπειτα, μετά την καινή κτήση, διακόνημα. Διακόνημα της Εκκλησίας και διακόνημα του καθενός. Να μπορεί να συμφιλιώσει τους πάντες πάνω στον εαυτό του. Μια πορεία η οποία θέλει να ενώσει τον Θεό με τον άνθρωπο, τον άνθρωπο με τη μοίρα του και κυρίως να δέσει την κοινωνία των ανθρώπων, να την αρμόσει σε μια καταλλαγή χωρίς να περιμένει απελπιστικά τη συμμόρφωση όλων με όλους. Χωρίς να ισοπεδώνει, χωρίς να απαιτεί μια ομοιομορφία αναγκαστική. Χωρίς μια ευγονική, θα λέγαμε, η οποία θα παρουσιάσει τον νέον εκλεκτό τύπο του ανθρώπου. Αν εκείνος μέσα στην αμαρτία ήρθε και σταυρώθηκε για μας, μέσα στην αμαρτία και στην πτώση οφείλουμε να αγαπήσουμε και να καταλλάξουμε τους ανθρώπους με τον Θεό. Καταλλαγή έπειτα είναι η ειρήνευση. Μια παραπλήσια έννοια με την καταλλαγή, αλλωστόσο δεν συμπίπτουν. Γιατί μπορεί να ειρηνεύουμε με τους άλλους, αλλά θέλουμε να καταλλαγούμε. Μπορεί εξωτερικά να δίνουμε τα χέρια, αλλά οι ψυχές μας κοινωνούν. Γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσει πάλι ο Απόστολος Παύλος σε ένα περίφημο χωρίο στην προς Εφεσίους επιστολή. Είναι στο 2ο κεφάλαιο και διαβάζω από εκεί. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους έναν λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ότι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους.
Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με τον σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με τον Θεό. Η καταλλαγή λοιπόν έρχεται να αρμόσει και εκείνους οι οποίοι είναι εχθροί, να ειρηνεύσει εκείνους οι οποίοι ήταν αντίπαλοι. Και εδώ μιλά για το έργο του Χριστού στο οποίο καλούνται όλοι ανεξαιρέτως. Μια καταλλαγή η οποία γίνεται πιο επίκαιρη σήμερα σε όλο αυτό το μοσαϊκό των ανθρώπων, των λαών και των απόψεων που καλούμαστε να ζήσουμε. Σε έναν δήθεν πλουραλιστικό κόσμο, ο οποίος όμως απομονώνει τους χριστιανούς και αποδέχεται άκρητα όλους τους άλλους. Αλλά εδώ θα φανεί και η μεγαλοσύνη των χριστιανών. Εδώ θα φανεί πραγματικά το μεγαλείο της καταλλαγής. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ομιλία του την 7η στον Τιμόθεο. «Μη φοβηθείς να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών, γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός το επιθυμεί. Εάν δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών, είναι πρόδειλο πως πρέπει να προσεύχεσαι και υπέρ των αιρετικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων και όχι να τους καταδιώκουμε». Αυτή επιβάλλεται, αυτή η τακτική επιβάλλεται και για έναν άλλο λόγο. Από το ότι δηλαδή μετέχουμε της ιδίας φύσεως με αυτούς. Αυτό, η προσευχή δηλαδή, ενώνει σημαντικά εκείνους με εσένα, ελκύει εκείνους προς την αγάπη και εσένα δεν σε αφήνει να μεταβληθείς σε άγριο θηρίο. Αυτά δε είναι αρκετά να προσελκύσουν κάποιον στην πίστη, γιατί πολλοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Θεό λόγω της μεταξύ τους φιλονικίας. Για σκεφτείτε μεγαλείο. Προσευχή για τους ειδωλολάτρες και για τους αιρετικούς, χωρίς να τους καταδιώκουμε, γιατί μετέχουμε στην ίδια φύση. Να λοιπόν το έργο μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμικότητα. Να η καταλλαγή και η ειρήνευση και κυρίως είναι η εφαρμογή του μακαρισμού. Ο Θεός μακάρισε τους ειρηνοποιούς, γιατί αυτοί θα ονομαστούν οι Θεού. Και ποιοι είναι οι ειρηνοποιοί, γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, οι μιμητέ της Θείας Φιλανθρωπίας επί του ιδίου δείκνυντες βίου. Αυτοί οι οποίοι μιμούνται τον Θεό στην φιλανθρωπία τους και αυτό το αποδεικνύουν με την ζωή τους. Για προσέξτε. Αμέσως μετά τον μακαρισμό για την καθαρή καρδιά έρχονται οι ειρηνοποιοί. Η ειρήνη έρχεται στη συνέχεια της καθαρής καρδιάς. Και μάλιστα μια ειρήνη σε εκείνον τον μακαρισμό, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την μεσιανική προσδοκία των Φαρισαίων της εποχής του Χριστού, που ανέμεναν έναν βασιλιά επαναστάτη για να διώξει τους Ρωμαίους και να εγκαθιδρύσει

έχουν χώρο. Όλοι είναι προσκεκλημένοι και χρειάζονται μονάχα μια κίνηση, μια χειρονομία, μια συμφιλίωση για να ηρεμήσει η ψυχή τους και να βρεθούν στον τόπο της αναπαύσεως. Δεν είναι τυχαία αυτή η ομολογία της Βασιλείας ως τόπος αναπαύσεως. Δεν είναι κημητήριο η Βασιλεία του Θεού. Είναι δυναμική σχέση αγάπης. Γι' αυτό και ήδη από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει κραυγή του Ισαΐα. «Κύριε, ο Θεός ημών, ειρήνην δώσ' ημίν, πάντα γαραπέδοκας ημίν». Όλα μας τα δώσεις, Κύριε, δώσ' μας και την ειρήνη. Δώσ' μας αυτή τη συμφιλίωση ανάμεσά μας, για να μπορούμε να ζούμε πραγματικά. Και βλέπετε ότι αυτή η καταλλαγή δεν έχει χρόνο, δεν έχει αρχή και κυρίως δεν έχει τέλος. Γιατί αν ο παράδεισος είναι μια ατέλεστος τελειότης των τελείων, όπως θα πούν οι πατέρες, δηλαδή μια τελειότητα η οποία δεν τελειώνει, μια τελειότητα η οποία δεν προσμετριέται, τι άλλο από καταλλαγή, δηλαδή μια εμβάνθηση και μια βαθύτερη αγάπη και συμφιλίωση με το μυστήριο του Θεού και το μυστήριο της Βασιλείας μπορεί να είναι η ζωή μας εκεί? Και αυτό είναι, αν μου επιτρέπετε, ένα από τα πιο βαθιά, η καταλλαγή ως συμφιλίωση με το Θεό. Έτσι έγινε και με εσάς. Δανείζομαι πάλι λόγια του Αποστόλου Παύλου από την προς Κολασαΐς επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά τους έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό για να σας παρουσιάσει μπροστά του αγίους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Συμφιλίωσε με το Θεό, που σημαίνει ότι εκείνος μπορεί να είναι πια το περιεχόμενο, η ουσία, η πραγματικότητα η οποία θα μας δένει με αυτήν την ζωή και την αιώνια ζωή. Και τέλος, αφού είδαμε την καταλλαγή ως την καινή κτήση και το διακόνημα των ανθρώπων, την ειρήνευση και τη συμφιλίωση με το Θεό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτήν την καταλλαγή ως έργο της Εκκλησίας, δηλαδή ως έργο του καθενός από εμάς. Άλλωστε, την ημέρα της Πεντηκοστής, εκείνο το οποίο πήραμε, το Άγιο Πνεύμα, ονομάζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στον λόγο του, σε αυτήν την Μεγάλη Κυριακή, ως καταλλαγής τεκμήριων. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τεκμήριο της καταλλαγής, ότι ο Θεός είναι συμφιλιωμένος. Είναι συμφιλιωμένος με τον καθέναν από εμάς και αυτή την συμφιλίωση καλείται το Άγιο Πνεύμα να την διακονήσει μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Γράφει χαρακτηριστικά ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος. Το έργο του διακόνου της καταλλαγής δεν είναι η αποκατάσταση του κύρους και της ιερότητας του νόμου του Θεού, αλλά η επιστροφή και η επανένταξη του απολωλότος, ανθρώπου εννοεί, στην αυλή του Χριστού. Ο Κύριος, για να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο στην πορεία επιστροφής, τον αναζητεί χωριστά, του μιλά στα μέτρα του, του φέρεται όπως απαιτεί η ιδιοσυγκρασία του και η ψυχοσύνθεσή του. Αλλιώς τον Πέτρο, αλλιώς τον Ιωάννη, αλλιώς τον Μαθαίο, αλλιώς τον Ζακχαίο, αλλιώς τη Σαμαρίτιδα, αλλιώς στην αμαρτωλή γυναίκα που του άλυψε τα πόδια με μύρο, αλλιώς τον Πιλάτο, αλλιώς στον Σίμωνα το Φαρισαίο, αλλά σε όλους με έναν στόχο, να τους φέρει κοντά του, να τους οδηγήσει στην επίγνωση, να τους κρατήσει κοντά του. Η καταλλαγή λοιπόν παραμένει το μεγάλο στοίχημα της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο και ταυτόχρονα, αν θέλετε, και η πεμπτουσία όλης της πνευματικής προσπάθειας. Δεν περιμένουμε την προσωπική μας δικαίωση με την κατάκτηση του.

παραδείσου. Δεν περιμένουμε τα έπαθλα για μία κατόνομα πνευματική ζωή. Δεν διεκδικούμε κάτι από το Θεό για όσα ενδεχομένως στερούμαστε. Είναι αυτή η διάθεση να μπορέσουμε να σωθούμε μαζί με τους άλλους. Γιατί ιδάλλως, αν αγαπάμε πραγματικά, πρέπει να γίνουμε ανάθεμα μαζί με τον Παύλο για όσους δεν οδηγηθούν στον Παράδεισο. Για όσους μείνουν ενδεχομένως εκτός. Είναι αυτό που πολύ όμορφα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Τον ρωτούσαν λίγο πριν το τέλος του τα πνευματικά του παιδιά. «Γέροντα, τι θα παρακαλέσεις το Θεό όταν θα βρεθείς?» Εκείνος αρνούνταν να μην τα πολυλογούμε. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Αρνούνταν ότι θα δει τον Θεό, ότι θα πάει στον Παράδεισο, και μετά από πολλά παρακάλια και πολλή πίεση του είπαν, αν βρεθείς σε μια γωνιά του Παραδείσου, τι θα πεις στον Θεό? Θα μας θυμηθείς? Γέλασε τότε ο Όσιος και με ηλαρότητα απάντησε, αν εγώ βρεθώ στον Παράδεισο, που δεν πρόκειται, αν βρεθώ όμως έστω και σε μια γωνιά, θα πω του Θεού, ή φέρνεις εδώ κοντά μου και τα παιδιά μου, ή πέταξε και εμένα έξω από αυτόν. Να η καταλλαγή. Μια καταλλαγή η οποία γίνεται παρησία στο Θεό και κραυγή ηκεσίας για τη σωτηρία ολόκληρου του κόσμου. Χτίζομαι πολλούς τείχους, αλλά όχι αρκετές γέφυρες, έγραφε ο Ισαάκ Νεύτων. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πόσο μεγάλωσε αυτός ο πολιτισμός, αλλά πως δεν μπόρεσε ακόμα να καταλλαγεί, να φέρει ανάμεσα στους ανθρώπους τη συμφιλίωση. Και έτσι ακούγεται ακόμα πιο στεντόρια η φωνή των πατέρων. «Μη γίνω ακριβοδίκαιος, υπέρβαινε αγαθότητη», λέει ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης. «Μη γίνεσαι ακριβοδίκαιος με τους ανθρώπους. Μη κοιτάς το ζύγι στη σχέση σου με τους άλλους. Να κάνεις την υπέρβαση μέσα στην αγαθότητα, μέσα στην αγάπη, μέσα στην διάθεση για καλοσύνη, γιατί μέσα σε αυτήν την καταλλαγή βρίσκεται εν τέλει ο ίδιος ο Κύριός σου, Ιησούς Χριστός. Αμήν».

Ξυφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Πάμε Βαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: οι μαύρες δυνάμεις του σκότους. Τα μάγια. Επειδή πολλές φορές σας μίλησα για τον Παράδεισο, για τους αγγέλους και για τους Αγίους για να βοηθηθείτε, τώρα θα σας πω και λίγα για την κόλαση και για τους δαίμονες, ώστε να γνωρίσετε με ποιους παλεύουμε πάλι για να βοηθηθείτε. Ήρθε στο καλύβι ένας νεαρός μάγος από το Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τη ζωή του. Αυτό το παιδί, μόλις απογαλακτίστηκε, το αφιέρωσε ο πατέρας του σε ηλικία 3 χρόνων σε μια ομάδα 30 μάγων ανωτέρου βαθμού στο Θιβέτ για να το μοιήσουν στην τέχνη τους. Έφτασε στον 11ο βαθμό μαγείας, ο 12ος είναι ο ανώτερος. 16 χρονών έφυγε από το Θιβέτ και πήγε στη Σουηδία για να δει τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο ιερέα πολύ πιστό και του ζήτησε να συζητήσουν. Ο νεαρός μάγος δεν ήξερε καθόλου τι θα πει ιερεύς ορθόδοξος. Στην αίθουσα λοιπόν που κάθισαν να συζητήσουν, άρχισε να του κάνει μερικές από τις μαγείες του για να δείξει τη δύναμή του. Κάλεσε έναν αρχικό δαιμόνιο, τον Μίνα, και του είπε: «Θέλω νερό». Σηκώνεται ένα ποτήρι από την κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στη βρύση, ανοίγει βρύση, γεμίζει, περνάει από την κλειστή τζαμαρία και έρχεται στην αίθουσα. Το πήρε εκείνος και ήπιε. Μετά παρουσίασε στον ιερέα, μέσα στην αίθουσα, όλο το σύμπαν, τον ουρανό, τα αστέρια. Χρησιμοποίησε μαγείες 4ου βαθμού και θα προχωρούσε μέχρι τον 11ο βαθμό. Ρώτησε τότε τον ιερέα πώς τα έβλεπε όλα αυτά. «Ήμουν έτοιμος», μου είπε, «να τον σκοτώσω αν μου έβριζε τον σατανά». Ο ιερεύς όμως δεν του είπε τίποτε. Τότε του λέει ο νεαρός: «Γιατί δεν μου κάνεις και εσύ σημεία?» «Ο δικός μου ο Θεός είναι ταπεινός», απάντησε ο ιερεύς, και έβγαλε ένα σταυρό και του τον έδωσε να τον κρατήσει. «Κάνε πάλι σημεία», του λέει. Ο νεαρός κάλεσε τον Μίνα, το αρχικό δαιμόνιο, αλλά ο Μίνα έτρεμε, δεν τολμούσε να πλησιάσει. Καλεί τον Σατάν και εκείνος το ίδιο, έβλεπε το σταυρό και δεν πλησίαζε. Του είπε μόνο να σηκωθεί και να φύγει για το Θιβέτ. Ο νεαρός τότε έβρισε τον Σατάν. «Τώρα κατάλαβα», του είπε, «ότι η μεγάλη σου δύναμη είναι μια μεγάλη αδυναμία». Στη συνέχεια κατηχήθηκε κάπως από τον καλό ιερέα, ο οποίος του μίλησε και για τους Αγίους Τόπους, για το Άγιον Όρος κλπ. Έφυγε λοιπόν από τη Σουηδία και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου είδε το Άγιο Φως. Από εκεί πήγε στην Αμερική για να βρήσει τους σατανιστές που γνώριζε για να αλλάξουν μυαλό. Ο Θεός τον έκανε τον καλύτερο ιεροκήρυκα. Και από εκεί ήρθε στο Άγιον Όρος. Ο καλός Θεός, σκανδαλωδός, τον βοήθησε επειδή από μικρός είχε αδικηθεί. «Κάνετε όμως προσευχή, γιατί τον πολεμούν οι μάγοι με όλους τους δαίμονες. Αφού εμένα πολεμούν, όταν έρχεται να τον βοηθήσω, πόσο μάλλον εκείνο. Του διαβάζουν ιερείς εξορκισμούς και ανοίγουν τα χέρια του και τρέχουν αίμα. Το καημένο το παιδί, πολύ το ταλαιπωρούν οι δαίμονες. Ενώ πρώτα, που είχε φιλία μαζί τους, δεν τον πείραζαν, αλλά τον βοηθούσαν και τον εξυπηρετούσαν. Εύχεστε. Πρέπει όμως και το ίδιο πολύ να προσέξει, γιατί λέει το Ευαγγέλιο ότι το ακάθαρτο πνεύμα, όταν βγει από τον άνθρωπο, πορεύεται και παραλαμβάνει μεθεαυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων». «Γέροντα, τι είναι οι γητευτές?» «Μάγοι είναι. Χρησιμοποιούν τους ψαλμούς του Δαβίδ, ονόματα Αγίων κλπ. Και ανακατεύουν και επικλήσεις δαιμόνων. Ενώ δηλαδή εμείς διαβάζοντας το ψαλτήρι επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού και δεχόμαστε τη Θεία Χάρη, εκείνοι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν βρίζουν το Θεό, αρνούνται τη Θεία Χάρη και έτσι τους κάνουν μετά τα δαιμόνια το χατήρι». Μου έλεγαν για ένα παιδί ότι είχε πάει σε ένα μάγο για να πετύχει κάτι. Εκείνος του διάβασε κάτι από το ψαλτήρι και το παιδί πέτυχε αυτό που ήθελε. Έπειτα όμως από λίγο καιρό άργησε να σβήνει, να λιώνει το φουκαριάρικο. Τι είχε κάνει ο μάγος? Είχε πάρει κάτι ξηρούς καρπούς στα χέρια του και άρχισε να του διαβάζει τον 50ο ψαλμό. Όταν έφτασε στο στίχο «Θυσία το Θεό», πετούσε τους ξηρούς καρπούς κάνοντας θυσία στους δαίμονες για να του κάνουν το χατήρι. Έτσι έβριζε το Θεό με το ψαλτήρι.
1: «Γέροντα, μερικοί που ασχολούνται με μαγικά χρησιμοποιούν το σταυρό, εικόνες».
2: «Ναι, το ξέρω. Από εδώ να καταλάβεις τι απάτη κρύβεται από όσα κάνουν. Έτσι ξεγελιούνται καημένοι άνθρωποι. Βλέπουν ότι χρησιμοποιούν κεριά, εικόνες κλπ. Και τους εμπιστεύονται. Να, μου είπε κάποιος ότι στην πόλη που μένει, μια Τουρκάλα έχει βάλει μια εικόνα της Παναγίας πάνω σε μια πέτρα και λέει: «Η πέτρα που βοηθάει τον κόσμο». Δεν λέει η Παναγία, αλλά η πέτρα. Οι χριστιανοί μπερδεύονται γιατί βλέπουν την εικόνα της Παναγίας και μερικοί που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τρέχουν εκεί, με το λογισμό ότι θα βοηθηθούν. Και μετά ο διάβολος τους αλωνίζει. Γιατί όταν η Τουρκάλα λέει ότι η πέτρα βοηθάει τον κόσμο και όχι η Παναγία, από εκεί και πέρα μπαίνει στη μέση ο διάβολος, επειδή αυτό είναι περιφρόνηση στην Παναγία. Απομακρύνεται η χάρη του Θεού και αρχίζει ο δαιμονισμός. Και τρέχουν οι χριστιανοί να τους κάνει καλά η πέτρα. Η πέτρα και το ταγκαλάκι. Και τελικά σακατεύονται. Γιατί από το διάβολο τι βοήθεια να έχεις. Αν είχαν λίγο μυαλό, θα σκέφτονταν Τουρκάλα, Μουσουλμάνα, τι δουλειά έχει με την εικόνα της Παναγίας. Ακόμη και να έλεγε ότι η Παναγία βοηθάει, αφού είναι Μουσουλμάνα, τι σχέση έχει με την Παναγία. Πόσο μάλλον τώρα που λέει ότι η πέτρα τους βοηθάει. Είπα σε κάποιον να ενημερώσουν τον Μητροπολίτη και να λάβουν μέτρα για να φυλαχθεί ο κόσμος. Γέροντα, ο κόσμος μας ζητάει φυλαχτά. Καλύτερα να δίνετε σταυρουδάκια όταν σας ζητούν φυλαχτό. Μην κάνετε φυλαχτά, γιατί και οι μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν απ' έξω καμιά εικονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα έχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα ή το σταυρό και μπερδεύονται. Να, πριν από μέρες μου έφεραν ένα φυλαχτό από ένα Τούρκο Ιμπραήμ που είχε και σταυρό και εντυμένο επάνω. Έχω μάθει και για ένα αθεόφοβο ότι τυλίγει διάφορες εικονίτσες και μέσα βάζει τρίχες, ξυλάκια, καρφίτσες, χάντρες κλπ. Όταν η εκκλησία τον ήλεγξε, είπε: «Είμαι medium», γιατί είναι ελεύθερα τα medium και έτσι κάνει ό,τι θέλει. Είπα σε κάποιον που είχε πάθει ζημιά από αυτόν: «Να πας να εξομολογηθείς, γιατί δέχεσαι επιδράσεις δαιμονικές». Πήγε, εξομολογήθηκε. Έρχεται μετά και μου λέει: «Δεν ένιωσα καμιά διαφορά». «Βρε, μήπως έχεις τίποτα πάνω σου από αυτόν τον πλανεμένο», το ρωτάω. «Ναι», λέει, «έχω ένα μικρό κουτάκι σαν μικρό Ευαγγέλιο». Το παίρνω, το ανοίγω και βρίσκω μέσα διάφορες εικονίτσες τυλιγμένες. Ξετυλίγω και πιο μέσα είχε κάτι χάντρες, κάτι τρίχες, κάτι σαξίλα. Το πήρα και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Βλέπεις τι τεχνίτης είναι ο διάβολος. Φορούν καημένοι άνθρωποι κάτι τέτοια φυλαχτά δήθεν για να βοηθηθούν και ταλαιπωρούνται. Αυτά πρέπει να τα κάψουν και να παραχώσουν τη στάχτη ή να τα πετάξουν στη θάλασσα και να πάνε να εξομολογηθούν. Έτσι μόνο ελευθερώνονται. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νεαρός που είχε πολλά προβλήματα και βασανιζόταν σωματικά και ψυχικά πάνω από 4 χρόνια. Ζούσε αμαρτωλή ζωή και τον τελευταίο καιρό είχε κλειστεί στο σπίτι του. Δεν ήθελε να βλέπει άνθρωπο. Δύο φίλοι του που έρχονταν τακτικά στο Άγιον Όρος τον έπεισαν μετά από πολλές δυσκολίες να τον πάρουν μαζί του στο Όρος με σκοπό να τον φέρουν στο καλύβι. Στη διαδρομή από την Ουρανούπολη μέχρι τη Δάφνη, κάθε φορά που το καράβι έπιανε σε σκάλα μοναστηριού, ο νεαρός σοριαζόταν κάτω. Οι φίλοι του, με τους πατέρες που ήταν στο καράβι, προσπαθούσαν να το συνεφέρουν λέγοντας την ευχή. Με πολύ δυσκολία έφτασε στο καλύβι. Ο καημένος μου άνοιξε την καρδιά του, μου μίλησε για τη ζωή του, είδα ότι βασανιζόταν από κάποια δαιμονική επίρρεια. Του είπα να πάει να εξομολογηθεί εκεί σε ένα πνευματικό, να κάνει ό,τι του πει και θα γίνει καλά. Πράγματι, πήγε και εξομολογήθηκε. Όταν μπήκαν στο καράβι για να επιστρέψουν, είπε στους φίλους του ότι ο πνευματικός του είπε να πετάξει στη θάλασσα το φυλαχτό που του είχε δώσει κάποιος γνωστός του και το φορούσε πάνω του, αλλά του ήταν αδύνατο να το κάνει. Όσο και αν οι φίλοι του τον παρακαλούσαν να σηκωθεί να το πετάξει, εκείνος έμενε σαν άγαλμα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κάθισμα. Τότε τον έπιασαν και με πολύ κόπο τον έβγαλαν έξω στο κατάστρωμα. Με τη βοήθειά τους, ο νεαρός κατάφερε να βγάλει το φυλαχτό και να το αφήσει να πέσει στη θάλασσα, γιατί δεν είχε τη δύναμη να το πετάξει. Αμέσως αισθάνθηκε να ελευθερώνονται τα χέρια του και το ταλαιπωρημένο σώμα του απέκτησε δύναμη. Άρχισε από τη χαρά του να χοροπηδάει στο διάδρομο γεμάτο ζωντάνια και να δοκιμάζει τη δύναμη των χεριών του στα σίδερα και στα τυχώματα του πλοίου. Γέροντα, οι μάγοι έχουν κάποια πληροφορία. Έχουν πληροφορία από το διάβολο, αλλά λένε και πολλά ψέματα. Και εσείς να προσέχετε εκεί στο Αρχονταρίκι. Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση. Να βλέπετε τι άνθρωποι είναι αυτοί που έρχονται, γιατί μπορεί να έρθει και κανένας που ασχολείται με μαγικά. Σας φαίνεται παράξενο? Σε μια αγρυπνία εδώ ήρθαν 2 άτομα που ασχολούνταν με μαγικά.
0: πλησίαζαν τους ανθρώπους και τους έλεγαν διάφορα. Έλεγαν και ψέματα ότι έχουν σχέση με τον Κατιώτη. Σε μια γυναίκα είπαν: «Σου έχουν κάνει μάγια. Θα έρθουμε στο σπίτι σου να τα λύσουμε με ένα σταυρό που έχουμε». Έρχονται στην Αγρυπνία, μιλούν και λίγο πνευματικά, οπότε σου λένε οι άλλοι: «Αφού έρχονται στην Αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι». Και ανοίγουν την καρδιά τους. Πώς μπερδεύουν τον κόσμο με τα ψέματα που λένε. Για να ξεγελάσει κάποιος μια κοπέλα της είπε: «Ο πατήρ Παΐσιος είδε όραμα ότι θα σε παντρευτώ. Πάρε να φορέσεις αυτό, χωρίς να εξετάσεις τι είναι». Και της έδωσε κάτι που ήταν μαγικό. Αλλά εκείνη ευτυχώς δεν το φόρεσε. «Καλά, ο πάτερ Παΐσιος με τέτοια ασχολείται», είπε, και πιάνει και μου γράφει ένα γράμμα. 4 σελίδες με πυκνά γράμματα, γεμάτο βρισχές. Τέτοιο βρισίδι δεν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι να γίνει το βρισίδι, αφού δεν ξεγελάστηκες να φορέσεις αυτό το σατανικό. «Σας ήξερε, γέροντα?» «Όχι, δεν με ήξερε. Και εγώ δεν τους ήξερα. Ούτε αυτήν, ούτε εκείνον.

0: Οι δαιμονικές μαγικές ενέργειες. Γέροντα, τι είπατε στους μαθητές που ήρθαν σήμερα και σας είπαν ότι κάλεσαν το πνεύμα?
1: Τι να τους πω, τους έδωσα πρώτα ένα καλό ξεσκόνισμα. Είναι άρνηση πίστεως αυτό που έκαναν. Από τη στιγμή που καλούν τον διάβολο και τον δέχονται, αρνούνται τον Θεό. Γι' αυτό τους είπα καταρχάς να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν ειλικρινά και στο εξής να προσέχουν να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν με ευλογία του πνευματικού τους για να εξαγνιστούν. Έχουν ελαφρυντικά επειδή είναι παιδιά και το έκαναν σαν παιχνίδι. Αν ήταν μεγάλοι θα πέθαναν μεγάλο κακό. Ο διάβολος θα αποκτούσε μεγάλη εξουσία επάνω τους. Αλλά και αυτά τώρα τα τραντάζει.
0: Δηλαδή γέροντα, τι έκαναν ακριβώς?
1: Αυτό που κάνουν πολλοί. Βάζουν σε ένα τραπέζι ένα ποτήρι με νερό και γύρω γύρω τοποθετούν τα γράμματα της αλφαβήτου. Α, Β, Γ. Βάζουν μετά το δάχτυλό τους μέσα στο νερό και καλούν το πνεύμα, δηλαδή το διάβολο. Το ποτήρι γυρίζει, σταματά μπροστά σε γράμματα και σχηματίζει λέξεις. Αυτά κάλεσαν το πνεύμα και όταν ήρθε το ρώτησαν. Υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει, τους λέει. Ποιος είσαι εσύ, το ρωτούν. Ο Σατανάς, τους λέει. Υπάρχει Σατανάς? Υπάρχει. Δηλαδή βλακίες χοντρές. Δεν υπάρχει Θεός και υπάρχει Σατανάς. Όταν τον ξαναρώτησαν αν υπάρχει Θεός, τους είπε: ναι, υπάρχει. Μία ναι, μία όχι. Οπότε προβληματίστηκαν τα παιδιά. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να βοηθηθούν. Μια κοπέλα από τη συντροφιά τους τη χτύπησε το ποτήρι. Επέτρεψε ο Θεός να τη χτυπήσει για να συνέλθουν και τα άλλα παιδιά. Σήμερα, όταν θέλουν κάποιοι να κάνουν κακό σε κάποιο πρόσωπο, καταφεύγουν σε μάγους που χρησιμοποιούν την κέρινη κούκλα του βουντού. Οι μάγοι το έχουν κάνει αυτό παιχνίδι, χόμπι. Γέροντα, τι κάνουν? Φτιάχνουν μια κούκλα από κερί και όταν κάποιος του ζητάει να βλαφθεί ο εχθρός του, π.χ. στα μάτια, καρφώνουν μια βελόνα στα μάτια της κούκλας και αναφέρουν το όνομα αυτού που θέλουν να βλάψουν, κάνοντας διάφορα μαγικά. Και πράγματι, το άτομο εκείνο, αν ζει αμαρτωλή ζωή και δεν εξομολογείται, προσβάλλεται από δαιμονική ενέργεια στα μάτια. Πάνε να βγουν τα μάτια του από τον πόνο. Κάνει εξετάσεις, αλλά οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε. Να, και τα μέντιουμ, τι κακό κάνουν? Δεν φτάνει που παίρνουν τα χρήματα από τους ανθρώπους, αλλά διαλύουν και οι οικογένειες. Πάει λόγου χάρη κάποιος στο μέντιουμ και λέει κάποιο πρόβλημα που έχει. Κοίταξε, του λέει εκείνο, μια συγγενή σου που είναι λίγο μελαχρινή, λίγο ψηλή κλπ. Σου έχουν κάνει μάγια. Ψάχνει αυτός να βρει και από το σόι του έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάποια θα βρει που να μοιάζει, έστω και λίγο. Α, αυτή είναι, λέει, που μου κάνει μάγια. Και τον πιάνει ένα μίσος εναντίον της. Και εκείνη η φουκαριάρα να μην ξέρει τίποτε. Μπορεί να τον έχει ευεργετήσει κιόλας. Και αυτός να έχει μια αγανάκτηση εναντίον της, να μην θέλει ούτε να τη δει. Ξαναπάει στο μέντιουμ και εκείνο του λέει: τώρα πρέπει να λύσουμε τα μάγια. Και για να τα λύσουμε, δώσε μερικά χρήματα. Αφού τα βρήκε, λέει αυτός, πρέπει να τον ανταμείψω. Δώσ' του χρήματα. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει? Βάζει σκάνδαλα. Ενώ ένας καλός άνθρωπος, ακόμα κι αν ξέρει κάτι συγκεκριμένο για κάποιον, ποτέ δεν θα πει ο τάδες έχει βλάψει, αλλά θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Κοίταξε, θα του πει, μη βάζεις λογισμούς, να εξομολογηθείς και μη φοβάσαι. Και έτσι βοηθάει και τον έναν και τον άλλον. Γιατί και αυτός που έβλαψε τον άλλον, όταν τον βλέπει να του φέρεται με καλοσύνη, προβληματίζεται με την καλή έννοια και μετανοεί. Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύσει κάποιον άρρωστο? Μάγος και να θεραπεύσει άρρωστο άνθρωπο? Έναν που τραντάζεται από το δωμάτιο, αυτόν μπορεί να τον κάνει καλά στέλνοντας το δαιμόνιο σε άλλον. Γιατί ο μάγος με τον διάβολο είναι συνέτεροι. Οπότε λέει στο διάβολο, βγες από αυτόν και πήγαινε στον τάδε. Βγάζει λοιπόν το δαιμόνιο από εκείνον και συνήθως το στέλνει σε κάποιο συγγενή του ή γνωστός του που είχε δώσει δικαιώματα στο διάβολο. Λέει μετά αυτός που είχε το δαιμόνιο, εγώ υπέφερα, αλλά ο τάδε με έκανε καλά. Και έτσι γίνεται διαφήμιση. Και γυρίζει τελικά το δαιμόνιο σε συγγενείς ή σε γνωστούς. Αν κάποιος, ας υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος από δαιμονική επίρρεια, μπορεί ο μάγος να διώξει το δαιμόνιο από εκείνο, να το στείλει αλλού και να σηκωθεί όρθιος ο καμπούρης. Αν όμως έχει καμπούρα από αναπηρία, δεν μπορεί ο μάγος να τον κάνει καλό. Μου είπαν για μια γυναίκα ότι θεραπεύει αρρώστους χρησιμοποιώντας διάφορα γιωτικά. Όταν άκουσα τι κάνει, έμεινα κατάπληκτος από την τέχνη του διαβόλου. Κρατάει ένα σταυρό και ψάλλει διάφορα τροπάρια. ψάλι παραδείγματος χάριν το Θεωτό και Παρθένε. Και μόλις φτάσεις στο ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, φτύνει κοντά στο σταυρό, βλαστημάει δηλαδή τον Χριστό, γι' αυτό την βοηθάει μετά το ταγκαλάκι. Έτσι, μερικούς που είναι άρρωστοι, έχουν μελαγχολία κλπ, από δαιμονική επίρρεια και οι γιατροί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά, αυτή τους θεραπεύει. Τους διώχνει το δαιμόνιο που προκαλεί το βάρος, το στέλνει σε άλλον και απαλλάσσονται εκείνοι από τη θλίψη. Και πολλοί την έχουν για υγεία. Τη συμβουλεύονται και λίγο-λίγο βλάπτει την ψυχή τους, τους καταστρέφει. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Να φεύγει κανείς μακριά από τους μάγους και τα μάγια, όπως φεύγει μακριά από τη φωτιά και τα φίδια. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να κάνει καλό. Μόνο τις αρρώστιες που προκαλεί ο ίδιος μπορεί να θεραπεύσει. Είχα ακούσει το εξής περιστατικό. Ένας νεαρός είχε μπλέξει με κάποιο μάγο και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του, γιατί δεν είχε τότε ασφάλεια για να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν του έβρισκαν τίποτε. Είχε γίνει χάλια. Τι να κάνει τότε ο διάβολος? Του εμφανίζεται σαν τον τίμιο πρόδρομο που τον είχαν πολιούχο στον τόπο του και του λέει: «Θα σε κάνω καλά αν ο πατέρας σου χτίσει μια εκκλησία». Του είπε το παιδί στον πατέρα του και εκείνος ο καημένος είπε: «Παιδί μου, είναι όσα έχω να τα δώσω αρκεί να γίνει καλά». Κοίταξε στον τίμιο πρόδρομο να του χτίσει εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έκανε το θαύμα. Οπότε λέει ο πατέρας: «Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία, πρέπει να εκπληρώσω το τάμα μου». Δεν είχαν και οικονομική άνεση και για να χτίσει το ναό πούλησε όλα τα χωράφια που είχαν. Έδωσε όλη του την περιουσία. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο. Αγανάκτησαν. «Να λείψει η Ορθοδοξία», είπαν, και έγιναν Ιεχωβάδες. Βλέπεις το διάβολο τι κάνει? Φαίνεται εκεί δεν υπήρχαν οι Ιεχωβάδες και βρήκε αυτός τρόπο να γίνουν και εκεί οι Ιεχωβάδες. Οι γέροντα πάντοτε πιάνουν τα μάγια. Για να πιάσουν τα μάγια πρέπει να δώσει κανείς δικαιώματα στο διάβολο, να δώσει δηλαδή σοβαρή αφορμή και να μην έχει τακτοποιηθεί με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Σε έναν που εξομολογείται και με το φτιάρι να χτουρίχνουν τα μάγια δεν πιάνουν. Γιατί όταν εξομολογείται και έχει καθαρή καρδιά, δεν μπορούν οι μάγοι να συνεργαστούν με τον διάβολο για να τον βλάψουν. Μια φορά ήρθε ένας μεσήλικας στο καλύβι με έναν αέρα. Από μακριά, μόλις τον είδα, κατάλαβα ότι έχει δαιμονική επίρρεια. «Ήρθα να με βοηθήσεις», μου είπε. «Προσευχή σου για μένα, γιατί ένα χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους και οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε». «Έχεις δαιμόνιο», του λέω, «γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο». «Δεν έκανα τίποτα», μου λέει. «Δεν έκανες τίποτε», του λέω, «δεν απάτησες μια κοπέλα». Αυτή πήγε και σου έκανε μάγια. Πήγαινε να ζητήσει συγγνώμη από την κοπέλα, μετά να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν και εξορκισμούς για να βρεις την υγειά σου. Αν εσύ δεν καταλάβεις το σφάλμα σου και δεν μετανοήσεις, όλοι οι πνευματικοί του κόσμου να μαζευτούν και να σου ευχηθούν, το δαιμόνιο δεν θα φύγει. Όταν έρχονται τέτοιοι άνθρωποι, με τέτοιο αέρα, τους μιλάω ανοιχτά. Θέλουν τράνταγμα για να συνέλθουν. Ένας άλλος μου είπε ότι η γυναίκα του έχει δαιμόνιο. Κάνει συνέχεια φασαρίες στο σπίτι. Σηκώνεται το βράδυ, τους ξυπνάει, τα κάνει όλα άνω κάτω. «Εσύ εξομολογείσαι», του λέω. «Όχι», μου λέει. «Πρέπει να έχετε δώσει δικαιώματα στο διάβολο», του λέω. «Δεν έγινε αυτό στα καλά καθούμενα». Τελικά βρήκαμε ότι είχε πάει σε ένα χότζα και του έδωσε κάτι να ραντίσει στο σπίτι για γούρι για να πάει καλά η δουλειά του και ούτε καν έδινε σε αυτό σημασία. Αλώνιζε μετά ο διάβολος στο σπίτι του.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

αποστολή μας είναι να αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Με τη μετάνοια και την υπακοή ανοίγουν μπρος μας οι πόρτες της αληθινής θεολογίας. Θείες εντολές και ανθρώπινα πάθη. Η εντολή να αγαπούμε είναι βασική. Η διακονία των άλλων είναι ανώτερη από τη θεωρητική θεολογία. Φυσική θέληση και υπακοή. Υπακοή και καθαρά προσευχή. Σε προηγούμενη σύναξη, ο Θεός μου έδωσε να σας μιλήσω για τη δογματική θεωρία της πίστεώς μας. Είπα ότι παρόλη τη διαφορά και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Θεού και ημών, ο Κύριος βρήκε το μέσο να μας σώσει από την άθλια κατάστασή μας. Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να ζήσει με έναν Θεό τόσο μεγαλειώδη, όσο και απόλυτο? Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην ευχή της Προσκομιδής λέμε «Κύριε ο Θεός ημών, οκτήσας ημάς και αγαγώνης την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας ημίν οδούς προσωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψην». Για αυτά τα ουράνια μυστήρια μιλούμε στη Θεία Λειτουργία. Με την πτώση του Αδάμ, χάσαμε την αληθινή ιδέα της βασιλείας της αγάπης του Πατρός. Στην εντολή του Χριστού, στη διδασκαλία των πατέρων και των μεγάλων ασκητών, βρίσκουμε εκφράσεις που είναι αντίθετες προς τις φυσικές μας κινήσεις. Φυσικές στην κατάσταση της πτώσεώς μας. Ό,τι μας έχει δοθεί ως εντολή έρχεται σε αντίθεση προς τα πάθη που αποτελούν συνέπεια της πτώσεως. Την τελευταία φορά τελειώσαμε τη συζήτησή μας υπογραμμίζοντας τη σημασία της μοναχικής υπακοής και μερικοί από σας μου είπαν ότι θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν το θέμα θα αναπτύξουμε σήμερα.

Κατ' ουσίαν, ό,τι λέω τώρα δεν είναι παρά μια εξήγηση αυτών που βρίσκουμε στα βιβλία. Για όσους από σας αρχίζουν τώρα τη μοναχική ζωή, θα ήθελα να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ της συμπεριφοράς του πολίτη του ουρανού και αυτής του ανθρώπου του κόσμου τούτου. Ως συνυπεύθυνος με τον ηγούμενο για την πνευματική κατάσταση όλης της αδελφότητος, θα ήθελα, πριν πεθάνω, να εκπληρώσω το καθήκον μου της διαπαιδαγωγής εώσας δια του λόγου. Αλλά βλέπετε πως χάνω όλο και περισσότερο τις ζωτικές μου δυνάμεις. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να διαβάζετε όσο συχνά μπορείτε αυτά που έγραψε ο μεγάλος πατέρας μας Ιλουανός. Ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στη σωτηρία παρουσιάζεται στα γραπτά του Σιλουανού και κάποτε ακόμη και στα δικά μου. Όσοι αρχίζουν τη μοναχική ζωή, οι δόκιμοι, οφείλουν επίσης να διαβάζουν προσεκτικά την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου και να δίνουν προσοχή σε κάθε λόγο του μεγάλου αυτού ασκητή. Ο Χριστός είπε «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές δε εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να προσευχόμαστε για το κάθε τι για το οποίο έχουμε εντολή από το Σωτήρα μας. Το πρώτο μέλημα του καθενός μας στον κόσμο αυτό είναι να πετύχει στη ζωή του, να κάνει καριέρα. Όταν γίνουμε μοναχοί, πρέπει να απορρίψουμε τελείως κάθε τέτοια σκέψη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μοναστήρι δεν είναι τόπος για να κάνουμε οποιαδήποτε καριέρα με τα κριτήρια του κόσμου. Σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Αν θέλετε πραγματικά να προοδεύσετε και αυτό μέσα στα ανθρώπινα μέτρα, να πιστεύετε και να ενεργείτε σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου. Μέσα στο μοναστήρι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κάποια ιδιαίτερη θέση, ένα λειτουργήμα πιο υπεύθυνο και σε εκείνους που επιτελούν τα πιο απλά και ταπεινά διακονήματα. Ο πατέρας μας Ιλουανός γράφει για το θέμα αυτό με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού 2 ή 3 παραγράφους. Ο Κύριος, λέει, μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία. Στην αγάπη για το Θεό και για τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορείς όμως, όπου και να ανήκεις, να αγαπάς το Θεό και να είσαι ευάρεστος σε Αυτόν, και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτεια. Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέπτεται ημέρα και νύχτα, γιατί καμιά εργασία δεν παρεμποδίζει την αγάπη προς το Θεό. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και ο κόσμος δεν αποτελούσε εμπόδιο για αυτή την αγάπη τους, αν και τον σκέφτονταν τον κόσμο και προσεύχονταν γι' αυτόν και κήρυταν. Στον Μέγα Αρσένιο υπόθηκε «Φεύγε τους ανθρώπους». Κι όμως το Πνεύμα του Θεού διδάσκει να προσευχόμαστε και στην έρημο για τους ανθρώπους και για όλο τον κόσμο. Στον κόσμο αυτό καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, η μάγειρας, η σιδηρουργός, η δάσκαλος. Ο Κύριος όμως τους αγαπά όλους και θα δώσει το μεγαλύτερο βραβείο σε εκείνον που αγαπά περισσότερο τον Κύριο. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε το Θεό με όλη την καρδιά, με όλο το νου και με όλη την ψυχή. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς? Γι' αυτό ο νους και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για την προσευχή.

Αδελφοί και αδελφές μου, και κυρίως όσοι αρχίζετε τη μοναχική ζωή, χαράξτε τα λόγια αυτά στις καρδιές και στο νου σας. Αυτό εξαρτάται από τη διάθεσή σας, από την πίστη, από τις δυνάμεις σας. Αν δεν το κάνετε αυτό, αν δεν φτάσουμε στο να αγαπά ο ένας τον άλλο, η ζωή μας θα καταστραφεί και δεν θα λάβουμε κανένα όφελος από το μοναχισμό, από τον αληθινό μοναχισμό. Θέλω να θίξω μια περίπτωση που όλοι γνωρίζετε. Πάρτε το παράδειγμα του πατρός Π, ο οποίος ήρθε μαζί μου και υπέμεινε όλες τις συνέπειες της φτώχειας μας. Διάλεξε να υπηρετεί τους αδελφούς με μια διακονία άκρος ταπεινή, χωρίς ποτέ να εκδηλώσει κάποια τάση να αποκτήσει εξουσία ή κάποια ανώτερη θέση σε σχέση με τους άλλους. Εξαιτίας αυτού θα λάβει την αιώνια ανταμοιβή. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα ακόμη παραδείγματα μέσα στο μοναστήρι. Αδελφοί μου, αφομοιώστε το αυτό με τρόπο βαθύ και σταθερό. Και το μοναστήρι μας θα είναι αληθινά αυτό που πρέπει να είναι. Ένας τόπος σωτηρίας για όλους εκείνους που έρχονται σε μας. Αν δεν αφομοιώσουμε αυτή τη διάθεση να διακονούμε τους άλλους, όλα θα είναι άχρηστα. Το μοναστήρι είναι ένα σχολείο ως το θάνατο. Για να αναγεννήσουμε τη φύση μας, την ομοίωσή μας με το Θεό, πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας η αρχή αυτή της διακονίας. Η διακονία των άλλων έχει μια σωτηριώδη δύναμη, πιο μεγάλη από τη θεωρητική θεολογία. Είναι δυνατό να είναι κάποιος μεγάλος σοφός, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να αγνοεί παρόλα αυτά τελείως την οδό της σωτηρίας. Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι αυτή η προσέγγιση προς το θείο μεγαλείο προσλαμβάνει έναν πολύ απλό και ταπεινό χαρακτήρα. Αναφέρομαι στην υπακοή. Θέλω να σας το επαναλάβω και πάλι. Μόνο στο μοναστήρι μπορεί κανείς να εξασκήσει αυτή την επιστήμη. Γιατί? Διότι στο μοναστήρι ο ηγούμενος γνωρίζει πρακτικά ό,τι έχει σχέση με αυτήν, έχοντας ο ίδιος περάσει από όλες αυτές τις ασκήσεις. Όσοι προσεγγίζουν την υπακοή εξωτερικά, μπορεί να έχουν για αυτήν τρομερά διαστρεβλωμένες ιδέες, αληθινά τρομερές, απεχθείς. Θα ήταν καλύτερα να μην αναφέρουμε τα ονόματα μεγάλων φιλοσόφων και θεολόγων. Αρκεί μόνο να σας πω ότι όσοι μας βλέπουν απ' έξω, αντιλαμβάνονται συχνά την τέλεια υπακοή, δηλαδή την αποταγή του ιδίου θελήματος ενώπιον του πνευματικού πατρός, και προπάντων ενώπιον του ηγουμένου, ως σαδισμό από τη μεριά του πατρός και ως μαζογισμό από τη μεριά εκείνων που υπακούουν. Και αυτοί που το λένε αυτό είναι οι σοφοί εντός εισαγωγικών του κόσμου. Τι θέλω να πω? Αν μετά την πτώση η φύση μας έχει τάσεις αντίθετες προς την αγάπη του Θεού Πατρός και του Χριστού, πρέπει να αρνηθούμε το φυσικό μας θέλημα στην πτωτική του κατάσταση. Γι' αυτό και πρέπει αληθινά, δηλαδή με συνειδητό τρόπο, να προτιμούμε αυτό που λέει ο ηγούμενος από κάθε μας σκέψη, από κάθε μας ιδέα. Κατά ένα γενικό τρόπο, όλα αυτά θα έπρεπε να παρουσιάζονται όπως σε ένα σχολείο. Με άλλα λόγια, να πηγαίνουμε από τα κατώτερα στάδια στα ανώτερα. Το ανώτερο, το μεγαλύτερο, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός. Και στην περίπτωσή μας τι έχουμε? Έναν απλό, αρχάριο μοναχό, το Σιλουανό, να δέχεται την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή της μοναχικής του ζωής. Βλέπετε αυτή τη μεγαλειώδη απόσταση? Κανένα μαθηματικό μυαλό δεν μπορεί να το εκφράσει. Και όλη αυτή η απόσταση διανύθηκε μέσα σε λίγη ώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσα στον κόσμο οι χριστιανοί είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι. Με ποια έννοια και γιατί είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι? Διότι θέλουμε να διακονούμε τους άλλους, να αγαπούμε όλο τον κόσμο, ακόμη και τους εχθρούς. Υποφέρουμε εξαιτίας αυτού του κηρύγματος της αγάπης για τους εχθρούς. Θέλω να σας εξηγήσω πως, αν έχουμε σταθερή πίστη, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας μέσα στο μοναστήρι αληθινά εύθετη για την αιώνια σωτηρία. Και αυτό είναι ένα ουράνιο μυστήριο. Αν αναζητούμε στο μοναστήρι μικροπρεπή πράγματα, όπως άνεση, οι εργασίες όχι τόσο ταπεινές, βέβαια όλα θα είναι άχρηστα.
Αν όμως αρχίσετε από την οδό που βλέπουμε στον πατέρα μας Σιλουανό, ο Θεός μπορεί να είναι εξ αρχής μαζί σας μέσα στη δόξα Του. Αντίθετα, αν παραμένουμε προσκολλημένοι στο ίδιο θέλημα και στις εμπαθείς επιθυμίες, τότε σύμφωνα με το λόγο του μεγάλου ποιμένος της Αιγύπτου, το θέλημά μας ορθώνεται σαν ένα τείχος χάλκινο ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό.

Πόσο θα ήθελα ο Θεός να σας δώσει, αδελφοί μου, την κατανόηση των πραγμάτων που είναι σχετικά με τη σωτηρία μας. Τότε, πιστέψτε με, θα δεχθώ το θάνατο με χαρά. Και πάλι το υπογραμμίζω και δεν θα πάψω να το κάνω. Αυτή η προσπάθεια να προτιμούμε το θέλημα του αδελφού και κατά πρώτον την αναζήτηση του θελήματος του Θεού δια του ηγουμένου. Αυτή η οδός θα είναι για σας εύκολη. Με ποια έννοια εύκολη? Διαβάστε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και συγχωρήστε με, αδελφοί μου. Διαβάστε επίσης αυτό που έγραψα με αρκετά σύντομο τρόπο. Τότε θα καταλάβετε τα πράγματα πολύ γρήγορα. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος γράφει ότι με την οδό αυτή της μετανοίας και της υπακοής ανοίγουν οι πόρτες για την αληθινή θεολογία. Όχι μόνο για αυτό που ήδη ο Θεός αποκάλυψε, αλλά όπως λέει η Γραφή, για πράγματα κενά και παλαιά. Στη διδασκαλία του πατρός μας Ιλουανού συναντούμε αυτά τα δύο στοιχεία. Έφερε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, περίπου μισό αιώνα, τη θεωρία που του δόθηκε και αυτό με μια ολοκληρωτική πιστότητα στον Κύριο που ευδόκησε να του εμφανιστεί. Είναι πολύ οδυνηρό να βαστάσουμε την αγάπη του Χριστού μέσα στον κόσμο αυτό. Αδελφοί μου εν Χριστώ αγαπημένοι, σιγά σιγά θα έχετε τη δυνατότητα με καθοδήγηση να μάθετε τα πλέον ουσιώδη πράγματα και αν μέσα στην ταραχή της καθημερινής ζωής δεν τα καταλαβαίνετε όλα, θα μπορούμε και πάλι να μιλήσουμε για τα πράγματα αυτά. Διαβάζετε τα συγγράμματα των πατέρων και όταν τα διαβάζετε να προσεύχεστε στο Θεό να σας δώσει τη χάρη να καταλαβαίνετε, να προσεύχεστε στους Αγίους να σας δοθεί η δυνατότητα να εννοήσετε το ουσιώδες από όλα όσα έγραψαν. Και πάλι, ποιο είναι το κέρδος της υπακοής? Στο μοναστήρι, περιστέλλοντας το εμπαθές θέλημα με την εμπιστοσύνη και την πίστη μας, θα ελευθερωθούμε από κάθε μέρημνα της καθημερινής ζωής. Η απουσία των εμπαθών μεριμνών είναι η οδός προς την καθαρά προσευχή. Τότε, παρόλο που είμαστε απασχολημένοι με οποιοδήποτε είδος εργασίας, ο νους μας μένει ελεύθερος να σκέφτεται συνεχώς το Θεό, να ζει με το Θείο όνομα και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αφήστε στον ηγούμενο τη μέρημνα να φέρει αυτά τα βάρη. Να γνωρίζετε δε καλά ότι ο Πνευματικός Πατέρας πάντοτε προσεύχεται για να πει στους άλλους κάποιο λόγο χρήσιμο για τη σωτηρία τους. Να αγαπάτε, να εκτιμάτε τον ηγούμενο και τον πνευματικό σας και θα σωθείτε. Μιλώ, ναι, αλλά η προσευχή μου είναι ο Θεός να σας δώσει με το Πνεύμα του το Άγιο την άνωθεν έμπνευση ώστε να διανύσετε την οδό αυτή της σωτηρίας. Είναι παράξενο που το λέω. Από τη μια πλευρά τα πνεύματα, και μάλιστα τα πλέον μεγάλα, δεν μπορούν να διεισδύσουν στο μυστήριο της σωτηρίας και από την άλλη το πνεύμα ενός μικρού παιδιού μπορεί να το κάνει. Για σήμερα κατέβαλα προσπάθεια να σας μιλήσω, να σας επαναλάβω τα ίδια πράγματα για τα οποία σας μιλώ πάντοτε. Πάντοτε είναι το ίδιο πράγμα. Δεν γνωρίζω πότε θα πεθάνω. Αυτό το βράδυ ή το χρόνο που έρχεται. Ζω τώρα ανάμεσα στα δύο. Βοηθήστε με όλοι σας να πάω προς το Θεό με χαρά μέσω της δικής σας επιθυμίας, της δικής σας πνευματικής έμπνευσης.

αποταγή του κόσμου και του ιδίου θελήματος. Πορεία προς τη σωτηρία δια της οδού της υπακοής. Το αυτομίσος βάση του μοναχισμού. Η μοναχική οδός είναι να αρνηθούμε τον κόσμο και το ίδιον θέλημα. Κράτα τον νου σου στον Άδη. Νίκη επί των παθών. Να μην προσαρμοζόμαστε στις ιδέες του κόσμου τούτου. Σε ποιον υπακούμε? Διακονία του πλησίον. Δεν είμαι πολύ καλά τις ημέρες αυτές. Γι' αυτό χθες μου ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσω ανοιχτά μαζί σας. Έτσι παρακάλεσα τον ηγούμενό μας να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας στο πλαίσιο της ελευθερίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μας. Ετοιμάστηκα για τη συνάντηση αυτή μαζί σας, όπως ετοιμάζεται ο ιερέας για τη λειτουργία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα και για τον ηγούμενο δεν είναι εύκολο να δεχθούμε κάποιον ως μέλος στην αδελφότητά μας. Γιατί? Γιατί παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη για το πρόσωπο αυτό ως το τέλος της ζωής του και ακόμη πιο πέρα. Αν μπορείτε να υπολογίσετε τη σπουδαιότητα αυτής της ευθύνης, θα μπορέσετε να καταλάβετε αυτό που τώρα προσπαθώ να σας μεταδώσω. Προσπάθησα χθες να μιλήσω για κάποιες αρχές που πρέπει να τηρούνται μέσα στο μοναστήρι, γιατί η παράληψή τους δεν θα ωφελήσει ούτε τα μέλη ούτε τους επισκέπτες. Ο Χριστός είπε «Ήτις έρχεται πρόσμε και ούμισή τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ουδυνατέ μου μαθητής είναι». Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ σοβαρός. Δεν αφορά τις μικρές λεπτομέρειες που έχουν σχέση με μια σταδιοδρομία μέσα στον κόσμο, αλλά δείχνει πώς φτάνει κανείς να ξεπεράσει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες αυτού του κόσμου και να ζήσει αιώνια μαζί με τον Πατέρα. Ως συνέπεια της πτώσεως, η ανθρώπινη φύση στις εκδηλώσεις της μπορεί να πει κανείς σε όλες τις εκδηλώσεις της είναι αντίθετη προς αυτό που ο ουράνιος Πατέρας μας περιμένει από μας. Γι' αυτό οφείλουμε να μισούμε τον εαυτό μας όπως είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό, μετά την πτώση. Αυτό αποτελεί τη βάση του αληθινού μοναχισμού.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο, ανεμένο μέσα στο

0: Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Η Αγιωτόκος Μικρά Ασία, από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, καθ' όλη τη Βυζαντινή περίοδο και μετά την άλωση, προσέφερε στην Εκκλησία αναστήματα πνευματικά γνωστών και αγνώστων Αγίων, στη χωρία των οποίων συναριθμούνται ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, η Ιωσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εσχάτως δε ο Άγιος Αρσένιος Καπαδόκης, ο Γέρον Παΐσιος Αγιορείτης, ο Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης, ο Γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης και τόσοι άλλοι. Τα ονομαστά μοναστικά κέντρα, Καπαδοκία, Όλυμπος, Βυθινίας, Λάτρος και άλλα, γαλούχησαν και στήριξαν με ζώσα ευσέβεια τους ελληνικούς πληθυσμούς, ακόμα και σε χρόνους χαλεπούς, κάποια από αυτά μέχρι και τη μικρασιατική καταστροφή. Το ευλογημένο αυτό μέρος υπήρξε ο τόπος γεννήσεως της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, κτητόρισσας και καθηγουμένης 1963-1995 της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μετοχίου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Το κατακόσμων όνομα της γερόντισσας ήταν Μαρία Βασοπούλου. Γεννήθηκε το έτος 1921 στο χωριό Χατζηλέρι,

της Δυτικής Μικράς Ασίας, στην περιοχή της αρχαίας Αιωλίδας. Το τοπονύμιο αναφέρεται στην παρουσία στο χωριό Χατζίδων, προσκυνητών των Ιερών Τόπων, καθώς Χατζιλέρι στα τουρκικά σημαίνει «στους Χατζίδες». Η εγκατάσταση Ορθοδόξων στο Χατζιλέρι, το οποίο απαντά στις ιστορικές πηγές ως αμυγός μουσουλμανικό χωριό ήδη από τον 16ο αιώνα, σχετίζεται με τις μεταναστεύσεις Πελοποννησίων στη Μικρά Ασία στη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως ή και νωρίτερα, μετά τα Ορλοφικά, τέλη του 18ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η καταγωγή των Ορθοδόξων κατοίκων ποικίλε. Κάποιοι κατάγονταν από το Βόλο και την Λαμία και άλλοι από την Μυτιλίνη και την Κύπρο. Το χωριό αυτό, το Χατζιλέρι, κείται στην εξαιρετικώς έφορη πεδιάδα της Μαγνησίας μεταξύ των ποταμών Κρίου και Έρμου και απέχει 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Μαγνησίας στα νότιο-ανατολικά και 45 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη στα βόρειο-ανατολικά.

Εκκλησιαστικό στο Χατζηλέρι υπαγόταν στην Ιερά Μητρόπολη Εφέσου. Η εκκλησία του ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο, τον οποίο τιμούσαν με μεγάλη ευσέβεια όλοι οι χριστιανοί κάτοικοι, ενώ στην εορτή των Αγίων Αποστόλων γινόταν τριήμερος λαμπρά πανήγυρης. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους ήταν απλός με δίριχτη στέγη, είχε τριόροφο καμπαναριό και στον περίβολό του βρισκόταν το σχολείο. Οι γονείς της γερόντισσας καλλιέργησαν εξ αρχής στις τρυφερές ψυχές των παιδιών τους την αγάπη και τον σεβασμό προς τον Άγιο Χαράλαμπο και η ίδια η γερόντισσα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Άγιο και τιμούσε πάντοτε τη μνήμη του, μετά και από μια προσωπική της εμπειρία, όπως αναφέρεται και σε κάποιο από τους λόγους της. Ο πατέρας της, Φώτιος Βασόπουλος, γεννήθηκε στο χωριό Μιλιές του Πηλίου και η μητέρα της, Αναστασία Βασοπούλου, του Γένος και Χαγιά, γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Στη Μικρά Ασία μετέβησαν οι γονείς της για λόγους εργασίας και τελικώς εγκαταστάθηκαν στο Χατζηλέρι. Ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, φίλεργοι και φιλόπονοι, έντιμοι και λίγαν αγαπητοί μεταξύ των συντοπιτών τους. Ο Φώτιος εργαζόταν ως έμπορος και ασκούσε κρυφά την αρετή της ελεημοσύνης, καθώς συνήθιζε να αφήνει τη νύχτα καλάθια γεμάτα τρόφιμα στην πόρτα των σπιτιών απόρων οικογενειών. Η Αναστασία ήταν δασκάλα και ντύματος και άνθρωπος ιδιαίτερα φιλήσυχος. Ζούσε ως μοναχή μέσα στον κόσμο, με σεμνότητα, προσοχή και προσευχή. Ο Φώτιος και η Αναστασία, εργαζόμενοι πνευματικά, με φόβο Θεού και φυλάσσοντες τις εντολές του, κληροδότησαν τις αρετές αυτές στα παιδιά τους, δίδοντάς τους εξ απαλών ονείχων ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κύριου. Προσδεχόμενοι, καλή καρπον, την βλάστη της καλής του σποράς. Ο Θεός τους χάρισε 4 τέκνα, τον Νικηφόρο, τη Γεωργία, την Μαρία και τον Γεώργιο. Τα 2 πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και κοιμήθηκαν εκεί σε πολύ μικρή ηλικία. Το τελευταίο τους παιδί, ο Γεώργιος, γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1926, 5 χρόνια μετά τη γέννηση της Μαρίας. Το 1922, η μικρασιατική καταστροφή έφερε τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Έτσι και η οικογένεια Βασοπουλού πήρε τον δρόμο της επιστροφής με τη Μαρία, βρέφος περίπου 6 μηνών. Η μητέρα της, στην εναγώνια προσπάθειά τους να φτάσουν στο πλοίο που θα τους μετέφερε στην Ελλάδα, δέχθηκε πολλές πιέσεις να ρίξει το παιδί της στη θάλασσα για να σώσει τη ζωή της, αλλά εκείνη με πολύ πίστη κρατούσε σφιχτά στην αγκάλη της την μικρή θυγατέρα. Μετά από πολλές δυσκολίες και κινδύνους, οι Έλληνες πρόσφυγες έφτασαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, κομίζοντας μαζί τους την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, την θέληση για μια νέα ζωή, καθώς και τους ατίμητους θησαυρούς που η ευλάβεια και η αυτοθυσία τους περιέσωσε, παλαιές θαυματουργές εικόνες και Άγια Λείψανα. Οι πρόσφυγες από το Χατζηλέρι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Νέα Ιωνία Βόλου και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ κάποιοι στη Νίκαια του Πειραιά, στη Νέα Χαλκιδόνα και στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η οικογένεια Βασοπούλου αποβιβάστηκε στον Πειραιά με προορισμό αρχικώς την Καρδίτσα, όπου και έμεινε 1-2 έτη σε προσφυγικό καταβλισμό και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μονίμως στον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Η Μαρία μεγάλωσε στις προσφυγικές γειτονιές της Νέας Ιωνίας και εκεί πρωτοπήγε σχολείο. Ήταν άριστη μαθήτρια, αλλά λόγω των εκτάκτων συνθήκων και των δυσκόλων περιστάσεων της ζωής της, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αν και η εγκύκλειος εκπαίδευσή της ήταν ελλιπής, σε όλη της τη ζωή αγαπούσε την κατά Θεόν μόρφωση και μελετούσε επιμελώς την Αγία Γραφή και τα αγιολογικά, υμνολογικά, πατερικά και ασκητικά έργα. Ως παιδάκι δεν την ενθουσίαζαν τα παιχνίδια των συνομιλίκων της και παρά το τρυφερό της ηλικίας της, διακρινόταν για την ωριμότητα και τη σοβαρότητά της. Φαινόταν πως ο Θεός την προετοίμαζε ήδη για ένα διαφορετικό δρόμο. Όταν έγινε 7 ετών, ο Κύριος την κάλεσε στην εισάγγελο πολιτεία του μοναχικού βίου με ένα ευλογημένο και χαριτωμένο τρόπο. Μία ανοιξιάτικη ημέρα, η Μαρία, καθώς έπαιζε σε ένα χέρσο μέρος, κοντά στο σπίτι της, συντροφιά με άλλα παιδιά, του ζήτησε να προσευχηθούν όλοι μαζί. Την ώρα εκείνη, σκέφτηκε με τον παιδικό της νου και ρώτησε τα παιδιά με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να φτάσουν στο Θεό. Με απλότητα και πίστη, πρόσθεσε στη συνέχεια πως αν τοποθετούσαν πολλά τραπέζια και καθίσματα το ένα πάνω στο άλλο, θα τον έφθαναν και έτσι άρχισαν όλα μαζί να ψάλουν το «Κύριε ελέησον». Σχηματίζοντας μέσα της αυτή την ιερή επιθυμία, να φτάσουν δηλαδή και να εγγύσουν τον Θεό και προσευχομένοι με τα άλλα παιδιά, άκουσε μία εσωτερική φωνή, η οποία την καλούσε στον μοναχισμό. Ήλθε τότε στην καρδιά της μία θεία αλίωση. Αισθάνθηκε κάτι το πρωτόγνωρο και κατανύχθηκε τόσο, ώστε άρχισε αμέσως να κλαίει. Άφησε τα παιδιά να παίζουν, έτρεξε στο σπίτι της και έπεσε κλαίγοντας εμπρός στα εικονίσματα. Η μητέρα της, που ανησύχησε βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση, την πήρε στην αγκάλη της και ζήτησε φιλόστοργα να μάθει τι της συνέβη. Εκείνη, μέσα στα αναφιλητά της, απάντησε ότι θέλει να γίνει μοναχή. Τη σημασία της λέξεως δεν την ήξερε επακριβώς, καθώς κανείς έως τότε δεν της είχε μιλήσει για τη μοναχική ζωή ως ιδιαίτερη πορεία των ανθρώπων προς το Θεό, ούτε καν γνώριζε την εξωτερική αμφίεση του μοναχού. Ο πόθος της για τον μοναχισμό αποκαλύφθηκε μέσα στην ψυχή της την στιγμή της αυτοσχέδιας παιδικής προσευχής. Εκείνο το βράδυ, ο Φώτιος, επιστρέφοντας από την εργασία του, αναζήτησε την Μαρία, η οποία πάντοτε είχε την καλή συνήθεια, όταν ο πατέρας της γύριζε σπίτι, να του βγάζει τα υποδήματα και να του φοράει τις παντόφλες του για να τον ξεκουράζει από τον ολοήμερο κόπο του. Η Μαρία όμως δεν εμφανίστηκε και ο Φώτιος απευθύνθηκε στη γυναίκα του, η οποία και τον πληροφόρησε για το περιστατικό εκείνης της ημέρας. Κάλεσε ο ίδιος την Μαρία για να του εξηγήσει τι είχε ακριβώς συμβεί. Στην απάντησή της ότι επιθυμεί να γίνει μοναχή, ο πατέρας της ρώτησε τρεις επαναλαμβανόμενες φορές τι σημαίνει μοναχή. Η μικρή Μαρία ανασήκωσε μόνο τους παιδικούς της ώμους, χωρίς να απαντά. Τότε ο πατέρας της εννόησε ότι ήταν κλήση από τον Θεό. Χαμογέλασε και με όση στοργή ενέκλειε η πατρική του καρδιά, την ενίσχυσε στον ιερό της πόθο προς τον μοναχικό βίο. Έπειτα, τη ζήτησε να του φέρει νερό σε ένα από τα ποτήρια με τα οποία φίλευαν τους επισκέπτες και σαν να είχε απέναντί του έναν άνθρωπο όριμο και σοβαρό σε ηλικία ίση με τη δική του και όχι ένα παιδί μόλις 7 ετών, της ευχήθηκε. «Καλή μοναχούλα, παιδί μου». Ο δρόμος που θα ακολουθούσε στη ζωή της είχε πλέον οριστεί εκ Θεού και είχε ευλογηθεί με την ευχή του πατέρα της. Η Μαρία καλλιέργησε αυτή την θεία κλίση στην ψυχή της όλα τα χρόνια που έζησε μέσα στον κόσμο και με την ευχή των γονέων της πορεύθηκε συνετός και ανδιοφρόνος μέχρι την στιγμή που αξιώθηκε της μοναχικής κουράς και του αγγελικού σχήματος.

Τα χαρούμενα χρόνια της παιδικής της ηλικίας, τα μόνια τσέγνιαστα που έζησε με τους γονείς της, κράτησαν πολύ λίγο. Όπως η ίδια έλεγε χαρακτηριστικώς, τα χρόνια εκείνα έμελε να τα αποζητάω με δάκρυα αργότερα. Την θαλπορή της οικογενειακής φωλιάς την έχασα και στερήθηκα για πάντα την στοργική αγκαλιά των γονέων μου. Σφράγισαν όμως την καθαρή ψυχή της με τις εν Χριστών ουθεσίες των γονέων της και τις φιλόθεες συμβουλές τους, τις οποίες τηρούσε με ακρίβεια σε όλη της τη ζωή, τιμώντας έτσι εμπράκτος τη μνήμη τους. Συχνά ανακαλούσε τα σοφά λόγια του πατέρα της. «Παιδί μου, το μεγαλύτερο κακό να σου κάνει κάποιος, εσύ θα κάνεις το μεγαλύτερο καλό που υπάρχει. Αγάπη εσύ θα δείχνεις και θα πληρωθείς καλά από τον Θεό». Και που παιδάκι έδειχνε σε όλους τους ανθρώπους μόνον αγάπη και πολύ σεβασμό, ακόμη και αν την αδικούσαν. Όταν η Μαρία έγινε 8 ετών, ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τον Θεό περί του δικού του θανάτου και της συζύγου του και ότι τα παιδιά τους θα έμεναν μόνα. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και του είπε: «Φώτη, την καθαρά Δευτέρα, στις 4 η ώρα, θα έρθω να σε πάρω και πάνω ακριβώς το χρόνο θα πάρω και τη γυναίκα σου. Αλλά για τα παιδιά σου να μη στενοχωρηθείς. Ένα μεγάλο χέρι θα τα σκεπάσει. Θα τα προστατεύσει η Θεία Χάρης». Ο πατέρας της γερόντισσας δέχθηκε με πολύ πίστη το θείο μήνυμα. Όπως το πληροφορήθηκε, έτσι ακριβώς και έγινε. 8 ημέρες πριν την κοίμησή του, ο Φώτιος κάλεσε τη γυναίκα του για να την προετοιμάσει για το επικείμενο τέλος του, να την πληροφορήσει για τη δική της εκδημία ένα χρόνο αργότερα, αλλά κυρίως για να την παρηγορήσει ένδακρης ο ίδιος με την παράκληση της θείας υποσχέσεως ότι τα δύο παιδιά τους θα τα σκεπάσει η πρόνοια του Θεού. Πράγματι, ο Φώτιος κοιμήθηκε ειρηνικός την καθαρά Δευτέρα του έτους 1929 και ακριβώς μετά από ένα χρόνο, την καθαρά Δευτέρα του 1930, συνεξεδίμησε προς Κύριον και η συμβία του Αναστασία. Η Μαρία, σε ηλικία 9 ετών, και ο αδελφός της Γεώργιος, ακόμη μικρότερος, 4 ετών, στερήθηκαν στο εξής την φροντίδα και τη στοργή των γονέων τους. Ο πόνος της απώλειάς τους ήταν πολύ μεγάλος. Η γερόντισσα διηγεί το εκ των υστέρων ότι τον πρώτο καιρό, μετά την κοίμηση της μητέρας της, πήγαινε πολύ συχνά στον απλό και απέριτο τάφο των γονέων της και με τα χεράκια της έσκαβε το χώμα, ψάχνοντας σαν παιδάκι να τους βρει εκεί. Η μικρή Μαρία αναζητούσε την αγάπη στην αγκάλη των γνωστών και των γειτόνων τους. Αντιδρούσε όμως όταν της έδαιναν τα μαλλιά της με κορδελάκια, τα οποία τραβώντας διαβεβαίωνε με αποφασιστικότητα: «Δεν τα θέλω αυτά, γιατί θα γίνω μοναχή». Ακολούθησαν τα πολύ σκληρά και πικρά χρόνια της ορφάνιας, τα οποία γίνονταν ακόμη δυσκολότερα εξαιτίας της πτωχίας και μάλιστα στην κρίσιμη για την δοκιμαζομένη ελληνική κοινωνία περίοδο της δεύτερης δεκαετίας του Μεσοπολέμου. Η γερόντισσα έλεγε αργότερα ότι υπήρξε καιρός που δεν είχαν ούτε ένα κομμάτι ψωμί και ο θάνατος από την πείνα ήταν πρώτον οφθαλμών τους. Οι ήτονες βοηθούσαν τα δύο ορφανά όσο μπορούσαν και όσο επέτρεπαν οι ανάγκες των δικών τους οικογενειών. Ενίοτε τα δύο αδέλφια, θεία προνοία, έβρισκαν στην αυλή του σπιτιού τους ένα καλάθι με τρόφιμα. Παραφυλούσαν πίσω από το παράθυρο, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσαν να δουν ποιος τα άφηνε. Μετά την κοίμηση των γονέων τους, η Μαρία ανέλαβε όλες τις ευθύνες και πήρε την θέση της μητέρας για να μεγαλώσει αυτή πλέον τον τετραετή Γεώργιο. Μαζί με τον αδελφό της έμεναν σε ένα προσφυγικό σπιτάκι, το οποίο είχε κοινή στέγη με την οικία μιας αγάμου θείας τους, όπως ήταν συνήθεια να κατασκευάζονται οι προσφυγικοί οικισμοί. Η θεία αυτή ήταν οξύθυμος χαρακτήρας. Είχε δε την πολύ κακή συνήθεια να βλασφημεί, ενώ συχνά μιλούσε άσχημα στη Μαρία και την έδερνε. Εκείνη όμως ποτέ δεν της αντιμιλούσε, αλλά με πολύ καρτερία, αληθινή αγάπη και σεβασμό προς τη θεία της, υπέμενε την άσχημη συμπεριφορά της. Μάλιστα, κάθε φορά που η θεία της βλασφημούσε,
Η μικρή Μαρία δεν δεχόταν να φάει το φαγητό της και μένει νηστική μέχρι να σταματήσει η θεία της να βλασφημεί. Έτσι, υπό Θεού σοφιζωμένη, κατάφερε σιγά σιγά να μεταστρέψει την θεία της στην οδό της θεοσεβίας και την έπεισε εν τέλει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει πριν τον θάνατό της. Για τα δύο ορφανά, η ανάγκη της επιβιώσεως προέκυψε πρωταρχική και γι' αυτό η θεία τους πίεσε την μικρή Μαρία να εργαστεί για να τους συντηρεί στην ηλικία των 9 μόλις ετών. Η Μαρία εργάστηκε για πρώτη φορά στην οικία μιας πλούσιας οικογένειας. Μόλις πήγε εκεί, της έδωσαν μία ποδιά και ένα μαντιλάκι και τη ζήτησαν να πλύνει τα πιάτα. Η πιατοθήκη είχε 50 πιάτα και καθώς προσπαθούσε να κατεβάσει την πρώτη σειρά και μετά την δεύτερη, έσπασε ένα πιάτο. Από την ευαισθησία της και την λεπτή της συνείδηση, στενοχωρήθηκε πολύ. Άρχισε να κλαίει και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι της. Μόλις την είδε η θεία της, τη ζήτησε με αυστηρότητα να απολογηθεί για την τόσο σύντομη επιστροφή της. Εκείνη της εξήγησε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει εξαιτίας της ζημιάς που είχε κάνει άθελά της. Αργότερα, εργάστηκε σε βιοτεχνία, όπου έσπαζε αμύγδαλα και συχνά τα παιδικά δαχτυλάκια της μάτωναν από την πέτρα την οποία χρησιμοποιούσε για να τα σπάζει. Η Μαρία, από παιδάκι, αγαπούσε πολύ την Παναγία και στήριζε όλες τις ελπίδες της σε αυτήν, ακόμη περισσότερο δε όταν έχασε και τους δύο γονείς της. Είχε την Παναγία ως μάνα και της ανέθετε κάθε πρόβλημα και αίτημά της. Όταν ξεκίνησε να εργάζεται, ορφανή και ανθρωπίνως απροστάτευτη, ο πολυέσπλαχνος κύριος την στερέωσε στη μοναχική της κλίση με μία θαυμαστή οπτασία. Η Μαρία είδε ότι βρέθηκε σε ένα πολύ όμορφο και καταπράσινο περιβόλι, όπου την πλησίασε μία μαυροφορεμένη γυναίκα που κρατούσε από το χέρι ένα παιδάκι 3 ετών. Το παιδάκι σε μία στιγμή έφυγε από τα χέρια της μητέρας του και άρχισε να τρέχει μέσα στην χλόη. Τότε η γυναίκα κάλεσε τη Μαρία με το όνομά της και τη ζήτησε να πιάσει το παιδάκι, υποσχομένη να της χαρίσει ένα δώρο, αν τα κατάφερνε. Η Μαρία δέχθηκε προθήμως και μετά από πολύ κόπο το έπιασε, το αγκάλιασε και το ρώτησε πόσο γλυκής είναι ο Χριστός. Εκείνο δεν απάντησε, αλλά βάζοντας τα δύο χεράκια του δεξιά και αριστερά από το στόμα του, φύσησε στο δικό της και αμέσως η ψυχή της πληρώθηκε από γλυκύτητα και ευωδία. Κατόπιν, η μαυροφόρα πέρασε στα δάκτυλα του μικρού παιδιού και της Μαρίας από ένα δαχτυλίδι. Από εκείνη την στιγμή και επί διάστημα περίπου 2 ετών, η Μαρία δεν επεθύμησε να γευθεί γλυκό για να μην χάσει αυτήν την άρρητη αίσθηση της χάριτος που ισχυροποίησε μέσα της την απόφαση να γίνει μοναχή. Μετά από αυτούς τους πνευματικούς αραβώνες, η Μαρία άρχισε να φοράει μόνο σκουρόχρωμα ρούχα, μαντιλάκι στο κεφάλι και ζούσε πλέον ως μοναχή.

0: Παράλληλα με τον πνευματικό της αγώνα, η Μαρία έπρεπε να συνεχίζει καθημερινώς και τον σκληρό αγώνα της επιβιώσεως. Κι έτσι αναγκάστηκε να εργαστεί ξανά ως υπηρέτρια σε μια άλλη οικογένεια. Κάποια ημέρα επισκέφθηκε την οικία όπου δούλευε ένας ιερομόναχος. Η παιδούλα κατά την ώρα εκείνη προσπαθούσε να ανάψει την φωτιά στο καζάνι για να ζεσταθεί το νερό και να πλύνει τα ρούχα, αλλά δυσκολευόταν διότι η φωτιά συνεχώς έσβηνε. Ο ιερομόναχος, βλέποντάς την λυπημένη, την πλησίασε και την ρώτησε με πατρικό ενδιαφέρον τι της συμβαίνει. Η Μαρία του εξήγησε την δυσκολία που είχε να ανάψει την φωτιά και εκείνος, σταυρώνοντας τα ξύλα τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος, της είπε να φυσήσει με πίστη και αμέσως η φωτιά άναψε. Το συμβάν αυτό έγινε αφορμή να γνωριστεί με τον ιερομόναχο, ο οποίος και έγινε ο κατακόσμων πνευματικός της. Πρόκειται για τον πατέρα Εφραίμ Καραγιάννη, ο οποίος προερχόταν από τη συνοδεία του αγιορείτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και Σπηλαιότου και διακονούσε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Βόλο. Ο ιερομόναχος πατήρ Εφραίμ μετέφερε την ησυχαστική πατερική παράδοση στην περιοχή, δίδαξε την νοερά προσευχή και συνετέλεσε να γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι από την πόλη του Βόλου το Άγιον Όρος και τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ανάμεσά τους και η Μαρία. Η θεία πρόνοια και δια των δυσκολιών ακόμη της ζωής της, με τρόπο θαυμαστό, άνοιγε κάθε φορά τον δρόμο της πνευματικής της πορείας. Σε ηλικία 11 περίπου ετών, εργάστηκε και πάλι ως υπηρέτρια στην οικία μιας ευκατάστατης κυρίας. Κάποια φορά, και ενώ έκανε καθαριότητα, δύο άνδρες επισκέφθηκαν την οικοδέσποινα και κάθισαν στο σαλόνι για να συζητήσουν μαζί της. Η Μαρία από το διπλανό δωμάτιο άκουσε την κυρία της να τους ρωτά πόσα χρήματα θα της έδιναν για να αγοράσουν την μικρή της βοηθό. Αμέσως αντιλήφθηκε τον άσχημο σκοπό τους και γρήγορα άνοιξε το παράθυρο, πήδησε στο δρόμο και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι της κλαίγοντας. Ήταν τόσο πολύ σαστισμένη, ώστε δεν μπορούσε να θυμηθεί τον δρόμο. Ένας κύριος που την είδε σε αυτή την κατάσταση προσφέρθηκε να τη βοηθήσει και εκείνη τον παρακάλεσε να της δείξει πώς να φτάσει στο σπίτι της. Έτσι σώθηκε από αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουργός Μαρκούδης.
1: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των εμνημένων των Φαινίτων. Αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Φωνεμένοι, φόρτια του Κουρανάκη που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
2: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
4: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
5: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
8: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
9: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
9: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
8: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
9: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
8: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
9: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
8: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
9: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
8: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
10: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση, τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφή την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Στέλλα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κυρίου Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Ακρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Τις ακολουθίες των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθεί σε αρτοκλασία με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου Νήσων Ιωνίου. Στις 5:30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Αύριο 5 στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η πρώτη και δεύτερη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκώτησας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλα, στο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο «Η Εν Σταυρό Ζωή», «Ο Σταυρός, ο Στρόπαιο Νίκης και Όπλων Ειρήνης», «Η Είσοδος Είναι Ελεύθερη». Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στους Ιερούς Ναούς, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης. Σειρά ομιλιών με θέμα ερμηνεία στο βιβλίο των Ψαλμών πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιηθεί από την Πειραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Ο αγαθός Παράκλητος, σεβαστέ μου γέροντα και αγαπημένοι αδελφοί μου, και οι ευχές της Παναγίας μας και του Αγίου Νεκταρίου μας συγκέντρωσαν πάλι και με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά εδώ, σε αυτό τον ιερό και ταπεινό και απόκρυφο τόπο, στο ναό του Αγίου της Αγάπης. Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά και περισσή ευλογία για αυτό του το δώρο, για αυτή του την προσφορά, και τους ευχαριστούμε. Κάνει πολύ καλό, το τονίζω για πολλωστή φορά, κάνει πολύ καλό σε μας να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό, τους ανθρώπους, την κτήση. Η ψυχή μας ανοίγει, γίνεται όμορφη, γίνεται ωραία, γίνεται ευχάριστη, είναι ευχαριστημένη. Και τα βλέπει όλα αλλιώς και υπέροχα. Και ας υπάρχουν δυσκολίες και ας συμβαίνουν τόσα και ας γίνονται πολλά. Ο αχάριστος της κτήσεως, ο αρχαία κακοσόφης, αυτό δεν μπορεί να χωνέψει τον άνθρωπο που ευχαριστεί και ευγνωμονεί. Γι' αυτό ας μην πάβουμε να ευχαριστούμε. Εν παντί ευχαριστήν οφείλομεν, γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Να ευχαριστούμε σε όλα, και στα δύσκολα και στα σταυρώσιμα και στα αναστάσιμα και στα πάντα. Είχα μπει κι άλλη φορά την ιστορία ενός παιδιού που είχε μια γιαγιά αγράμματη, φτωχή, αλλά γεμάτη Θεία Σοφία και αγάπη και φως του ουρανού. Μεγάλωνε λοιπόν το εγγονάκι της, πόσα δεν οφείλουμε στις γιαγιάδες, στις μανάδες, στις γυναίκες όλες και όχι μόνο, και στην Κυρία Παναγία εξαιρέτως. Και του έλεγε, παιδί μου, ένα πράγμα θα σου πω και κράτησε το. Ό,τι κακό σου συμβαίνει, όποια δυσκολία κι αν έχεις, να ευχαριστείς συνέχεια. Δεν καταλάβαινε ο μικρός, λέει, τι λέει αυτή τώρα. Το έχει χάσει, γιαγιά είναι, μεγάλος. Αρχινάει το επάνω πάτωμα και ξενικιάζεται. Έτσι λέει στα μέρη μου. Το λένε ευπρεπώς. Αντί να λέει να σούστριψε, σούλυψε, λέμε αυτό, ωραία. Όμορφα είναι να εκφραζόμεθα ευπρεπώς. Και πολλό μάλλον να ευγνωμονούμε. Ήρθε καιρός, μεγάλωσε το παιδάκι και πήγε και φαντάρος. Εκεί κάποια φορά συνέβη ένα γεγονός που τον λείψε πολύ. Του κατηγόρησαν για κάτι τόσο άδικα που του ήρθε να πεθάνει. Και τόσο εξόφθαλμα. Γίνονται αυτά. Και τότε πάει να κοιμηθεί, που να πάει ύπνος. Και έφερε στο νου ποιον άλλον, τη γιαγιά του. Και μάλιστα αυτό που του έλεγε κατά κόρον. Ό,τι κι αν σου συμβαίνει, παιδί μου, να ευχαριστείς συνέχεια. Και τώρα τι άλλο έκανε. Παπάς κρεμάμενος έγραφε και απόγραφε. Αναγκάστηκε να τραπεί σε ευχαριστία.
και ευχαριστούσε το Θεούλη για αυτό που του συνέβη. Τρελό, μα και τ' άλλο τρελό ήταν. Και η αδικία τρελή είναι. Και άδικη. Ευχαριστούσε τόσο πολύ που ξέχασε αυτό που του προσήψαν. Και αποκοιμήθηκε. Τόσο γλυκά και απαλά. Που όταν ξύπνησε, τότε μόνο θυμήθηκε πάλι το βασανό του. Και τι έκανε πάλι, άρχισε να ευχαριστεί. Ήρθε η ώρα. Βήκαστε αναφορά. Τον κάλεσε λοιπόν ο διοικητής και όποιος άλλος το εκεί, αρμόδιος. Και τι, του ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη, γιατί αυτό που τον κατηγόρησαν ήταν εντελώς άδικο. Άλλος είχε φταίξει. Και τότε ο φίλος μας θυμήθηκε τη γιαγιά του και λέει, φωνάζοντας δυνατά, είχες δίκιο. Του λέει ο διοικητής, ποιος είχε δίκιο? Και του διηγήθηκε τι του λέει η γιαγιά του, αν ήταν μικρός. Και το άρεσε του διοικητή, το είχε ακούσει ποτέ. Δεν το είχε ακούσει ποτέ. Και του λέει, παιδί μου, σήμερα έμαθα στη ζωή μου τη μεγαλύτερη αλήθεια. Από σένα. Και το εξήγησε πώς έγινε. Αυτό είναι. Όταν λέμε ευχαριστώ στη μεγαλύτερη αδικία, στο μεγαλύτερο βάσανο, σε οποιαδήποτε δυσκολία, τα πράγματα ανατρέπονται. Αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον σημαντικά. Και προπαντός, μας αφήνει το κακό πως πολεμάει. Γιατί δεν είναι αυτό που έχουμε πάθει, ή αυτό που έχουν γίνει, ή αυτό που μας έχουν προσάψει στο κάτω-κάτω. Αλλά έρχεται ο αρχαίκακος και μας ρίχνει στην απελπισία, στην απόγνωση, στην αντεκδίκηση, στην αντιλογία, στην ακηδεία. Δεν θέλουμε να ζήσουμε και μερικοί κάνουν και κάτι άλλο. Και τότε, να πως κερδίζει. Ενώ αν αρχίσουμε να ευχαριστούμε, αλλάζει το κλίμα. Και τίποτα να μην αλλάξει, φρουρείται η ψυχή μας. Γλιτώνουμε από τα διαδικαστικά του πολέμου του πονηρού και ακολουθούμε γενναία. Δεν μπορεί ο δαίμονας και τα όργανα του να μείνουν στον άνθρωπο που ευχαριστεί. Δεν μπορεί να μείνουν. Γιατί λένε οι πατέρες ότι εκείνος που ευχαριστεί το Θεό τον παροξύνει εις μείζωνα ευεργεσίαν, τον παρακινεί έντονα να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Γι' αυτό και εμείς, για να επανέλθω, οφείλουμε να ευχαριστούμε και το Θεό μας και τον ουρανό και τους ανθρώπους, τους ευεργέτες μας και τους εχθρούς μας, για να φράνε μεγαλύτερη ευεργέτες αυτοί, γιατί τολμούν να μας πούν κάποτε πράγματα που δεν μας τα λένε φίλοι, έστω και για να μας πικάρουν, έστω για να μας στενοχωρήσουν. Γι' αυτό μας κατηγορούν, ας προσέχουμε ένα πράγμα. Αν λένε ψέματα, ας μην δώσουμε σημασία. Θα περάσει και αυτό. Αν λένε αλήθεια, και μερικές φορές λένε αλήθεια, ας διορθωθούμε. Μας κάνει καλό. Μας κάνει καλό. Μας κάνει πολύ καλό. Έτσι λοιπόν.
να ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε εδώ τον Άγιό μας Νεκτάριο. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Περιστερίου, τον Χρυσόστομο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και του Συλλόγου Άγιος Πενταπόλεως Νεκτάριος, τις κυρίες που εργάζονται εδώ και όλους εκείνους που φροντίζουν αυτή τη φωλιά και μας υποδέχονται κάθε φορά με τόση αγάπη. Είτε κάνουμε παράκληση, είτε κάνουμε ομιλία, είτε κάνουμε Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο. Ρίχνει γέφυρες η ευχαριστία. Ανοίγει ψυχές. Και δημιουργεί και όμορφα συναισθήματα. Οι παλιοί λένε η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί και τον Θεό. Έχετε δει κότα να πίνει νερό? Θα έχετε δει τουλάχιστον οι παλαιότεροι. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε και πολλές κότες τώρα. Έχουμε άλλες κότες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και ο κοκόρι. Δεν εννοώ τίποτα τώρα για να γελάσουμε. Η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί τον Θεό. Κοιτάζει και πάνω. Το κάνει για λόγους πρακτικούς, αλλά αυτό είναι και συμβολικό μαζί. Έτσι. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Η ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και πολλάκις. Τον αγαθό Παράκλητο. Τον Αγίο μας Νεκτάριο. Την Παναγία μας ιδιαίτερα. Και όλους τους Αγίους και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε ακόμα, τι άλλο, και τα ποδαράκια μας που μας φέρνουν μέχρι εδώ. Μόνο όποιος δεν έχει πόδια γιατί έχουν μπιαστεί, όπως περίπου τα δικά μου, καταλαβαίνει τι αξία έχουν τα πόδια, τι αξία έχουν τα χέρια, τι αξία έχουν τα αυτιά, τι αξία έχει γλώσσα, τι αξία έχει υγεία, τι αξία έχουν όλα τα δώρα του Θεού. Και να σε ευχαριστούν στα χέρια του, τα πόδια του, τα μάτια του, πολύ πολύ. Και λέμε, μα τρελός είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τρελός, είναι ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής. Και ευχαριστούς και τον Θεό που τα έδινε. Μα αν κάποιος δεν έχει, και εκείνος πάλι ευχαριστεί. Ξέρετε γιατί ευχαριστεί? Γιατί ο Θεούλης του εμπιστεύτηκε ένα σταυρό. Είναι σταυρός να μην μπορείς να περπατήσεις. Είναι σταυρός να μην βλέπεις. Είναι σταυρός να μην ακούς. Είναι σταυρός να έχεις ανίατη ασθένεια. Είναι σταυρός να σε αδικούν. Είναι σταυρός να μην έχεις κανέναν. Είναι σταυρός να έχεις τη φυλακή δίκαια ή άδικα. Και το χειρότερο είναι το δίκαιο. Έχεις και τύψεις. Άμα είσαι άδικα, είναι ανάλαφη η ψυχή σου. Και κοιμάσαι. Έστω και στη φυλακή. Είναι σταυρός. Είσαι μόνος. Τι κάνει, μας τα εμπιστεύεται αυτά ο Χριστός. Και όταν τον ευχαριστούμε, τι γίνονται αυτά? Στεφάνια μάρτυρος. Στεφάνια μάρτυρος. Όλοι που τραβάνε αυτά θα πάνε στη βασιλεία με μούτρα. Στεφανωμένοι από τον Χριστό. Με δώρα. Που οι μάρτυρες θα πάνε με τα κομμένα τους κεφάλια, με τα κομμένα τους χέρια κατά το μαρτύριο, με το ένα, με τ' άλλο, οι άλλοι στους αιώνες χριστιανοί που τράβηξαν διάφορα, οι ασκητές με τις ασκήσεις, οι γονείς με τον αγώνα τους, ο καθένας με τα βασανά του. Έτσι λοιπόν, κάθε ψυχούλα θα πάει με μούτρα στο Θεό. Ερχόμαστε στο ναό και μπαίνουμε με μούτρα. Ποια τα μούτρα? Το κεράκι. Πάμε κάπου μια επίσκεψη, θέλω να πάμε κάτι. Έχουμε φιλότυπο. Πάμε κάτι, να πάω, να μην πάω έτσι, ξέρω τα χέρια λέγανε παλαιοί. Να πάω, έτσι. Πάρε ένα φίλο κλαρίου και σύρτο, λέει, για χαιρετίσματα. Πως ο Χριστός μας στέλνει χαιρετίσματα στην Εκκλησία, με ένα κλόνι βασιλικό, με λίγο αγιασμό, με λίγο αντίδον. Χαιρετίσματα δεν είναι αυτά, χαιρετίσματα. Το Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους. Βεβαίως, χαιρετίσματα, απλά μας φαίνονται.
Έτσι μπαίνουμε στην εκκλησία λοιπόν και βάλουμε ένα κεράκι. Σου φέρα Χριστέ μου τον εαυτό μου και το κεράκι. Έτσι να χαρίσκεσαι. Ένας μια φορά είχε μπει στην εκκλησία, έψαξε τις τσέπες να βρει, δεν είχε λεφτά να βάλει κεράκι. Εδώ που έρχεσαι τώρα και άλλη φορά, δεν πειράζει, ας χαλάμε την πιάτσα, δεν χαλάμε καμία πιάτσα, η εκκλησία είναι το σπίτι μας. Να βάλετε κεράκι, έστω και αν δεν έχετε χρήματα. Τα δίνετε την άλλη φορά. Και αν δεν έχετε, μην τα δίνετε. Δεν είναι οι άλλοι. Και αν δεν θέλετε να δίνετε, γιατί γουστάρατε, γουστάρατε, βάλτε. Εμείς, άμα δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κεριά, θα απευθυνθούμε σε όλους, θα βάλουμε και από τσέπη μας, θα πάρουμε κεράκι. Έτσι. Εκκλησία δεν είναι το σπίτι μας η Εκκλησία. Το σπίτι μας η Εκκλησία. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε, πόσο λέει και εσελεύστε και εξελεύστε και να μην ευρύσει. Μπαίνουμε και βγαίνουμε με άλλες. Δεν είχε λοιπόν, και τι έκανε η ψυχούλα. Πάει μπροστά στην εικόνα του Χριστού και χόρευε. Ό,τι χορό ήξερε, καλαματιανό, τσάμικο, ξέρω ό,τι άλλο. Χόρευε. Του καλό καιρού και με όρεξη. Μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν χορεύω, μέσα στην εκκλησία. Χορεύω. Το Ισαΐα χόρευε, χορός. Ισαΐα χόρευε και ο Ασαπίδα και λέει στο χορεύω μου. Λοιπόν, χόρευε. Βεβαίως. Στη χειροτονία δεν χορεύω. Χορεύω. Και σ' άλλα ακόμα. Χόρευε λοιπόν. Γιατί? Για να εκφράζουμε τη χαρά μας. Υπάρχει πραγματικός χορός. Και οι άγγελοι χορεύουν στον ουρανό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά αρκεί να είναι σεμνός χορός και να τρέχνει. Να μην είναι μισή πράξη, πολύ ο Κολοκοτρώνης πήγε κάπου και είδε κάτι κολλητούς χορός και λοιπά. Λέει, ο Θεός με συγχωρέσει. Αυτό δεν είναι χορός, είναι μισή πράξη. Χόρευε λοιπόν ο άνθρωπός μας. Και μπαίνει ο παπάς, και του συλλαμβάνει από αυτό φόρο. Και πώς εμείς οι παπάδες φωνάζουμε, και εγώ φωνάζω. Προχθές στο σταθμό λέει, εδώ τα λες καλά, στο σπίτι βρίζεις μέσα πάρουν. Το κάνω, λέει, τι να κάνουμε. Το κάνουμε, εγώ δεν είπα ότι δεν το κάνω, το κάνουμε. Αλλά είναι και εδώ και μασία καμιά φορά. Να δει τι θα κάνει. Άλλο τη μάρα του, άλλο θα παίρνει στο κρανί μου, άλλο θα παίρνει ο άλλο τρεις ώρα το μεσημέρι και ξεκινάει και σου ζητάει να το αλασίζει το παιδί. Δεν μπορώ να αλασίζει το παιδί. Του λέει γιατί χορεύει. Παππούλη λέει μπήκα στην εκκλησία και δεν είχα να βάλω κεράκι. Και θέλω να κάνω κάτι για να ευχαριστηθεί και από μένα ο Χριστός, να του κάνει ένα δώρο από μένα. Ο Παύλος έλεγε στους Κορινθίους, ου θέλω τα ημών αλλά ημάς. Δεν θέλω ρε τα δώρα, θέλω σας τους ίδιους. Τα παιδιά πολλές φορές τους πάμε δώρα, τους πάμε αυτό, τα παιδιά θέλουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τον όποιον. Πάμε δώρα για να ξεφύγουμε, καλά και τα δώρα. Χρειάζεται, κουράζεται μετά, θέλει και άλλα δώρα και μας βγάζει τον Ανανία μετά. Με τα δώρα και με τα δώρα και με τα δώρα και έχει κακομάθει και έχει γίνει τυραννίσκος. Τον εαυτό μας. Τα παιδιά θέλουν τον πατέρα, θέλουν τη μάνα του. Και λέει δεν είχα τίποτα άλλο παππού.

στην εκκλησία. Και τι έκανε, καθόταν. Είναι ωραία να μπει στην εκκλησία, άμα δεν είχε κανεί μέρο, και το προτιμούν. Όχι ότι δεν χρειάζεται θεία λειτουργία, είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά καμιά φορά έχει τέτοια ησυχία και μετά τη θεία λειτουργία είναι παράδεισο. Και κοίταζα ασκαρδαμικτή, κατάματα δηλαδή, το Χριστό. Μπαίνει πάλι ο παπά, ποιο άλλο. Τι κάνει εκεί, τι να κάνω, δέσποτα λέει. Κοιτάζει τον Χριστό και με κοιτάζει. Και αυτό μου φτάνει. Κοίτα με να σε κοιτώ να περούμε τον καιρό. Βεβαίως, μου φτάνει. Να κοιτάζει τον Χριστό, να οι εικόνες, οι καστικοί λεωφόρες επικοινωνίας. Να οι τηλεόρασεις. Επηρεάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο. Το καταλαβαίνουμε σήμερα πόσο λειτουργούν οι εικόνες στην εκκλησία και στη ζωή μας από τηλεόραση. Που είναι δασκάλα τη ζωή τηλεόραση σήμερα. Ποιοι δάσκαλοι σήμερα, ποιοι εφημερίδες. Τηλεόραση. Δασκάλα τη ζωή. Όλα τα λέω. Θα μου πεις κυριαρχή, όχι. Γιατί μου λέει κάποιες προχθές και μου άρεσε, τι μου λέει. Και ο Αδάμ και η Εύα που πέσαν στον παράδεισο δεν είχαν πάτε τηλεόραση. Λέω, τι να κάνω. Κάνεις πέντε, δεν κάνω καμία που λέγαμε στα χαρτιά παλιά, παίζαν γέρι. Λοιπόν, βεβαίως, δεν είχαν τηλεόραση. Έφταιγε το μέσα τους. Σωστό. Σωστό. Έπαψαν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό, φαίνεται είχαν χαλάσει και μεταξύ τους και την έφερε η Εύα. Του την έφερε η Εύα. Γι' αυτό σας προσέχουμε πώς φερόμαστε απέναντι στις γυναίκες. Γιατί μας τακτοποιούν. Και κάποιες φορές έχουν και δίκιο. Αν όχι πάντοτε. Από το ξέχασα τι έλεγα, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταζε. Βεβαίως. Η καστική λεωφόρος επικοινωνίας. Οι εικόνες, αυτό είναι ακριβώς. Έχουμε και τηλεόραση Θεού. Άλλωστε, κύριοι της τηλεοράσεως και των άλλων, δεν είναι αυτοί που μας εκπέμπουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Κύριοι της τηλεοράσεως και των ραδιοφώνων, κύριοι των media, να το πούμε έτσι. Είμαστε εμείς. Το χεράκι μας και το κουμπάκι τους. Βλέπεις κάτι, τους αρέσει, κοίταξε το. Έλεγε μια φορά ένας κατάκητης ο καημένος. Να γιάζει αυτός που έβγαλε τηλεόραση, πάτερ. Γιατί. Γιατί μου λέει. Εγώ όταν ήμουν καλά, πήγαινε, έβλεπα τους ανθρώπους, σχόντουσαν όλοι. Μπαίναν, βγαίναν άνθρωποι, ήμουν και φιλότιμο, τα δίνα όλα. Τώρα παρόλο δεν έρθει κανείς να με είδει. Δεν έρχεται. Έρχονται μάλια, κάτι που δεν του το είχα, κάτι είναι μάλια. Έρχονται αυτοί και με βλέπουν. Και μου λένε, τι κάνεις Παύλο Βασίλη. Δεν είναι ο πατέρας μου. Τι κάνεις Παύλο Βασίλη. Τι γίνεις. Και άλλοι τους οποίους είχα βρει γιατί είχαν φάει, είχαμε πει, είχα δανείσει, είχα αυτός. Τίποτα. Να γιάζει αυτός. Γιατί. Περνάει η ώρα ρε παππούλη ρε. Βλέπω εκεί βλακίες, αυτά. Έχω κι εγώ μια παρέα. Πώς σας φαίνεται. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει τηλεόραση ωραία και κάτι ντοκιμαντέρ και κάτι άλλο και έργα και ό,τι θες έχει. Δεν σου αρέσει κάτι. Άμα είσαι μάγκας κλείστο. Εσύ είσαι αφεντικό. Έχεις και το αυτεξούσιο. Αλλά μου άρεσε αυτό που ο παππούς. Ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο δεν έπεσαν από τηλεόραση. Καλούλι αυτό. Δεν έπεσαν από τηλεόραση. Έτσι. Από μέσα τους έπεσαν. Έχασαν την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και όσο να εμπιστοσύνη στο κακό, κουβέντιασαν με το κακό. Με το κακό να μην κουβεντιάζουμε. Ούτε με τον κακό λογισμό, ούτε με τις κακούς. Μην κουβεντιάζουμε. Να το κόβουμε ΣΥΡΙΖΑ, πρόριζα όπως λέει, αλλά ΣΥΡΙΖΑ είναι στα νέα ελληνικά. Τον κακό λογισμό λέει Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Στη ρίζα του, παπ, τελειώσει. Δεν κουβεντιάζω. Δεν μιλάω. Το κλείνω απ' έξω. Το κλείνω απ' έξω. Το διάβολος έχει πείρα τόσων αιώνων. Και είναι σοφιστής. Σου παρουσιάζει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Και λειτουργεί και ως μυρμικό λεόν. Σου παρουσιάζει το κακό σαν ένα μυρμικάκι. Ξεβάει να το κάνεις. Και όταν το κάνεις, το παρουσιάζει λιοντάρι. Δεν έχει σωτηρία τώρα. Πά να σε φουκίσει. Να σε πλήξει. Να απελπιστείς. Το μεγαλύτερο αμάρτημα στην εκκλησία, ξέρετε ποιο είναι, η απελπισία. Η απελπισία που ονομάζεται ακηδεία, αφροντισιά. Δεν τη βρίσκει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκω. Δεν τη βρίσκω τη διάθεσή μου. Πέφτει στην απελπισία. Πέφτει στην απόγνωση. Ο Θεός συγχωράει όλες τις αμαρτίες, αν μετανοήσουμε. Και σήμερα μέρα ακόμη λέει ο Άγιος Αντώνιος στο Γεροντικό. Μεγάλα πράγματα αυτά. Έτσι λοιπόν. Να γιάσει αυτός που βρήκε τηλεόραση. Τι ωραία. Φταίνουν αυτά. Δεν φταίνουν αυτά. Τι δείχνουν αυτά όλα, τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο. Τα έχει προβλέψει ο άνθρωπος μας αυτά. Λοιπόν, τι δείχνουν, ότι ο άνθρωπος τι δυνατότητες έχει. Είναι μικρός Θεός πάνω στη γη

μπορεί να εφεύρει, να επινοήσει, να φτιάξει. Μικρός Θεός. Είναι το αφεντικό της γης ο άνθρωπος, το ξέρετε αυτό. Είναι ο αντιβασιλέας της δημιουργίας. Ο πρωτομάστορας Θεός έτσι τον όρισε, έτσι τον έφτιαξε. Αλλά έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσε ο άνθρωπος. Και ήρθε και τον σήκωσε ο Υιός του Θεού. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου γίνεται. Και μας έσωσε. Δια της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία όλα τα καλά και στην πλάση ήρθαν δια της Θεοτόκου. Από τη γυναίκα η αμαρτία και το κακό, από τη γυναίκα η σωτηρία. Γι' αυτό η Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Και από τα χερουβή και από τα σεραφή και από τα πάντα. Είναι πάρα πολλά η Παναγία. Και θυμάμαι την υπέροχη καθηγητριά μας, φιλοσοφική, την κυρία Κατερίνη Χριστοφιλοπούλου. Μας έκανε σαν την ιστορία. Και λέγανε εκεί, ήταν και εποχή του, που ο φεμινισμός ήταν στην έξαρσή του, δεκαετία του 80. Και ήταν μεγάλη σαρακοστή. Και λέει στις κοπέλες, μην είστε για πολύ φεμινίστριες. Γιατί? Γιατί δεν έχετε δίκιο. Γιατί δεν έχουμε δίκιο. Πηγαίνετε, λέει, μια Παρασκευή βράδυ στην εκκλησία, στους χαιρετισμούς, να δείτε ποιον ανυμνεί η εκκλησία με τον πιο υπέροχο τρόπο, με τους χαιρετισμούς. Με τόσες εικόνες εκφραστικές και εκφραστικά μέσα και ποιητικά και τόνο και τάλο. Και επίθετα. Ποιον, τι γυναίκα κυρίες μου λέει. Πρέπει οι άνδρες με αυτά που λέτε τώρα με τα φεμινιστικά να σας κυνηγήσουν. Την πρώτη θέση στην εκκλησία μα τον Ιησού Χριστό την έχει η γυναίκα. Η κυρία Θεοτόκος. Η μεταθεών Θεός. Και τι κάνανε οι κυρίες, το βούλουσαν. Η κυρία Εκατερίνη σταχτοποίησε. Και γράψει και ωραία βυζαντινή ιστορία και γράφει ακόμη. Πιστή γυναίκα και καλή, ήξερε γράμματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας. Η Παναγία μας. Και χθες, για να μπούμε και στο θέμα μας, γιορτάσαμε το γενέσιον της. Τη γέννησή της. Και η γέννησή της εμείνησε χαρά σε όλη την οικουμένη. Σε όλη την οικουμένη. Δώσε την κυρία με το παιδάκι μια θέση, κύριε Επίτροπε, κάθε σαυλάκι. Χαρά. Γιατί? Γιατί με το γενέθλιο της Παναγίας γιορτάζει και η ανθρωπότητα τα γενέθλιά της. Ξέρετε αυτό? Γιατί την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος αναγέννησε και ανακαίνησε όλη την πλάση, όλη την ανθρωπότητα. Έκανε τη νέα κτήση, έκανε τη νέα τάξη πραγμάτων, την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων, των πραγμάτων του Χριστού και της Βασιλείας. Οπότε γιορτάζουμε όλοι, γιορτάσαμε χθες, θα γιορτάσουμε μέχρι τις 12 που είναι η απόδοση, τα γενέθλιά μας. Τα γενέθλιά μας. Έτσι λοιπόν, γέννηση της Θεοτόκου είναι και γέννηση και αναγέννηση του ανθρώπου. Και με τη Θεοτόκο Μαρία ο κόσμος επιστρέφει στο Θεό. Μετά εκείνο το κακό που έγινε στον επίγειο παράδεισο και την έξωση. Την εξορία. Επιστρέφει στο Θεό. Επιστρέφει στον Πατέρα Του. Ένας ποιητής των καιρών μας, αείμνησος ήδη, είχε βγει μια νύχτα στους δρόμους. Και όταν τρελόμαστε, καλό να βγαίνουμε στους δρόμους. Μας φεύγει η τρέλα, μας βαράει ο αέρας, έχουμε αναλλαγές εικόνων και ό,τι άλλο. Και πολλές φορές χαίρομαι που βγαίνουν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα. Ας γίνεται συνωστισμός, ας γίνεται, πώς τα λένε αυτά, το αδιαχώρητο.
Προκειμένου να κάτσει άλλο μέσα και να τρελαίνεται, ας βγει έξω. Η μάνα μας έλεγε καημένη. Βγείτε έξω, λέει, να σας βαρέσει ο αέρας, να σκορπίσει ο νου σας. Αυτό είναι διασκέδαση, διασκεδάνη μου. Να σκορπίσει ο νου σας. Να αλλάξετε. Και ελάτε. Και θυμάμαι εδώ και ένα χωρί τη βιβλιοθήκη, που μου παπά, χούντα στην εκκλησία. Θεό χωρίστε. Του λέω, Κώστα, πώς νιώθεις όταν έρχεσαι στην εκκλησία και όταν τελειώνουμε. Παπά μου λέει, αισθάνομαι ότι κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Μεγάλη κουβέντα. Κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Έτσι λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας βαράει αέρας και ο ποιητής μας να επανέλθω. Το γράφει αυτό Αΐμις ο Στάσιος Λιβαδίτης. Είδε κάποιον με ένα λιχνάρι να ψάχνει μέσα στη νύχτα. Και του λέει, τι γυρεύεις αδερφέ, τι ψάχνεις μέσα στη νύχτα, τι ζητάς, τι θέλεις. Και τι είπε, ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκου. Ο τρελός, με το λίχνο. Είναι για συλλογή ποιητική του, προληφθέντος ποιητού. Ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκου. Γυρεύω την Παναγία. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Ποιος μας έβαλε στον παράδεισο. Εκείνη. Ποιος μας βάζει τώρα. Εκείνη. Ποιαν έχουμε. Εκείνη. Άλλη γάρου και έχουμε. Το λέει η παράκληση που ακούσαμε πριν. Εκείνη. Μην καταπιστεύσουμε ανθρωπίνη προστασία. Μην εμπιστευτείς σε άλλα χέρια, Παναγία. Κράτα με εσύ στα δικά σου. Μην με δώσεις άλλα χέρια. Σε ξένα χέρια προπαντός. Όχι. Εσύ είσαι η μάνα μου. Κράτα με, έχε με, προστάτευσέ με, φύλαξέ με, οδήγησέ με, σκέπασέ με, μη μ' αφήνεις. Γιατί η Παναγία έφερε στον κόσμο τη μεγάλη χάρη του Θεού. Το μεγάλο έλεος του Θεού. Ποιο το μεγάλο έλεος του Θεού, που λέει ο Δαβίδε, λέει σώμα Θεός κατ' το μεγάλο έλεος. Ποιο το μεγάλο έλεος του Θεού, ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον αμαρτωλό Δαβίδ και την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αλλά δια τη Θεοτόκου. Γιατί η σάρκα του Χριστού είναι σάρκα τη Μαρία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι σάρκα τη Μαρία. Γι' αυτό όταν πάμε του πρόσφορα στην εκκλησία, τι συμβολίζει με τη Θεοπάτρα Ιωακήμ και Άννα που γιορτάζουν σήμερα. Που πήγανε την κόρη του, την Παναγίτσα, στο ναό και την αφιέρωσαν στο Θεό. Το πρόσφορο αυτό ακριβώς είναι. Το αφιερώνω, το προσφέρω στο Θεό, στον μέσα του ιερέως. Και τι βγάζει από εκεί ο ιερέως, τον Χριστό, τον αμνό. Τη Θεία Μετάληψη. Γράφει Ιησούς Χριστός, αυτό βγάζει. Και σαν εκ των σώων γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Γίνεται τη μεταβολή του τιμίου δώρου. Και βγάζει μετά και τις μερίδες της Θεοτόκου, των Αγίων, των Ζώντων και των Αποθαμένων. Τι είναι το δισκάριο που είναι πάνω όλα. Η Εκκλησία ολόκληρη, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, οι Ζωντανοί, οι Πεθαμένοι, πάσα εκτίσεις. Πάσα εκτίσεις. Και ό,τι μένει από το υπόλοιπο του προσφόρου, τι γίνεται. Το προσφέρει αντί δώρο, αντί του δώρου. Σε αυτούς κυρίως το έφεραν, αλλά και σε όλους όσους είναι στη Θεία Λειτουργία. Και τι συμβολίζει, τι είναι, θεομητορική ευλογία. Είναι η ευχή της Παναγίας. Είναι η ευλογία της Θεοτόκου. Είναι η Παναγίτσα. Μια φορά ένα παιδάκι, πάει η ώρα. Ένα παιδάκι είχε κοινωνήσει και μετά το πήρε μάνα να φύγουνε. Ποιος ξέρει καμία τι δουλειά της θα έχει, προκατουριώτα και όλες, άνθρωπος. Αν δικαιολογούμε όλους τους ανθρώπους, ξέρεις τι κάνω, δικαιολογείς τον άλλο, δικαιολογείς τον εαυτό σου και αισθάνεσαι σπλαχνία. Κρατήστε το κι αυτό. Και λέει, μαμά, τι είναι παιδί, πάμε πίσω, γιατί. Πήραμε το Χριστούλη, να πάρουμε και την Παναγίτσα. Ποια Παναγίτσα, δεν βλέπεις, λέει, ο παππούλης, με κάθε κομματάκι ψωμί που δίνει και μια Παναγίτσα. Τι έβλεπε το παιδί, να είναι το κάθε κομματάκι μια Παναγίτσα. Και να τη δίνει στους πιστούς, ο ιερεύς τον καθένα, του φλάνγει το χέρι. Φιλώντας το χέρι του παπά, φιλώντας το χέρι του Χριστού και το χέρι της Παναγίας. Μερικοί το παραλείπουν ή μερικοί κάνουν απλώς υπόκληση. Όχι, θα το ακουμπήσεις να πάρεις χάρη.
Δύο καλώδια δεν συνδεθούν, δεν δίνουν ρεύμα. Και ο Χριστός ακούμπαγε για να μεταδώσει χάρη. Η τοιερεύση είναι μεταδοτικός χάριτος. Μεταδοτικός χάριτος. Ο ιερεύς, για να γίνει ιερεύς, πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ορθόδοξος χριστιανός βαπτισμένος, ε. Μπορεί να συντρώνατες ένας άπιστος, ένας άθρος να γίνει παπάς. Όχι. Με το βάπτισμα παίρνει τη χάρη για να σωθεί ο ίδιος. Με τη χειροτονία του ιερεύς τι κάνει. Παίρνει τη χάρη για να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να το. Είναι μεταδοτικός χάριτος ο ιερεύς. Γι' αυτό και τον σεβόμεθα. Όποιος και να είναι. Αρκεί να είναι ιερεύς. Γιατί τώρα αμαρτάνει ο ιερεύς ως φορέας της ιεροσύνης και ως άνθρωπος. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Το ξέρετε αυτό. Προσέξτε το καλά αυτό. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη, όχι. Ο φορέας αμαρτάνει και όταν είναι ανάξιος, του την παίρνει την ιεροσύνη η Εκκλησία. Έχουμε την καθαίρεση. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γιατί αν αμάρτανε η ιεροσύνη, δεν θα αγίαζε τα δώρα και δεν θα είμαστε σίγουροι για τα μυστήρια. Θα λέγαμε τι έχει κάνει ο παπάς. Είναι καλός, είναι κακός, κρυφά τα νεκρά, φορά. Αρχίζει από εκεί πέρα φαύλος κύκλος. Όταν υπάρχει ιεροσύνη και είναι έγκυρος, είναι εξέργου εργασμένα τα μυστήρια. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Γι' αυτό όταν δίνεται ο ιερεύς, τα ιερά του δίνεται Χριστός, λέει ο Μέγας Βασίλειας. Γι' αυτό και οι παλαιοί όταν πήγαιναν στην Εκκλησία και είχαν αρρώσει, είχαν προβλήματα, είχαν. Ζήτηκαν τον παπά να ξαλάξει επάνω του. Πώς λέμε στα λαϊκά, δηλαδή να βγάλει τα ιερά του επάνω του. Και πέραν τέτοια δύναμη και τέτοια χάρη. Και σωζόντουσαν. Έτσι λοιπόν, η Παναγίτσα. Έβλεπε την Παναγίτσα. Την Παναγίτσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Όλα στην Εκκλησία είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Γι' αυτό και δεν πολεμάει ο εχθρός. Βλέπει να πολεμάει τους μουσουλμάνους, να πολεμάει τους βουδιστάς, να πολεμάει. Όχι. Την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ο διωγμός είναι κριτήριο γνησιότητος. Γνησιότητος. Πώς έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει παιδιά να πετροβολούν, λέει, τα πλατάνια. Όχι. Τις καρυδιές πετροβολούν ποκαρίδια. Και όταν βλέπουμε πειρασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία και διωγμό, τι σημαίνει αυτό. Ότι όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι ο πειρασμός. Όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι και ο πειρασμός. Δεν θα πάει με τους Προτεστάντες ή με τους άλλους, με τους Βουδιστές ο πειρασμός, γιατί τους έχει. Τους έχει. Θέλει λοιπόν τους Ορθόδοξους να χαλάσει. Για να μην μπορούν οι Ορθόδοξοι να αποτελέσουν μαγιά και προζύμι να σωθούν και οι υπόλοιποι. Να ζυμωθεί όλο το φύραμα. Για να σκανδαλίσει κάποιος, να δυσκολέψει κάποιος. Όμως δεν λεγόμαστε ούτε παπαδικοί, ούτε δεσποτικοί, ούτε τι άλλο. Λεγόμαστε χριστιανοί, δηλαδή μας του Χριστού. Ποιο είναι το πρότυπό μας, ο Χριστός και μόνο. Ο υπογραμμός μας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το παράδειγμά μας δηλαδή, που περπατάει μπροστά μας, χαράσει γραμμές και πάμε από πίσω, το ακολουθούμε, είναι ο Χριστός. Και λέει ο Ιερός Απόστολος, όταν μας κρίνει ο Κύριος τον καθένα, και όταν του πούμε ότι το έκανε ο παπάς, τον δεσπότη, θα σα πει τον παπά και τον δεσπότη, τον έχω εκεί, στην Ιωνία Κόλαση. Πήγαινε και εσύ. Το ζητάει ο οργανισμός, πήγαινε και εσύ. Αυτό είναι προφάσεις αναμαρτίες που ακούμε κάθε βράδυ στον Σπυρνό. Αυτά. Λοιπόν. Είναι καλά αυτά. Χρειάζονται. Διότι τακτοποιούν πολλά πραγματάκια. Χαρά λοιπόν στην Παναγία. Ο Άγιος μας Νεκτάριος ιδιαίτερα για να κλείσω με αυτό. Για το θέμα μας είναι η Παναγία Σιλιβριανή. Μέσα στο θέμα είσαν και τα υπόλοιπα όλα. Είχε χαρά ιδιαίτερη χθες γιατί γιόρταζε η Μητρόπολη της πατρίδος του. Συλληβρία της Ανατολικής Θράκης, της θάλασσας του Μαρμαρά, πέραν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι απικία των Μεγαραίων. Ο Σύλλης ο Μεγαραίας στα 675, 7ο αιώνα δηλαδή π.Χ., έφτασε εκεί και έφτιαξε τη Συλληβρία. Πιο πάνω πήγε ο Βίζας και έφτιαξε το Βυζάντιο. Όπου και να ταξιδέψει η Ελλάδα με πληγώνει, πού να είμαι στο Σεφέρης. Και εκεί είχε έρθει μετά την άλωση. Συλληβρία εννοώ τη Κωνσταντινούπολη, την πρώτη άλωση από τους Φράγκους 1204, μια εικόνα από τον Ναό της Αγίας Σοφιάς που λεγόταν Μεγαλόχαρη, θαυματουργή. Έπεσε η πόλη, κάποιος την πήρε και την έφερε για να τη διαφυλάξει. Συλληβρία. Ή κατάλληλος έγινε ναυάγιο με τα πλοία που είχαν πάρει εικόνες, Άγια Λείψαν και θησαυρούς του βασιλεύους τα πήγαν στη Δύση, μέχρι σήμερα είναι πολλά εκεί. Και να σας πω ευτυχώς, διότι αγιάζουν για αυτούς τους ταλέπορους και αυτή την πληγωμένη χριστιανοσύνη. Έτσι, γι' αυτό κάθονται εκεί οι Άγιοι, τόσο έσπραχνοι, τόσο καλοί.
τόσο ταπεινή. Στον μπάρ έγινε ο Νικόλος, κάθε και φυλάει και φυλάει και φυλάει τους Ιταλούς εκεί, τους αδελφούς, τους Ρωμαιοκαθολικούς. Φυλάει, φυλάει, φυλάει. Τι τους κάνει? Τους αγαπάει και περιμένει. Και ποιος ξέρει πόσοι ξεκλειδώνονται, πόσοι σώζονται. Αυτά τα λένε οι εφημερίδες, ούτε τηλεοράσεις. Πόσες ηθικές και ψυχικές δεκαταναστάσεις γίνονται σε όλη τη γη. Γιατί ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπο που ερχόμαστε στον κόσμο. Φωτίζει όλους τους καλοπροαίρετες ο Χριστός. Όπου βρει ψυχή και είναι καλοπροαίρετη, δεν την αφήνει. Όπως ο ήλιος, όπου βρει χαραμάδα, μπαίνει. Και ο Χριστός φτιάχνει χαραμάδες στις ψυχές μας πολλές φορές. Με δυσκολίες, με αλώσεις, με βάσα, ανοίγει η ψυχή μας και μπαίνει το φως του. Και σωζόμεθα. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, έπαρον τους πειρασμούς και τις σωζόμενες. Πάρε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, Χριστέ, ποιος θα σωθεί? Άστα, μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει και μας σώζει μέσα από το Σταυρό. Και έτσι Αναστάσεως. Γι' αυτό το Σογεύσκι έλεγε αυτό που είπα προχθές στο σταθμό. Θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και από του πόνου. Άλλη αγάπη εκτός από αυτή δεν γνωρίζω. Στο υπόγειο. Το υπόγειο είναι η σταυρωμένη του ψυχή. Η σταυρωμένη του ψυχή είναι. Γιατί μέγας Ορθόδοξος ο Δοσογεύσκι, παρά τα βάσανα που είχε και τις σταύρες που υπέστη και τα υπόλοιπα. Μέγας Ορθόδοξος. Αληθώς Ορθόδοξος. Λοιπόν. Και γιόρταζε η Συλληβρία από το 13ο αιώνα ένα μήνα ολόκληρο. Την Παναγία τη Συλληβριανή, που ήταν αμφιπρόσωπη. Ήταν εγγραφημένη και μπρος και πίσω. Μπρος εξεικόνιζε την Παναγία ένθρονη και βροχοκρατούσα. Τι άλλο, χαίρετο βαστάει στον βαστάζοντα πάντα. Και από την άλλη όψη, την οπίστια, εξεικόνιζε τη γέννησή τη. Το γενέσιο. Γιορτάσαμε χθες και γιορτάζουμε. Την εορτάζαμε λοιπόν όλη τη διάρκεια. Μέχρι που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη συνθήκη Λοζάνης. Και έπειτα στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και στα υπόλοιπα. Και τότε πια μας ξερίζωσαν από εκεί. Έχουν μείνει και πολλοί όμως ευτυχώς. Αλλά είναι κρυφή εκεί και ευτυχώς πάλι που είναι κρυφή. Και η εικόνα αυτή της Παναγίας της Συλληβριανής ή η μεγαλόχαρη της Αγίας Σοφιάς είναι σήμερα στον ναό Τιμή Προδρόμου στην Καβάλα. Αντιγραφό της είχε και ο Άγιος Νεκτάριος στο κελάκι του στην Αίγινα. Όσοι πηγαίνετε, υπάρχει από την προσθεία όψη που είναι ένθρωνη και βροφοκρατούσα. Και μπροστά σε αυτή την ωραία εικόνα, στο αντίγραφο αυτό προσευχόταν ο Άγιος. Και ξέχινε εκεί και τους ύμνους του Θεοτοκαρίου, Αγνή Παρθένα Δέσποινα και όλα τα άλλα. Και όταν είχε προβλήματα ή δυσκολίες ή ανέχες, έβγαζε τις τσέπες του άδειες και λέει: Κυρία, δεν έχουμε να φάμε. Κυρία, δεν έχει το μοναστήρι. Να φάμε κι εμείς, να ταΐσουμε και στους ξένους, να κάνουμε και τις δουλειές μας. Τα φρόντιζε όλα ο Άγιος. Είναι η αγκαλιά το κάθε μοναστήρι. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και δυσκολίες, μα παντού υπάρχουν δυσκολίες. Και στις κυβερνήσεις και στις οικογένειες και στα σύνολα και στα πάντα. Μην κολλάμε εκεί. Έτσι λοιπόν. Και να κλείσω. Ας μας συγχωρέσεις, Άγιε Νεκτάριε, που βατολογήσαμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Εσύ χαίρεσαι. Να έχουμε και ποικιλία. Το άρεσε η ποικιλία του Άγιου Νεκταρίου. Γι' αυτό όταν μιλούσε, μιλούσε και με φιλοσοφίες, μιλούσε και με ιστορίες, μιλούσε και με αυτά. Ήξερε καλά φιλοσοφία ο Άγιος Νεκτάριος. Ήξερε καλά ιστορία ο Άγιος Νεκτάριος. Και ήταν μέγας πατριώτης, μέγας ορθόδοξος Έλληνας, μέγας ιεράρχης και πατήρ και δάσκαλος της Εκκλησίας και μέγας θαυματουργός. Σήμερα έχει επισκιάσει ο θαυματουργός όλα τα άλλα. Έχει αρχίσει να κάνει τόσους τόμους, τόσα βιβλία γράφει, τόσα συγγράμματα. Είναι γραμμένα στην καθαρέωση. Ας μάθουμε ελληνικά. Ας επανέλθουμε στη γλώσσα μας. Μην την πετάμε στα σκύβολα και στα σκουπίδια τη γλώσσα μας. Μπορεί να το κάνει οι άλλοι, εμείς ας μην το κάνουμε. Ο καθένας ας μην το κάνει. Λοιπόν, και νικήτρια στην αυμαχία του Ναυαρίνου. Δεν είναι πρώτα οι τρεις δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Είναι η Παναγία Συλληβριανή. Το αναφέρει αυτό ο φίλος μας, ο Νικόλαος Πηλιάδης. Ήταν αγωνιστής του 21 και πολύ σοσιαλιστής της εποχής του, όπως και ο Βουτάκος. Τι γράφει λοιπόν στον τρίτο τόμο το απομονωμά, το διαβάσα από μέσα και να κλείσουμε. Είμαστε 8 Οκτωβρίου 1827. Το προηγούμενο βράδυ οι Τουρκοαιγύπτιοι όσα πλοία είχαν χρηστευτεί τα έκαψαν. Τις έβαλαν φωτιά.
Ότι ζούσαν πλεύση ούριο άνεμο να έρθουν πάνω των δυνάμεων και τα κάψουν. Αλλά η Παναγία δεν φύσηξε καθόλου. Και το πρωί, τι βλέπουν από τα πλοία των δυνάμεων. Το λέει εδώ. Το πρωί τη 8η του Οκτωβρίου εφάνη μακρόθεν ω άνθρωπο πλέον ει τα κύματα και κατευθύνεται προ τη ρωσική αρμάδα. Αφού δε πλησίασε, οι Ρώσοι είδαν ότι το εικόν, τα γράφει στην καθαρέως, και την παρέλαβαν με τα πάση ευλαβίας και την έθηκαν, την τοποθέτησαν εις το εικονοστάσιο. Έφερε δε και επιγραφήν, πια, Παναγία Συλληβριώτισσα. Υπετέθη ότι χριστιανός της, κάποιος χριστιανός, από εκείνους που υπηρετούσαν αναγκαστικά στον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο, την έριψε στη θάλασσα για να μην καεί. Και η εικόνα περπάτησε στη θάλασσα, όπως η Πορταΐτσα, όπως και τόσες άλλες. Νικήτρια λοιπόν, και να τελειώσω εδώ, νικήτρια στην ναυμαχία του Ναυαρίνου ήταν η Παναγία Συλληβριανή, Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, Παναγία του Γενεσίου του Θεοτόκου. Η χάρη της. Και αυτή μας φυλάει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας και την οικουμένη και την κάθε ψυχή. Εμείς την αφήνουμε. Μην την αφήνουμε με τίποτα. Μην έχει με εδώ, ας είμαστε κοντά της και ας κάνουμε τα παραπονά μας. Ας τη μαλώνουμε. Ας τη μαλώνουμε. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω. Αφού ευχαριστήσω ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε την παράκληση στην Παναγίτσα μας και αυτή την ταπεινή ομιλία με την όμορφη ποικιλία για την Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, την Παναγία Συλληβριανή. Τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, παρά να ψάλουμε τον ηθικό μας της Εκκλησίας και να πάμε.

0: Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας και τον βοηθό του. Ευχαριστώ όλους σας. Καλιά ντάμω στην άλλη φορά. Χρόνια πολλά, η Παναγία, και όλα τα καλά να έχετε. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: πάντοτε ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των μεμνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
7: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
5: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
5: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
7: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
5: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
7: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
5: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
7: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
5: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
7: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ώρα Ελλάδος 10.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσ' τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ου και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συπάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημίη καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νηρήν ω αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του Σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του υπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμά από στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσει του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη βδε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχε τύχη μη δέσποινά μου υπερα

0: δολίως κινούμενα, τας της αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων, και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
1: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο, κράτσον τι αυθίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί σου, χωρίς απέμπτωνα
1: Θεός, χωρίς μιλήσεων και κύριε.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Υπόμεν
4: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

περί πονηρίας. Η πονηρία είναι η διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος με τη θέλησή του πράττει τα αντίθετα από το θείο θέλημα. Καλείται δε η κακή αυτή διάθεση πονηρία και επιβαρύνει με πόνο και μόχθο αυτόν που τη φέρει. Η πονηρία καταθλίβει τον πονηρό. Κάτω από τη γλώσσα του βρίσκεται κόπος και πόνος. Η πονηρία είναι έμπνευση του πονηρού για να υποδουλώσει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Όσοι κυριεύονται από την πονηρία εξολοθρεύονται. Η πονηρία είναι αντίπαλος του Αγίου Πνεύματος και ζητάει παθιασμένα να επικρατήσει στη γη η βασιλεία του πονηρού. Η πονηρία είναι η μητέρα κάθε κακού. Είναι ζωή δαιμονική. Η πονηρία απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό και τον παραδίδει στον πονηρό δαίμονα, κάνοντάς τον σύντροφο και σύμμαχό του. Η πονηρία εργάζεται το κακό ενώ πολεμάει το αγαθό. Επιθυμεί δε ό,τι δεν αρέσει στο Θεό. Η πονηρία είναι σατανική πλάνη και παραπλανά αυτόν που ακολουθεί της πονηρίας, αφού διαστρέφει το νου και την καρδιά. Είναι σκοτάδι που καλύπτει το νου του πονηρού. Είναι τέχνη διαβολική για την επικράτηση του κακού. Η πονηρία γεννάει την υποκρισία, τη διπροσωπία και την ψεύτικη ευλάβεια για να εξαπατήσει τους αγαθούς ανθρώπους. Αυτόν που κυρίευσε η πονηρία τον χαρακτηρίζουν οι εξής κακίες: δολιότητα, ανηλικρίνεια, μνήση κακία, φιλέκδικο, δηλαδή αγάπη για εκδίκηση, ψεύδος, απάτη, φθόνος, βασκανία, μίσος, επιβουλή, υποκρισία, αδικία, χερεκακία και όλες οι συγγενικές κακίες που σπρώχνουν τον άνθρωπο στην απώλεια. Ο πονηρός έχει βρώμικη καρδιά και νου, η δε ψυχή του αποπνέει αφόρητη δυσοδεία. Ο πονηρός είναι εχθρός του Θεού, γι' αυτό είναι καταδικασμένος στον όλεθρο. Οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, λέει ο ψαλμός. Περί χριστιανικής απλότητας. Απλότητα σημαίνει καθαρότητα ψυχής, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, απονήρευτη γνώμη, καθαρότητα του νου και αθωότητα, στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό και ύπουλο. Όλα είναι ανυπόκριτα, ασυγκάλυπτα. Όσοι έχουν αυτή τη χριστιανική απλότητα πολιτεύονται με ευθύτητα καρδιάς μπροστά στο Θεό και δεν έχουν μέσα τους ίχνος πανουργίας. Τα μάτια τους, το βλέμμα τους είναι απλά, καθαρά, διαυγή. Το πρόσωπο τους λάμπει και η καρδιά τους είναι γεμάτη εφροσύνη. Το μυαλό τους είναι καθαρός, ανέθριος ουρανός. Οι σκέψεις τους αγνές σαν καθαρό χρυσάφι. Ο λόγος τους αληθινός και η ψυχή τους καθαρή από κάθε ρήπο. Τον απλό άνθρωπο χαρακτηρίζουν η τιμιότητα και η ειλικρίνεια. Τον στολίζουν η ακεραιότητα και η σεμνοπρέπεια, ενώ τον τιμά η σταθερότητα του χαρακτήρα του. Αγαπάει με απλότητα καρδιάς και αποσπά την εύνοια όλων. Αυτός που έχει την αρετή της χριστιανικής απλότητας αγαπάει το Θεό και ο Θεός αγαπάει αυτόν εισακούοντας την προσευχή του. Αντίθετη στην αρετή της απλότητας είναι η κακία του πολύπλοκου και του γελίου.

ηθικές αρετές του θυμικού, δηλαδή του βουλητικού και του συναισθηματικού. Αρετές του βουλητικού, περί της χριστιανικής ευγένειας, δηλαδή της ευαγγελικής ηθικής τελειότητας. Ευγένεια είναι αρετή ευγενικού ήθους, καλή αγωγή της ψυχής στο λόγο και τις πράξεις. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευγένειας είναι το γενναίο φρόνημα, η ελευθερία, η φιλοτιμία, η αυθονία, η χάρη, η μεγαλοφροσύνη, η μεγαλοψυχία, η ευκοσμία, το θάρρος, η αγαθή προαίρεση, ο άριστος τρόπος, η δικαιοσύνη, η αλήθεια. Ευγένεια είναι η καθολοκληρή αναρετή. Ευγένεια και αρετή είναι δύο λέξεις συνώνυμες. Δηλώνουν το ένα και το αυτό νόημα. Την καλή διαπαιδαγώγηση της ψυχής. Η ευγένεια της ψυχής φανερώνει την ομοίωσή της προς τη Θεία εικόνα, της οποίας η χάρη και το κάλος εκχύθηκαν σε αυτή. Η ευγένεια είναι στα αλήθεια η αντάβγεια του φωτός της Θείας εικόνας που απλώνεται πάνω στην ενάρετη ψυχή. Η ευγένεια είναι η αποκάλυψη της μυστικής χάρης της ενάρετης ψυχής. Αυτήν αγάπησαν και αναζήτησαν όλοι οι ασκητές της αρετής και όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι. Κανείς δεν μπορεί να φέρει το σεμνό όνομα του ενάρετου, του σοφού ή του φιλόσοφου δίχως αυτήν. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός λέει για την ευγένεια. Ευγένεια είναι η τήρηση των ιδιωτήτων της εικόνας και η εξομοίωση με το αρχέτυπο, η οποία πετυχαίνεται με το λόγο, την αρετή και τον καθαρό πόθο. Και συνεχίζει αλλού, «Μια αληθινή ευγένεια γνώρισα, την ευσέβεια, και κατάλαβα πώς γεννηθήκαμε και πώς καταντήσαμε». Επίσης λέει, «Το ανθρώπινο γένος μία έχει λαμπρότητα. Όταν τηρείται της εικόνας και εξομοιώνεται με το αρχέτυπο, όσο αυτό είναι δυνατό στην ανθρώπινη σαρκική κατάσταση που μπορεί να δέχεται μόνο μικρή επίδραση του καλού». Ο δε Θεοδόρητος λέει «Η ευγένεια των αρετών είναι πολύ λαμπρότερη από την προγονική ευγένεια». Και ο Ευρυπίδης «Ευγενής φαίνεται σε μένα ο αγαθός άνδρας. Ωστόσο, αυτός που δεν είναι ενάρετος, ακόμη και αν κατάγεται από τον ισχυρότερο πατέρα που είναι ο Δίας, μου φαίνεται πως κατάγεται από γένος κακό». Και άλλος φιλόσοφος λέει «Εγώ μια ευγένεια γνωρίζω, την αρετή. Όλα τα άλλα είναι τύχη». Ο δε Χρυσόστομος λέει «Μία και μόνη ευγένεια υπάρχει, το να πράττει κανείς το θέλημα του Θεού».

Η εικόνα του ευγενούς. Η εικόνα του ευγενούς ανθρώπου είναι θέαμα εξαίσιο, γιατί από αυτή εκπέμπεται η χάρη της Θείας εικόνας. Όλες οι αρετές συγκεντρώθηκαν και απέδωσαν με καλλιτεχνικά χρώματα την εικόνα του ευγενούς. Κάθε μια χάραξε το δικό της σκάλος με λεπτότατες γραμμές πάνω στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Η εικόνα του ευγενούς έγινε αληθινά αμίμητο καλλιτέχνημα, γιατί έγινε καθομοίωση της αρχέτυπης εικόνας του Θεού. Σε αυτήν αποτυπώθηκε το θείο κάλος. Πρώτη στη αρετή προς τα θεία είναι η ευσέβεια. Ο ευγενής φοβάται το Θεό και κάνει το θέλημά του. Η μελέτη του νόμου του Θεού έχει γίνει η αγαπημένη του ενασχόληση. Εργάζεται δε για να γίνεται το αγαθό, το τέλειο και το ευάρεστο στο Θεό. Τις σκέψεις του διευθύνει η φρόνηση που ρυθμίζει το λόγο και κανονίζει τις αποφάσεις. Αυτή καλλιεργεί τους καλούς τρόπους, καθοδηγεί τις κινήσεις, καθορίζει τα βήματα. Αυτή υποδεικνύει την ευθεία οδό και κατευθύνει τη σταδιοδρομία του βίου. Η σοφία, η σύνεση και η γνώση του διδάσκουν πού βρίσκεται η αληθινή μακαριότητα. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Η φρόνηση δε ορίζει ότι πρέπει να υπομένει ή να επιχειρεί η ψυχή. Η σοφία διδάσκει σε αυτόν την επιστήμη της αλήθειας και τον οδηγεί στην κατανόηση του Θεού. Η σύνεση τον εκπαιδεύει στο να κρίνει ορθά και να έχει γνώμη για όλα. Η δε γνώση να οδηγεί στην επίγνωση του εαυτού. Η θέλησή του έγινε κυβερνήτης των λογισμών του και η βούλησή του ενώθηκε με το θείο θέλημα. Η ηθική γενναιότητα του θωράκισε την ψυχή και τον ανέδειξε ακαταπώνητο αθλητή της αρετής και υπέρμαχο μαχητικό στρατιώτη του δικαίου και της αλήθειας. Υπομένει τον πόνο, αντεπεξέρχεται με γενναιότητα στα όποια περιστατικά της ζωής, παρουσιάζεται συγκρατημένος απέναντι στην ειδονή, την επιθυμία, τη λύπη και την οργή και γενικά αντιτάσσεται προς κάθε τι που μπορεί να οδηγήσει την ψυχή στη βία ή την απάτη. Η καρτερία τον διδάσκει να υπομένει τις λύπες χάριν του καλού, να κοπιάζει για το καλό και να υπομένει με γενναιότητα τις συμφορές και τα δεινά. Η μεγαλοφροσύνη τον δίδαξε να σκέπτεται και να πράττει τα μεγάλα και τα γενναία. Η γενναιοδορία τον εκπαίδευσε να παρέχει άφθονα τα αγαθά του σε αυτούς που του ζητούν βοήθεια. Η μεγαλοψυχία τον κάνει να είναι μακρόθυμος και να συγχωρεί. Η αγάπη του υπαγόρευσε να ξεχνάει τα κακά που του έγιναν, να νικάει δε αυτά καθώς και τη μνησικακία δια της αγαθοεργίας. Η ηθική μεγαλοπρέπεια του υπέδειξε να βλέπει πάνω από τα σωματικά και να μην τους αποδίδει καμία αξία σε σχέση με τα αόρατα. Τον ηθικά μεγαλοπρεπή κανένα πάθος δεν τον ταράζει. Ούτε τα αμαρτήματα των αισχρών ανθρώπων απέναντί του παρακινούν την ψυχή του σε οργή, ούτε οτιδήποτε άλλο ταπεινό μπορεί να μετακινήσει το φρόνημά του. Είναι τόσο απρόσιτος στα ταπεινά πάθη, ώστε αυτά ούτε να του ρίξουν μια ματιά δεν έχουν τη δύναμη. Η ηθική του δύναμη τον αναδεικνύει νικητή σε όλα και ανώτερο όλων των προσβολών που κινούνται εναντίον του. Το θάρρος του παρέχει αυτή τη δύναμη, ώστε να μιλάει με παρησία για το καλό, το αγαθό, το δίκαιο και την αλήθεια. Όταν δε απολογείται υπέρ αυτών, να μην φοβάται κανένα, ούτε να δηλιάζει μπροστά σε όσα δεινά παρουσιάζονται. Η σοφροσύνη στολίζει το ήθος αυτού του ανθρώπου. Αυτή εκδηλώνεται ως ρωμαλαιότητα, ως φωτεινότητα ψυχής που δεν έχει πάθη, ως εγκράτεια, ως ηγεμονία του πνεύματος και ως ελευθερία της ψυχής. Η αγνία μάλιστα του παρέχει την καθαρότητα του νου και της καρδιάς. Αυτή στολίζει με το στεφάνι της Παρθενίας αυτούς που αφιερώθηκαν στο Θεό και τους αναδεικνύει επίγειους αγγέλους. Τέτοιος είναι ο χαρακτήρας του αληθινά ευγενούς ανθρώπου.

Περί ανδρείας. Ανδρεία είναι το να μην βρίσκει κάποιον απροετοίμαστο ο φόβος του θανάτου και τον πανικοβάλλει, το να έχει θάρρος τα δεινά, τόλμη στους κινδύνους και το να προτιμάει να πεθάνει για το καλό παρά να σωθεί με αισχρούς τρόπους. Μου φαίνεται ότι είναι πιο ανδρείος αυτός που νικάει τις επιθυμίες του από αυτόν που νικάει στον πόλεμο, γιατί είναι δυσκολότερο να νικήσει τον εαυτό σου. Ανδρείος δεν είναι μόνο αυτός που έχει τη δύναμη να πολεμάει, αλλά και αυτός που αντιστέκεται με δύναμη στις ειδονές. Συχνά πολλοί επικρατούν στους πολέμους, αλλά υποτάσσονται στις ειδονές. Ανδρεία είναι η συνήθεια της ψυχής να μένει σταθερή και αμετακίνητη μπροστά στο φόβο. Αυτό είναι πολεμικό θάρρος, επιστήμη στο να αντιστέκεσαι την ώρα που σε πολεμούν. Εγκράτεια της ψυχής στα φοβερά και στα δεινά. Η τόλμη να υπηρετείς τη φρόνηση. Μεγάλο θάρρος τη στιγμή που περιμένεις το θάνατο. Συνήθεια να σκέφτεσαι ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους. Ρωμαλαιότητα που αντιμάχεται τον κίνδυνο ενώ είναι καρτερική στην απόκτηση της αρετής. Ηρεμία ψυχής απέναντι στα δεινά και ψυχή θαραλέα σε όσα επέρχονται φυσιολογικά. Ανδρεία είναι η σωτηρία άγνωστων γνωμών για τα δεινά. Η ανδρεία είναι εμπειρία πολέμου και συνήθεια που μένει σταθερή στην τήρηση του νόμου. Η εικόνα της ηθικής ανδρείας. Η ηθική ανδρεία είναι αρετή που εμφανίζεται σαν ηθικό σθένος που αναδεικνύει αυτόν που την έχει κατακτήσει ανώτερο όλων των αντίξεων περιστάσεων και περιπετειών του βίου και ικανού να παραμένει άκαμπτος, να μην ενδίδει στην πίεση των συμφορών που επέρχονται, να είναι σταθερός στις ηθικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Ο νόμος του Θεού είναι γι' αυτόν ο κανόνας των σκέψεών του και το μέτρο με το οποίο αξιολογεί όλες του τις πράξεις. Τα επερχόμενα βάσανα ούτε στο ελάχιστο διασαλεύουν τα γενναία του φρονήματα. Κανείς πειρασμός δεν μπορεί να κάμψει τη σταθερότητα των αρχών και των πεποιθήσεών του, είτε υλικός είναι αυτός είτε ηθικός. Καμιά απειλή δεν μπορεί να τον πτωήσει, καμιά απώλεια να τον μεταπίσει, για να δεχτεί γνώμη που αντικρούει τις ηθικές αρχές του νόμου του Θεού. Καμιά κακία δεν κατορθώνει να νικήσει την ηθική δύναμη της ψυχής, την ηθική της ανδρεία. Αυτή οδηγεί προς το στάδιο των αρετών, αυτή φέρει προς το μαρτύριο της αληθείας, αυτή οδηγεί προς την τελειότητα, αυτή περιβάλλει με προστατευτική ζώνη τους φίλους της, αυτή τους καθιστά περίβλεπτους στην πόλη και αυτή εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Ο ηθικά ανδρείος είναι ευγενικός, φίλος της αλήθειας, ειλικρινής, γενναίος, μεγαλόψυχος, επιεικής, συμπαθής, ανεκτικός, καρτερικός, σταθερός, μεγαλόφρον, έτοιμος να απαρνηθεί τον εαυτό του χάρη των άλλων, ελεύθερος, αξιοπρεπής και μεγαλοπρεπής. Τίποτα το ταπεινό δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του. Η στάση του απομακρύνει τους πονηρούς και προσελκύει τους αγαθούς, ευεργετεί τους πάντες. Αγνοεί την εκδίκηση, την ανταπόδοση του κακού και την μνήση κακία. Έχει πάντοτε στο μυαλό του το αγαθό και εργάζεται υπέρ του νόμου του Θεού. Ο ηθικά ανδρείος θυμάται πάντοτε τα λόγια του Κυρίου. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, τη δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Ο Κλήμης, περιγράφοντας το χαρακτήρα της ηθικής ανδρείας, λέει: «Ανδρεία δεν είναι μόνο να υπομένετε αυτά που συμβαίνουν κατά περίπτωση, αλλά και η συγκράτηση της ειδονής και της επιθυμίας, της λύπης και της οργής, και το να αντιτάσσεστε σε αυτούς που με βία ή με απάτη προσπαθούν να χειραγωγήσουν την ψυχή σας. Γιατί δεν πρέπει να υπομένετε μόνο τις κακίες και τα άσχημα, αλλά να υπομένετε ακόμη και τα δεινά». Ο ηθικά ανδρείος, ευλογώντας πάντοτε και για όλα το Θεό, πολιτεύεται στη ζωή του, έτσι ώστε να αρέσει μόνο στο Θεό. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει την ηθική ανδρεία, γιατί βαδίζει με ασφάλεια στην οδό της σωτηρίας.

περί ηθικής ανάνδρειας. Ηθική ανάνδρεια είναι η έλλειψη ηθικής δύναμης που εμφανίζεται ως ενδοτικότητα, ως υποχωρητικότητα, ως υποταγή, ως ήττα, ως δουλεία. Η ηθική ανάνδρεια είναι πολύ μεγάλη ηθική αδυναμία. Από αυτή δε γεννιούνται όλες οι αμαρτίες. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, αλλά και τους εσωτερικούς που αναφύονται στην καρδιά του. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Αναγνωρίζει το κάλος και τη χάρη της αρετής και ομολογεί τη δυσμορφία και τη δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά αδυνατεί να τις αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Μικρή πίεση καταβάλλεται η δύναμή του και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Μια ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή του και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, απογοητεύεται, νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Ο ηθικά άνανδρος είναι άνανδρος ακόμη και όταν διεξάγεται πόλεμος προς τους εχθρούς της πατρίδας του, γιατί είναι δειλός και αγαπάει τη ζωή του. Πάντα υποχωρεί για να σώσει τον εαυτό του ή για να μην διακινδυνεύσει κάτι. Φοβάται μη χάσει κάποιο από τα αγαθά του και μη στερηθεί την ευζοία του. Τρέμει μη πάθει τίποτα η υγεία του και δραπετεύει μη τυχόν σκοτωθεί σε κάποια σύγκρουση. Αυτός που στερείται ηθικού σθένους θυσιάζει τα των άλλων υπέρ των δικών του συμφερόντων. Θέτει ως σπουδαιότερο το δικό του από το κοινό συμφέρον. Προδίδει την ιδιαίτερη του πατρίδα, θυσιάζει ιερά και όσια, προκειμένου να μην τον αγγίξει κανένα δεινό. Αυτός που στερείται ηθικού σθένους, όταν νικέται από την αμαρτία και την κακία, γίνεται πάρα πολύ κακός, ολέθριος και επικίνδυνος για όλους. Αυτόν που του λείπει η ηθική ανδρεία πρέπει να τον αποκρούν όλοι σαν δειλό, άνανδρο και κακοήθη. Περί θάρρους και θράσους. Θάρρος είναι η κίνηση της ψυχής που με μέτρο τη λογική πράττει τα τολμηρά. Θράσος δε λέγεται η ασυλλόγιστη κίνηση της ψυχής να πράξει όσα είναι πάνω από τη δύναμή της. Ο θαραλέος στέκεται με επίγνωση του μεγέθους του κινδύνου και υπολογίζοντάς τον αποκτά θάρρος. Ο δε θρασής, ενώ βρίσκεται σε άγνοια για το μέγεθος του κινδύνου, κινείται δίχως καλά-καλά να το σκεφτεί. Ο μεν θαραλέος όταν κινείται προς τον αγώνα δεν δηλιάζει, ούτε υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται, αλλά επιμένει, μαχόμενος και αγωνιζόμενος με ανδρεία για να τα φέρει σε πέρας. Μπορεί με να πέφτει μαχόμενος για την πατρίδα, για τα ιερά και τα όσια, για το δίκαιο της αλήθειας, αλλά ποτέ δεν υποχωρεί ούτε εκτρέπεται. Ο δε θρασής κινείται προς τη μάχη, αλλά αμέσως μόλις αντικρίσει το θάνατο, μένει κατάπληκτος και πτωείται, υποχωρεί και φεύγει σαν δραπέτης, φροντίζοντας πώς να σωθεί. Ο θραλέος είναι ανδρείος, γενναίος, μεγαλόψυχος, φρόνιμος. Ο δε θρασής είναι άνανδρος, δειλός, μικρόψυχος και ανόητος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σιμεών Καλοπαναγιώτη με θέμα «Άγιος Δανιήλ Κατουνακιώτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου στις 17 Μαρτίου 2025.
9: Οι γονείς του ανέθρεψαν όλα τα παιδιά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου του. Μαθήτευσε στη Σμύρνη, στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή, και από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια ποθούσε τη μοναχική ζωή. Εξομολογήθηκε των ζήλων του αυτών στο πνευματικό του, ο οποίος του όρισε να περιμένει, αλλά ταυτόχρονα να κάνει και έναν σχετικό μοναχικό κανόνα, με μετάνοιες, κομποσχήνια, να κάνει τις ημερονύκτιες ακολουθίες και να προσέχει τις συναναστροφές του. Όταν έφτασε 19 ετών, αποφάσισε να μωθεί ή να μονάσει, αλλά ο Ευνίδιος θάνατος του πατέρα του πάλι τον εκόλλησε, γιατί έπρεπε να φροντίσει την οικογένεια και το μαγαζί, την εργασία και την πατρική περιουσία. Όμως ο ζήλος του ήταν το μοναστήρι, ο πόθος του ήταν ο μοναχισμός. Γι' αυτό κάποια μέρα, χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, τα παράτησε, μπήκε σε ένα πλοίο να φύγει για να μονάσει. Οι καιρικές όμως συνθήκες δεν το επέτρεψαν και ενώ έφυγε το πλοίο, γύρισε πάλι στην Σμύρνη και αυτό το εξέλαβε ότι έφυγε χωρίς να πάρει την ευχή της μητέρας του και την ευλογία του πνευματικού του. Ο γέροντάς του του συνέστησε πριν πάει στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί διάφορες μονές της Ελλάδος, όπως το Μέγα Σπήλαιο, τη μονή του προφήτου Ηλίου στην Ίνδρα, να προσκυνήσει στην Τίνο, στην Πάρο, στην Ικαρία και μετά να αποφασίσει. Στην Πάρο, όταν έφτασε, προσεύχηκε στη μονή του δάσους, στη μονή του Χριστού του δάσους, όπου τότε ασκήτευε εκεί ο Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρο, ο οποίος εορτάζει 18 Αυγούστου. Και εκείνος το Πάσχα τον προέτρεψε να εγκατοβιώσει στη Μονή του Αγίου Όρους, στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος. Κοντά στον Άγιο Αρσένιο έμεινε όλη τη Σαρακοστή. Έφυγε μετά το Πάσχα, πήγε στην Ικαρία. Τη Σαρακοστή του λέει ο Άγιος, αν θέλεις να μείνεις εδώ, δεν θα μιλάμε καθόλου όλη την ημέρα. Μόνο μετά το απόδειπνο το βράδυ θα εξαγορεύεσαι τους λογισμούς. Τίποτε άλλο. Και έτσι πέρασαν όλη τη Σαρακοστή, χωρίς συζητήσεις, χωρίς ομιλίες, χωρίς τίποτα. Παρά μόνο εν προσευχή, νηστεία και πνευματική εγρήγορση. Όταν έφυγε πλέον, πήγε στο Άγιο Όρος, έφτασε στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο Γεράσιμο και παρότι οι πατέρες λόγω της καταγωγής του δεν ήθελαν να τον κρατήσουν, ο ηγούμενος τον εδέχθη. Το πρώτο διακόνημα ήταν η φροντίδα ενός γέροντος έξω από τη Μονή να τον φροντίσει, να τον γυροκομίσει, όπως λέγεται στην μοναχική ορολογία, ένα γεροντάκι, τον πατέρα Σάβα. Εκείνος ήταν δίστροπος άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι όταν πρώτη φορά πήγανε με έναν αδελφό για να του πάνε φαγητό και ο γεροδανίλ, ακόμα δόκινος τότε, πρώτες μέρες στο μοναστήρι, πήγε να του σερβίρει το φαγητό, εκείνος του μίλησε άσχημα. Λέει, αυτό το ξυνισμένο από τον παγιάτικο θα μου προσφέρεις? Να μου μαγειρέψεις άλλο. Και εκείνη την ώρα βγήκε να μαζέψει χόρτα, μανιτάρια, ό,τι έβρει για να του μαγειρέψει, για να τον αναπαύσει, χωρίς να βάλει όμως κανέναν λογισμό, γογγισμού στην καρδιά του. Εκεί υπετάχθη με ταπείνωση, με απλότητα, με υπακοή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχώς ταπείνωνε το δόκιμο, αλλά η υπομονή, η αγάπη και η φροντίδα του μαλάκωσε τη σκληρή καρδιά του γεροντός του. Μέσα από την υπακοή του, την υπομονή, την ταπείνωση, ενόησε ποιος είναι ο δρόμος του μοναχισμού. Γι' αυτό, όπως είχε προείπει ο ηγούμενος, όταν τον έστελνε στο διακόνημα αυτό, ότι θα γίνει αυτό το γεροντάκι ο δάσκαλος και ευεργέτης του. Ο Θεός, έλεγε αργότερα ο Λούσιος Δανίη, μας στέλνει τέτοιους ανθρώπους για να κάμπτει τον εγωισμό μας και να μας σώσει, αρκεί να το κατανοήσουμε και να μην χάνουμε τις ευκαιρίες. Μετά από κάπου αρκετό καιρό, τον έστειλαν σε δύο άλλους γέροντες μοναχούς, δύο Βουλγάρους μοναχούς, που και εκείνοι ήταν έτσι σκληροί και απότομοι. Είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα ότι επειδή δεν ήξεραν καλά ελληνικά, έλεγαν την ευχή, στην ευχή, αντί να πούν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», έλεγαν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημών». Και είχαν τη συνήθεια εκ περιτροπής, λίγο ένας, λίγο άλλος, λίγο ο τρίτος, να λένε συνεχώς την ευχή. Εκείνοι έλεγαν αυτό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημών». Όταν έφτασε η σειρά του γεροδανή, είναι ακόμα δόκιμος, λαϊκός, έλεγε το σωστό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Και εκείνοι τον διόρθωσαν και του είπαν, «Βρε αγράμματε, ημών θα λες, όχι ημάς». Και εκείνος με αυτή την απλότητα και την ταπείνωση το δέχθηκε και έλεγε με τον λανθασμένο τρόπο την ευχή. Σε ηλικία 22 ετών, το 1866, κήρεται μοναχός και λαμβάνει το όνομα Δανίη. Το πρώτο του διακόνημα ως μοναχός ήταν η διακονία του Ηγουμένου, υπέργυρος πια ο Ηγούμενος. Ο γεροδανίη του διάβαζε τις ακολουθίες, του διάβαζε πατερικά κείμενα, τον βοηθούσε σε ό,τι είχε ανάγκη. Μετά αναλαμβάνει το διακόνημα του γραμματέως της Μονής, η οποία τότε αριθμούσε 250 μοναχούς. Σκεφτείτε ένας νέος άνθρωπος να πρέπει να διαχειρίζεται, γιατί γραμματεύς της Μονής σημαίνει μαζί με τον Ηγούμενο και τη Γεροντία διαχειρίζονται τα θέματα της Μονής. Μιας Μονής που αριθμούσε τόσους μοναχούς, μια πολιτεία ολόκληρη. Κατ' εκείνη την περίοδο ξεσπά η ρήξη μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων. Δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε αυτή την ανάλυση αυτή, να το αναπτύξουμε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, μεγάλη μελανό σημείο στην εκκλησιαστική ιστορία. Η ρήξη μεταξύ των Ελλήνων και Ρώσων κατά το τέλος του 19ου αιώνα, οι οποίοι οι Ρώσοι, εμφορούμενοι από εθνοφιλετικά αισθήματα, ήθελαν η Μονή με χρηματοδοτήσεις από τη Ρωσία, από τον Τσάρο, από πλούσιους Ρώσους, να καταστεί κέντρο πολιτικών επιδιώξεων για ρωσοποίηση του Αγίου Όρους. Αυτή η κίνηση έληξε, δεν ευωδόθηκε, τη σταμάτησε με την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917. Για τη στάση του να υπερασπίσει τα δικαιώματα της Μονής και να την προστατέψει του εκρωσισμού, ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Δεύτερος, και αυτός επηρεασμένος από διάφορους στην Κωνσταντινούπολη και δεχόμενος πιέσεις και από τη Ρωσική Πρεσβεία, ορίζει να εξοριστεί στα Μετέωρα. Διερχόμενος όμως της Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας τη φήμη του, τον περιέθαλψε ο Μητροπολίτης Ιωακήμ, ο σπουδαίος μετέπειτα Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος. Έτσι, το 1875, με ευλογία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, φιλοξενείται επί εξάμηνος στη Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας στα Βασιλικά Χαλκιδικής. Μέσα σε λίγους μήνες, σε αυτούς τους λίγους μήνες, ο γέρο Δανιήλ, δια της προσωπικότητός του, δια του αζήλου και του αγώνος του, αλλά και του παραδείγματός του, κατάφερε η Μονή να λειτουργεί με αγιορείτικο τυπικό στο θέμα των ακολουθιών, των νηστιών, του κοινοβιωτισμού, τόσο που ο Μητροπολίτης δεν ήθελε πια να φύγει. Όταν ήρθε η ανάκληση της εξορίας, δεν ήθελε να φύγει, ήθελε να τον κρατήσει και μάλιστα πρότεινε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο. Του έδωσε μάλιστα, εκείνος όμως ποθούσε το όρος, του έδωσε μία εβδομάδα να κάνει προσευχή, να το σκεφτεί, να ζυγίσει τα πράγματα και μετά να αποφασίσει. Ο γερο Δανιήλ αποφάσισε να επιστρέψει στο Άγιο Όρος και επί μία πενταετία μονάζει πλέον στη Μονή Βατοπεδίου. Σε αυτή τη Μονή ο Άγιος έπασχε από κολικούς των νεφρών. Πολλές φορές έπεφτε στο κρεβάτι σφαδάζοντας από τους πόνους και δεν μπορούσε να συνέλθει. Έτσι μια κρίση τον είχε πιάσει και στη Μονή, οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά και τελικά τον θεράπευσε η Παναγία στην αγρυπνία της Αγίας Ζώνης 31 Αυγούστου, 30 προς 31 Αυγούστου, την ώρα της αγρυπνίας που ο Άγιος παρόλο στους πόνους δεν δέχθηκε να μείνει στο κρεβάτι, αλλά θέλησε να μετέχει της αγρυπνίας και στο στασίδι του πραγματικά διπλωμένος από τους πόνους έμεινε χωρίς να κινηθεί καθόλου, χωρίς να παραπονεθεί καθόλου, παρά μόνο αφήνοντας τον εαυτό του στη χάρη της Παναγίας μας, η οποία τον εθεράπευσε, και όχι, και δεν τον εθεράπευσε απλώς από αυτή την κατάσταση εκείνη την ώρα, αλλά τον θεράπευσε τελείως. Δεν ξαναρρώστησε στη ζωή του ποτέ από τα νεφρά του. Η Μονή θέλησε να τον στείλει στη Σμύρνη, στην πατρίδα του, για κάποιες υποθέσεις του μετοχίου που είχε εκεί. Ο Άγιος δεν ήθελε να πάει. Ο ίδιος, γνωρίζοντας τι σημαίνει ξενιτεία για τον μοναχό, γνωρίζοντας τι σημαίνει η αποταγή του πατέρα, της μάνας, των αδελφών, των παιδιών, των συγγενών, της ίδιας της πατρίδιας, για την πρόοδο, την πνευματική ενός μοναχού, δεν ήθελε να πάει. Όμως, από την επιμονή της γεροντίας έκανε υπακοή και τελικά μετέβη στη Σμύρνη, στη γενέτειρά του, έμεινε εκεί 9 μήνες, τακτοποίησε τις υποθέσεις του μετοχίου, βοήθησε τον Μητροπολίτη Σμύρνης Μελέτιο σε διάφορες υποθέσεις της Μητροπόλεως, τον προφύλαξε από άδικες αποφάσεις, ακόμα και εναντίον κληρικών, και τόσο τον είχε αγαπήσει και αισθανότανε ασφάλεια κοντά τον Μητροπολίτη, που πρότεινε στον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο πλέον, τον από Θεσσαλονίκη, να τον χειροτονήσει επίσκοπο. Ο Άγιος Δανιήλ αρνήθηκε. Έτσι, όταν τελείωσαν οι υποθέσεις της Μονής, στήριξε τους ανθρώπους στην πίστη, τους ήλκησε από διάφορες αιρετικές καταστάσεις, τις αιρετικές ομάδες οι οποίες δρούσαν εκεί. Ο Άγιος ήταν, θα δούμε και παρακάτω, ακριβής στηρητής της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Δεν δεχότανε την παραμικρή παρέκκληση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό που ήταν στην παιδική του, στην πρώιμη εφηβική του ηλικία, 12-13 ετών. Η ξαδέλφη του επρόκειτο να παντρευτεί έναν Αγγλικανό. Ο Άγιος αντέδρασε έντονα. Τόσο έντονα στο να μην γίνει αυτός ο γάμος ή πριν γίνει ο γάμος να βαπτιστεί ορθόδοξος, που ο θείος του κάποια στιγμή δεν άντεξε αυτή το φορτίο και τον χαστούκησε, βγαίνοντας από την εκκλησία κάποια Κυριακή. Και μάλιστα τους προείπε ότι ο γάμος δεν θα πετύχει, δεν θα ευδοκιμήσει. Και όντως, μετά από λίγο, με διάφορα γεγονότα χώρισαν. Και στο γάμο ο ίδιος έμεινε έξω από την εκκλησία. Δεν μπήκε μέσα για να μην συμπροσευχηθεί με αιρετικούς. Και στο τραπέζι δεν πήγε. Τόσο, παρότι μικρό παιδί, τόση ακρίβεια είχε στο θέμα της πίστης. Αφού τελείωσε η διακονία του στη Σμύρνη και παρήχε την πνευματική ωφέλεια στους ανθρώπους, επέστρεψε στο Άγιο Όρος οι πατέρες της Μονής του Βατοπεδίου επρότειναν να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Εκείνο όμως η καρδιά ήταν στραμμένη πλέον στην έρημο. Και όταν πήγε στο Βατοπέδι, πήγε με σκοπό να φύγει στην έρημο, αλλά του είπαν οι πατέρες τότε ότι «Δεν είσαι έτοιμος, μην εδώ, γιατί πρώτα ένας αρχάριος οφείλει να ζήσει, να ταπεινωθεί στο κοινόβιο, να ζήσει την δυσκολία της κοινοβιακής ζωής του, γιατί είναι δυσκολία, γιατί είναι η συντριβή του εγώ στη σχέση με τους άλλους αδελφούς που συναναστρέφεσαι καθημερινά, στις ακολουθίες, στα διακονήματα, στις διάφορες έτσι, εργασίες». Και μετά, αφού έχεις σκληραγωγηθεί στο κοινόβιο, έχεις δοκιμαστεί και έχεις ταπεινωθεί και έχεις ζήσει και είσαι πλέον έμφυρος της μακαρίας ταπεινώσεως, να βγεις για να ασκετεύσεις την έρημο. Έτσι, το 1880, με την ευλογία των γερόντων της Μονής, σε ηλικία 36 ετών, εξέρχεται στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας, και αφού διήλθε τις διάφορες καλύβες και συζήτησε με έναν γνωστό του γέροντα, τον γέρο Αυξέντιο, στον οποίο και αργότερα εξυγορεύοντο και εξομολογήτο, επέλεξε τη σκήτη των Κατουνακίων. Του άρεσε πολύ το ησυχαστικό περιβάλλον της περιοχής. Τα κελιά ήταν το ένα μακριά από το άλλο, δεν είχε πολλές συναναστροφές. Ήταν κατάλληλος τόπος για ερημίτες. Περιερχόμενος στη σκήτη με το κομποσχήνι στο χέρι και λέγοντας την ευχή για να δει πού θα μονάσει, σταμάτησε σε ένα ψηλό βράχο να ξεκουραστεί. Από κάτω έβλεπε τη θάλασσα και εκεί έλεγε την πληροφορία ότι αυτό είναι το μέρος το οποίο έπρεπε να εγκατασταθεί. Δίπλα ήταν ένα κελί, χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ένα γεροντάκι, ο γεροκορνίλιος, ο οποίος ασκήτευε σε εκείνο το κελί 70 χρόνια. Πρώτα υποτακτικός στους γεροντάδες του και όταν εκοιμήθησαν οι γεροντάδες, μόνος του. Τον υπεδέχθη, του έβγαλε για κέρασμα ένα ξερό σίκο και μισό ποτήρι βρόχινου νερού. Ο Άγιος κατάλαβε ότι αυτό ήταν το μόνο που είχε ο γεροκορνίλιος. Δεν είχε τίποτε άλλο στο κελί του, ούτε καν περισσότερο νερό, μόνο μισό ποτήρι νερού. Και βέβαια από ευλάβεια και από σεβασμό δεν τα άγγιξε. Του ζήτησε να μονάσει, να τον κρατήσει κοντά του δόκιμο, υποτακτικό του. Ο γέροντας του λέει ότι εγώ παιδί μου γέρος, δεν μπορώ να σε κρατήσω, βρες κάπου αλλού να πας. Εγώ έχω καλέσει, έχω στείλει γράμμα στη Λαύρα. Η Λαύρα, η μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου, είναι η κυρίαρχη μονή των σκήτεων αυτών, της Αγίας Άνους, των Κατουνακίων, των Καρουλίων. Έχω στείλει γράμμα να έρθουν να με πάρουν λαβριώτες για να μείνω στο μοναστήρι και εκεί να τελειώσω, γιατί πλέον δεν μπορώ μόνος μου λόγω του γύρατος. Ο γέροντας επέμενε, αλλά εκεί που συζητούσαν, όντως έφτασαν οι λαβριώτες πατέρες, 4 λαβριώτες, να πάρουν το γεροκορνίλιο και έτσι έμεινε μόνος του στο κελί και έγινε τελικά η μοναχική του πλέον παλέστρα μέσα στην έρημο. Εκεί επεδόθη στη μελέτη της φιλοκαλίας, της προσευχής, της αυστηράς ασκήσεως και συγχρόνως ασκούσε την τέχνη της αγιογραφίας. Σύντομα η αρετή του, συνδυασμένη με την άσκηση, την προσευχή και την νηστεία, τη μελέτη, αλλά και την πείρα που απέκτησε από τον αόρατο πόλεμο με τα σεναντίους δυνάμεις και τα πάθη και εναντίον των παθών, συνέδραμε ώστε να διακρίνει τις πλάνες, να διορθώνει πλανωμένους, να θεραπεύει δαιμονισμένους και να επαναφέρει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από την αληθινή πίστη πίσω να τους επαναγάγει στην Αγία Εκκλησία. Συνέγραψε δε και διάφορες μελέτες εναντίον των αιρέσεων και των αιρετικών, όπως των Προτεσταντών, των Πνευματιστών, των Μαρκακιστών, αλλά και πνευματικές μελέτες για την ωραία άσκηση και την καρδιακή προσευχή. Ο Άγιος Δανιήλ, ενώ ζούσε στη λιτή και ερημική καλύβη του, είχε επιβληθεί στη συνείδηση των αγιοριτών πατέρων ως κανόνας και γνώμονας ορθοδοξίας, ως το ασφαλέστερο κριτήριο για την διάγνωση πλανωμένων, ακόμα και προχωρημένων στην πνευματική ζωή μοναχών. Έχουμε ένα παράδειγμα ενός ξενοφωτεινού μοναχού, το οποίο σώζεται στο βίο του και το σώζει ακόμη και ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο του «Τα Αγιορίτες και Αγιορίτικα». Αυτός ο μοναχός κάθε φορά που έλεγε την ευχή τρανταζόταν ολόκληρος. Δεν μπορούσε να σταθεί. Οι πατέρες και στην ακολουθία, την ώρα που έλεγε την ευχή, τρανταζότανε στο στασίδι και όπως είναι η σειρά των στασιδιών, όλα τα στασίδια τρανταζόντουσαν. Οι πατέρες κάνανε προσευχή, του κάνανε ευχέλιο, του διαβάσανε, δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά. Αποφάσισαν να τον πάνε στο Γεροδανίλη. Όταν τον είδε ο Γέροντας, δηλαδή, του λέει, «Πάτερ μου, πώς το έπαθες, για πες μου, όταν το έπαθες πρώτη φορά, τι έκανες?» Λέει, «Ήμουν σε ένα παρεκκλήσιο της Μονής και την ώρα που έλεγα την ευχή μόνος μου, ο πειρασμός άρχισε να χτυπάει την πόρτα, να τραντάζει την πόρτα για να με ταράξει. Και εκείνη την ώρα ταράχτηκα, φοβήθηκα και ταράχτηκα». Του λέει, «Από αυτό συνέβη. Να ησυχάζεις, να ειρηνεύεις, να λες και προσέχει την ευχή με ηρεμία και απλότητα και θα φύγει». Το σταύρωσε κιόλας, τον διάβασε και πραγματικά τον διέκρινε, διέγνωσε και θεράπευσε αυτή την επίρρεια του δέμου. Το ίδιο και με ένα λαϊκό, έναν δήμο από την Βόρειο Ήπειρο, ο οποίος ήταν εργάτης στο μοναστήρι και μετά έμεινε και ως δόκιμος, ο οποίος θεωρούσε ότι έβλεπε Αγίους και ότι του μιλούσαν οι Άγιοι, ο Άγγελος, οι Άγιοι κλπ. Και δέστε την πλάνη του δαίμονος, ότι και όταν έκανε το σταυρό του και όταν έλεγε την προσευχή με τους Αγίους, ο διάβολος δεν έφευγε. Και αυτό γιατί ο άλλος είχε εγωισμό και περηφάνεια. Δεν είχε ταπείνωση να πει, ποιος είμαι εγώ που θα δω Αγίους? Τι αρετή έχω εγώ για να δω τους Αγίους? Σε μένα θα έρθουν οι Άγιοι? Αλλά είχε εγωισμό και θεωρούσε τον εαυτό του για τις αρετές του άξιο και ικανό να συνομιλεί με τους Αγίους. Γι' αυτό πόσο πρέπει να προσέχουμε στο θέμα της υπερηφανίας. Θα μου επιτρέψετε εδώ μία παρένθεση, αδελφοί μου. Φεύγοντας από το βίο του Αγίου Δανιήλ και μεταβαίνοντας στο βίο του Αγίου Παϊσίου. Όταν ο Άγιος Παΐσιος ήταν στη Φιλοθέου, έκανε αυστηρή άσκηση. Χαμεκηπία, δηλαδή κοιμόταν στο πάτωμα, τελεία νηστεία, δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα, αγρυπνία, ολονύχτιο προσευχή. Και κάποια στιγμή, εκεί που ήταν στην ακολουθία, στη λιτή, την ώρα της ακολουθίας, αρχίζει να νιώθει έναν πειρασμό στη σαρκικό, στη σάρκα, που με τόση άσκηση δεν δικαιολογείται. Και όπως ήταν στη λιτή, βλέπει ένα τεράστιο σκύλο, άγριο, να θέλει να επιτεθεί επάνω του, χωρίς να ενοχλεί κανέναν από τους άλλους πατέρες. Επανελήφθη αυτό και πάλι. Και πήγε να το εξομολογηθεί στο γέροντά του, στις Καριές, νομίζω Καλίνικος σε λέγεται, έχω μια επιφύλαξη αυτή τη στιγμή για το όνομα.

Δεις, είδες τι καλόγερο, σαν καλόγερος τι άσκηση κάνω. Εκείνος θεωρούσε ότι, το έλεγε φυσιολογικά ότι ναι, σαν καλόγερος κάνω την άσκηση. Αλλά μέσα υπήρχε το σαράκι της περηφανίας. Και αυτό έδωσε πάτημα στον πειρασμό να τον πειράξει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα ψυχικά πάθη. Εμείς συνήθως κοιτάμε τα σωματικά. Τη γαστριμαργία, την πορνεία, την υπνηλία, δεν ξέρω εγώ πια αυτά που είναι φανερά. Αλλά τα ψυχικά πάθη είναι πιο δύσκολα και δυσδιάκριτα. Όπως είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η κατάκριση. Λες έναν λόγο για τον αδερφό και λες, μα δεν είπα τίποτε. Την αλήθεια είπα, αυτό που συνέβη είπα. Και λέει στο γεροντικό που είπε πριν ο πατήριο Ακύμων, σας διαβάζει το γεροντικό στο απόδειπνο και τις προγιασμένες. Λέει λοιπόν στο γεροντικό ότι είπαν σε έναν αδελφό, αβά, ότι ο τάδε αδελφός έκανε αυτό. Και απήντησε εκείνος, κακώς έπραξε. Δεν είπε τίποτε άλλο. Πόσοι δεν θα το λέγαμε αυτό, αν μας λέγανε, ξέρω εγώ, τάδε έκλεψε. Δεν θα λέγαμε, δεν έκανε και καλά, κακά έκανε. Και το βράδυ, λέει, παρουσιάζεται ο Άγιος με την ψυχή του αδελφού και του λέγει, πού θέλεις να τη βάλω, στον παράδεισο ή στην κόλαση. Τόσο αυτό, πόσο, τι λόγο είπε, κακώς έπραξε. Κι όμως αυτό το εξέλαβε ο Κύριος ως κατάκριση. Γι' αυτό τα ψυχικά πάθη είναι τόσο δυσδιάκριτα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Και αυτά δεν μας επιτρέπουν μετά την προσευχή, την άσκηση. Πάμε να προσευχηθούμε και δεν μας βγαίνει λόγος. Οι λογισμοί μας κατακλείζουν. Δεν μπορούμε. Γιατί μέσα μας κάτι έχουμε εναντίον του αδελφού μας. Είτε έχουμε κάνει παρακοή στον γεροντά μας. Είτε έχουμε έναν λόγο πονηρίας. Είτε λογισμό πονηρίας. Ή έχουμε κακία μέσα και μπορεί να έχουμε πει «Εγώ δεν θέλω το κακό του, αλλά δεν θέλω να έχω και τίποτε μαζί του». Κι όμως αυτό μέσα σημαίνει ότι έχω θυμό, ότι έχω κακία μαζί του. Και αυτά όλα δεν με επιτρέπουν μετά την πνευματική μου πρόοδο και εξέλιξη. Για να επανέλθω λοιπόν στον Γεροδήμο, οι πατέρες προσπάθησαν να τον συνετήσουν, βλέπαν ότι δεν πείθεται, βλέποντας όμως ότι στις ακολουθίες μετήχε, στην άσκηση μετήχε, δεν έκανε κάτι, είχε κάποιο πειρασμό και ακόμη και ένας αρχιερεύς του θρόνου, του οικουμενικού θρόνου που πέρασε από το μοναστήρι, τον είδε, μίλησε μαζί του και είπε ο άνθρωπος αφού κάνει το σταυρό του, αφού προσεύχεται, αφού λέει την ευχή μαζί. Λέει δεν πρέπει, δεν είναι πειρασμός. Όμως βλέποντας και οι πατέρες ότι αυτό τη συνέχιζε, τον πήγαν στον Γεροδανίο. Τον πήρε μαζί του. Ναι, στο Γεροδανίο να κατηδίαν, μιλήσανε και διεπίστωσε κατά τη διάρκεια που μίλανε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε υπέρμετρο εγωισμό. Έφτασε να πει ότι εδώ ο δεσπότης μου είπε ότι δεν έχω, δεν είναι πειρασμός και θα μου πεις εσύ ο καλόγερος, ο αγράμματος, ο άξεστος ότι είναι δαιμόνιο. Προσπάθησε ο γέροντας να τον συνετήσει. Τελικά η φιλανθρωπία του Θεού τον βοήθησε και απειλάγει και κατάλαβε την πτώση του και απειλάγει και αυτός ο επίσκοπος μετά, ο οποίος λάθος διέγνωσε, ζήτησε από τον Γεροδανίο, έστειλε επιστολή στον Γεροδανίο, ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας ότι πραγματικά και εκείνος επλανήθη, γιατί δεν ήξερε καλά τις μεθοδίες του διαβόλου. Κατέστη λοιπόν ο Όσιος Γέροντας ο εκφραστής της αυτοσυνειδησίας του Αγίου Όρους, υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής και οι απόψεις του εγγύησης Ορθοδοξίας. Σιγά σιγά άρχισαν πολλοί άνθρωποι να τον πλησιάζουν ζητώντας να μείνουν κοντά του για να γίνουν μοναχοί. Ο Άγιος εδέχεται μόνο εκείνους για τους οποίους κατόπιν προσευχής ελάμβανε πληροφορία από το Θεό. Ιδιαίτερη επιμέλεια μετά στη συνοδεία έδειξε για να επικρατεί ανάμεσα στους αδελφούς ενότητα. Δεν ανεχόταν την παραμικρή φιλονικία. Όταν έβλεπε ότι κάπου πήγε κάτι γινότανε και ξέφευγε

0: κατάσταση παρενέβαινε ο ίδιος νουθετώντας τους αδελφούς και, τονίζοντας την ειρήνη που πρέπει να έχουν. Τόνιζε στους μοναχούς να καλλιεργούν την ευχή. Και όταν μάλιστα έλεγε ότι σε κάποιον που του είπε «Γέροντα, κουράζομαι συνέχεια με την ευχή», του λέει «Εάν είσαι στο διακόνημα, να εναλλάσσεις την ευχή με την ψαλμοδία, όταν κουράζεσαι να λες την ευχή, για λίγο να σιγοψάνεις. Και όταν πάλι λίγο χαλαρώσεις και φρανθείς από την ψαλμοδία, να επανέρχεσαι στην προσευχή, στην ευχή. Όταν είσαι μόνος σου στο κελί, να την εναλλάσσεις με τη μελέτη. Να λες, όταν κουράζεσαι από την ευχή, πάρε να διαβάσεις κάτι πνευματικό. Ένα βιβλίο πνευματικό. Να γλυκάνει, να ζεσταθεί πάλι η ψυχή σου και ξανά μόνη της πηγάζει η ευχή. Το εργόχειρο των Δανιηλαίων ήταν η αγιογραφία και η ψαλτική τέχνη, την οποία ιδιαίτερα καλλιέργησαν και διακόνησαν, μαθαίνοντάς την από τον πρώτο υποτακτικό του γέροντος Δανίλη, τον Παπαθανάση. Φημισμένοι ήσαν επίσης για την φιλοξενία. Την αρετή αυτή τη μετέδωσε ο γέροντας με το παράδειγμά του, αφού ο ίδιος περιποιείται τους φιλοξενουμένους. Κάποτε διακονούσε ο ίδιος τον κήπο και βλέποντας προς τον μπαλκόνι είδε δύο προσκυνητές, οι οποίοι εκάθοντο και δεν είχαν κέρασμα. Τους πλησίασε και λέει, αδελφοί μου, δεν σας κέρασαν κάτι? Λέει, είπαν οι πατέρες ότι θα μας φέρουν το κέρασμα, αλλά φαίνεται με τα διακονήματα ξεχάστηκαν. Και πήγε ο ίδιος και τους έφερε λίγο νερό, λουκούμι, ντομάτες φρέσκες από τον κήπο για να τους αναπαύσει. Και ήδη δίδασκε τους μαθητάς του. Ο προσκυνητής που έρχεται είναι εικόνα του Χριστού. Δεν πρέπει να αμελείται στην περιποίησή του. Ανάπαυσε στον πλησίον σου. Ανάπαυσε στον Χριστό. Όταν δουν οι άνθρωποι ότι εμείς στο όνομα του Χριστού δείχνουμε αγάπη, θα αλλοιωθούν εσωτερικά, ακόμα κι αν είναι αδιάφοροι στα πνευματικά. Πολλές σημαντικές προσωπικότητες συνεδέθησαν με τον Άγιο Δανίλη. Μεταξύ αυτών, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο οποίος αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο του, στο έργο του «Με του βοριά τα κύματα», για την επίσκεψή του στο κελί των Δανιηλαίων, και με πολύ γλαφυρότητα περιγράφει και τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά κυρίως την καταληκτική ατμόσφαια της προσευχής και της αγρυπνίας των πατέρων. Άλλοι, οι οποίοι συνεδέθησαν μαζί του, οι Άγιοι Αμφιλόχιος ο Εμπάτου, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος κατόπιν δικής του προτροπής ανέλαβε την ηγουμενία του Σίμωνος Πέτρας. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης, ο πρόσφατα, τελευταία, συγκαταρρυθμηθεί στην χωρία των Αγίων μας, τον οποίον στήριξε ιδιαίτερα όταν νέο, μικρό παιδί, νέο παιδί, είχε μείνει μόνος του, γιατί ο γέροντάς του έφυγε τότε με την αλλαγή του ημερολογίου στον κόσμο να διακηρύξει υπέρ του πατρίου ημερολογίου, και έμεινε μόνος του Άγιος, ο Άγιος Γεράσιμος. Και έκανε υπακοή στο Γεροδανή και έμεινε κοντά στο Γεροδανή, και δεν έμεινε στο κελί του Γεροδανή, αλλά στην υπακοή του. Και μάλιστα σκεφτείτε πόσο ο Άγιος Γεράσιμος, νομίζω μία από τις ομιλίες αυτών των κατανύκτικων εσπερινών είναι για τον Άγιο Γεράσιμο, τον Μικραγιανανίτη, αλλά αυτό μόνο να αναφέρω, όταν πλέον ήταν μόνος του και νέο παιδί, φρόντιζε την ακρίβεια του μοναχικού του κανόνος και της πολιτείας του, και ένας από τους γέροντες εκεί, διερχόμενος κάτω από το κελί της κοιμήσεως που, ήταν το κελί του, είδε τον τίμιο πρόδρομο. Του λέει, και εκείνος βέβαια ο γέροντας που είδε τον πρόδρομο, ήταν άνθρωπος αρετής, και του λέει, τι κάνεις εδώ πρόδρομέ μου, για να του πει, φυλάω το καλογέρι μου. Τόσο έτσι είχε αναπαύσει τον Θεό και ο Άγιος Γεράσιμος. Ένας άλλος σημαντικός, ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, για τον οποίο ιδιαίτερα θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω, Γιατί εκείνος, ο γέρο Δανίλη, ο Άγιος Δανίλη είναι εκείνος ο οποίος τον οδηγέτησε στην αρχή της μοναχικής του πολιτείας. Ο γέρον Όσιος Φιλόθεος της Πάρου, ο Ζερβάκος, ο οποίος όταν έγινε πνευματικός, στον Άγιο Δανίλη απετάνθη διεπιστολής να του πει, να ζητήσει συμβουλές για το πώς θα διαχειρίζεται τους εξομολογουμένους στο θέμα της ακριβίας και της οικονομίας. Θεωρούντες όλοι αυτοί τον Όσιος γέροντά τους. Ιδιαίτερη όμως σχέση αναπτύχθηκε μεταξύ του Οσίου Δανίου και του Αγίου Νεκταρίου του Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νεκτάριος επισκέφθη το Άγιο Όρος για μία και μόνη φορά το θέρος του 1898 τη αδεία και ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Περιόδευσε σχεδόν όλο το Άγιο Όρος. Κατά την περιοδία του εγνώρισε μεγάλες μορφές όπως τους εφησυχάζοντας πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο. Ο Ιωακήμ ο Τρίτος πατριάρχευσε σε δύο περιόδους, τον εξόρισαν το 1896, επανήλθε το 1902 και πατριάρχευσε μέχρι την κίνησή του το 1912. Τον Μετρόν Δοσίθεο, έναν σπουδαίο ασκητή, ο οποίος σε ιδιαίτερη επιστολή του ο Άγιος Δανίλη περιγράφει την οσιακή κίνησή του στον Άγιο Νεκτάριο. Η αλληλογραφία του Αγίου Δανίλη με τον Άγιο Νεκτάριο έχει κυκλοφορήσει σε ένα βιβλίο που λέει, αν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο, «Δύο σύγχρονες μορφές». Και εκεί υπάρχουν οι επιστολές τους. Γνώρισε τον γέρο τον μετέπειτα Άγιο Ιερόνιμο τον Σιμωνοπετρίτη, τον γέρο Κραγιανίνη, τη γέροντα Βιμέλεχ Μονάκη, ο οποίος έγινε και ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Νεκταρίου. Εκτός των μεγάλων μονών, ο Άγιος επισκέφθηκε την έρημο του Αγίου Όρους για να γλυκαθεί από το μέλι της. Πέρασε και από το ασκητήριο του Οσίου Γέροντος Δανίλη. Συστήθηκε ως μοναχός νεκτάριος. Απέκρυψε την αρχιερατική του ιδιότητα. Γιατί δεν θέλησε, δεν πήγε εκεί για να δεχθεί τιμές, αλλά πήγε ως απλός μαθητής για να μάθει από τους καθηγητάς της ερήμου την ασκητική πολιτεία και μέθοδο. Είπε ότι γνώρισε τον γέροντα από τις συγγραφές του. Ο Όσιος του πρότεινε να μείνει όσο καιρό επιθυμούσε και αποκομμένος των περισπασμών να επιδοθεί στην καρδιακή προσευχή. Ο Άγιος Νεκτάριος ως αρχάριος μοναχός απήντησε «Υπό την καθοδήγησή σας, γέροντα», και κρατούσε σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο ό,τι του έλεγε ο Άγιος Δανίλη για την προσευχή. Κατ' εκείνες τις ημέρες επρότεινε ο γέρο Δανίλη στον Άγιο να επισκεφθεί τα Καρούμια, αυτή την απότρομο, κάθετο, βραχώδη πλαγιά του Βορειοανατολικού Αγίου Όρους, που μέσα σε σπηλιές, πραγματικά εποφολιές, ασκητεύουν πατέρες για να ωφεληθεί από τους εκεί ασκητάς. Ο Άγιος απεδέχθη και με τη συνοδεία ενός αδελφού εκκίνησαν. Στον δρόμο τον συνάντησε ένας ασκητής, άνθρωπος πραγματικά αρετής του Θεού, εμπνεόμενος και φωτιζόμενος υπό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, απεκάλυψε στο συνοδό μοναχό ποιος ήταν αυτός που συνόδευε και του λέγει «Πώς προπορεύεσαι, αδελφέ, από τον Πενταπόλεως, τον προπολού ενταχθέντα μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών». Ο συνοδός νόμιζε ότι ο γέροντας είχε πλανηθεί και έλεγε αερολογίες, αλλά όταν είδε ότι αμέσως έσπευσε να φιλήσει το χέρι του Αγίου και ο Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος πρώτος υπεκλήθη να φιλήσει το χέρι του ασκητού, γιατί διέκρινε την αγιότητά του, αλλά και η ταπείνωση του Αγίου Νεκταρίου, αρχιερεύσε εκείνος να φιλήσει το χέρι ενός απλού μοναχού και εκείνος με μια αστραπιαία κίνηση, ο ασκητής, εισπάστη το χέρι του Αγίου Νεκταρίου. Κατά την επιστροφή, ο υποτακτικός φανέρωσε στον Όσιο Γέροντα την ταυτότητα του επισκέπτου. Ο Άγιος έμεινε περίπου στο ερασκητήριο ένα μήνα, πλέον γενόμενος εκείνος ο διδάσκαλος και διδάσκοντας περί της προσευχής και της εν γέννη αρετής τους μοναχούς, τους Δανιηλαίους. Έμεινε λοιπόν περίπου ένα μήνα στο ασκητήριο, φεύγοντας τους αποχαιρέτης, ευλογώντας και δηλώνοντας ότι αισθάνομαι και εγώ μέλος της αδελφότητος. Ο σύνδεσμος των δύο ανδρών έκτοτε ισχυροποιήθηκε δια της συνεχούς αλληλογραφίας, της τακτικής οικονομικής ενισχύσεως εκ μέρους του Αγίου προς την αδελφότητα, αλλά και της αδελφότητος στη συνδρομή των έργων του Αγίου. Την αφιέρωση εκ μέρους του Αγίου ενός υπ' αυτού καθιερωθέντεως αντιμνησίου και όταν ο Άγιος Δανιήλ εδέχθη έναν μεγάλο πειρασμό, έχοντας συγκεντρώσει χρήματα και από τον ίδιο και από άλλους συνασκητάς για να αγοράσει τη σειρά των έργων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και αυτός ο οποίος επρόκειτο να του την πουλήσει απεδέχθη απατεώνας και κρύβει το και το και εξομολογήθηκε έτσι τη στενοχώρια του στον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος τον παρηγόρησε δι' επιστολής, αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Του αγόρασε και του απέστειλε μία σειρά των χρυσοστομικών έργων για να παρηγορήσει και να στηρίξει τον αδελφό του ασκητή. Κυρίως δε όμως η σύνδεση φαίνεται πρώτο από την αίτηση του Αγίου Νεκταρίου προς τον σοφό Αγιορείτη Γέροντα να καταρτήσει τον κανονισμό της υπεκείνου εν εγίνη ιδρυθής της Ιεράς Φωνής της Αγίας Τριάδος, σήμερα λέμε του Αγίου Νεκταρίου, και πράγματι ο Όσιος Δανιήλ κατήρτισε τον κανονισμό και αυτός ο κανονισμός ισχύει μέχρι σήμερα στην βίωση, στον τρόπο βιώσεως της Μονής στην Αίγυπτο. Σε εκείνον απετάχθη ο Άγιος να του βρει κελί για να εγκαταβιώσει ο ίδιος με κάποιους υποτακτικούς του. Τελικά το κελί δεν ευρέθη όπως ήθελε ο Γέροντας, ο Άγιος Νεκτάριος, ο ίδιος μετά ανέλαβε την γεροντία, την διαπίμανση των μοναχών, των γυναικών μοναχών του Αγίου της Πουντρίας στην Αίγυπτο και έτσι δεν κατέφυγε κατά το πόθο του να τελειώσει τη ζωή του στο Άγιο Όρος. Μία άλλη σημαντική γνωριμία, όπως είπαμε, ήταν αυτή με τον Άγιο Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη. Αυτόν τον μεγάλο και σπουδαίο και σημαντικό Άγιο των ημερών μας. Ο νεαρός τότε Φραγκίσκος έφτασε στο Άγιο Όρος, στο κελί του Οσίου το 1921, αναζητώντας ασκητή να του διδάξει την ωραία προσευχή. Όταν συνήθισε τον Γέροντα, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι, του λέει «Θέλω να δω το Γέροντα». Του λέει «Γιατί?» «Γιατί θέλω να μονάσω και θέλω να πάρω να με διδάξει την προσευχή». Του δώσε ο Γέροντας ένα κοποσκήνι, του είπε να καθίσει κάπου και απεσύρθη χωρίς να του πει ποιος είναι, για δίθεν να φωνάξει τον Γέροντα. Ο Άγιος έφυγε στο κελί για προσευχή. Πέρασε μία ώρα παρατηρώντας τον νεαρό τι κάνει. Ο νεαρός Φραγκίσκος με το κομποσκινάκι του ήταν αφιερωμένος στην ευχή. Παρατήρησε ο Άγιος ότι δεν ταράχτηκε, δεν έδειξε ανυπομονησία, ούτε ρώτησε κάποιους από τους πατέρες που είναι ο γέροντας. Αλλά έμενε αφοσιωμένος στην προσευχή. Αφού πέρασε μία ώρα πλησίασε και του λέει «Πάμε σε ένα γέροντα, εδώ στο Γερομόδεστο, ένα γεροντάκι παραπέρα που το διακονούμε γιατί είναι υπέργυρο, είναι κατάκητος, να του πάμε φαγητό». Του λέει «Θα δω το γέροντα, ευλογημένο, ευλογημένο, θα δω το γέροντα». Του λέει «Εγώ είμαι ο γέροντας». Και τον πήρε μαζί του. Όταν φτάσανε του είπε να βγει έξω να σκουπίσει την αυλή και ζήτησε από το Γερομόδεστο να τον κρατήσει κοντά του ως διακονητή και υποτακτικό του και να τον γυροκομίσει για να είναι και εκείνος πιο ήρεμος, πιο ήσυχος από την... μην πεθάνει, μην πάθει τίποτε, μην πεθάνει και δεν το γνωρίζει. Ο γέροντας του είπε ότι εγώ πια γέρασα, δεν μπορώ να προσφέρω κάτι, καλύτερα κρατήστε τον εσείς. Εκείνη την ώρα μπήκε και ο νεαρός φραγκίστος, έλαβε την ευχή του γέροντος Οδές, που τον κάλεσε ο γέροντας, γονάτισε μπροστά του, τον ευλόγησε και εκείνη την ώρα παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Κι έτσι ο Άγιος Δανείλ τον πήρε κοντά του. Αφού τον δοκίμασε ως μέλος της συνοδείας του και διακρίνοντας την αποφασιστικότητα για μοναχική πρόοδο και ακραία άσκηση, τον έστειλε να σκητέψει σε σπήλαιο, μόνο του τόνιζε, και σκεφτείτε και δείτε αδελφοί μου αυτό πόσο σημαντικό είναι για όλους μας, μία φορά την εβδομάδα να πηγαίνει να εξαγορεύει τους λογισμούς του. Και πόσο σημαντική είναι η εξομολόγηση για όλους μας. Αργότερα, επειδή το να ασκείται κάποιος μόνος του είναι επικίνδυνο, που έκανε, λέγει η Αγία Γραφή, φρόντισε και το έστειλε έναν μοναχό, ο οποίος ήταν από τη Μονή Σταυρονικήτα και ζητούσε να ασκητέψει στην έρημο τον μοναχό Αρσένιο, ο οποίος ως ιδιορυθμίτης δεν θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα στη συνοδεία και τον έστειλε και εκείνον στον νεαρό Φραγκίσκο να ασκητέψουν μαζί, διακρίνοντας ότι ήταν του αυτού ζήλου, της αυτής ασκήσεως. Και έγινε ο γέροντας Αρσένιος πλέον ο μόνιμος, αχώριστος, φίλος, συνασκητής και υποτακτικός του Αγίου Ιωσήφου. Όσιος Δανείλ παρακολουθούσε τον αγώνα και την πρόοδο των δύο νέων, στους οποίους τελικά συνέστησε να βρουν γέροντα μοναχό να τον διακονήσουν, να τον γυροκομίσουν και να πάρουν την ευχή του. Οι Αγιορείτες θεωρούν πολύ σημαντικό το να γυροκομίσεις κάποιον. Βρες γέροντα να γυροκομίσεις, λένε στους νέους, γιατί τότε θα θεωρήσει υποτακτικός και τότε θα λάβεις την ευχή του. Τους έστειλε στον καιρό Εφραίμ το Βαρελά, ένα γειτονά του στα Κατουνάκια, ένα σεμνό, ταπεινό μοναχό με κρυμμένο πνευματικό θησαυρό. Εκεί εκάρι μοναχός, ο Άγιος μετέπειτα Ιωσήφ, λαμβάνοντας το όνομα Ιωσήφ. Ο Άγιος Δανείλ ήταν ενάντιος σε κάθε μορφή εκοσμικεύσεως και νεωτερισμού. Θεωρούσε ότι εκείνο το οποίο έλειπε δεν ήταν ο νεωτερισμός. Δεν ήταν αυτά όπως λέμε και εμείς, πώς θα πλησιάσουμε τους ανθρώπους. Και ακούμε διάφορες έτσι θεωρίες. Δεν θεωρούσε ότι αυτό ήταν που έλειπε. Εκείνο που έλειπε είναι η πραγματική, η ακρευνής άσκηση εκ μέρους των πιστών και η τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο πιστός ζει ευαγγελικά και τηρεί τις εντολές του Θεού και ζει κατά Θεό, τότε γίνεται πόλος έλξεως κάθε ανθρώπου. Το είδαμε με τους συγχρόνους Αγίους μας, πως άνθρωποι άπιστοι, αδιάφοροι για την πίστη, εχθρικοί προς την πίστη ακόμα και την Εκκλησία, πως κοντά στους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ζούσαν τον Χριστό και ήταν έμπλεοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μετεστρέφονται. Ούτε τις ακολουθεί, ούτε τις γλώσσες τις ακολουθίες άλλαξαν, να τις κάνουμε στα νέα ελληνικά, ούτε τα ράσα τους βγάλανε, ούτε τα γένια τους ξύρισαν, ούτε τα μαλλιά τους κούρεψαν, ούτε τίποτε από όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε έκανε. Αλλά γιατί οι άνθρωποι πηγαίναν κοντά τους? Γιατί άκουγαν Λόγο Θεού και έβλεπαν σε αυτούς τους ανθρώπους να μιλεί, να κατοικεί, να κινείται το Πανάγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό πήγαιναν κοντά τους και έμεναν κοντά τους. Και έμεναν όπως οι Απόστολοι στο Χριστό. Θυμάστε όταν ο Κύριος μίλαγε και έλεγε για τον άρτο τον καταβάτε εκ του ουρανού. Και ότι αν οι άνθρωποι δεν φάνε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, δεν θα έχουν ζωή. Και λέει ο Ευαγγελιστής, άρχισαν τότε ένας προς ένα να φεύγουν οι αγουρατέ. Και του λένε οι Απόστολοι, σκληρός ο λόγος, τις δύνατε βαστάς. Αυτά που λες είναι δύσκολα, είναι σκληρά, ποιος μπορεί να τα κρατήσει. Και τους λέει ο Κύριος, μήπως θέλετε και εμείς οι πάλι. Θέλετε και εσείς να πάτε, να φύγετε, στο καλό. Και γυρίζει ο Πέτρος και του λέει, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάω. Το καλό νεστήνι μας όντε είναι του Πέτρου στο Θαγόριο Νόμος. Καλό νεστήνι μας όντε είναι. Σε αυτούς τους ανθρώπους έβλεπες, βλέπει κανείς και αυτούς οι οποίοι θεωρούνται περιθωριακοί, άπιστοι, δεν ξέρω εγώ τι, όπως μπορούμε να τους χαρακτηρίζει κανείς, να στέκονται σαν τα άκακα πρόβατα, να ακούνε λόγο Θεού και να βρίσκουν παρηγορία στη ζωή τους. Όμως ήταν και διακριτικός, ήταν προσεκτικός. Όταν ανέκυψε το ημερολογιακό ζήτημα, ο Όσιος κράτησε με τριοπαθή στάση. Όταν κάποιοι είπαν να διακόψουμε το μνημόσυνο του Πατριάρχου και να μην έχουμε καμία κοινωνία, ο Άγιος αντέδρασε. Και είπε, θα κάνουμε αυτό που είπε η Ιερά Κοινότης. Και αυτό που κάνει μέχρι σήμερα το Άγιο Όρος. Θα τηρούμε το Πάτριο ημερολόγιο, αλλά θα μνημονεύουμε τον Πατριάρχη. Δεν θα αποκοπούμε από τις Εκκλησίες. Και αυτό πάλι το είπε, αφού πρώτα μία εβδομάδα κατέφυγε στη νηστεία και στην προσευχή, παίρνοντας πληροφορία από τον Θεό. Πλήρησαν λοιπόν αρετών, με μόνιμη τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, τις τελευταίες μέρες της ζωής του, έπαψε να ασχολείται κατά πάντα με τα Αγίου. Το μόνο ανθρώπινο που τον απασχολούσε ήταν το μέλλον του Αγίου Όρους. 7 Σεπτεμβρίου 1929, παραμονή του Γενεσίου της Θεοτόκου, κάλεσε τους υποτακτικούς του και τους έδωσε τις τελευταίες πνευματικές υποθήκες και συμβουλές του. Άρχισε η αγρυπνία για την εορτή του Γενεσίου της Παναγίας. Οι υποτακτικοί του ήθελαν να μείνουν μαζί του, εκείνος τους λέει, όχι, θα πάτε στην ακολουθία, μη φοβήστε, δεν θα φύγω πριν κοινωνήσω. Ζήτησε και του πήγαν να προσκυνήσει την εικόνα του Γενεσίου της Παναγίας και την οποία ευχαρίστησε που τον αξιώνει να φύγει την ημέρα του Γενεσίου της. Αφού κοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων και οι πατέρες ετέλεσαν ευχέλαιο, κατά την παράδοση του Αγίου Όρους, στους ετοιμοθανάτους να τελούν το ευχέλαιο, με την ευχή στο στόμα του, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώρο, εξέπνευσε. Ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 1929. Περί του μεγέθους της προσωπικότητος του Αγίου του Οσίου Γέροντος καθώς και της Αγιότητος είναι χαρακτηριστικές τόσο η Συλληπιοκύριος Επιστολή της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας που όπως είπαμε ανήκει η σκήτη των Κατουνακίων όσο και του Γέροντος Ευλογίου Κουρίλα μετέπειτα Μητροπολίτου Κοριτσάς και καθηγητού του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Η Επιμονή στην Συλληπιτήριο Επιστολή έγραφε «Η απώλεια του αημνής του γέροντος Δανιήλ δεν είναι απώλεια μερική, αλλά γενική του ιερού ημών τόπου και ιδία της καθημάς Ιεράς Μονής εις απετέλει σέλμα και κόσμημα της περιοχής της. Εν το προσώπο του γέροντος Δανιήλ, το Άγιον Όρος απόλεσε την τελευταία φυσιογνωμία οσιακή της συγχρόνου αγιορείτικης γενιάς». Τόσο σημαντικός και από εκείνους τους δύσκολους επένους πατέρες βλέπουμε την αναγνώριση της αγιότητός του ως της τελευταίας οσιακής φυσιογνωμίας της αγιορείτικης γενεάς. Και ο γέρο Ευλόγιος έγραφε «Ο θάνατος αυτού αφήγησε ανεκπλήρωτον καιρών εις τη σύσταση του σύγχρονου ασκητισμού. Δεν βλέπω εκεί πέριξ άλλον Δανιήλ και τούτο με τρομάζει. Πάντες, διασχίζοντες τα απρόσιτα εκείνα μέρη, έβρισκον όασιν εν της Κατουνακίης και εις θάνατο ανακούφιση των κόπων εκ της μεταυτού συναναστροφής. τώρα απολέσαμε και την παρηγορία ταύτη. Η αγιοκατάταξη του γέρου του Αγίου Σίου Δανίου εγένετο με σχετική πατριαρχική πράξη στις 9 Μαρτίου του 2020 και έκτοτε έχουμε την ευλογία από Θεού να προσκυνούμε την Ιερά Εικόνα Του, τα τίμια λείψανά Του και να Τον επεκαλούμεθα εις τις προσευχές μας. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σιμεών Καλοπαναγιώτη με θέμα Άγιος Δανίλη Κατουνακιώτης, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου στις 17 Μαρτίου 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας των Αυταδέλφων. Οι μακάριες αυτές Παρθενομάρτυρες, αδελφές κατά σάρκα, ζούσαν στη Βυθινία την εποχή του αυτοκράτορος Γαλερίου Μαξιμιανού και διέλαμπαν με την ευγένεια της ψυχής και το κάλος του σώματος. Φλεγόμενες από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και κατήγησαν σε κάποιον γύλοφο κοντά στις θερμές ιαματικές πηγές, τις λεγόμενες Πίθια Θερμά, Λουτρά Κουρί σήμερα κοντά στην Γιάλωβα. Εκεί μακριά από κάθε κοσμική συναναστροφή ζούσαν με σοφροσύνη και εξασκούσαν με φιλοπονία κάθε αρετή. Τα πολλά χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό γρήγορα τις έκαναν γνωστές και πολύ συνέρεαν προς αυτές για να θεραπευθούν από διάφορες ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Η φήμη τους έφτασε και στον Φρόντονα, τον ηγεμόνα της περιοχής, ο οποίος ευθύς έστειλε πολυπληθές απόσπασμα να τις έβρει. Όταν ο Φρόντον τις παρέστησε ενώπιον του για ανάκριση, υπερεθαύμασε την κοσμιότητα των τρόπων τους και τη σύνεση των αποκρίσεών τους, επεχείρησε δε να τις εξαπατήσει με υποσχέσεις και κολακίες να θυσιάσουν στα είδωλα. Προσευλήθη όμως από την γεμάτη Παρισία στάση και το ελεύθερο φρόνημα της πρώτης αδελφής Μινοδόρας και διέταξε 4 δημίους να την γυμνώσουν και να της καταξισχύζουν το σώμα. Επί 2 ώρες η Αγία υπέμεινε το μαρτύριο με πολύ γενναιότητα, χωρίς να στενάξει ή να αλλοιωθεί η λαρό της του προσώπου της. Ο ηγεμόν, νομίζοντας ότι υπέκυψε, την παρακαλούσε να θυσιάσει. Η Μινοδόρα όμως του είπε: «Δεν βλέπεις ότι όλον μου τον εαυτό τον έχω προσφέρει θυσία στο Θεό μου?» Οργισμένος ο Φρόντον πρόσταξε και τη συνέτριψαν τα οστά με ράβδους. Η μάρτης ανεβόησε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, το αγαλίαμά μου, δέξω εν ειρήνη το πνεύμα μου». Και κατακοσμημένη με τα στίγματα και τις ουλές των τραυμάτων, απήλθε προς τον αγαπημένο της νυμφίο. Μετά από 4 ημέρες, ο τύραννος κάλεσε την Μητροδόρα και την Νυμφοδόρα και μπροστά στα πόδια τους έριξε το σώμα της Μινοδόρας γυμνό, χωρίς καμία περιβολή, όλο πρισμένο και μολοπισμένο. Οι 2 αδελφές με φεδρή και λαμπρή όψη μακάριζαν την αδελφή τους και ευβιάζοντο να την φθάσουν για να εισέλθουν μαζί της στους ιερούς νυμφώνες. Βλέποντας ο Φρόντον ότι μάτια επιχείρη, πρόσταξε να κρεμάσουν σε ξύλο την Μητροδόρα και να κατακαίνε με αναμένες λαμπάδες κάθε μέλος του σώματός της. Η μάρτης υπέμεινε την οδυνήρη βάσανο, επικαλούμενη την εξύψους βοήθεια. Έπειτα συνέτριψαν το σώμα της με σιδερένιους μοχλούς και η ψυχή της απελευθερωμένη απήλθε προς Κύριον. Έχοντας στηρίξει όλες του τις ελπίδες στην Νυμφοδόρα, ο παράνομος τύραννος μεθοδεύτηκε κατά τρόπο πανούργο οποιαδήποτε μέθοδο για να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Όταν όμως βεβαιώθηκε για την σταθερή της γνώμη, πρόσταξε να κρεμαστεί και αυτή σε ξύλο και να ξεσχιστούν οι σάρκες της με σιδερένια νύχια. Ενώ η μάρτης υπέφερε, είχε προσιλουμένους τους οφθαλμούς της ψυχής της τα ουράνια σκηνώματα και δεν άφησε να της ξεφύγει ούτε ο παραμικρός στεναγμός. Τότε ο Φρόντον την παρέδωσε στους δημίους να τη συντρίψουν το σώμα με σιδερένιους μοχλούς. Και η Αγία, προσφέροντας τον εαυτόν της ως άμμομη θυσία στον Κύριο, απέθεσε την ψυχή της στους κόλπους του θείου νυμφίου της. Μετά την τελείωσή τους, ο Φρόντον άναψε δυνατή κάμινο μέσα στην οποία πέταξε τα μαρτυρικά του σώματα. Ξέσπασε όμως ευνίδια καταιγίδα και οι μεν κεραυνοί κατέκαυσαν τον δικαστή και τους υπηρέτες του, ενώ η ραγδαία βροχή έσβησε την κάμινο. Με την ευκαιρία αυτή οι χριστιανοί έλαβαν τα παρθενικά λείψανα και τα έθαψαν δίπλα στις θέρμες στον ίδιο τάφο.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύ Ψαβά. Όταν κατά την Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο στρατιώτης ελόγχευσε την πλευρά του Κυρίου, έρευσε αίμα και είδωρ εις ένδειξην της αδιαιρέτου ενώσεως της θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Κάποιος, ονόματι Ιάκωβος, που παρευρισκόταν τότε κοντά στο Σταυρό, μάζεψε σε φλούδα κολοκύθας το τίμιο αίμα που χύθηκε στη γη για να την εξαγνίσει από το αμάρτημα του πρώτου Αδάμ και το διαφύλατε με ευλάβεια. Προτού ο Ιάκωβος πεθάνει, το παρέδωσε σε δύο Αγίους Ερημίτες. Το πολύτιμο απόκτημα, μεταβιβαζόμενο από γενεά σε γενεά ως κληρονομιά μεταξύ των ασκητών, έφτασε και στον μακάριο Βαρύ Ψαβά που έμενε στην Δαλματία. Επειδή ο Όσιος με το Κυριακό αίμα επιτελούσε πολλές ιατρίες και θαύματα, μερικοί ασεβείς σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν για να το πάρουν και να κερδίζουν με αυτό πολλά χρήματα. Πήγαν λοιπόν νύχτα στο κελί του και τον θανάτωσαν κτυπώντας τον με ξύλα. Δεν βρήκαν όμως τον τίμιο θησαυρό, διότι ο μαθητής του Αγίου τον είχε κρύψει σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία που παραδίδεται από το Συναξάριον της Κωνσταντινούπολης δεν απαντά πουθενά αλλού στην εκκλησιαστική παράδοση. Αποτελεί όμως μια μαρτυρία για έναν Άγιο, προς τιμήν του οποίου υπήρχε ναός στον ξηρόλοφο της Κωνσταντινούπολης. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Ο Άγιος Απελής ήταν χριστιανός της Ρώμης, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του χαρακτηρίζει ως δόκιμον εν Χριστώ και του στέλνει ασπασμό. Υπήρξε επίσκοπος Σμύρνης πριν από τον Άγιο Πολύκαρπο και απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, τον οποίον υπηρέτησε πιστά επί πολλά έτη. Ο Άγιος Λουκάς δεν είναι ο Ευαγγελιστής, αλλά αυτός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Εχρημάτισε πρώτος επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικίας και εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας καλή μαρτυρία για την σοφή διαπείμανση του λογικού του ποιμνίου. Ο δε Άγιος Κλήμης δεν είναι ο Κλήμης επίσκοπος Ρώμης, αλλά ο σύνεργος του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον αναφέρει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Αυτός λοιπόν, γενόμενος επίσκοπος Σαρδικής ή Σάρδεων και τα στίγματα του Χριστού εν της αρκή περιφέρων, εξεδίμησε προς Κύριον.

Μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πουλχερίας. Η μακαρία βασίλισσα Πουλχερία υπήρξε η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Γεννημένη το 399, ήταν 9 μόνο ετών όταν πέθανε ο Αρκάδιος, αφήνοντας ως διάδοχο τον επταετή υιό του Θεοδόσιο Δεύτερο. Το 414, με την ανάρρηση στο θρόνο του ανηλίκου βασιλέως, η Πουλχερία, πρικισμένη με σύνεση ανώτερη από την ηλικία της, εκπαιδευμένη δε άριστα στην ελληνική και λατινική γλώσσα, ανακηρύχθηκε και αυτή Αυγούστα. Δυναμικής ιδιοσυγκρασίας η ίδια, στα 16 της χρόνια ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους και τη διαπαιδαγώγηση των μικροτέρων αδελφών της. Αποφάσισε δε να αφιερώσει την παρθενία της στο Θεό, μένοντας άγαμη. Το παράδειγμά της ενεθάρρυνε να μιμηθούν και οι νεότερες αδελφές της, Αρκαδία και Μαρίνα. Τη ζωή τους στο παλάτι χαρακτήριζαν οι νυχθήμερες προσευχές, η κοινή νηστεία, η λιτή τράπεζα και η ιεροραπτική χάρη του ευπρεπισμού των ναών και των ιερέων. Η μεγάλη της όμως φροντίδα ήταν να καταστήσει τον Θεοδόσιο δίκαιο και θεοσεβή ηγεμόνα. Του μάθαινε κόσμια και βασιλική συμπεριφορά, να είναι πράος αλλά και φοβερός όταν χρειάζεται, να τιμά τους εκκλησιαστικούς άνδρες, να είναι δε πολύ προσεκτικός στην απόδοση της δικαιοσύνης και στα δόγματα της πίστεως. Αυτή τον ενήμφευσε με την λογιωτάτη Αθηναίδα, αφού προηγουμένως η τελευταία βαπτίστηκε χριστιανή και ονομάστηκε Ευδοκία. Η μεγάλη της φροντίδα φάνηκε σε όλη την αυτοκρατορική υπηρεσία του Θεοδοσίου. Διάπηρη από αγάπη προς τον Θεό, η Πουλχερία σε όλη της τη ζωή μεριμνούσε όχι μόνο για τους οίκους του Θεού, αλλά και για τους πτωχούς και τους έχοντας ανάγκη. Έκτισε μοναστήρια, ίδρυσε πτωχοκομεία, γυροκομεία και ξενώνες, παραχωρούσε ειδικά ξενοτάφια για την ταφή των απόρων ξένων. Για την συντήρηση δε όλων των ιδρυμάτων όριζε διαρκείς εισφορές και σιτηρέσια. Παρόλων των ζήλων της για την ειρήνη των εκκλησιαστικών πραγμάτων, το 428 με την άνοδο του αιρετικού Νεστορίου στον πατριαρχικό θρόνο της Βασιλευούσης, η Εκκλησία εισήλθε σε νέα εποχή αιρέσεων, του Νεστοριανισμού και εν συνεχεία του μονοφυσιτισμού. Η Πουλχερία με τις συνετές συμβουλές της στερέωνε στην ορθή πίστη τον ασταθή αδελφό της Θεοδόσιο και συνέβαλε στην σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου το 431, η οποία κατεδίκασε τον Νεστοριανισμό και καθήρεσε τον Νεστόριο. Όταν επί Πατριάρχου Φλαβιανού, ο ευτυχής υπό την προστασία του πανίσχυρου πρωθυπουργού Χρυσαφίου, διέδιδε στην Κωνσταντινούπολη την αντίθετη αίρεση του μονοφυσιτισμού, η Πουλχερία βρέθηκε η μόνη υπέρμαχος της Ορθοδοξίας στο παλάτι και ο Χρυσάφιος έπεισε τον ασθενή στον χαρακτήρα Θεοδόσιο να διατάξει τον Φλαβιανό να την χειροθετήσει διακόνησα ώστε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Ο Φλαβιανός την ειδοποίησε κρυφά και η Πουλχερία αποχώρησε ειρηνικά και ησύχαζε έξω από την πόλη στα ανώκτορα του Εβδόμου. Η απουσία της επανέφερε την αναστάτωση στην Εκκλησία. Ελεύθερος ο Ευτυχής και ο Χρυσάφιος έπεισαν το Θεοδόσιο να συγκαλέσει σύνοδο στην Έφεσο, η οποία μέσα σε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας αθώωσε τον Ευτυχή, ενώ ο Φλαβιανός από την κακομεταχείριση πέθανε ύστερα από 3 ημέρες. Μετά τα τραγικά γεγονότα της ληστρικής αυτής συνόδου και την μοιεοφωνία του Πατριάρχου, ο Θεοδόσιος μεταμελημένος επανέφερε την Πουλχερία στο παλάτι, τη εζήτησε συγγνώμη και τη ενεχείρισε πάλι την διακυβέρνηση του κράτους. Αμέσως η ευσεβής Αυγούστα εφρόντισε για την ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Φλαβιανού, το οποίο κατέθεσε με πολλές τιμές στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Εν συνεχεία, ως ευχαριστήρια προσφορά στη Θεοτόκο, ανήγειρε το Ναό των Χαλκοπρατίων, όπου κατέθεσε την τιμία ζώνη της Θεομήτωρος. Εθέσπισε επίσης να τελείται κάθε Τετάρτη πανηχίδα και λιτανία, στην οποία η ίδια πάντα προπορευόταν πεζή και όχι σε φορείο, όπως απαιτούσε η ανακτορική εθιμοτυπία. Σε άλλο ναό που ανήγειρε προς τιμήν της Θεοτόκου των Οδηγών, κατέθεσε θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, την οποία αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Δευτέρου, νόμιμη διάδοχός του ήταν η Πουλχερία.
Η συνετή βασίλισσα, προτού ακόμη γίνει γνωστός ο θάνατος του αυτοκράτορος, εκάλεσε τον Σόφρονα και Χείρο Μαρκιανό και αφού τον υποχρέωσε με όρκο να σεβαστεί την παρθενία της, τον αναγόρευσε αυτοκράτορα και τον νυμφεύθηκε. Κύριο μέλημα των ευσεβών βασιλέων ήταν η σύγκληση στις 4ης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα, 451, που αποσκοπούσε στην καταδίκη του μονοφυσίτου ευτυχούς και στην επαναφορά της ειρήνης και της τάξεως της Εκκλησίας. 2 έτη μετά, το 453, η Μακαρία Πουλχερία απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, αφήνοντας όλη της την περιουσία στις εκκλησίες και στους πτωχούς. Ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της Νέας. Η Αγία Ευδοκία η Νέα γεννήθηκε περί το 439 και ήταν εγγονή των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου Δευτέρου και Ευδοκίας, από τη θυγατέρα τους Λυκηνία Ευδοξία, σύζυγο του αυτοκράτορος της Δύσεως Βαλεντινιανού III. Κατά τη λαιλασία της Ρώμης από τον Βάνδαλο βασιλέα Γιζέριχο, απήχθη με τη μητέρα και την αδελφή της Πλακιδία στην Καρχιδόνα της Αφρικής. Εκεί δόθηκε ο σύζυγος στον βάρβαρο ιό του Γιζέριχου και αριανό στην πίστη ο Νόριχο. Όταν το 461 η μητέρα και η αδελφή της απελευθερώθηκαν, τότε εγκατέλειψε και αυτή κρυφά τον βασιλεύοντα σύζυγό της λόγω της πίστεώς του και κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα όπου έζησε το υπόλοιπον της ζωής της. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη δίπλα στην μάμη της Ευδοκίας στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Την περιουσία της άφησε στο ναό της Αναστάσεως. 4 Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη σε αυτή την μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση. Όπου γης, papaki@hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά, και κάνουμε ένα γευστικό, αν θέλετε, ταξίδι μέχρι το Άγιον Όρος να μιλήσουμε για την μαγειρική του αλλά και για τη γη που θρέφει τον Άθωνα. Ελάτε λοιπόν σε αυτό το νοερό ταξίδι, το γευστικό ταξίδι και μυρωδικό, μέχρι το περιβόλι της Παναγίας.

Με ταπεινά υλικά, ακολουθώντας τον κύκλο των εποχών, η αγιορείτικη μαγειρική αποθεώνει την απλότητα, εκφράζει τη φροντίδα και το μέτρο, κάνει το μέγιστο με το ελάχιστο. Πρόκειται πραγματικά για την αποθέωση του λίγου. Έτσι, κυκλοφορεί το άρθρο του «Ο Άγγελος Ρέντουλας».

Στο γεωρίτικο κρεμμυδός μου χρωστάω μια από τις ωραιότερες αναμνήσεις της ενήλικης ζωής μου. Είναι 25 Μαρτίου, πριν από 13 και βάλε χρόνια, και ετοιμάζω τον μπακαλιάρο με κρεμμυδός μου του Αγίου Όρους. Το κάνω σχολαστικά, με τη φιλοδοξία μάγειρα που καίγεται να χορτάσει με τα επενετικά μου γκριτά των συνδετημόνων του, στην πρώτη του κιόλας μπουκιά, ακολουθώντας λέμαργα τις οδηγίες του γέροντα Επιφανή. Λίγες μέρες πριν, στην παραστιά του Μιλοποτάμου, στο κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου, ο μακαριστός πλαγιέροντας, άφθαστος μάγειρας, ο κορυφαίος των σημαντικών, μου είχε αποκαλύψει τα μυστικά του θρηλυκού αγιορείτικου φαγητού. Πρώτη φορά στην Αθωνική Πολιτεία. Και ένιωθα πως είχα περάσει το κατόφλι ενός άλλου κόσμου, σε άλλη εποχή. Κατέγραφα με τα δέους και θαυμασμού παλιές συνταγές, παραδόσεις, κουβέντες, ιδέες. Πίσω στο σπιτικό μου κρεμμυδός μου. Νεροβράζω 5 μεγάλα κρεμμύδια, χοντροκομμένα, σε άφθονο νερό, μέχρι σε εξουθενώσεως των βολβών. Πρέπει να μαλακώσουν καλά, σχεδόν να διαλύονται. Για να προσθέσω λίγη ακόμα τελετουργία στο φαγητό, απορρίπτω την ευκολία του μπλέντερ και περνάω τα κρεμμύδια με το νερό τους από έναν παλιό χειρό

τα στερεά. Μαγειρεύω σε μέτρια φωτιά, χωρίς ανακάτεμα, για να μην χαλάσει η όψη του φαγητού. Πότε-πότε σύω την κατσαρόλα από τα χερούλια της. Στο τέλος, ρίχνω λεμόνι και σύω λίγο ακόμα. Να ενωθεί με τη σάλτσα του φαγητού. Είναι παχιά και λευκή σαν γάλα. Μένω στη μια υπερβατική, αιχμηρή, τσιτωμένη. Οι καλεσμένοι μας όλο μπράβο και τι ωραίο, έδωσαν παμψηφί το πράσινο φως στο αγιορείτικο έδεσμα να ξαναμαγειρευτεί και την επόμενη χρονιά, αποκλείοντας τον τηγανιτό μπακαλιάρο σκορδαλιά. Πιο πολύ όμως ευχαριστήθηκα όταν είδα τα μάτια του πατέρα μου να μελώνουν από ικανοποίηση. Το πρόσωπό του άναψε. Το στόμα του έπλεκε χαρούμενα εγκόμια για το φαγητό και φυσικά για τον μαγειρά του. Αυτό το φαγητό τον είχε κερδίσει με ένα ξάφνιασμα απρόσμενο, δυσεξήγητο. Του το μαγείρεψα μερικές φορές ακόμα. Είναι από τα λίγα που ζητούσε και το ευχαριστιόταν πολύ. Από τον καιρό που έφυγε από τη ζωή δεν το έχω ξαναφτιάξει. Πάσχιζα ημέρες να ξεκινήσω αυτό εδώ το κομμάτι. Τι να πρωτογράψω για την αγιορείτικη κουζίνα. Έχω τόσα στο κεφάλι μου, έχω γράψει χιλιάδες λέξεις ήδη. Ξεκίνησα με το κρεμμυδόζουμο ως σύμβολο της λιτότητας της αγιορείτικης μαγειρικής, της μηδενικής σπατάλης και της ευρηματικότητας των παλιών μαγείρων που κάνουν το μέγιστο με το ελάχιστο για να φτουρήσει ένα φαΐ και να νοστιμήσει. Ζωμός φτωχικός του ενός υλικού, το οποίο όλοι οι πατέρες που συνάντησα σε εκείνη την πρώτη μεγάλη αποστολή αλλά και στην επόμενη, την πολυήμερη, είπαν πως είναι το α και το ω της καλογερικής κουζίνας. Το κρεμμύδι. Το ταπεινό κρεμμύδι είναι το ιερό δισκοπότηρο της αγιορείτικης μαγειρικής. Αυξάνει τον όγκο του φαγητού, το δένει, το μελώνει. Γλυκαίνει τα πικρά χόρτα, σπάει το αμυλώδες των οσπρίων, κάνει τις σκέτες πατάτες φαΐ, λίγο πελτέ, με βότανα και μπαχαρικά, ό,τι του βρίσκεται και ό,τι ξέρει ή σκαρφιστεί ο μοναχός, μπόλικο κρεμμύδι βεβαίως και σκόρδο, γίνονται ένα πρώτης τάξεως γιαχνί. Κάπως έτσι δεν ξεκινά όλη η ελληνική μαγειρική και η πιο σπουδαία οικογένεια φαγητών της, τα λαδερά, με το τσιγάρισμα κρεμμυδιού, άντε και λίγους κόρδους στο ελαιόλαδο, με δύο κρεμμύδια και μια χούφτα φασόλια, λίγα μπαξεβανικά από τον χλωρό κήπο και ένα σακούλι άγρια μαζέματα, χόρτα, μανιτάρια, βολβούς και κάθε λογής καρπούς, χόρτενε ανέκαθεν ο Έλληνας. Αυτή η απλότητα είναι η καρδιά της ελληνικής κουζίνας. Αυτό είναι και η αγιορείτικη μαγειρική, η ελληνική μαγειρική στην πιο καθαρή και συμπυκνωμένη μορφή της, χωρίς ψημύθια και περιτά στολίδια. Η αγιορείτικη μαγειρική έχει τη λιτότητα στον πυρήνα της. Εκεί κρύβεται όλη η ενέργειά της. Η ένδυα είναι ο κινητήρας της.

Κουντάω σε εκείνη την πρώτη ανάμνηση και αναδύομαι στο μαγειρίο του Επιφανίου στο Μήλοπόταμο. Κάθομαι σε μια αντιβανοκασέλα απέναντι από την παραστιά, τα χέρια μου σε ένα παλιό μαρμάρινο τραπέζι. Μια γράφω, μια καθαρίζω κρεμμύδια. Από τη μια η καταγραφή, από την άλλη οι ετοιμασίες για τη βραδινή τράπεζα. Το τραπέζι είναι γεμάτο με λάχανα και καρότα, με άγρια ζωχιά, σπανάκια, μάραθα, κρεμμύδια, πράσα, σκόρδα και ένα βουνό πατάτες σε μια γαλάζια λεκάνη. Σε ένα μεταλλικό μπουγέλο, με νερό, βάζω τα κρεμμύδια που καθαρίζω. Έξω το κρύο ξυρίζει, ομίχλη αδίστακτη το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Αραιώνει για λίγο και μετά πάλι πηχτεί. Μια ασπρίλα καλύπτει με θεϊκή ζήλια τη Χερσόνησο και τον κόλπο του Μηλοποτάμου. Νοτίζει ως και η ψυχή σου από την υγρασία και την ομορφιά. Η κουζίνα είναι καυτή από τη μεγάλη ξυλοφωτιά στην οποία ο γέροντας Επιφάνιος ετοιμάζεται να φτιάξει σουπιές με άγρια χόρτα. Τα χέρια του είναι δυνατά.

λεφτά, δουλεμένα στα αμπέλια, στα χωράφια, στην αναστήλωση του καθίσματος, έφερε τα πάνω κάτω στον τόπο, τα δίχτυα του μακριά και τελικάτα, στο καθάρισμα, στο κόψιμο, στη λεπτοδουλειά. Μερικά κρεμμύδια τα κόβει στο χέρι, σε φέτες, μερικά τα ψιλοκόβει σε ένα ξύλο. Οι κινήσεις είναι ήρεμες, όμως οι δουλειές τελειώνουν γρήγορα. Έχει αυτή την ήσυχη σιγουριά των παλιών μαγείρων, που λες και έρεε η μαγειρική από το χέρι τους. Η νοστιμιά επίσης. Κάπως έτσι είναι όλοι οι πατέρες που συνάντησα στο όρος. Θα φτιάξει πολλά φαγητά τις ημέρες που ακολουθούν, κάμπος από αυτά των 2-3 υλικών. Πράσα λαδερά, μεσέλινα και λεμόνι. Ήτι ένα καλογερικό νηστίσιμο πρασοσέλινο που η γεύση του σφράγισε τον ουρανίσκο και τη μνήμη μου. Μπαρμπανουφάσουλα, με πελτέ και δυόσμο. Αστακούς με μάραθα, τόνους άγρια μάραθα και κρεμμυδάκια. Η αστακή εδώ δεν είναι πολυτελές τρόφιμο, είναι μεν μια πολύτιμη, πεντανόστιμη πρωτεΐνη, αλλά δεν έχει το νεοπλουτέξ λούσο που πλάκωσε την νεοελληνική εστίαση της εποχής της αμεριμνησίας και έχει επανέλθει δρυμύτερο τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε πως το Άγιον Όρος είναι σχεδόν νησί. Η θάλασσα μέγας τροφοδότης και τα ψάρια που φέρνουν στις κουζίνες του οι ψαράδες, μοναχοί και λαϊκοί, είναι η πρώτη ύλη για τα γιορτινά μοναστηριακά φαγητά και για τις ημέρες που το τυπικό επιτρέπει ψάρι. Κι άλλα. Λαχανόριζο κοκκινιστό και λεμονάτο, μαυρομάτικα σαλάτα με κοκκινιστό και κίμινο, χταπόδι μαγειρευτό με πατάτες, παλιά ελληνικά φαγητά μιας παράδοσης που βασίζεται στα διαθέσιμα του μπαξέ και του τόπου. Η αγιερίτικη κουζίνα είναι προεχόντως αγροτική, ριζωμένη στον τόπο, δεμένη με τα προϊόντα που βγάζουν οι αγρότες μοναχοί. Κύρια μέρημνά τους είναι η εξασφάλιση της τροφής, η παραγωγή της οποίας απαιτεί επίμοχθη εργασία στους μπαξέδες. Η αυτάρκεια είναι το μέγα ζητούμενο, ιδίως στις μεγάλες μονές ο ηλικιώδης αριθμός των προσκυνητών και όχι μόνο στις πανηγύρεις αυξάνει την πίεση για πρώτες ύλες. Οι ποσότητες δεν είναι επεξεγέλασε. Κάθε κελάκι και κάθε σκήτη έχουν τον κήπο τους. Οι μεγάλες μονές έχουν αγροκτήματα. Το διακόνημα του Κυπουρού είναι στρατηγική σημασία. Στις κουζίνες των μοναστηριών οι ταβάδες είναι ασήκωτοι, είναι των 100 και των 200 μερίδων ο καθένας. Ο μάγειρας εκεί πρέπει να έχει στρατιωτική συγκρότηση και την επινοητικότητα Masterchef. Ως εκ τούτου, η οικονομία της τροφής είναι βασική αξία της αγιορείτικης μαγειρικής. Οι μοναχοί προμηθεύονται κάποια προϊόντα και κάποια τα στέλνουν δωριά φίλοι και προσκυνητές. Όμως το λάδι, πολύ συχνά και οι ελιές, κάποια φρούτα, το μέλι, τα βότανα και ο μεγάλος όγκος των λαχανικών προέρχονται από τους κήπους τους. Σε αυτά θα βασιστούν. Δεν νοείται μαγειρική στο Άγιον Όρος χωρίς ιδιοπαραγόμενα αγαθά. Ο γεωργικός κόπος και η σταθερή και μεγάλη ανάγκη για τροφή καθιστούν αδιανόητη κάθε σπατάλη. Η εντοπιότητα και η φρεσκάδα των προϊόντων που παράγονται λίγα μέτρα από την κουζίνα και συγκομίζονται στην καλύτερη στιγμή τους την ώρα που είναι να μπουν στον ταβά, αυτό το αγιορείτικο «from farm to table» είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που το καλογερικό φαγητό έχει σπουδαία νοστιμιά. Μαγειρεύεται με ό,τι δίνει ο τόπος, ακολουθεί τον κύκλο των εποχών, καθρεφτίζει το εδώ και τώρα της φύσης. Έτσι αβίαστα εντάσσει τον άνθρωπο σε μια κυκλικότητα εναρμονισμένη με το ρυθμό της γης. Έπειτα είναι οι συνταγές. Η αγιορείτικη κουζίνα είναι μια ζωντανή κυβωτός της ελληνικής μαγειρικής. Οι συνταγές φτάνουν στο όρος μαζί με τους μοναχούς από τους τόπους καταγωγής τους, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, τα νησιά, τη Μικρά Ασία, ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Κουβεντιάζουν, μιξάρονται, μετασχηματίζονται και προσαρμόζονται στις πρώτες ύλες του άθο και στο αυστηρό μοναστηριακό τυπικό. Καθόλου κρέας, ελάχιστα τυροκομικά και αυγά, ψάρι στις μεγάλες εορτές και ορισμένες ακόμη μέρες του χρόνου. Πού αλλού στον κόσμο μπορείς να βρεις τέτοια ζηλευτή ποικιλία plant-based συνταγών? Η παμπάλαια αγιορείτικη μαγειρική είναι κορυφαίο παράδειγμα της σύγχρονης πλανητικής δίαιτας που προτάσσει τη λιτή διατροφή με φυτικά κυρίως τρόφιμα που παράγονται τοπικά στην εποχή τους,
ως την επιστημονικώς αποδεδειγμένα πιο βιώσιμη και ωφέλιμη επιλογή για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Και επειδή πρόκειται για ζωντανή παράδοση, δεν φοβάται το καινούριο? Πριν από χρόνια ένας προσκυνητής έστειλε στη Μονή Παντοκράτορος μερικά καφάσια με αβοκάντο. Ο πατέρας Επιφάνιος, ο Παντοκρατορινός, τα δοκίμασε. Το έχουν οι Επιφάνιοι με τη μαγειρική, φαίνεται. Τα έβαλε σε σαλάτες και έφτιαξε και μια νηστίσιμη μαγιονέζα με αβοκάντο, ελαιόλαδο και λεμόνι. Ένα ξενόφερτο προϊόν ενσωματώθηκε αθόρυβα στην παράδοση, χωρίς να αλλοιώσει το χαρακτήρα της. Έτσι λειτουργεί η αγιορετική κουζίνα. Δεν αρνείται την εξέλιξη, αρκεί να υπηρετεί το μέτρο και φυσικά να αρέσει στους πατέρες.

επίτευξη της καλής νοστιμιάς είναι στον πυρήνα της αγιορητικής κουζίνας. Παρότι η καλογερική ζωή θέτει στο επίκεντρο την πνευματική άσκηση και την απομάκρυνση από τις υλικές απολαύσεις, το φαγητό δεν αντιμετωπίζει το υλικό ούτε η μαγειρική ως αγκαρία. Είναι φροντίδα και παρηγοριά. Η μαγειρική είναι μια εκδήλωση αγάπης προς τον πλησίον, έλεγε ο μακαριστός Επιφάνιος ο Ομιλοποταμινός. Ο μοναχός μαγειρεύει για να εφράνει τους αδελφούς του. Γι' αυτό, ενώ ο μοναχικός βίος είναι αυστηρός και λιτός, η αγιορείτικη κουζίνα δεν είναι ούτε στεγνή ούτε μονότονη. Αντίθετα, διαθέτει θεϊκή ποικιλία και μια βαθιά ανθρωπιά. Είναι μια κουζίνα ιδιαίτερα θρεπτική μέσα στις στερήσεις που τη διέπουν. Ανακουφίζει και γλυκαίνει μια ζωή αφιερωμένη στην προσευχή. Το έχω ξαναγράψει. Η κουζίνα ενός τόπου είναι το απόσταγμά του. Το σώμα της αποτυπώνεται στην ιστορία του. Το μικροκλίμα, οι παραδόσεις και οι συνήθειές του. Το νόημα της καθημερινότητάς του. Η ανάγκη για επιβίωση και νοστιμιά. Είναι ένα ασπέρον, χειροπιαστό και εύκολο προσβάσιμο ντοκουμέντο της ιστορίας του. Τα αγιορείτικα λαδερά, τα όσπρια, οι μαγεριές με ψάρια, τα σφουγγάτα, ακόμη και νεότερες συνταγές, μας λένε πολλά για την παράδοση της Αθωνικής πολιτείας. Η μαγειρική του Αγίου Όρους είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στη βυζαντινή, αλλά και στη νεότερη ελληνική γαστρονομική παράδοση. Στους ταβάδες των μοναχών, στα ταπεινά φαγάκια τους, με τα λαχανικά, τα όσπρια, τα βότανα, το ελαιόλαδο, το άγιο κρεμμυδόζουμο, διασώζεται ίσως όσο πουθενά αλλού η αδιάκοπη συνέχεια της ελληνικής κουζίνας. Εκεί υπάρχει καταλήθειαν, πραγματική, αιώνια, άφθορη. Και εκεί υπό πάντων μετέχεται ενικός.

Η εύκολη ανάγνωση του Αγίου Όρους το αντιμετωπίζει ως έναν τόπο έξω από του χρόνου, μακριά από όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον πλανήτη. Υπάρχει όμως κι άλλη μια, λιγότερο προφανής, η οποία αποκαλύπτεται στους χώρους πέριξ των μοναστηριών, στα περιβόλια, στα μπέλια, στις λίμνες και στα δάση, τα οποία δέχονται τη φροντίδα των μοναχών που αφιερώνονται στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, δείχνοντας πως στη μοναστική ζωή υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να σχετίζεται κανείς με τα εγκόσμια. Στη θεολογία εμφανίζεται μια βαθύτερη διάσταση σε αυτή τη στάση απέναντι στη φύση. Όπως μας είπε, πατέρας της Ιεράς Μονής Σιβήρων, ο μοναχός σέβεται την κτήση επειδή τη θεωρεί δημιούργημα του Θεού. Μέσα από την προσευχή, τη μετάνοια και τον πνευματικό αγώνα, επιδιώκει να πλησιάσει τον Θεό και όσο αποκαθίσταται αυτή η σχέση, αποκαθίσταται και η σχέση του με τον φυσικό κόσμο. Η αντίληψη αυτή διαπερνά την ορθόδοξη παράδοση, καθώς ο άνθρωπος και η δημιουργία είναι στοιχεία αλληλένδετα, ενώ η πνευματική κατάσταση του πρώτου αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Από αυτή την πνευματική στάση διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχέση του ανθρώπου με τη γη, η οποία έχει μια βάση, την αυτάρκεια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η αντίληψη αυτή δεν παραμένει αμετάβλητη, ούτε εγκλωβίζεται στις πρακτικές του παρελθόντος. Αντίθετα, καθώς η γεωργία και η διαχείριση των φυσικών πόρων καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, των ακραίων καιρικών φαινομένων και της λειψιδρίας, οι αγιορείτες μοναχοί δεν διστάζουν να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη γεωπονική γνώση και νέα μέσα καλλιέργειας, εντάσσοντάς τα όμως σε μια παράδοση που δίνει προτεραιότητα στη φιδό, στην ανθεκτικότητα και στον σεβασμό. Έτσι διατηρούν τη φιλοσοφία τους, η οποία τους επιτρέπει να προσαρμόζονται χωρίς να αποκόπτονται από τις αρχές τους. Ο αθέατος πρωταγωνιστής του φυσικού περιβάλλοντος που τροφοδοτεί κάθε μοναστήρι και κελί στη Χερσόνησο του Άθο είναι το νερό, καθώς χάρη σε αυτό οικοδομήθηκε η ζωή στο Άγιον Όρος. Περπατώντας τα μονοπάτια, παρατηρεί κανείς πως τα ποτάμια είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα, ενώ οι περισσότερες λίμνες αποτελούν προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης. Ωστόσο, τα ριάκια και οι χύμαροι που σχηματίζονται υδροδοτούν τα μοναστήρια. Το νερό αυτό προέρχεται από τις μεγάλες ποσότητες βροχής και λιωμένου χιονιού που κατεβαίνει από τις κορυφές του Άθο, του Αντιάθο και της Μεγάλης Βίγλας. Απορροφάται σταδιακά από το έδαφος και συσσωρεύεται στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα για να βγει έπειτα στην επιφάνεια της γης και να καταλήξει στη θάλασσα. Η ίδρυση κάθε μοναστηριού προϋπέθεται δύο βασικές συνθήκες: την ύπαρξη καλλιεργήσιμης γης και την πρόσβαση σε άφθονο καθαρό νερό. Με αυτές τις δύο αφετηρίες αναπτύχθηκε ένα σύνθετο δίκτυο υποδομών που περιλάμβανε πηγές, μαστεύσεις, υδραγωγεία, δεξαμενές, αγωγούς, βαλβίδες και συστήματα διανομής με στόχο την ορθολογική αξιοποίησή του, όπως για την άρδευση, την υδροδότηση των μονών και την παροχή ρεύματος. Η Μονής Μονόπετρας αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης, όπως φαίνεται και από το υδραγωγείο με τις καμάρες στην πρόσωψη του μοναστηριού. Για αιώνες, το νερό ακολουθεί εδώ μια διαδρομή διαδοχικών χρήσεων μέσα από ένα τεχνικό σύστημα που μαρτυρά βαθιά γνώση της υδρολογίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Κατέβαινε από τις πηγές του βουνού και αρχικά κινούσε το υδροκίνητο πριονιστήριο, όπου οι μοναχοί επεξεργάζονταν την ξυλία. Στη συνέχεια περνούσε από το νερόμυλο για την άλεση των σιτηρών και των αλεύρων. Έπειτα από το ηλιοτριβείο τροφοδοτούσε τις δεξαμενές της μονής και τέλος διοχετευόταν στα μποστάνια και στους κρεμαστούς κήπους για την άρδευση των καλλιεργειών. Η ίδια λογική παραμένει μέχρι σήμερα, παρότι τα μέσα έχουν αλλάξει. Το πριονιστήριο, το ηλιοτριβείο και ο νερόμυλος δεν λειτουργούν πια. Παρ' όλα αυτά, λόγω της κλιματικής κρίσης, της μείωσης των βροχοπτώσεων και των αυξανόμενων κινδύνων πυρκαγιάς, οι μοναχοί έχουν δημιουργήσει φράγματα, τεχνητές λίμνες, σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Αυτές δεν εξυπηρετούν μόνο την ίδρευση και την άρδευση, αλλά λειτουργούν και ως μέσα πυρόσβεσης, ενώ σε ορισμένες μονές η υψομετρική διαφορά του εδάφους αξιοποιείται πλέον και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι υποδομές εξυγχρονίζονται, όμως η βασική αρχή παραμένει αμετάβλητη. Καμία σταγόνα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη, διότι ο κίνδυνος της λειψιδρίας παραμονεύει. Πέρσι και πρόπερσι οι χρονιές ήταν σχετικά δύσκολες. Κάποια μοναστήρια έχουν κάνει φράγματα,
Έχουν φτιάξει λιμνοδεξαμενές. Έχουν δημιουργήσει συνθήκες επάρκειας. Ωστόσο, σε πολλά κελιά που μαζεύουν είτε βρόχινο νερό, είτε έχουν μικρότερες πηγές, υπήρξε πρόβλημα, λέει ο πατέρας Ιωακείμ από το κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου στο Μυλοπόταμο, χωρίς να κρύβει τον προβληματισμό του. Ο Μυλοπόταμος είναι ένα από τα ιστορικότερα εξαρτήματα της Μεγίστης Λαύρας. Ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη, με βασικό σκοπό την καλλιέργεια αμπελιών, ώστε η μονή να είναι αυτάρκης σε ίνο για τις λειτουργικές και καθημερινές της ανάγκες. Η μεγάλη αναγέννηση που ξεκίνησε το 1992 με τον μακαριστό πατέρα Επιφάνιο, ο οποίος αναβίωσε και ανέδειξε τους ιστορικούς του αμπελώνες. Σήμερα τη μακραίωνε αυτή η παράδοση συνεχίζει ο πατέρας Ιωακείμ, ο οποίος μας δίνει πληροφορίες για την αγροτική δραστηριότητα στο Μυλοπόταμο πέρα από το αμπέλι. Οι ελαιώνες αποτελούνται κατά κύριο λόγο από αιωνόβια δέντρα ηλικίας 150 έως και 300 ετών, τα οποία δεν αντικαταστάθηκαν με νέες φυτεύσεις, αλλά διατηρήθηκαν και αναζωογονήθηκαν μέσω κλαδέματος και συστηματικής φροντίδας. Η πρακτική αυτή ακολουθείται και στα περισσότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους, όπου προτιμάται η αξιοποίηση των ιστορικών ελαιώνων αντί της δημιουργίας νέων, αναφέρει. Στις καλλιέργειες ακολουθούνται οι αρχές της πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας, υπηρετώντας την κατεύθυνση που είχε θέσει ο μακαριστός πατέρας Επιφάνιος. Χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα, όπως ο χαλκός, η χαλαζόπετρα και το θιάφι, ενώ αποφεύγονται τα συνθετικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αν και κατά καιρούς εξετάστηκε η εφαρμογή πρακτικών βιοδυναμικής γεωργίας, όπως το ράντισμα με τσουκνίδες σε νερό, για να δοθεί άλλη ενέργεια στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, αυτές δεν υιοθετήθηκαν, καθώς κρίθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές και δεν εντάχθηκαν στη φιλοσοφία του κτήματος, υπογραμμίζει. Οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται και στους αμπελώνες, οι οποίοι, αν και απαιτούν συχνότερη φροντίδα λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας τους στις ασθένειες, καλλιεργούνται επίσης με βιολογικές μεθόδους. Βέβαια, οι μεγάλες εκτάσεις γης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού καθιστούν δύσκολη την εντατική καλλιέργεια. Ωστόσο, η βασική επιδίωξη είναι όσο το δυνατόν μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση, επιτρέποντας στη φύση να λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς και επεμβαίνοντας μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Στην ίδια ακτή βορειότερα, στις μονές Ιβύρων και Βατοπεδίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση φυσικών μηχανισμών μέσα στις καλλιέργειες. Ο βασιλικός φυτεύεται δίπλα στις σειρές με τις μελιτζάνες, καθώς προσελκύει έντομα που διευκολύνουν την επικονίαση, ενώ στους αμπελώνες διατηρούνται 30 φυλιές, οι οποίες λειτουργούν ως φυσικοί δείκτες ασθενειών. Εφόσον προσβληθεί η 30 φυλιά, οι καλλιεργητές μπορούν να επέμβουν προληπτικά πριν η ασθένεια εξαπλωθεί στα μπέλια. Όσο για την ενδυνάμωση του εδάφους, οι μοναχοί φτιάχνουν κομπόστ από υπολείμματα τροφών. Στη Μονή Βατοπεδίου, ο πατέρας Ευδόκιμος μας ανέφερε ότι για την παρασκευή του χρησιμοποιούν τα τρόφιμα από την τράπεζα που δεν καταναλώνονται, τα υπολείμματα από το γειτονικό ελαιοτριβείο, θρηματισμένα ξύλα και ζεόλιθο. Φυσικά η παραγωγή ακολουθεί τον φυσικό εποχικό κύκλο. Το κυκλικό σχήμα εφαρμόζεται και στη διαχείριση του δάσους. Στα 13.500 στρέμματα που ανήκουν στην Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, τα οποία ξεκινούν από τη θάλασσα και φτάνουν έως την κορυφογραμμή της Χερσονήσου, εφαρμόζεται ένα οργανωμένο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης του δάσους. Το κυρίαρχο είδος είναι η καστανιά, η οποία, όπως μας ενημερώνουν οι πατέρες, επιλέγεται επειδή αναπτύσσεται γρήγορα, αναβλασταίνει εύκολα και αποτελεί εξαιρετική πρώτη ύλη για παραγωγή ενέργειας. Η διαχείριση των δασών της καστανιάς βασίζεται σε έναν 20ετή κύκλο υλοτομίας, με όλη αυτή την έκταση να είναι χωρισμένη σε 20 διαχειριστικά τμήματα και κάθε χρόνο να υλοτομείται μόνο ένα από αυτά. Βέβαια, δεν κόβονται ολόκληρα τα δέντρα, διατηρείται μόνο η ρίζα από την οποία αναπτύσσονται οι νέοι βλαστοί. Μετά από περίπου 20 χρόνια, αυτοί οι νέοι κορμοί θα έχουν αναπτυχθεί αρκετά ώστε να υλοτομηθούν ξανά, εξασφαλίζοντας τη φυσική αναγέννηση του εδάφους, χωρίς όμως να απαιτείται νέα φύτευση. Η ξυλία που προέρχεται από τις δασικές εκτάσεις της μονής αξιοποιείται τόσο για οικοδομικούς σκοπούς, όσο και για την παραγωγή θρηματισμένου ξύλου, το οποίο χρησιμοποιείται για την θέρμανση των εγκαταστάσεών της. Παλαιότερα, κάθε μονή ζεσθενόταν με ξυλόσομπες, αλλά η δυσκολία μεταφοράς της πρώτης ύλης σε άσχημες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο πυρκαγιάς από ανθρώπινο λάθος, κατέστησαν αναγκαία εναλλακτική τη χρήση θρηματισμένου ξύλου. Οι κορμοί τοποθετούνται σε ειδικό θρηματιστή, στη συνέχεια
Τα θρήματα αποθηκεύονται σε δεξαμενή και με τη βοήθεια μικρού φορτωτή τροφοδοτούν αυτόματα τον λέβητα βιομάζας. Βασική προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος είναι το ξύλο να είναι καλά αποξηραμένο πριν από τον θρηματισμό. Προτιμάται αυτό της καστανιάς επειδή υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες και προκύπτουν υποπροϊόντα από τη γενικότερη αξιοποίησή της. Η τεχνολογία δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί κομμάτι της αυτάρκειας. Οι πατέρες προσαρμόζονται και την αξιοποιούν όπου κρίνουν απαραίτητο, δίχως όμως να αποκόπτονται από τις αρχές τους. Ο μοναχός που μαζεύει ένα-ένα τα αγκουράκια από το θερμοκήπιο και ο μοναχός που οργώνει το χωράφι με το τρακτέρ είναι δύο όψεις της ίδιας καθημερινότητας.

0: Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Διαβάσαμε ένα κείμενο του Άγγελου Ρέντουλα και του Παντελή Τσομπάνη για τη μαγειρική του Αγίου Όρους, αλλά και για τη γη που θρέφει τον Άθο. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ο ύπνος, πώς θα τον πολεμήσουμε? Οι κυριότεροι πόλεμοι είναι οι εξής έξι: οκνηρία, δειλία, μελαγχολία, ύπνος, απογοήτευση, βαριαστημάρα, ακηδεία, φόβος. Από τα πάθη αυτά, το πιο ολέθριο είναι ο ύπνος. Είναι πιο ολέθριος και από την οκνηρία. Και αυτό γιατί ο ύπνος προκαλεί πολλά άλλα πάθη. Η βαριαστημάρα ή η ακηδεία και ο φόβος προσβάλλουν τον άνθρωπο πότε-πότε. Η νοθρότητα και η τεμπελιά δεν μας αφήνουν ούτε στιγμή. Από την οθρότητα και τεμπελιά δεν είναι που κοιμάται κανείς αχόρταγα? Όταν ο ζωφώδης ύπνος μας νικάει, η ασκητική ζωή γίνεται μελαγχολική. Ο μοναχός γεμίζει τότε λύπη για τον χρόνο που έχασε. Και τότε του έρχεται απογοήτευση για την σωτηρία της ψυχής μας. Και τότε κάνει την εμφάνισή της μια σκέψη που του τραυματίζει την συνείδηση. Του λέγει «Μάτιος ο κόπος σου, αφού σε νίκησε ο ύπνος». Αδελφοί, ο ύπνος είναι μεγάλη συμφορά, γιατί όπως τα σύννεφα κρύβουν τον ήλιο, έτσι και η ομίχλη της πολυυπνίας σκεπάζει την θεωρητική δύναμη του νου. Και τότε η λύθη του Θεού του δημιουργεί μια κατάσταση σαν να τον σκεπάζει προπέτασμα καπνού. Και τότε ο μοναχός καταντάει ανέσθητος σε κάθε έργο πνευματικό και τα λησμονεί όλα. Όταν οι φύλακες το ρίχνουν έξω, τότε χτυπάνε οι ληστές. Όταν ο νους γίνεται ανέσθητος, τότε και ο ίδιος σκοτίζεται και αφήνει τα πάθη να παρισδύουν μέσα. Οι δαίμονες μας σκοτίζουν το νου, φέρνοντάς του μια μαυρίλα. Σβήνουν την εσωτερική φωτιά μας με νερό. Έτσι λοιπόν, με την ίστα και την υπνηλία, μας νικάνε τόσο που βρίσκουν την ευκαιρία να κλέψουν από την ψυχή μας όλα τις τα αγαθά και να τις επιτεθούν με πολλά πάθη. Η προσπάθεια και ο αγώνας των δαιμόνων εναντίον μας συνίσταται στο να αποτραβήξουν το νου μας από τον Θεό και από την συνεχή εργασία. Γι' αυτό ορμούν εναντίον μας και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας κρατούν στην ματαιότητα της εποχής μας και να μας βυθίζουν σε έναν ύπνο τέτοιο που να μπορούν μετά να μας κλέβουν τον χρόνο μας και να μας κάνουν νοθρούς και οκνηρούς. Ο ύπνος είναι ένα φαινόμενο πάντοτε το ίδιο. Όμως, εκείνα που τον προκαλούν είναι πολλά και διάφορα. Μας έρχεται από απέτηση της φύσης μας, από πολυφαγία, από ονειροπολίματα στο ξύπνιο μας, από πολύ θόρυβο και ταραχή, από στενοχώρια, από φθόνο των δαιμόνων, από μελαγχολία, από πολύ παρατεταμένη νηστεία, αλλά και επειδή όταν το σώμα εξαντλείται ζητάει λίγο την ανάπαυση του ύπνου. Το πολύ φαΐ και το πολύ ποτό γίνονται συνήθεια και όποιος συνηθίσει να τρώει και ιδίως να πίνει πολύ δημιουργεί τις προϋποθέσεις που αναγκάζουν το σώμα να ζητάει όλο και κάτι παραπάνω. Κατά τον ίδιο τρόπο και όποιος συνηθίσει να τρώγει λίγο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ζητάει όλο και πιο λίγο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ύπνο. Αν κανείς αρχίσει να δείχνεται αδύνατος και δεν αγωνίζεται κατά του ύπνου, αλλά θέλει να κοιμηθεί μέχρι που θα χορτάσει καλά, η φύση του θα το απαιτεί όλο και πιο πολύ ύπνο. Και έτσι αυτός θα σπαταλάει την ζωή του στο σκοτάδι, έχοντας το νου του γεμάτον σκοτάδι, χωρίς να απασχολείται να αποκτήσει αρετές.
Και αντίθετα, όποιος συνηθίσει να κοιμάται λίγο, αυτού και η φύση του συνηθίζει να του ζητάει όλο και πιο λίγον ύπνο.

Η συνήθεια για ύπνο χωρίς μέτρο είναι πολύ ολέθρια. Η μνήμη του θανάτου σου να κοιμάται και να ξυπνάει μαζί σου. Και τότε το σώμα σου θα ξεπερνάει τις επιθυμίες του και θα ακολουθεί ήρεμα την ψυχή σου. Εναντίον του ύπνου, τίποτε δεν μας βοηθεί τόσο όσο οι εξής τέσσερις αρετές: εγκράτεια, νύψη, προσευχή του Ιησού και μνήμη θανάτου. Οι αρετές αυτές αποκαλούνται άγρυπνος φρουρός. Χωρίς τις τέσσερες αυτές αρετές, ο οίκος της ψυχής μας μένει βυθισμένος στο σκοτάδι του ύπνου και γεμάτος φαντασιώσεις. Εκείνος που έχει άδειο στομάχι δεν το αντέχει να είναι ξαπλωμένος ολόκληρη τη νύχτα στο κρεβάτι. Εκείνον που έχει νου νυφάλιον, το σκοτάδι του ύπνου δεν τον πιάνει. Εκείνος που αισθάνεται την γλυκύτητα της προσευχής δεν πέφτει στο κρεβάτι. Και εκείνος που φέρνει στο νου του τον εαυτό του στον τάφο δεν καταντάει ούτε για λίγο οκνηρός και τεμπέλης. Οι τέσσερες ως άνω αρετές προκαλούν όλο και πιο πολύ μια έντονη κινητοποίηση στο πνεύμα μας. Ας αγρυπνούμε λοιπόν. Ας είμαστε εγκρατείς. Ας είμαστε γεμάτοι νύψη. Ας κάνουμε την προσευχή του Ιησού. Ας έχουμε μνήμη θανάτου. Ας οπλίζομαι έτσι τον εαυτό μας εναντίον του ύπνου. Γιατί κι αν ακόμη κανείς επαγρυπνεί την ημέρα, αλλά δεν έχει τις ως άνω τέσσερες αρετές, θα πέσει σε πολλά κακά. Γι' αυτό απαιτείται και αγρυπνία μακρά και παρατεταμένη και εγκράτεια και νύψη και ολονύχτιο στάση στην προσευχή και μνήμη θανάτου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε λίγο-λίγο να λιγοστέψουμε τον ύπνο. Αν στην προσευχή νιστάζεις, πάρε ένα βιβλίο και αγωνίσου. Οι δαίμονες μας πρόχνουν να καθόμαστε ακόμη και όταν τίποτε δεν μας αναγκάζει να το κάνουμε, με πρόφαση ότι τάχα έχουμε εξαντληθεί, και μετά μια ελάχιστη προσπάθεια αγρυπνίας μας φέρνουν απότομα το σκοτάδι, ένα βαθύ ύπνο. Μας σκοτίζουν και μας βυθίζουν στην λύθη και τα ξεχνάμε όλα. Γι' αυτό, αγαπητέ αγωνιστή, μην τους ακούς. Ο άνθρωπος οφείλει να στέκει ολόκληρη τη νύχτα δίπλα στον σταυρό του Κυρίου και να πολεμάει την γλύκα του ύπνου. Αντιστάσουμε κάθε τρόπο. Μη μένεις ούτε στιγμή σε κατάσταση νοθρότητας. Πρώτα κάμε τον κανόνα σου, βιάζοντας τον εαυτό σου να προσεύχεται σωστά. Η πολυυπνία έχει την ρίζα της στο ότι όταν ξυπνάμε ξανακουκουλωνόμαστε. Κάνουμε σαν ένα βαριεστημένο μοσχαράκι, σαν ένα γουρούνι που θέλει να βρίσκεται συνεχώς στον βούρκο του. Όμως από ένα τέτοιον άνθρωπο ο άγγελος του Θεού φεύγει μακριά και έτσι πέφτει στα χέρια των αντιπάλων και εκείνοι τον κρατούν σε ύπνο, χύνοντας επάνω του κάθε είδους όνειρα και οράματα. Όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου και αμέσως σου έρχεται πάλι νύστα και βαραίνει τα μάτια σου, να το ξέρεις, είναι από επίθεση δαιμόνων. Πήδα λοιπόν επάνω γενναία, όπως θα έκανες για να αποφύγεις φωτιά ή ένα δηλητηριώδες φίδι ή ένα λεοντάρι αγριεμένο και οριόμενο που ορμάει να σε φάει. Στάσου κατά του ύπνου αγωνιστής. Σήκω και δροσίσου λίγο στον καθαρό αέρα. Και μετά άρχισε αμέσως την προσευχή σου. Κατά το τέλος της ημέρας, ο άγγελός μας φύλακας πηγαίνει, όπως λένε οι πατέρες, να προσκυνήσει τον Θεό και να του δώσει απολογία για τα έργα μας. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να βρίσκεται στο κρεβάτι πριν από το σουρούπαμα και μετά το ξημέρωμα.
Όπως λένε, το πουλί που η αυγή το βρίσκει να κοιμάται, μετά δεν μπορεί να πετάξει. Οι εχθροί μας συχνά προσπαθούν να μας κάμουν, να θελήσουμε να πάμε για ύπνο πριν την ώρα. Μας λένε, ξάπλωσε για λίγο και σηκώνεσαι πάλι. Σκοπός τους είναι να μας κάμουν έτσι, να μην μελετάμε και να μην κάνουμε το εργόχειρό μας. Αν τους ακούσετε και ξαπλώσετε, θα χάσετε πολύ χρόνο.

Ανά που οδηγεί η συνήθεια του ύπνου. Όταν κανείς συνηθίσει να κοιμάται πριν την ώρα, ο ύπνος αυξάνει. Και αν όταν ιστάζει αναβάλει να κοιμηθεί, ο ύπνος λιγοστεύει και μένει πιο πολύς χρόνος για εργόχειρο. Ο πολύς ύπνος και το πολύ φαΐ κάνουν το σώμα αδύναμο, βαρύ, αρρωστιάρικο. Αν σε έχει κυριεύσει ο ύπνος, φρόντισε να κοιμάσαι πάντοτε την ίδια ώρα. Άλλες ώρες μην ξαπλώνεις ποτέ. Να ποια είναι η αγγελική επαγρύπνηση. Αν κοιμήθηκες και ξύπνησες, σήκω. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο και οδυνηρό. Όλα μας τα μέλη μας φαίνονται τότε σαν παράλυτα. Μα όταν ο άνθρωπος το πάρει απόφαση και σηκωθεί και σταθεί για λίγο στον καθαρό αέρα, κάθε κόπος και κάθε βάρος φεύγει και μένει όλη την ημέρα χαρούμενος που μπόρεσε και δεν έμεινε νοθρός. Έτσι να ενεργείς και θα τον νικήσεις τον ύπνο. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο καθένας πρώτα να έχει γενναίο φρόνημα και φόβο Θεού. Πολλοί Άγιοι έπαιρναν πολύ λίγο ύπνο ξαπλωμένοι. Άλλοι όρθιοι στην προσευχή έκλειναν για λίγο τα μάτια τους και κοίταζαν τους Αγίους. «Συ που σου αρέσει να κοιμάσαι, πώς θέλεις να τον νικήσεις τον ύπνο?» Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά αν δεν νικήσω με τον ύπνο, τζάπα θα πάει ο κόπος μας. Γιατί όμως όταν είμαστε μαζί με άλλους, η εντροπή μας κάνει και μπορούμε και αγρυπνούμε, ενώ όταν είμαστε μόνοι μας, νικιόμαστε από τον ύπνο και δεν βάζουμε τα δυνατά μας? Προφανώς, επειδή είμαστε άδειοι, δηλαδή κενοί και κούφιοι, επειδή δεν έχουμε καλά έργα, επειδή δεν έχουμε φόβο Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν τέτοιο χαλίβδινο φρόνημα κατά του ύπνου που μερικές φορές έπεφταν κάτω. Ένας από αυτούς είχε ένα τόσο στενό κρεβάτι που όταν έκανε στον ύπνο του να γυρίσει από το άλλο πλευρό, έπεφτε κάτω. Ένας άλλος έβαζε στο χέρι του μια πέτρα και όταν η πέτρα έπεφτε, ξυπνούσε. Ο ανδρισμός και η τόλμη γεννάνε τα καλά έργα. Γι' αυτό, αδελφοί, ας φροντίσουμε να έχουμε πάντοτε ανδρικό φρόνημα και υπομονή και εγκαρτέρηση. Και ήθε ο Κύριος να μας δυναμώνει εις τους αιώνας. Αμήν.

περί εξόδου της ψυχής, διδαχή κατανυκτική για το πώς θα κοπεί η έπαρση και η περηφάνεια και πώς θα γίνουν τα μάτια μας πηγές δακρύων. Αν ζητείς μια τέτοια κατάνυξη, θα σου είναι πολύ ευχάριστο και ωφέλιμο να μελετήσεις με προσοχή την διδαχή αυτή περί εξόδου της ψυχής. Τώρα, άνθρωπε, σε γεμίζει χαρά η ειδονή, η άνεση, η δόξα και περνάς την ζωή σου με μάτια στολίδια. Έχεις την ελπίδα ότι έτσι θα περάσει ώρα με την ώρα, ημέρα με την ημέρα, μήνας με το μήνα, χρόνος με το χρόνο, όλη σου η ζωή. Ω άνθρωπε, η ζωή σου βαδίζει προς ένα τέλος. Η ζωή όλο και λιγοστεύει. Ο χρόνος λίγο-λίγο κυλάει. Ο φοβερός θρόνος του Κυρίου ετοιμάζεται. Ο δίκαιος κριτής πλησιάζει. Ω άνθρωπε, ο κριτής επιθύρες, περιμένει απολογία. Ο πύρινος ποταμός κυλάει με ορμή και θόρυβο, πετώντας σπίθες. Τα φοβερά βασανιστήρια μένονται, περιμένοντας να καταπιούν αμαρτωλούς. Ο άνθρωπε, κοπίασε, προσπάθησε, αγωνίσου. Κανείς δεν θα έλθει να σου προμηνύσει τον θάνατο. Στους Αγίους θα δοθεί ο μισθός. Για τους δικαίους είναι έτοιμος ο στέφανος. Για εκείνους που εκοπίασαν και υπέμειναν θλίψεις, θα ανοίξει η Βασιλεία των Ουρανών και εκεί τους περιμένει η αιώνια ανάπαυση και τους ετοιμάζεται μια απερίγραπτη χαρά. Ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. 1 προς Κορινθίους 2:9. Ω άνθρωπε, έχεις ακούσει τι είναι η κόλαση και δεν τρέμεις και δεν φρύτης. Ω άνθρωπε, έχεις ακούσει τι είναι η αιώνια χαρά. Γιατί δεν αγωνίζεσαι, γιατί σπαταλάς μάταια τον χρόνο της ζωής σου. Άλλο χρόνο στην διάθεσή σου δεν θα βρεις, όσο κι αν τον ζητήσεις με δάκρυα. Ω άνθρωπε, ακόμη κι αν ζήσεις 100 ή και 1000 χρόνια στον κόσμο αυτό, τρώγοντας ό,τι θέλεις και διασκεδάζοντας όσο θέλεις, καλοθρεμένος σαν μοσχάρι και καμαρώνοντας σαν αλεπού, όταν θα έλθει το φοβερό τέλος του θανάτου, τότε μέσα σε μια ημέρα θα φανεί τι είναι στην πραγματικότητα η ζωή μας και κάθε απόλαυση και κάθε ομορφιά θα σβήσει χωρίς να αφήσει πίσω τη σύχνη, ως άνθος χόρτου που εξέπεσε ταχύ. Ο άνθρωπε, σαν μια ημέρα η γέννησή σου και η ενηλικίωση και τα γυρατιά σου και μετά ταχύς και ευνίδιος ο θάνατος, το τέλος της ζωής σου. Ο άνθρωπε, θυμήσου, πού είναι οι παππούδες σου και οι προπάτορές σου, πού είναι ο πατέρας σου, πού είναι η μητέρα σου, πού τα αδέλφια σου, πού η συγγενή σου, πού οι αγαπητοί σου φίλοι, δεν έφυγαν όλοι από την ζωή, δεν ήθελαν και αυτοί να ζήσουν κι άλλο στον κόσμο αυτό επάνω στην γη, να διασκεδάσουν, να στολιστούν, να εφρανθούν για την ευτυχία τους. Και να, παρά την θέλησή τους, έφυγαν.

0: Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
7: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικήν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των αών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. εσκέπασέ με ένα αποκρύφο της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε τόμε. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
8: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί ή κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιον Ναό Του.

0: δύναμη προστασία του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποία κραυγάζω τώρα σε εσένα. Λέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προσέ στρέφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Συ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου, δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου, οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν. Γιατί κατά τον καιρό αυτό, σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξω με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δε εστέ με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνεκκλήσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με, των λαλούντων ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδος των ταπόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε τη φωνή τη ζεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου. και εξελίμματός μου εξομολογήσω με αυτό.

0: αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος.
1: Ψαλμός 27. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, συνεχώς δια της προσευχής μου κραυγάζω. Σύ ο Θεός μου, μη κοφεύσεις και μη αντιπαρέλθεις με σιωπή την αίτησή μου. Διότι αν αδιαφορήσεις και δεν απαντήσεις σε μένα, θα γίνω όμοιος με ένα από τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι ρίπτονται νεκροί σε βαθύ τάφο. Κάμε δεκτή τη φωνή της δύσεώς μου, την ώρα που με υψωμένα ευλαβικώς στα χέρια μου προς τον Άγιο Ναό σου, σου απευθύνω εκ βάθους καρδίας, ολόθερμη ηκεσία. Μη με σύρεις και μη με καταδικάσεις σε όλεθρο μαζί με τους αμαρτωλούς ανθρώπους, με εκείνους οι οποίοι ως έργο τους και σκοπό της ζωής τους έχουν το να αδικούν. Αυτοί είναι δίβουλοι και διπρόσωποι. Ειρηνικούς και φιλικούς λόγους ομιλούν προς τους γύρω τους, σχεδιάζουν όμως κακά έργα μέσα στις καρδιές τους. Δώσε, Κύριε, σε αυτούς σύμφωνα με τα έργα τους, σύμφωνα με την πονηρία και την πανουργία των εγκληματικών τους σχεδίων και ενεργειών. Δώσε σε αυτούς σύμφωνα με τα κακά έργα τους που διαπράττουν με τα ίδια τους τα χέρια. Πλήρωσέ τους και ανταπόδωσέ τους ως μισθό και ποινή αυτό που αρμόζει σε αμαρτωλές πράξεις. Διότι αυτοί δεν θέλησαν να μελετήσουν και να κατανοήσουν τα έργα της παντοδυναμίας και της δικαιοσύνης του Κυρίου, τα έργα των χειρών Του. Θα τους κατακριμνήσεις, θα τους αφήσεις στο χώμα συντετριμένους και δεν θα τους ανεγείρεις ποτέ πλέον. Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος, διότι ήκουσε και δέχθηκε με ευμένεια την φωνή της δεήσεώς μου. Ο Κύριος έγινε βοηθός μου και υπερασπιστής μου. Η καρδία μου στήριξε σε Αυτόν την ελπίδα της. Γι' αυτό και έλαβα στοργική βοήθεια από Εκείνον. Το ταλαιπωρημένο και κατεξαντλημένο σώμα μου αναζωογονήθηκε πάλι. Δια τούτο με όλη μου τη θέληση και επιθυμία θα Τον δοξολογήσω. Ο Κύριος είναι η ακατανίκητη δύναμη και η κρατεά βοήθεια του ίδιου του λαού Του. Αυτός είναι ο υπερασπιστής Του, ώστε με πολλούς και διαφόρους τρόπους και σε πολλές περιστάσεις χάρισε την σωτηρία στον βασιλέα τον οποίον ο ίδιος έχρισε. Σώσε τον λαόν Σου τον Ισραηλιτικό και ευλόγησε αυτούς τους οποίους ξεχώρισες ανάμεσα από τα άλλα έθνη σαν δική Σου κληρονομία και τους επέλεξες για να ανήκουν σε Εσένα. Ως στοργικός ποιμένας, προστάτευσέ τους, κυβέρνησέ τους, διάθρεψέ τους, πάρε τους υπό την προστασία Σου διαπαντός.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή.
5: Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Ο Άγιος Φωκάς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην Τραπεζούντα και να μην υπήρχαν επιπλέον στοιχεία γι' αυτό, από μόνη της η ύπαρξη δύο μονών προς τη μήνη του πλησίων της πόλης αρκεί για να το επιβεβαιώσει. Εκτός από τη μονή του Αγίου Φωκά της Κορδύλης, δυτικά της Τραπεζούντας, από τις πηγές αναφέρεται η μονή του Αγίου Φωκά του Διάπλου. Η μονή αυτή βρισκόταν ανατολικά της Τραπεζούντας και του ποταμού Πηξίτη και κάτω από το χωριό Κίμινα. Πιο συγκεκριμένα ήταν χτισμένη πάνω σε έναν επίπεδο βράχο και απήχε 30 μέτρα από τη θάλασσα. Από τις πηγές δεν διευκρινίζεται αν ο προσδιορισμός του Διάπλου αποτελεί συγκεκριμένο τοπονύμιο. Η μονή του Αγίου Φωκά του Διάπλου εμφανίζεται πρώτη φορά στην ιστορία με αφορμή γεγονότα από τον βίο του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη. Αυτά περιγράφονται σε ένα συναξάρι που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Παπαδόπουλο Κεραμέα και η αρχική συγγραφή του τοποθετείται οπωσδήποτε από τον 14ο αιώνα και μετά. Ο Άγιος Αθανάσιος Δαιμονοκαταλήτης χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Μεθόδιο 843-847. Παρά το αξίωμά του, συνέχιζε να διαμένει στη μονή του Αγίου Φωκά του Διάπλου, στην οποία είχε μονάσει από την παιδική του ηλικία και όχι εντός της μονής. Επί των ημερών του ανοικοδομήθηκε εντός της μονής ο ναός προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος αποτελούσε το καθολικό της. Η μονή του Αγίου Φωκά αργότερα δανείστηκε το όνομά του και έγινε γνωστή ως μονή του Αγίου Αθανασίου.

Το επόμενο στίγμα της μονής του Αγίου Φωκά στην ιστορία χρονολογείται περίπου έναν αιώνα αργότερα και μας το δίνει ένα χρυσόβουλο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Βασίλειου Β' Βουλγαροκτώνου. Το 980 λοιπόν, με χρυσόβουλο του Βασιλείου Δευτέρου, ορίστηκε η ανταλλαγή τριών μοναστηριών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη διεύθυνση των οποίων ανέλαβε ο μοναχός και σύγγελος Ιωάννης Τορνίκιος ή Τορνίκης. Αυτός με τη σειρά του παραιτήθηκε των δικαιωμάτων μιας μονής στην Κωνσταντινούπολη και της μονής του Αγίου Φωκά της Τραπεζούντας. Η σύγκριση των δύο μερών αυτής της ανταλλαγής, τρεις τίτλοι αντί για δύο, πιθανότατα υποδηλώνει ότι η μονή του Αγίου Φωκά της Τραπεζούντας ήταν σημαντικό οικοδόμημα. Από αυτήν την αναφορά σε μονή του Αγίου Φωκά της Τραπεζούντας δεν διευκρινίζεται αν η μονή για την οποία γίνεται λόγος βρισκόταν στην Κορδίλη ή στα Κείμηνα. Το γεγονός ωστόσο ότι η μονή είναι της Τραπεζούντας παραπέμπει περισσότερο σε αυτήν των Κειμήνων, καθότι πλησιέστερη στην πόλη.

Ούτως ή άλλως, οι σχετικές με την ύπαρξη της μονής στην κορδύλη αναφορές είναι μεταγενέστερες. Σύμφωνα με το συναξάρι του Αγίου Αθανασίου Δαιμονοκαταλήτη, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μανουήλ I Κομνηνού, ο αμοιράς Σεβαστίας έστειλε την δαιμονισμένη γυναίκα του στην Τραπεζούντα, ελπίζοντας αυτή να θεραπευτεί από τις προσευχές των χριστιανών. Ο αρχιερέας της Τραπεζούντας Δαβίδ την πήγε στον τάφο του Αγίου Αθανασίου Δαιμονοκαταλήτη, στη μονή του Αγίου Φωκά, και μετά από ολονύκτια προσευχή το πνεύμα εκδιώχθηκε. Αυτό το περιστατικό δείχνει αναμφισβήτητα ότι η μονή διατηρούσε το κύρος της αυξημένο τον 13ο αιώνα και ο τάφος του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη εντός της προκαλούσε έντονη ευλάβεια στους πιστούς. Η μονή φαίνεται ότι βρισκόταν σε μεγάλη ακμή την περίοδο των Μεγάλων Κομνηνών. Η παρελθούσα πλέον δύναμή της αποτυπώνεται στα Οθωμανικά Δευτέρ, φορολογικοί κώδικες και κατάστοιχα πληρωμών του 1486 και του 1515. Αυτά μαρτυρούν ότι η μονή του Αγίου Φωκά συγκαταλέγεται μεταξύ των 22 μονών, των οποίων την κτηματική περιουσία απέσπασαν οι Οθωμανοί μετά την κατάλυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Πριν το 1461 λοιπόν, η μονή του Αγίου Φωκά είχε κτήματα στο Χορτοκόπι, στην Μεσαρέα, Μεσαριά και τώρα Κουτλουγιούν, περίπου 6 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας, και τη Σέσερα, παλαιότερα Σειρά, τώρα Γκουνάι, νότια του Αγίου Βασιλείου και κοντά στη διασταύρωση των ποταμών Γαλλίανα και Πηξίτη. Και τα τρία προαναφερθέντα χωριά μετατράπηκαν σε τιμάρια. Αυτές οι ιδιοκτησίες θα μπορούσαν θεωρητικά να είναι του Αγίου Φωκά της Κορδύλης, αλλά είναι πιο πιθανό οι ιδιοκτησίες να ανήκαν σε μια πλησιέστερη μονή όπως αυτή του Διάπλου. Το Χορτοκόπι που αναφέρεται στα κατάστοιχα θεωρείται μέχρι σήμερα ότι είναι αυτό της Ματσούκας, τώρα Γιουκαρικόι και Ασαγκυρόι. Ως θετικό στοιχείο υπέρ αυτής της υπόθεσης κρίνεται η ύπαρξη της πηγής του Αγίου Φωκά στο Χορτοκόπι της Ματσούκας. Από την παρούσα εργασία όμως προτείνεται και μία ακόμα τοποθεσία που μπορεί να αντιστοιχεί με το Χορτοκόπι που αναφέρεται στα κατάστοιχα. Στα σημοχώρια της Τραπεζούντας ανήκε ένα χωριό με το ίδιο όνομα. Το λιγότερο γνωστό χωριό, Κιλάβ ή Τσενσού, σε κάποιες περιπτώσεις κατονομάζεται ως Κιλάβ Χορτοκόπ, ενώ αλλού τα χωριά Κιλάβ και Χορτοκόπ αποτελούν ξεχωριστούς οικισμούς. Το Χορτοκόπ των Οθωμανών καταστοιχών, τοποθεσία από την οποία είχε προσόδους η Μονή του Αγίου Φωκά, είναι πιθανότατα το συγκεκριμένο χωριό και όχι αυτό της σημερινής Ματσούκας. Αν στη Μεσαρέα, τη Σέσερα, τη Αμάρουξα και το προάστιο Τζαμπούρου υπό την προϋπόθεση ότι αυτό βρισκόταν στο Καμπούρ και τώρα Ντολαϊλή, 3 χιλιόμετρα νότια από τα Κίμινα, προσθεθεί το Χορτοκόπ στα σημοχώρια, τότε προκύπτει μια εξαιρετικά εντυπωσιακή συγκέντρωση κτημάτων του Αγίου Φωκά, του Διάπλου, στην ίδια περιοχή. Αυτή η περιοχή μάλιστα βρίσκεται στην ενδοχώρα της παραλιακής μονής. Αυτή ήταν άλλωστε η επιδίωξη των μοναστηριών του Ύστερου Μεσαίωνα.

Άλλη ένδειξη υπέρ της υπόθεσης του χωριού Χορτοκόπτος Συμμοχωρίων είναι ότι σύμφωνα με τα ίδια Οθωμανικά κατάστοιχα, μέρος από τα έσοδα του αναφερόμενου Χορτοκόπ ανήκε στα μοναστήρια Χρυσοκεφάλου, Αγία Σοφίας και Αγίου Φωκά. Όλα της Τραπεζούντας. Δεν καταγράφεται κάποια ιδιοκτησία της μονής του Αγίου Ιωάννη Βαζελόνος που δεσπόζει πάνω από τη Ματσούκα, όπως θα ήταν αναμενόμενο στην περίπτωση του Χορτοκόπ της Ματσούκας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Χρυσόβουλο του 1386 του Αλέξιου Τρίτου Κομνηνού, η μονή του Αγίου Ιωάννη Βαζελόνος διέθετε κτήματα στο Χορτοκόπι της Ματσούκας. Η λειτουργία αυτής της μονής συνεχίστηκε και μετά την κατάληψη της Τραπεζούντας και φαίνεται ότι συνέχισε να διαθέτει κτήματα στην ευρύτερη περιοχή του Χορτοκοπίου της Ματσούκας. Τα αφαιρεθέντα δηλαδή κτήματα της μονής του Αγίου Φωκά ήταν σε άλλη περιοχή και όχι στη Ματσούκα. Στο Χορτοκόπ των Συμμοχωρίων βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα της Μεσονικής περίοδου που μαρτυρούν τη στενή σύνδεσή του με τον οργανισμό της Εκκλησίας. Αυτό το χωριό περιέγραψε ο περιηγητής Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος στις αρχές του 20ου αιώνα και ο πρόξενος της Προσίας στην Τραπεζούντα Ότο Μπλάου το 1860. Ο τελευταίος θεωρεί ότι η τοπική μονή της Θεοτόκου χτίστηκε από τους Κομνηνούς, καθώς ανάμεσα στις θρησκευτικού περιεχομένου εικόνες υπήρχε η αναπαράσταση τριών προσώπων της βασιλικής οικογένειας. Συγκεκριμένα υπήρχε η απεικόνιση του αυτοκράτορα Αλέξιου III, της συζύγου του Θεοδόρας και της μητέρας του Ειρήνης. Από άλλες πηγές όμως πληροφορούμαστε ότι στο Κιλάτ, χωριό γειτονικό στο Χάσογλαν, Χόσογλαν ή Χωσογλάν, υπήρχε η παλιά μονή της Παναγίας του Κλινά. Παρόλο που η μονή ήταν έρημη από μοναχούς, το καθολικό της χρησίμευε ως εκκλησία των κοντινών του Κιλάδ χωριών. Στα Οθωμανικά κατάστοιχα αναφέρεται ότι η μονή του Αγίου Φωκά της Τραπεζούντας μαζί με τις μονές Χρυσοκεφάλου Αγίας Σοφίας μετά την άλωση της πόλης το 1461 είχε μετατραπεί σε τζαμί. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη αναφορά περί καταστροφής της μονής. Στον κώδικα της Ιερής Μονής Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα γίνεται αναφορά στην μονή του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη. Εκεί, εκτός από την τοποθέτησή της στο χώρο, γίνεται μνήμα καταστροφής της μονής μετά το 1670. Με βάση τα ιστορικά συμφραζόμενα εκείνης της περίοδου, κρίνεται αρκετά πιθανή η τοποθέτηση της καταστροφής της μονής γύρω στο 1670. Στα χρόνια του Μωάμεθ IV, 1648 με 1687, οι χριστιανοί του Πόντου βρέθηκαν όντως υποδιωγμό. Οι νεομάρτυρες Ιορδάνης 1650, Σιμεών 1653 και Παρασκευάς 1659 προστέθηκαν αυτήν την περίοδο στον χορό των Αγίων. Το 1665 επίσης μετατράπηκε ο ναός του Αγίου Φιλίππου της Τραπεζούντας σε τζαμί. Υπάρχει ακόμα μία εκδοχή για την καταστροφή της μονής. Σύμφωνα με αυτήν, οι Οθωμανοί τοπικοί άρχοντες Σατήρ Ζαντέδες αφαίρεσαν τους αγρούς που ανήκαν στη μονή του Αγίου Αθανασίου, όπως είχε μετονομαστεί, και την κατεδάφισαν. Η Σατήρ Ζαντέ, ήταν μία από τις αριστοκρατικές οικογένειες που αναδείχθηκαν στην Τραπεζούντα το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και ο τόπος εγκατάστασής τους ήταν ανατολικά της πόλης, στην περιοχή των Κιμήνων, όπου σήμερα βρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι το 1890, στην εορτή του Αγίου Αθανασίου, κατέβαιναν από την Κερασαία, Χοσκυράξεγια ή Τσιλεκλή, ιερείς, ψάλτες και πολλοί πιστοί για να τελέσουν τον όρθρο. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα σώζονται τα θεμέλια της εκκλησίας, μέρος των τείχων και της κόγχης του Αγίου Βήματος. Υπάρχουν όμως κατάλοιπα αυτής της αναφερόμενης στις πηγές μονής του Αγίου Φωκά του Διάπλου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μία πλήρης καταγραφή των μεσαιωνικών εκκλησιών στο παραλιακό μέτωπο ανατολικά της Τραπεζούντας.
Από την περιγραφή του Χρυσάνθου για την τοποθεσία της εκκλησίας του Αγίου Φωκάτου Διάπλου προκύπτει ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η εκκλησία δίπλα στη θάλασσα στην τοποθεσία Κουλιά ή Καυχέ. Το σημερινό κτίσμα μετά από ανακατασκευή αποτελεί μέρος εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων.

όταν ερευνήθηκε το 1958, διαπιστώθηκε ότι η εκκλησία ήταν μονόκλητη και είχε διόρροφο νάρθηκα, ενώ η τυχοποιία του κτίσματος είναι χαρακτηριστικό δείγμα τυχοποιίας του 19ου αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι οι εκ των σωζόμενων των 20ου αιώνα σχολείων και εκκλησιών, πλειοψηφία τους χτίστηκε ή ανακαινίστηκε από τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Κωνσταντίο 1830-1879. Από άλλον ερευνητή που επισκέφτηκε την Τραπεζούντα το 1973, προτάθηκε ως Άγιος Φωκάς του Διάπλου μία εκκλησία στην περιοχή Χοσμεχσάλος ή Τσιμενλή. Αυτή είναι εν μέρη λαξευμένη στο βράχο και η τύχη της είναι γεωγραφημένη τον 14ο αιώνα. Μία τρίτη πρόταση είναι εκκλησία στην θέση Κινλίκαγια. Ο Ιωαννίδης όμως μας πληροφορεί ότι η μονή του Αγίου Φωκά που αργότερα αφιερώθηκε στον Άγιο Αθανάσιο βρίσκεται πάνω στην παραλία. Αυτό υποστηρίζουν και τα γραφόμενα από τον Χιάλη περί απόστασης μόλις 30 μέτρων της μονής του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη από τη θάλασσα. Εξάλλου, αν αναλυθεί ετυμολογικά η λέξη διάπλους, βλέπουμε ότι παράγεται από την πρόθεση διά και το ουσιαστικό πλούς, δηλώνει δηλαδή το θαλάσσιο ταξίδι ή πέρασμα. Τα παραπάνω δεδομένα απομακρύνουν το ενδεχόμενο τα ερείπια στο Χοσμεχσάλος να ανήκουν στην μονή του Αγίου Φωκά. Η εκκλησία στο Κάβε είναι χτισμένη παραλιακά στην θαλάσσια διαδρομή με αφετηρία την Τραπεζούντα, αμέσως μετά το πέρασμα του ακροτηρίου Χούψη. Αυτή ταιριάζει απόλυτα με τις περιγραφές των ντόπιων που γνώριζαν την ύπαρξη της μονής του Αγίου Φωκά, αλλά όπως φαίνεται και με τον ορισμό της λέξης «διάπλους». Άλλες τοποθεσίες στον πόντο. Πέραν των προαναφερθέντων πόλεων, οι οποίες συνδέθηκαν με τον Άγιο Φωκά, υπάρχουν και άλλες περιοχές τις οποίες τιμήθηκε με την ανέγερση ναού στο όνομά του, είτε με τον δανεισμό του ονόματος του Αγίου από το Πονίμιο. Με αφετηρία την Νεοκεσάρια και μετά από πορεία προς τα βόρεια, διάρκειας μίας ώρας με τα πόδια, συναντούσε στην τοποθεσία του Αγίου Φωκά. Ο Άγιος Φωκάς βρισκόταν στους πρόποδες της οροσειράς Καραντάγ, που είναι κλάδος του Παριάδρη, σε μια έρημη τοποθεσία, οχυρωμένη από όλες τις μεριές και σχηματίζει οροπέδιο ομαλό και κυκλικό. Στην ευρύτερη περιοχή της Χαλδίας, σχετικό τοπονύμιο, συνεπώς ίσως και τόπο συνδεόμενος με προσκύνημα του Αγίου Φωκά, διασώθηκε σε δύο τοποθεσίες. Δίπλα στην Κρόμνη υπήρχε πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών με τη συνθήκη της Λοζάνης το ελληνικό χωριό Άγιος Φωκάς. Το χωριό αυτό αλλού αναφέρεται ως Αεφωκάς ή και Αεφωκάς Μοναστήρ. Η τελευταία ονομασία υποδηλώνει την ύπαρξη στο παρελθόν μονής του Αγίου Φωκά στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι το χωριό έφερε το όνομα του Αγίου Φωκά, ο ιερός ναός του ήταν στο όνομα του Τιμίου Σταυρού. Στη Χαλδία επίσης, αλλά στην περιοχή του Σταυρίν, υπήρχε ναός του Αγίου Φωκά, στα Τούρικα Αϊφωκά. Ο ναός ήταν χτισμένος σε απόσταση 2 έως 3 χιλιόμετρων από το χωριό Πασμπέν. Πλησίον του χορτοκοπίου Ματσούκας υπήρχε η πηγή του Αγίου Φωκά. Στο χωριό Ασού ή Αξού της περιφέρειας των Σουρμένων υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Φωκά. Αυτή βρισκόταν σε λόφο που ονομαζόταν επίσης Άγιος Φωκάς, ακριβώς πάνω από το χωριό Ασού, και είναι γνωστό ότι μετατράπηκε σε τζαμί.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ίσως θα φερόταν παράξενο. Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Και αντιλαμβάνουμε την πρώτη αντίδραση. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Και ίσως κάποιος πιο επιθετικός θα μου έλεγε, πώς εσείς που δεν έχετε δικά σας παιδιά μπορείτε να πείτε σε μας αν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι απλό, αγαπητοί ακροατές. Αν τα παιδιά σας τα γνωρίζετε καλά, γιατί πολλές φορές εκείνα καταφεύγουν σε μένα ή σε εμάς τους ιερείς προκειμένου να εμπιστευθούν αυτά τα προβλήματα, αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι, αλλά όχι μόνο στο σπίτι, και τις οποίες πολλές φορές εσείς αγνοείτε? Να το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έρχονται και μιλάνε σε εμάς και δεν λένε σε εσάς που είναι μέσα στο σπίτι σας τα προβλήματά τους? Ένα ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα δεύτερο είναι αυτό που διαπιστώνουμε από έρευνες πλέον που γίνονται πάνω σε διάφορα θέματα. Έχετε ακούσει αυτό που λέει πολλές φορές ο λαός μας, ότι οι γονείς είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως πρέπει να σας πω ακόμα ότι αυτός ο τίτλος που έδωσα έχει και μια ιστορία. Όταν πριν από πολλά χρόνια με είχαν καλέσει να κάνω μια ομιλία σε μια σχολή γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε αποδεχθεί την πρόσκληση χωρίς όμως να έχω ορίσει το θέμα ακόμα. Κάποια στιγμή δέχτηκα το τηλέφωνο από τη διευθύντρια της σχολής εκείνης τότε, αλλά το τηλέφωνο ήρθε σε κάποια στιγμή που ήμουνα έτσι πολύ προβληματισμένος από την περίπτωση ενός παιδιού και την αδυναμία της οικογένειας να δει το πρόβλημα. Επηρεασμένος από αυτό το περιστατικό, όταν μου ζήτησε τον τίτλο του θέματος, της έδωσα αυτό: «Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου?». Μου είπε, «Φαίνεται πολύ ωραίο το θέμα σας». Και εγώ της είπα τότε ότι δεν θα ακούσεις τίποτα από ό,τι περιμένεις. Γιατί συνήθως πίσω από ένα τίτλο πιστεύουμε ότι κάποιος θα μας μιλήσει για την ψυχολογία των παιδιών μας. Όμως εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση σήμερα. Θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας για κάτι πολύ σημαντικότερο, για την οντολογία των παιδιών σας. Άλλωστε η ψυχολογία πάνω σε αυτήν στηρίζεται. Αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα εγώ να σας πω για τα παιδιά, είναι ότι τα αγαπώ πολύ, χρόνια ολόκληρα επικοινωνώ μαζί τους και λυπάμαι για τα καταλυτικά για την προσωπικότητά τους προβλήματα, τα οποία όμως πολλές φορές οφείλονται στις δικές μας παραλήψεις, στα δικά μας τα λάθη ή ακόμα και στη δική μας την άγνοια. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, στο χώρο που μας περιβάλλει, δηλαδή στην κοινωνία που ζούμε, στις γειτονιές μας, στις πόλεις, στα χωριά μας? Γιατί σήμερα είμαστε όντως μια παγκοσμιοποιημένη από αυτής της πλευράς κοινωνία, όπου όλη η γη μας είναι μια γειτονιά. Έτσι λοιπόν, ενώ σε κάποιες εποχές οι οποιασδήποτε μόδες ξεκίναγαν από τις πόλεις και όταν έφταναν στα χωριά είχαν ξεπεραστεί στις πόλεις, σήμερα τα πράγματα φτάνουν ταχύτατα από τη μία γωνιά στην άλλη. Έτσι, μια πρόχειρη ματιά θα μας δείξει μερικούς χτυπητούς τίτλους. Τα ναρκωτικά. Ποιος αμφιβάλλει ότι είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο? Και ακόμα, ποιος αμφιβάλλει ότι παρά τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, παρά τις συζητήσεις που γίνονται, παρά την ενημέρωση που έχουμε, το πρόβλημα αντί να γίνεται μικρότερο, γίνεται διαρκώς και μεγαλύτερο? Κάτι καινούργιο
δεν ξέρω πόσο καινούριο, η σχέση των νέων παιδιών με τα ποτά. Είδατε, δεν είπα των νέων ανθρώπων, είπα των παιδιών. Και πρόσφατα ακριβώς συζητούσα με ένα τέτοιο παιδί. Με παρεκάλεσαν να μιλήσω μαζί του, το δέχτηκε και εκείνο, γιατί τον τελευταίο καιρό επανειλημμένα το πήγαν άλλοι στο σπίτι του. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί ένα παιδί μπορεί να πίνει τόσο πολύ σε τόσο μικρή ηλικία. Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την σημερινή αλλά και την αυριανή ζωή του. Ακούμε στις μεγάλες πόλεις, και θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να το, θα το δούμε και στις μικρότερες, για συμμορίες παιδιών. Παιδιά που δημιουργούν συμμορίες, που συμπλέκονται μεταξύ τους. Παιδιά που πολλές φορές κάνουν παραβατικές, έχουν συμπεριφορές, κάποτε και εγκληματικές πράξεις. Και βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είναι τα παιδιά ενός άλλου Θεού. Είναι τα παιδιά τα δικά μας. Εμάς έχουν γονείς. Και καμιά φορά οι γονείς πέφτουν από τα σύννεφα όταν αποκαλύπτεται ότι το δικό τους το παιδί μετέχει σε μια τέτοια συμμορία ή ακριβώς είναι ένοχο για κάποια παραβατική συμπεριφορά. Όταν ξαφνιαζόμαστε για αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών μας, είναι αυτονόητο να ρωτήσουμε πόσο λοιπόν τα ξέρουμε καλά, αφού τα αγνοούμε τόσο πολύ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σχέση των παιδιών με το σχολείο. Ένα πολυσήμαντο θέμα. Από τη μια μεριά, το σχολείο δίνει την εντύπωση πια ότι έχει τελειώσει στον τόπο μας. Βλέπει κανείς εκπαιδευτικούς αδύναμους να διαχειριστούν μία τάξη ή το πρόβλημα κάποιων παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, παιδιά που απορρίπτουν το σχολείο τους, δεν το εκτιμούν καθόλου, με την παραμικρή ευκαιρία απουσιάζουν και τελικά διερωτάται κανείς, αν στο σχολείο, στο οποίο η κοινωνία μας, τουλάχιστον στο παρελθόν, είχε τόσο πολλά επενδύσει και σήμερα βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή πραγματικά κρίση, αφού οι μαθητές που εκτιμούν το σχολείο τους, το ποσοστό τους είναι μονοψήφιος αριθμός, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες γίνονται, αφού τα παιδιά μας καταστρέφουν τα σχολεία τους, αφού, τότε το ερώτημα είναι, πρώτον, τι συμβαίνει; Δεύτερον, ποιο είναι το μέλλον των παιδιών; Από πού θα πάρουν έμπνευση; Από πού θα πάρουν αγωγή; Από πού θα πάρουν κατευθύνσεις; Αφού ακόμα και οι καλοί μαθητές ουσιαστικά είναι θυμωμένοι με το σχολείο τους, γιατί νιώθουν ότι ασχολείται μόνο με το μυαλό τους και ότι αγνοεί την καρδιά και την προσωπικότητά τους.

Ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε γύρω μας είναι ο τρόπος που διασκεδάζουν τα παιδιά μας. Τον αποδεχθήκαμε. Σηκώσαμε ψηλά τα χέρια. Συμφιλιωθήκαμε. Το μόνο που μπορεί να διαπραγματευόμαστε μερικές φορές είναι η ώρα που θα γυρίσουν το βράδυ. Αν και εδώ φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα καταθέτουμε τα όπλα. Ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Δεν διερωτηθήκαμε πού πηγαίνουν, γιατί πηγαίνουν, τι ζητούν, βρίσκουν αυτό που ζητούν. Ή ουσιαστικά η δυστυχία τους γίνεται μεγαλύτερη και η απόγνωσή τους τους οδηγεί σε παραβατικές συμπεριφορές. Τι κερδίζει ένα παιδί ξενυχτώντας? Και από την άλλη μεριά, πώς τόσο γρήγορα καταστρέφεται η επικοινωνία με τα παιδιά ή εγκαταλείπεται αυτό που ονομάζουμε αγωγή? Η δική μου εμπειρία με τα παιδιά μου λέει ότι αν μιλήσουμε μαζί τους, αν κουβεντιάσουμε μαζί τους, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, αλλά πολύ δύσκολα διαθέτουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και να που ήδη, με αυτά τα τελευταία, θέσαμε ένα ακόμα πρόβλημα. Την μη επικοινωνία των προσώπων μιας οικογένειας και ειδικότερα την μη επικοινωνία μας με τα παιδιά μας. Και εννοώ τη βαθύτερη επικοινωνία. Εννοώ την εμπιστοσύνη που εμείς πρέπει να εμπνέουμε, την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους προσφέρουμε, ώστε πραγματικά να μην είναι το σπίτι μας ένα ξενοδοχείο και από την άλλη πλευρά να μην αναζητούν τα παιδιά μας έξω από το σπίτι συνομιλητές. Θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή μας σας μίλησα για την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας 15χρονης που φτάνει στο σημείο να γράφει γράμμα στον πατέρα της και να του πει «πρόσεξέ με». Ή αν θέλετε και μιας 13χρονης που λέει στους γονείς της «όταν θα αποφασίσετε να ασχοληθείτε μαζί μου θα είναι πολύ αργά». Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι ακριβώς μας συμβαίνει σε όλους μας? Βέβαια, αν πάμε σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά ακόμα σχολικές ηλικίες δυστυχώς, θα δούμε ένα άλλο φαινόμενο που είναι τραγικό. Ότι αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός των εκτρώσεων που κάνουν μαθήτριες, όχι πλέον φοιτήτριες, οι μεγαλύτερες κοπέλες. Και τρομάζει κανείς όταν με τόση απίστευτη ευκολία πρώτον καταστρέφουμε μια ανθρώπινη ζωή τα παιδιά μας. Δεύτερον, χρεώνουν τον εαυτό τους με ένα δυσβάστακτο φορτίο που κάποτε θα έρθει και θα τους διαλύσει ψυχολογικά. Ακόμα, γιατί ακριβώς σε μια εποχή που νομίζουμε πως τα μαθαίνουμε όλα, δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την σεξουαλικότητά τους αν θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και μια συνέπεια που έρχεται μετά. Έχει σχέση με αυτό, αλλά όχι μόνο. Είναι το ποσοστό των διαλυμένων γάμων. Μου έλεγε πρόσφατα ένας εκπαιδευτικός ότι στο σχολείο μας τα περισσότερα παιδιά είναι παιδιά διαλυμένων γάμων. Και μάλιστα μου είπε και το ποσοστό. Τα 7 στα 10. Και σκέπτεται κανείς, αυτά τα παιδιά πώς προχωράνε στη ζωή τους? Θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ένα διαζύγιο σημαίνει μια ανοιχτή πληγή και μάλιστα βαθιά πληγή? Γιατί δεν φτάνει κανείς στο διαζύγιο ξαφνικά. Έχουν προηγηθεί μέσα στο σπίτι, μπροστά στα παιδιά πολλές φορές, συγκρούσεις, διαφωνίες και άλλα χειρότερα. Και κάποτε καταλήγει εκεί. Και η ψυχή των παιδιών μας κομματιάζεται. Και τελικά
το ερώτημα είναι απλό. Τι μας συμβαίνει? Πόσο καλά ξέρουμε τον εαυτό μας? Πόσο καλά ξέρουμε τα παιδιά μας? Όμως, ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Είμαστε στην εκπομπή κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλου. Μια ακόμα ματιά θέλω να δούμε σε ένα άλλο τομέα. Πολλές φορές γίνονται διάφορες έρευνες που αφορούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και μερικές φορές τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών εντυπωσιάζουν γιατί παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα διαφορετική από αυτήν που φαίνεται να έχουμε. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά στις έρευνες αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη στην εκκλησία, στην οικογένεια, στο στρατό. Δεν είναι τόσο πολύ εντυπωσιακό, διότι στο βάθος, όταν τα παιδιά σκέπτονται σοβαρά, τότε μιλάνε και σοβαρά. Αυτοί που φαίνεται να μην είμαστε σοβαροί, είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Είναι εντυπωσιακό ότι όσες φορές ήρθαν τέτοιες έρευνες στη δημοσιότητα, η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών, και δεν φοβάμαι τη λέξη, μίλησε για συντηρητική στροφή της νεολαίας. Και βέβαια έχω ένα απλό ερώτημα

Είναι η Εκκλησία η συντήρηση? Ποια είναι η πρόοδος? Βλέπετε τις δυσκολίες πλέον που εμείς οι μεγάλοι, οι αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι της ζωής, γιατί αν κοιτάξει κανείς λίγο την οικογένεια μερικών από αυτούς τους μεγαλοδημοσιογράφους, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όμως ας έρθουμε στα δικά μας. Το είπα αυτό πιο πολύ γιατί ακούω ανθρώπους που επηρεάζονται από αποτυχημένους ανθρώπους. Αλίμονο, εάν περιμέναμε να μας μιλήσουν για τη ζωή και την ποιότητά της, όλοι αυτοί οι τύποι ή πολλαπλώς διαπλεκόμενοι. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και πάλι είναι το αρχικό. Μήπως τελικά δεν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Τι σημαίνει το ερώτημα? Δεν θέλω να επιχειρήσω μία ψυχολογική προσέγγιση, αλλά θέλω να σταθούμε στο παιδί, στην προσωπικότητά του. Ποιο λοιπόν είναι το παιδί μας? Πόσο καλά το γνωρίζουμε ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Πώς λειτουργεί ένα παιδί από τη φύση του? Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αν στα παιδιά μας προσφέρουμε μία αγωγή που είναι αντίθετη με την φύση τους, θα τα αλωτριώσουμε αντί να τα παιδαγωγήσουμε. Άλλωστε έχουμε ένα ακόμα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό που θα έπρεπε να μας κάνει να μας βάλει σε σκέψεις για το κατά πόσον πραγματικά γνωρίζουμε τα παιδιά μας. Το πρόβλημα το αναφέραμε, είναι τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι για αυτό το θέμα γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ατελέσφορες οι περισσότερες. Βλέπουμε δηλαδή, παρά τις ομάδες απεξάρτησης, παρά τους ποικίλους σταθμούς, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Ακόμα χειρότερα βλέπουμε ότι παιδιά που καθάρισαν, που πιστέψαμε ότι θεραπεύτηκαν και ξαναβγαίνουν στην κοινωνία, τελικά ξαναέπεσαν. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί? Τι συμβαίνει? Τα παιδιά θέλουν την καταστροφή τους? Τι δεν βλέπουν μπροστά τους? Ή ποιο λάθος κάνουμε εμείς? Μήπως τελικά τα αφήνουμε ανοχήρωτα ή επιχειρούμε τη θεραπεία τους με λάθος τρόπο, με λαθεμένη θεώρηση της οντολογίας τους? Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας γιατρός να ξέρει καλά την ανθρωπολογία προκειμένου να δίνει σωστές συνταγές και να θεραπεύει τις ασθένειες. Μήπως δεν ξέρουμε καλά την οντολογία των παιδιών μας? Έχω κι άλλοτε μιλήσει για το μήνυμα που μας δίνει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στον Αγιασμό των Σχολείων, που μιλάει για τον Χριστό 12 ετής στο ναό του Σολομώντος και καταλήγει με τις λέξεις «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Η σοφία αφορά το μυαλό, η ηλικία αφορά το σώμα και η χάρη του Θεού αφορά την ψυχή. Αλήθεια, πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Ίσως θεωρήσετε αυτονόητο το ερώτημα, μπορεί όμως να βρεθεί και σε αμηχανία. Το δεύτερο ερώτημά μου, το επεξηγηματικό του πρώτου, είναι τι κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας. Είναι αλήθεια ότι για το μυαλό των παιδιών μας κάνουμε πολλά πράγματα. Να μάθουν ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γυμναστική, αθλητισμό, κολύμβηση, μουσικά όργανα κλπ. Τι κάνουμε για το σώμα των παιδιών μας? Φροντίζουμε να τα ντύνουμε και να τα τρέφουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάποτε να είμαστε υπερβολικοί σε αυτό.

κάποτε να υποκύπτουμε στις απαιτήσεις τους, κάποτε να τα κακοτρέφουμε αφού ακούμε και διαβάζουμε για παχύσαρκα παιδιά, δηλαδή η διατροφή τους μετετράπη σε εφιάλτη για τη ζωή τους. Για το σώμα τους λοιπόν κάνουμε πολλά, για το μυαλό τους επίσης, για την ψυχή τους τι κάνουμε. Μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά θα μας δείξει ότι οι περισσότεροι γονείς δεν κάνουν απολύτως τίποτα για την ψυχή των παιδιών τους. Σε σημείο που η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύουν πως τα παιδιά τους έχουν ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Εδώ υπάρχουν δύο ανθρωπολογίες, αγαπητοί μου ακροατές. Η μία είναι αυτή της Εκκλησίας που λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει φροντίδα. Υπάρχει και μια πλευρά της ψυχολογίας, εγώ θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μόνο μία ενέργεια, μία ιστορία περίπου των νευρικών κυττάρων. Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και εξηγεί τα διέξοδα. Τι γίνεται συνήθως στις κοινότητες με τα ναρκωτικά? Γυμναστική της θέλησης. Ξέρετε από γυμναστική. Αν κάνουμε γυμναστική συστηματική, θα δυνατήσουμε. Αν την εγκαταλείψουμε, θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Έτσι πολλές φορές γίνεται γυμναστική της θέλησης, η οποία αποδίδει. Όταν όμως τελικά σταματήσει η γυμναστική, τότε ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι το παιδί έχει και ψυχή και ότι έπρεπε να πάνε και να φροντίσουν και την ψυχή του. Κάποτε είπα μια φράση που θα σας την πω τώρα και που φαίνεται υπερβολική. Είπα τα παιδιά που δεν πάνε στην εκκλησία θα πάνε στον ψυχίατρο. Και εγώ όταν την πρωτοείπα μου φάνηκε υπερβολική. Όσο όμως γνωρίζω τα πράγματα και τα παιδιά και τους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ο χρόνος που περνάει και τα περιστατικά που συναντώ μου επιβεβαιώνουν την πεποίθηση. Το θέμα είναι απλό και σοβαρό μαζί. Αν όντως τα παιδιά έχουν και ψυχή και αν όντως η ψυχή είναι αυτό που μας λέει η Εκκλησία, τότε έχουμε την πρώτη και την κύρια ευθύνη για την εγκατάλειψη των παιδιών μας. Τότε το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων αυτών των παραβατικών συμπεριφερών πηγάζει από μια εγκαταλελειμμένη ψυχή. Θα έχετε ακούσει ίσως για τον διάσημο παιδαγωγό τον Πεσταλόντζη. Κάποια κυρία τον συνάντησε και του είπε: «Χαίρομαι που σας γνωρίζω, σκεπτόμουν να έρθω να σας δω γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη μικρή μου κορούλα». Ο Πεσταλόντζη ρώτησε την κυρία πόσο ετών ήταν η κόρη της και εκείνη απάντησε: «Είναι μόλις 6 ετών». Και ο Πεσταλόντζη της είπε: «Λυπάμαι κυρία μου, αλλά είναι ήδη πολύ αργά». Το έχουμε ακούσει. Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την αγωγή του. Έχουν τεράστια σημασία για τα βιώματα που τα παιδιά μας θα αποκτήσουν. Είναι τεράστια η σημασία του βιώματος και της εμπειρίας. Είναι τεράστια η σημασία για τη σωστή διατροφή της ψυχής των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Εάν θεωρήσουμε αυτό που συνήθως λέμε είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν, αυτό δείχνει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που δεν καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή του παιδιού υπάρχει, έχει ανάγκη από φροντίδα, από τροφή, από εμπειρίες πνευματικές, από εμπειρίες της παρουσίας της χάριτος του Θεού στη ζωή των παιδιών μας. Ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα
και θα συνεχίσουμε αμέσως.

0: Ας σκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές, αν τα μοντέρνα ήθη βοήθησαν τα παιδιά μας ή τα οδήγησαν σε μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακός ο υποκριτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που γίνεται η αιτία να χάνουμε παιδιά. Είναι το θέμα του AIDS. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια ενός παιδιού που δεν ζει σήμερα. Μπήκε στο γραφείο μου και πριν μου πει καλημέρα, μου είπε: «Ξέρεις, Πάτερ, ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρεις γιατί κουτουλάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Γιατί τώρα μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Τον κοίταξα για λίγο ξαφνιασμένος. Έβλεπα αυτό το παλικάρι που ουσιαστικά είχε πληγωθεί και μάλιστα θανάσιμα. Το ερώτημά του κέριο, «Γιατί τώρα μπορώ και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Το παιδί αυτό δεν ζει. Έμαθα ότι μπορούσε, που σημαίνει ότι μπορούσε να ζήσει, αλλά τη γνώση την πλήρωσε με ένα πανάκριβο τίμημα. Κάποιοι τον πήραμε στο λαιμό μας. Κάποιοι δεν του μιλήσαμε με ευθύτητα. Είμαστε πρώτα εμείς οι μεγάλοι ένοχοι και γι' αυτό δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με μετάνοια στα παιδιά μας. Είμαστε εμείς μπερδεμένοι με τα θέματα που αφορούν την αγάπη, τον έρωτα, το σεξ και έχουμε σκοτήσει τις ψυχές των παιδιών μας και κάνουμε ανθρώπους ανέραστους και ανίκανους να αγαπήσουν και ακόμα ανθρώπους που αντί η αγάπη και ο έρωτας να γίνονται πηγή ζωής, γίνονται πηγή θανάτου. Γιατί δεν τους μιλήσαμε με ευθύνη, γιατί πίσω από τις δικαιολογίες μας κρύβουμε τις δικές μας ενοχές και τις δικές μας αποτυχίες. Τα παιδιά είναι αλήθεια ότι έχουν πολλά ερωτήματα, τα οποία διαρκώς γίνονται περισσότερα. Τι τους απαντάτε? Απαντάτε στα ερωτήματά τους? Έχετε το θάρρος να είστε ειλικρινείς μαζί τους? Έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε τα δικά σας λάθη? Πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει να τους δώσει κάτι? Και αυτό που έχει να τους δώσει είναι κάτι που θα καταστρέψει τη ζωή τους? Ή αντίθετα, είναι η αλήθεια και η αγάπη? Αυτά τα δύο πάνω απ' όλα που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όταν βλέπει κανείς τον τρόπο που εμείς οι μεγαλύτεροι χειριζόμαστε τα παιδιά μας, τότε αντιλαμβάνεται σαφέστατα ότι εκείνο που αγνοούμε δεν είναι η ψυχολογία αλλά η οντολογία των παιδιών μας. Και επειδή αγνοούμε τι είναι ένα παιδί, τα θεμέλια της άλλης ψυχολογίας είναι σαθρότατα και το τίμημα της πλάνης είναι πραγματικά πανάκριβο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε γύρω μας. Αυτή είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κάποτε πρέπει να θέσουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα, γιατί απλά δεν μας περιμένουν, γιατί σήμερα αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο, γιατί όλα αυτά δεν αφορούν κάποιους άλλους, αλλά αφορούν εμάς, τις οικογένειές μας, τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά που μπορεί να σημαδέψουν τη ζωή τους και να την καταστρέψουν, γιατί κάποιοι από μας δεν σταθήκαμε υπεύθυνοι δίπλα τους. Θα θυμάμαι πάντα τα λόγια ενός άλλου παιδιού. Είχε έρθει απογοητευμένο, πληγωμένο, γεμάτο απόγνωση. Μιλήσαμε. Μιλήσαμε ώρες πολλές. «Αυτά που μου λέτε δεν τα έχω ξανακούσει. μου είπε. Και κάποια στιγμή με ένα πόνο και με ένα παράπονο παρετήρησε. Γιατί, Πάτερ, να μην βρεθεί κάποιος να μας μιλήσει για όλα αυτά νωρίτερα, να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουμε? Τι θα είχατε να πείτε στο ερώτημα του παιδιού αυτού, αγαπητοί ακροατές? Γιατί να μην μιλήσουμε νωρίτερα με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης? Γιατί είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς? Γιατί πάντα δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να μαζεύουμε ρήπια και όχι εκ των προτέρων να φροντίσουμε τη ζωή και την ψυχή των παιδιών? Τα προβλήματα μέσα σε μια οικογένεια σπάνια έρχονται απ' έξω. Τα προβλήματα είναι της οικογένειας. Ο τρόπος που οργανώνεται, ο τρόπος που θεμελιώνεται, ο τρόπος που επικοινωνούν τα μέλη της, πόσο είναι πραγματικά μια κοινωνία ή μια ακοινώνητη συμπαράταξη προσώπων. Μέσα από τη δική μου την εμπειρία θα μπορούσα να σας πω πολύ επιγραμματικά: γνωρίστε πραγματικά τα παιδιά σας. Μάθετε ποια πραγματικά είναι. Φροντίστε τα με βάση αυτή τη γνώση. Αγαπήστε το πραγματικό σας παιδί, όχι αυτό που υποθέτετε ότι είναι. Και συντελέστε ώστε το παιδί σας να αυξάνεται όχι μόνο σοφία και ηλικία, όχι μόνο στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος, αλλά και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Αλλά και στη χάρη του Θεού, που όταν περισσεύει στην ψυχή του, τότε θα είναι το παιδί αυτό ευλογημένο από το Θεό, αλλά θα είναι και μια ευλογία για το σπίτι που ανήκει, για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Σήμερα δίπλα μας υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Μπορεί τα πρώτα να κάνουν θόρυβο, τα άλλα όμως έχουν ουσία, και χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε και βλέπουμε την δύναμη και την ομορφιά της ψυχής τους και τη σταθερότητα των προσανατολισμών τους. Έτσι λοιπόν, όσο είναι καιρός, ας φροντίσουμε να δούμε και να γνωρίσουμε το πραγματικό μας παιδί, που σημαίνει να γνωρίσουμε καλά και το ποιοι είμαστε κι εμείς. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 34 113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 10 915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.